0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις

0: πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν χθες επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάτ, σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία με τη σειρά της έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα μήνα πριν τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες διάταγμα για την επέκταση σε όλους της αφορολόγητης χρήσης κόκκινου ντίζελ που συνήθως προορίζεται για γεωργικά μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό εκτός δρόμου. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα Κρότου Λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων 10 ετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, τραυματίες 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. Έκκληση για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα, απίθυνε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, με αφορμή την τρίτη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. 650 Ουκρανικά ντρόουνς φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί, κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 11 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Δεν μπορούμε να διακόψουμε αυτό το τραγούδι. Είναι αδύνατο να διακόψουμε. Εγώ χόρευα, η Κατερίνα με κοροϊδεύε.
1: Έχω 15χρονο, παίζει κιθάρα.
0: Παιδιά,
1: να καταλάβετε.
0: Τώρα, αυτό το τραγούδι.
1: Και φοράει τα ακούστηκα και μιλάει δυνατά εντωμεταξύ.
0: Ναι, είναι τη αιώνια εφηβεία αυτό το τραγούδι. Διότι με αυτό το έχω συνδέσει. Και είναι τραγουδάρα, είναι ύμνο. Δηλαδή, και το ακού τώρα και λε, είναι καινούριο ρε παιδί.
1: Ναι,
0: μου.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Σαν να γράφτηκε χθε.
0: Είναι αϊθαλέ. Αϊθαλέ, αθάνατο. Αυτό. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πάρα πολύ καλά κάνετε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Η Κατερίνα Σερέτ είναι εδώ.
1: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
0: Πολύ ωραία. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Η Μαρία Εικόντου. Η Ραπανανίδου εξ αποστάσεως διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Αυτό.
1: Προσπαθώ να έχω. Δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News και No Radio.
0: Μπράβο.
1: Και,
0: καλά το πας.
1: Και ο άλλος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Θα μας βρείτε και μας στείλετε τα μηνυματάκια σας, τα ωραία, που μας έχω φτιάξει και Playmobil, γιατί ακολουθούμε τη μόδα.
0: Αυτή είναι η μόδα τώρα.
1: Είναι μόδα τώρα αυτή.
0: Είδαμε που το έκανε ο Παχλημίτσος και η Παπαμιχαήλα.
1: Δεν το έκανε μόνο αυτή, το έκανε. Ναι, το έχουν κάνει πολύ.
0: Με τα Playmobil.
1: Ναι. Ωραίο είναι.
0: Εντάξει, πλάκα έχει.
1: Παιχνιδάκι, μωρέ είναι.
0: Ναι, μωρέ. Ό,τι μα κάνει να σκάει λίγο το χιλάκι μα, καλό είναι, μωρέ.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στον επαγγελματία κατά τα άλλα, οδηγό φορτηγού.
0: Ναι.
1: Που σύν τη άλλη είχε σταματήσει για να ξεφορτώσει έναν παράλληλο δρόμο τη Μιχαλακοπούλου. Και είχε αφήσει να περάσει ένα αυτοκίνητο ανάμεσα στα παρκαρισμένα και στο φορτηγό του. Όχι τσίμα-τσίμα. Όχι. Δηλαδή, έπρεπε, ας πούμε, στις 5:30 το πρωί εσύ να κάνεις αυτοσυγκέντρωση, ας πούμε, για να μην δάρεις το αυτοκίνητό σου. Για ποιο λόγο? Θέλω να ρωτήσω
0: για ποιο λόγο,
1: τι χρωστάω.
0: Εγώ θέλω επίσης να στείλω την καλημέρα μου στον επαγγελματία οδηγό φορτηγού γαλακτοβιομηχανίας, το οποίο διέσχισε κάθετα, παραβιάζοντας φανάρι, κάθετα την Αγίας Παρασκευής Χαλανδρίου, αυτόν τον δρόμο που από τη μια πλευρά λέγεται Αγίας Παρασκευής, από την άλλη Χαλανδρίου, για να πάει να ξεφορτώσει τα προϊόντα του σε φούρνο που έχει εκεί πρατήριο, ξένα συγκεκριμένο σημείο. Και έκρινε σκόπιμο, ενώ ανέβαιναν από πάνω αυτοκίνητα, να τα διακόψει, να κόψει στη μέση τον δρόμο, να διασχίσει τον δρόμο παρανόμως και να περάσει απέναντι.
1: Επαγγελματίες.
0: Επαγγελματίες. Καλημέρα, τα σέβη μου. Καλημέρα. Τα σέβη μου με όλες τις ευχές που φαντάζεστε ότι εξεστόμησα.
1: Επειδή έχω μάρτυρα, εγώ την Κόντου.
0: Ναι, εγώ δεν έχω μάρτυρα, αλλά.
1: Όχι, όχι. Θέλω να πω, όχι, άλλο θέλω να πω. Επειδή έχω μάρτυρα την Κόντου, ο κύριος, την ώρα που μου έκανε και κομμάτι, δυσανασχέτησε κιόλας που εγώ. Δεν ήθελα να πιεστώ για να ήθελα να πάω κανονικά στο δρόμο το οποίο είχε κλείσει.
0: Δεν επιτρέπεται να περνάνε ξανθιές.
1: Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Ας πιω λίγο καφέ.
0: Θα θεωρεί ο κύριος. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Όχι, έλα καημένη.
0: Ναι, έλα. Τι λέτε δεσποινής μου.
1: Όχι, όχι, όχι. Το τι λέτε δεσποινής μου δεν υπάρχει. Καταρχήν δεν είμαι δεσποινής, αλλά.
0: Το ξέρει αυτό.
1: Αλλά όχι. Έλα καημένη πέρνα τώρα να κάνουμε τη δουλίτσα μας που μας βολεύει να ξεφορτώσουμε εδώ έξω την πόρτα, ας πούμε.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί μόνο εμείς δουλεύουμε.
0: Σας είπα τους τρόπους επικοινωνίας, Κατερίνα. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή που είναι στη Σαντορίνη. 5:47 μήνυμα, κυρία Ποθητή. Καλημέρα στον Νίκο. 8 βαθμούς έχει το θερμόμετρο. Που δείχνει στην Ξάνθη. Όχι, στην Ξάνθη έχει 14 βαθμούς. Αλλά λέει έχει και θερμόμετρο, ραντάρ καιρός που δείχνει 8. Αυτή η περίεργη αυτή η Ξάνθη. Πολύ περίεργη. Καλημέρα στην Κυριακή, 16 βαθμούς στην Καλαμάτα. Εκεί έχει στάνταρ θερμοκρασία. Δεν μας απασχολεί καθόλου. Η φίλη μας η Μέρη από το. Όπα, ανέβηκε θερμοκρασία στο Ανόβερο. 15.
1: Πόβο κουφόβρα στο Ανόβερο.
0: Δεν μπορώ. Τη Δευτέρα, χθες δηλαδή, είχε 6. Και από 6-15 σε μία μέρα. Είδες το Ανόβερο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. 11 βαθμοί στην Ξάνθη. Καλό δρόμο, Φωτεινή, αν ξεκινάς τώρα. Και 8 βαθμούς στα Ινόφυτα έχει αυτή την ώρα. Μας πληροφορεί ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος. Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. 12 έχει στην Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη στη διαδρομή. Εντάξει. Καλή θερμοκρασία. Λοιπόν. Μαλάκος ο καιρός.
1: Περίμενε, θα δεις. Ναι, έχει μαλακός, εγώ πάλι ξεκαλτσώθηκα.
0: Εγώ δεν ξεκαλτσώθηκα ακόμα. Άμα βγουν οι ψηλές κάλτσες, δεν ξαναμπαίνουν μέσα.
1: Θέλω να πω, όταν έχομαι.
0: Αλλά ρε παιδί μου, χθες ας πούμε, βγήκαμε δύο πράγματα πάνω μου, ας πούμε, στο κορμί μου, ας πούμε. Καταλαβες. Τώρα έχω ένα.
1: Σταμάτα.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Πες, παιδάκι μου.
1: Σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου αναμένεται γενικά έθριος καιρός, σχετικά υψηλές
0: για την εποχή θερμοκρασίες. Να τα.
1: Και άνεμοι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσεχε να δεις. Η διακύμανση όμως είναι σοκαριστική.
0: Σοκαριστική.
1: Στη Δυτική Μακεδονία θα έχει σήμερα από 2 έως 23 βαθμούς. Εδώ είναι πραγματικά. Δηλαδή τρελαίνεσαι. Λες τι να βάλω. Το πρωί έχει 2.
0: Ναι.
1: Και το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το μεσημέρι έχει 23. Είναι για μπάνιο.
0: Βέβαια.
1: Θέλω να πω. Στη λοιπόν Μακεδονία και Στράκη από
0: 6. Τρίπολη το κάνατε.
1: Ναι. 6 έως 26 και εδώ είναι χαμηλή. Στη Θεσσαλία από 9 έως 27. Στην Ήπειρο από 7 ως 26 έχει μεγάλη απόκληση. Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 8 ως 27. Στο Ιόνιο από 13 ως 25. Στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου 12 με 24. Κυκλάδες 16 με 23, κανονικοί άνθρωποι. Στα Δωδεκάνησα 19 ως 23 και εκείνοι οι κανονικοί.
0: Οι κανονικές θερμοκρασίες, όχι κανονικοί άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι είναι κανονικοί. Καιρό. Δεν είναι κανονικοί στη Μακεδονία, ναι, δηλαδή άνθρωποι.
1: Όχι, κανονικός και γιατί είμαστε εμείς κανονικοί.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, ναι. Και στην Κρήτη από 13 ως 24.
0: Να σου πω,
1: έχει πέσει.
0: Έβαψε τα νύχια σου.
1: Εδώ και τώρα πρέπει να ανταλλάξω.
0: Γιατί τώρα βλέπω που σκρολάρει το κινητό, γιατί ο υπολογιστής της δεν κάτι έχει πάθει. Άφεξε. Και επειδή σκρολάρει, βλέπω τα νυχάκια της.
1: Διονυσάκο μου, τα έχω 2 εβδομάδες.
0: Μεγιά.
1: Χριστέ μου, αυτό το πράγμα που δεν βλέπει τα μαλλιά μου και τα νύχια μου. Καταλαβαίνετε ότι η σχέση μας περνάει κρίση. Έτσι το έχετε.
0: Καλημέρα στον φίλο μας που δεν μας λέει πού. Είναι κάπου, αλλά δεν είναι ένας φίλος, είναι πολλοί φίλοι. Είναι ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφύρης και ο Μάξιμος.
1: Πού παρέα!
0: Ή ο Ζαφύρης Μάξιμος είναι ένα και το αυτοπρόσωπο, θα σας γελάσω. Εν πάση περιπτώσει, γιατί έχει μια διακεκομένη γραμμή. Εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί θα πάνε για μπάνιο κατά τη διάρκεια της ημέρας και έχουν 12 βαθμούς, αλλά δεν μας λέει πού.
1: Βρε να πάνε, βρε.
0: Βρε να πάνε, ρε, να το χαρούν οι άνθρωποι.
1: Μπράβο.
0: 6 και 40 φεύγει από το σπίτι η Φωτεινή. Μας ακούει και στο αυτοκίνητο.
1: Κοίταξε.
0: Ωραία. Και μας στέλνει και μια φωτογραφία από τη Βόλτα της την Κυριακή. Ωραίος ηλιόλουστος καιρός. Θαλασσίτσα. Ναι, θαλασίτσα. Κάλμα.
1: Και εμείς αν δεν δουλεύαμε σαν τους ήλωτες.
0: Ναι, θα ήμασταν στη θαλασσίτσα.
1: Θα μπορούσαμε σήμερα να πάμε για μπάνιο, γιατί στην Αττική θα έχει 16 με 26.
0: Η θερμοκρασία στη θάλασσα θα είναι καλή.
1: Ναι, πολύ καλή θα είναι.
0: Καλή. Πόσο έχει.
1: Θα σου πω.
0: 25.
1: Και στη Θεσσαλονίκη. Και αν μέναμε στη Θεσσαλονίκη, ναι, 16-24 και εκεί θα μπορούσαμε
0: αν
1: να πάμε.
0: Αν μέναμε στη Θεσσαλονίκη, θα πηγαίναμε με το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Γιαούζα.
0: Μπράβο. Δεν ξέρω, για ούζα ή για μπύρες.
1: Όχι, κατευθείαν θα πήγαινα από για ούζα. Κατευθείαν, δεν το συζητά.
0: Στην Καλαμαριά είναι ρε ο Δημήτρης με το Μάξιμο Ζάφη, η Ελένη μαζί, όλοι. Άρα, είδες Καλαμαριά που λέγαμε τώρα. Ότι και εμείς αν ήμασταν εκεί θα πηγαίναμε για μια βουτιά και μετά για το κατητή μας.
1: Άμα δεν πας τώρα για μπάνιο στην Καλαμαριά.
0: Στην Καλαμαριά που θα πας. Στη Γερμανία λέει ο καιρός αλλάζει ένα πεντάλεπτο. Μας λέει η Μέρη από το Ανόβερο. Έτυχε μέρα να βρέχει το πρωί και να θέλει μπουφάν. Το μεσημέρι να έχει ήλιο και να φτάνει μια ζακέτα και το απόγευμα να χιονίζει.
1: Όχι.
0: Αφού γλίτωσα τα ψυχοχρόνια. Αυτό είναι ιδανικό καιρό για μένα, θέλω να σα πω, κυρία Μέρη.
1: Όχι, δεν είναι ιδανικό αυτό.
0: Για μένα,
1: όχι.
0: Ναι. Να έχει την ίδια μέρα να μπορώ να κάνω βουτιά και το βράδυ να έχω χιονάκι. Το καλύτερό μου.
1: Όχι, γιατί θα κρυώσουμε έτσι.
0: Δεν θα κρυώνω καθόλου.
1: Εντάξει.
0: Γιατί είμαι και ορεσίβιος. Λοιπόν, δεν γιορτάζει κανείς σήμερα, να ξέρετε.
1: Αλήθεια.
0: Θα γιορτάζει η γεωποικιλότητα. Ναι, χρόνια πολλά γεωποικιλότητα.
1: Να ζήσεις γεωποικιλότητα.
0: Είναι διεθνής ημέρα. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Φαντάζομαι αυτό δεν το γιορτάζει κανείς. Στην Αίγυπτο γιορτάζουν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Χρόνια πολλά αιγυπτιακές ενόπλες δυνάμεις. Με αφορμή την νίκη τους κατά των Ισραηλινών στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973. Είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στο Μαυροβούνιο και είναι Αμερικανογερμανική ημέρα στη ΣΥΠΑ. Γιορτάζεται η εγκατάσταση των πρώτων Γερμανών μεταναστών στον Νέο Κόσμο. Εδώ είναι η μέρα, Μάρκο.
1: Πόλο, όχι Ρούμπιο.
0: Συγγνώμη,
1: κοιτάζα τις θερμοκρασίες των θαλασσών. Λοιπόν, δεν μου πες να δω.
0: Είναι σήμερα η μέρα Μάρκο
1: Ρούμπιο.
0: Οπότε, οπότε σήμερα είναι η μέρα Μπέργκερ. Αλλά Μπέργκερ το original, όχι ό,τι να είναι.
1: Όχι, όχι, θα μπορούσε να είναι και τέτοιο σήμερα.
0: Τι?
1: Επειδή ο Μάρκο
0: Ρούμπιο
1: είναι, πώς το λένε, Λατινό η καταγωγή του.
0: Α.
1: Θα μπορούσε να είναι αυτό το ωραίο το κουβανέζικο.
0: Το σάντουιτς.
1: Ναι,
0: το κουβανέζικο, μπράβο. Αυτό το ωραίο.
1: Ή το σάντουιτς.
0: Με το λιωμένο το κρέας μέσα.
1: Μπράβο. Ή το
0: ξασμένο, το κάνουν σαγκασμένο. Ναι, ναι.
1: Ή το παραδοσιακό τους πιάτο που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Που είναι με κυμά, ρύζι, φασόλια.
0: Κοιμάμαι με τσίλι, όχι.
1: Όχι, κοιμά κανονικό.
0: Όχι, όχι, θέλει τσίλι.
1: Όχι.
0: Θέλει τσίλι. Θέλει
1: να έχει. Κοιμά κανονικό έχουν στην
0: Κούβα. Θέλει να έχει σπιρτάδα.
1: Όχι, στην Κούβα έχουν κανονικό. Στο Μεξικό να το φας αυτό.
0: Όχι, όχι, θέλει σπιρτάδα.
1: Δεν είμαστε από το Μεξικό εμείς. Εγώ, ο Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
1: Δεν είμαι από το Μεξικό, είμαι από την Κούβα.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Γι' αυτό και θέλω να την πάρω πίσω.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν,
1: λοιπόν, προσέξτε
0: θες
1: τώρα.
0: Τι θες.
1: Να σου πω τις θερμοκρασίες των θαλασσών,
0: ναι.
1: Είναι πολύ υψηλές, Διονύση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω. Μισό λεπτό, έχω εδώ το χάρτη της Ελλάδος. Έχει, ας πούμε, εδώ κοντά σε εμάς η θερμοκρασία της θάλασσας είναι 23 βαθμοί. Είναι ωραίο.
0: Βέβαια είναι 23. Είναι,
1: είναι
0: ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Εγώ το έκανα 25. Αλλά,
1: στο
0: ναι, 23,
1: στο Καστελόριζο, ας πούμε, στη Ρόδο. Ξέρεις, στα νότια τώρα. Είναι 26 βαθμούς.
0: Εκεί έχει παραπάνω γιατί έχει και 25, πολύ μεγαλύτερη ηλιοφάνεια, ρε, ναι, στη Ρόδο.
1: Ναι. Είναι. Αλλά είναι και στο Ιόνιο ζεστός. 25 βαθμούς βλέπω. Mm. Και στην Πελοπόννησο από κάτω, στα νότια. Πώς το λένε, Μεσσηνία, Λακωνία, εκεί. Άρε, παραλιάρες, ρε, παιδιά. Εκεί είναι πολύ ωραία.
0: Μας λέει ο κύριος Παύλος, καλημέρα στην κλασική
1: καλημέρα
0: πια εκπομπή με την υπέροχη κλασική και μαγευτική ροκ. Και να σκεφτεί κανείς, λέει, πως όταν πρωτοκυκλοφόρησε, οι κριτικοί της εποχής το θεωρούσαν μέτριο και το τραγούδι τους, το Dire Straits, και ότι θα πήγαινε άπατο.
1: Ναι.
0: Και το τραγούδι και η Dire Straits. Θέλω να σας πω ότι εγώ επειδή το έμαθα, γιατί εκείνη την εποχή μαζευόμασταν στο καφεκοπτίο του χωριού μου και ακούγαμε Πετρίδη. Από το Πετρίδη το έμαθα αυτό το τραγούδι. Και ο Πετρίδης το εκθίαζε. Από αυτόν το έμαθα. Προσωπικά εγώ τουλάχιστον. Και μετά το ακούγα παντού. Όπου πήγαινα, ακούω αυτό και έλεγα. Ρε,
1: λοιπόν, συγκροτηματά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ίνταλμα. Λοιπόν, θα πάμε να συζητήσουμε και για την επίσκεψη του Μάρκο
0: Ρούμπιο
1: στην Ελλάδα.
0: Μετά.
1: Γιατί έρχεται το βράδυ.
0: Απόψε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα συμπληρώνω τις λέξεις. Έτσι, να το πάμε έτσι.
1: Θέλω όμως να πω, είμαι η Κατερίνα Σερέτη, η κουμπάρα του Διονύση.
0: Ας πούμε.
1: Για να
0: ναι
1: χαρακτηρίσουμε.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε και να το κάνει μελώνει.
0: Να κατοχυρώσει τη φωνή σου, ε.
1: Ναι, μελώνει, ναι. Τι λες. Ναι. Να το κατοχυρώσουμε και
0: να
1: δύο.
0: Να το πούμε στου ακροτέ, γιατί οι ακροτέ
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: το ξέρουν.
1: Ναι,
0: το ξέρεις, εγώ το ξέρω.
1: Ναι, να σε εξηγήσουμε.
0: Η Τζόρτζια, μελώνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Τζόρτζια, πες.
1: Μελώνει.
0: Αυτό. Έκανε το εξή. Εκφώνησε κάτι και είπε: είμαι η Τζόρτζια Μελώνη, κατοχυρώνω τη φωνή μου ναι απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Φέβαια.
0: Να μην της την κλέψουν ή της την ντουμπλάρουν
1: ναι
0: τη φωνή της. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, το μελωνάκι έτσι.
0: Ντουμπλάρετε δεν ναι είναι ελληνική λέξη, το καταλαβαίνετε. Όμως τι σημαίνει, έτσι. Να της την αναπαράγουν δια της φωνητικής διαδικασίας.
1: Ναι,
0: διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Μπράβο της, μπράβο της, Τζόρτζια.
0: Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Αφού από αυτό το ζούμε, δεν πρέπει να κατοχυρώσουμε τη φωνή μας.
1: Λες να μας την κλέψει το AI.
0: Κάποια στιγμή η φωνή μας δεν πρέπει να φτάσει στο διάστημα.
1: Αυτό
0: όπως έφτασε
1: πράγμα
0: η μουσική του Παπαθανασίου.
1: Και
0: καμία
1: Bowie
0: σχέση.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω. Δεν με νοιάζει να φτάσει στο διάστημα η φωνή.
0: Γιατί
1: μου
0: εγώ θα ήθελα.
1: Μα φτάνει ήδη. Διονύση.
0: Να μ' ακούνε ένα νουνάκι.
1: Μα φτάνει ήδη. Διονύση. Φτάνει ήδη.
0: Α,
1: ναι. Οι φωνές μας. Στο διάστημα.
0: Πώς.
1: Φτάνει. Διονύση.
0: Χατζημιχάλη.
1: Μπράβο. Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: μην κάνουμε μισές δουλειές τώρα.
0: Λίγη πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή σήμερα, το 1825, σαν
1: αλήθεια
0: σήμερα. Σαν σήμερα το 1860,
1: ναι,
0: γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του δεύτερου πολέμου του οποίου.
1: Και άμα πας
0: του
1: και
0: οποίου
1: στο
0: με γιώτα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι το όμικρον γιώτα, οποίου. Το όπιο. Αυτό.
1: Ευχαριστώ. Και άμα πας και στο Πεκίνο.
0: Να μου φέρεις από εκείνο.
1: Βέβαια.
0: Το 1927, ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.
1: Θα το πω γλυκά αυτό. Το 1951, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα.
0: Έτσι, να τα λες γλυκά αυτά.
1: Ναι.
0: Όταν μιλάς για τον Στάλιν, θα μιλάς γλυκά.
1: Γλυκά.
0: Γιατί είναι και κάποιοι που ακόμα τον.
1: Ναι.
0: Αυτό. Λοιπόν, τον προσκυνούν. 1973, σαν σήμερα, αρχίζει ο πόλεμος του Γιομ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων.
1: Το 2003 παίρνουν το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής ο Αμερικανός Πολ Λότερμπαρ και ο Βρετανός Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά τους και να είναι καλά, να είναι ζωντανοί άνθρωποι που δεν νομίζω. Μακάρι να είναι. Για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη μαγνητικής τομογραφίας.
0: Από Μάνσφιλντ μόνο την Τζέιν θυμάμαι.
1: Εντάξει, αυτόν έπρεπε να θυμόμαστε.
0: Αλήθεια είναι
1: πολύ
0: αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Άνθρωπο,
0: λοιπόν, ναι, ποιοι γεννήθηκαν σας σήμερα.
1: Ποιος?
0: Το 1849 ο Βασίλειος Ζαχάροφ. Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Και
1: ναι.
0: Το 1887 ο Le Corbusier.
1: Ναι. Ρε καρέκλα.
0: Σαρλ Εντουάρ Ζανερέ Γκρι. Ζανερέ Γκρι το πραγματικό
1: μην
0: όνομά
1: μιλάς
0: του.
1: Έτσι.
0: Ελβετιστής, μοντερνιστής. Δηλαδή Ζανερέ Μπλε είναι άλλος.
1: Ναι, ναι.
0: Ζανερέ Γκρι είναι αυτός. Ο Le Corbusier. Και επίσης Το 1974 έχει στο σαν σήμερα ότι γεννήθηκε ο Αλέξης Γιωργούλης. Ναι. Ότι. Ότι.
1: Ήταν ευρωβουλευτής.
0: Ήτανε, δεν είναι ακόμα.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Δεν θυμάμαι, μάνα μου. Λοιπόν,
0: γιατί
1: σαν σήμερα χάσαμε.
0: Νομίζεις ότι ξέρουν πολύ ότι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: σαν σήμερα χάσαμε. Το 1989 την Μπέτη.
0: Ντέιβις.
1: Το 1999 την Αμάλια.
0: Ρόντριγκες.
1: Το...
0: Φάντο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η προθιέρια. Η προθιέρια των φάντων των Πορτογαλικών.
1: Μπορώ να τραγουδήσω και εγώ φάντο. Και το 2023 τη Μέρη.
0: Χρονοπούλου. Η Μέρη μας λέει τσίλι κον κάρνε, Κατερίνα. Αυτό.
1: Το τσίλι κον κάρνε είναι αλληνή χώρα φαγητό.
0: Έχουν και στην Κούβα τσίλι κον κάρνε.
1: Όχι. Το τσίλι κον κάρνε δεν είναι χαρακτηριστικό.
0: Στα Τρίκαλα έχει 9 βαθμούς. Στα Τρίκαλα. Ωραία πόλη τα Τρίκαλα έμαθα χθες. Πληροφορήθηκε. Δεν έχω πάει.
1: Έχω πάει.
0: Τα Τρίκαλα.
1: Έχω πάει στα Τρίκαλα.
0: Ωραία είναι.
1: Πουα.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Μου είπαν ότι έχει παντού ποδηλατόδρομους και κάνουν όλοι ποδήλατο. Ρε,
1: είναι πόλη κόσμου.
0: Γιατί είναι φλαταδούρα η
1: πώς
0: πόλη. Είναι
1: επίπεδη. Ναι. Κάνει έτσι το μεταξύ και βλέπει τα μετέωρα.
0: Και.
1: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό. Είναι
0: επιβλητικό. Κοίταξε να δει, επειδή εγώ έβλεπα τον Μύτικα.
1: Ναι.
0: Δεν μου...
1: Εντάξει, και τα μετέωρα όμως δεν είναι μυτικά τώρα. Είναι...
0: Δεν είναι και μυτικά τώρα, ας πούμε.
1: Άλλο ρε παιδί μου το βουνό.
0: Ναι.
1: Άλλο τα μετέωρα λέμε
0: ναι,
1: τώρα.
0: Άλλο,
1: και εσύ.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ωραίος ο μυτικάς.
1: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αθήνα το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Συνεδριάζει στις 4 η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις αλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα ακρότου λάμψη στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Γενικά έθριος ο καιρός έως 26 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make you

0: get to carry each other, carry each other.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Άρη τον Κουτσιούκη και σε όλους τους συναδέλφους που αυτή την ώρα είναι στο δρόμο. Σε κάποιο ρεπορτάζ, οποιοδήποτε ρεπορτάζ.
2: Βέβαια.
1: Να πούμε μια καλημέρα σε όλα τα παιδιά, από όλα τα μέσα. Καλημέρα στην φίλη μας τη Μέρη και πάλι. Που λέει, εννοείς το Ρόπα Βιέχα. Ωραίο που λέει και ο Διονύσης. Το Ρόπα Βιέχα είναι αυτό το
2: πιάτο.
1: Το πιάτο που λες, το κουβανέζικο, ίσως, φαντάζομαι.
2: Ωραία,
1: μας λέει η Μέρη.
2: Ναι. Ωραία. Έχουν ωραία κι αυτοί.
1: Μας ρωτάει ο φίλος μας ο Ηλίας.
2: Ναι, τι.
1: Αν από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Μπορείτε να ρωτήσετε κάποιον υπεύθυνο αν κάποιος που έχει ιδιωτικό γκαράζ αποκτά δικαίωμα να παρκάρει μόνιμα έξω από τον γκαράζ, δηλαδή σαν να αποκτά ιδιοκτησία και στον δρόμο. Όχι, δεν αποκτά. Αυτό που αποκτά το δικαίωμα είναι να μην του το κλείνει. Δηλαδή, όταν έχει γκαράζ μέσα, δεν πρέπει να του το κλείνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να παρκάρει ο ίδιος εκεί.
2: Εντάξει, ρε, άλλο να το. Άμα κλείνει τον εαυτό του, έχει δικαίωμα.
1: Να το αφήσει προσωρινά είναι μια άλλη ιστορία.
2: Εντάξει.
1: Αλλά να παρκάρει το αυτοκίνητό του εκεί.
2: Εσύ
1: πάντως δεν μπορείς, γιατί δεν πρέπει να του κλείσει το δρόμο.
2: Προφανώς έχουν άδεια.
1: Αυτό λέει η λογική. Ναι. Δεν ξέρουμε τώρα, μπορεί να υπάρχει κάποιο παραθυράκι του νόμου που κάτι να λέει που δεν το γνωρίζουμε.
2: Όχι.
1: Αλλά η λογική λέει αυτό, ότι όταν κάποιο έχει ένα πάρκινγκ κατοχυρωμένο, δεν μπορεί να του το κλείσει. Εσύ. Ο ίδιος το πάρκινγκ το δικό του μπορεί να το κάνει θέλει. Αυτό.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Κάτι γίνεται με τα αεροπλάνα τελευταία.
1: Τι γίνεται με τα αεροπλάνα.
2: Βέβαια παραμένει το πιο ασφαλές μέσο, έτσι.
1: Ναι.
2: Ήταν μια πτήση της British Airways,
1: ναι,
2: από το Λονδίνο στο Σικάγο. Χτες.
1: Ναι.
2: Και πετούσε. Ξεκινάει από το Λονδίνο και ξαφνικά χάνει 27.000 πόδια σε 7 λεπτά.
1: Πόσο?
2: 27.000 πόδια.
1: Παιδιά, μιλάμε τώρα για 9 χιλιόμετρα, έτσι. Ναι. 27.000 πόδια είναι χοντρικά 9 χιλιόμετρα.
2: Πρόσεξε, απογειώνεται ένα Boeing 777. Απογειώνεται εδώ και 4. 30 λεπτά μετά αρχίζει να χάνει απότομα ύψος. Πετούσε πάνω από την Ιρλανδία. Λοιπόν, από τα 36.000 πόδια βρίσκεται στα 9.000 πόδια. Στέλνει σήμα ότι έχω κάποιο πρόβλημα. Κάνει αναστροφή. Για 4 ώρες πετούσε πάνω από το στενό του Μπρίστολ, στα δυτικά, στη δυτική Αγγλία.
1: Ναι.
2: Και προσγειώθηκε στο Χίθρο, γύρισε δηλαδή πίσω στις 5 ώρα το απόγευμα. Ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Εγώ θα είχα γίνει τρελή. Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, όχι, δεν είναι από αυτά που μετά λες δεν ξαναμπαίνω σε αεροπλάνο. Αλλά επιμένουμε και λέμε στατιστικά αποδεδειγμένο.
2: Ναι.
1: Στατιστικά αποδεδειγμένο, αριθμητικά αποδεδειγμένο, ότι είναι το πιο ασφαλές μέσο. Αυτό.
2: Ναι.
1: Αλλά πες το τώρα στους Ισραηλινούς, ας πούμε, που ταξίδευαν με αυτή την πτήση που ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον. Τσεκούρωσε, όπως μάθαμε εκ των υστέρων.
2: Ναι.
1: Τσεκούρωσε, ας πούμε, τον κυβερνήτη.
2: Και το ήθελε, προετοιμάζει πολύ καιρό πριν αυτό.
1: Παιδί μου, αυτός το ήθελε.
2: Να το ρίξει στον Μπενγκουριό.
1: Ήθελε να το ρίξει στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Έλεγε ότι θα φτάσει τηρώντας όλους τους τύπους μέχρι το παραένα, ώστε να μην κινήσει υποψίες και να μην τον σταματήσουν. Να φτάσει στο σημείο που δεν μπορούν πια να το σταματήσουν, δηλαδή στην κάθοδο προς το αεροδρόμιο, για να το ρίξει στον πύργο ελέγχου ή στο εκεί που είναι των επιβατών, η σάλα. Στον Μπενγκουριό, να κάνει μεγάλη ζημιά δηλαδή. Όχι να σκοτώσει μόνο τους 180 που ήταν μέσα τους Ισραηλινούς, να σκοτώσει κι άλλους, όποιους μπορούσε.
2: Πάντως γενικά υπάρχουν πάρα πολλά νευρούλια.
1: Επειδή, τώρα που είπα αυτό μόνο, θέλω να πω το εξής. Αύριο είναι η 7η Οκτωβρίου.
2: Αύριο, ναι.
1: Είναι η επέτειος δηλαδή της σφαγής της Χαμάς. Στο Ισραήλ, έτσι, τις επίθεσεις κτλ. Από όπου ξεκίνησαν πάρα πολλά πράγματα. Το λέω επειδή διάφοροι διοργανώνουν, ας πούμε, και συγκεντρώσεις εις ανάμνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς να θυμηθούν. Δεν θέλουμε να περιγράψουμε τι θέλουν να θυμηθούν, αλλά διάβαζα το εξής. Υπάρχει ένας συναγερμός και εδώ. Υπάρχει ένας συναγερμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, διάβαζα, υπήρξε μία σέχτα η οποία ήθελε την 7η Οκτωβρίου να κάνει τρομοκρατική επίθεση. Έξω από συναγωγή, πάντως με στόχους Ισραηλινούς. Την 7η Οκτωβρίου και αυτή η εισανάμνηση. Απλά το λέω να το έχουμε στο μυαλό μας. Ναι. Έτσι ότι αύριο η μέρα είναι λίγο περίεργη.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Ρε παιδί μου, βλέπω τώρα με το κόστος, ας πούμε, που υπάρχει στο, που έχει αυξηθεί το ενεργειακό κόστος. Βλέπω έναν κύριο που έχει μηχανότρατα τώρα και λέει ψάρευα με 500 ευρώ πετρέλαιο την ημέρα και ότι σήμερα θέλω 1500. Πρέπει να έχεις 500 ευρώ με το καλημέρα σας, ρε παιδί.
1: Ναι.
2: Για να πας για τη δουλειά σου.
1: Ναι.
2: Είναι πολλά λεφτά.
1: Ναι.
2: Εδώ που τα λέμε. 500 ευρώ τώρα να... τέλος πάντων, για να ξέρετε, αν μας ακούτε και σε καμιά μηχανότρατα ή σε οτιδήποτε, σε καΐκια και τα λοιπά, καλημέρα σας, καλές θάλασσες, ότι με σχεδιάζουν κάποια μέτρα στήριξης.
1: Καλά, σχεδιάζουν να τα πάρουν και να τα δούμε.
2: Όχι, το είπε ο Μητσοτάκης.
1: Να τα πάρουν και να τα δούμε.
2: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Σχεδιάζουν και άλλα πράγματα. Ας πούμε, ζητήσανε από την...
2: Το
1: διάβαζα χθες και έχει ένα ενδιαφέρον. Ότι εμείς δεν ζητάμε από άλλες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση άδεια για να έχουμε επιπλέον δαπάνες από αυτές που δικαιούμαστε να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτά που έχουμε καταθέσει, αυτά που ελέγχουν κτλ. Ναι. Δεν ζητάμε, λέει, να κάνουμε παραπάνω δαπάνες, όπου ζητάνε, ξέρω εγώ, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Γερμανία, να υπερβούν δηλαδή τις δαπάνες τους και να μην υπολογιστούν. Αυτό ζητάνε, αλλά είναι και χώρες που έχουν, η Ιταλία ας πούμε, είναι υπό έλεγχο λόγω του υπερβολικού ελλείμματος, έχει μεγαλύτερο έλλειμμα.
2: Εμείς ζητάμε να αξιοποιήσουμε το...
1: Εμείς, λέει, είδα και τα νούμερα.
2: Το υπερπλεώνασμα.
1: Έχουμε κερδίσει, λέει, από το ΦΠΑ στα καύσιμα 900 επιπλέον εκατομμύρια,
2: ναι,
1: υπερέσοδα. Από αυτά τα 900, τα 205 πρέπει να πάνε ως έσοδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και είναι ανελαστικά. Πρέπει να πάνε εκεί γιατί εξαρτώνται από την κατανάλωση. Τα υπόλοιπα 700, 695 για την ακρίβεια, να δοθεί το πράσινο φως ώστε να πέσουν πάλι στον τομέα των καυσίμων για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων.
2: Να το δώσουν το πράσινο φως, να τελειώνουμε.
1: Ναι, αυτό. Το γεγονός είναι ότι περιμένουμε από κάποιον άδεια, από την Ούρσουλα. Τώρα έπρεπε να πεις Φόντερ Λάγεν.
2: Όχι, ναι, μου αρέσει.
1: Από την Ούρσουλα.
2: Δεν ταιριάζει.
1: Πρέπει.
2: Φόντερ Λάγεν. Ναι, από ποιον, από την Κομισιόν.
1: Από την Κομισιόν.
2: Ναι.
1: Να μας δώσει. Γιατί...
2: Ναι. Ναι, να δώσει. Είμαστε τύποι και υπογραμμή είμαστε. Τύπος και υπογραμμός είμαστε.
1: Θέλουμε, δεν θέλουμε.
2: Όχι, μα όχι, να σου πω, δεν είναι όλοι.
1: Όχι, όχι. Εννοώ θέλουμε, δεν θέλουμε με την έννοια ότι εμείς τα έχουμε πληρώσει.
2: Ναι.
1: Τη βενζίνη, εμείς την πληρώνουμε.
2: Θέλω να πω
1: επιπλέον
2: ότι
1: έσοδα
2: χώρα...
1: που έχουν από το ΦΠΑ, από εμάς έχει βγει.
2: Ως χώρα, ναι, είμαστε εντάξει.
1: Ναι, δεν μας το χάρισε κανείς, θέλω να πω.
2: Όχι,
1: τσέπη μας βγήκε.
2: Δεν είπα εγώ τέτοια πράγματα. Για όνομα του Θεού.
1: Άρα,
2: αλλά λέω.
1: Κουμάντο στην τσέπη μας τα κάνουν. Ναι.
2: Κάνουνε. Ναι. Αφού είμαστε μέλος. Σταμάτα και εσύ τώρα.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Καλή εβδομάδα. 19 βαθμού στον Άγιο Νικόλαο, Κρήτη. 9. Καλό μήνα, αν και μας λέει, μας βρήκε πολύ άσχημα. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Το συζητάγαμε χθες και την Παρασκευή αυτό το πράγμα. Εσάς σας χτύπησε άσχημα κάτω στην Κρήτη. Καλημέρα, καλή συνέχεια, Φωτεινή μας. Καλή συνέχεια. Καλό δρόμο.
2: Άκου. Πάει μια γιαγιά,
1: ναι,
2: στα Πατήσα,
1: ναι,
2: να πάρει το εγγόνι από τον υπηαγωγείο.
1: Μάλιστα.
2: Γεια σας, γεια σας. Ήρθα να πάρω την Κατερινούλα, λέμε τώρα.
1: Ναι, φέρει πίνη.
2: Έτσι, ναι, ναι. Λέει την υπευθυνή δήλωση.
1: Ναι.
2: Λέει δεν έχω. Δεν μπορούμε να σας το δώσουμε το παιδί.
1: Ναι.
2: Λέει, μα είμαι γιαγιά. Λέει,
1: πού το
2: θέλουμε
1: ξέρω
2: την υπεύθυνη δήλωση.
1: Πού το ξέρω εγώ,
2: ναι,
1: ότι είσαι γιαγιά.
2: Ναι. Τα παίρνει η γιαγιά.
1: Ναι.
2: Πλακώνει την υπηαγωγό.
1: Η γιαγιά.
2: Ναι.
1: Τι γιαγιά ήταν, σαν αυτή τη μασκό του Ηρακλή.
2: Δεν ξέρω τι γιαγιά τώρα ήταν, τι γιαγιά,
1: ναι,
2: ήταν αυτή. Τέλος πάντων, τη επιτέθηκε.
1: Ναι.
2: Τη χτύπησε.
1: Τη χτύπησε.
2: Φωνάζουν την αστυνομία. Συλλαμβάνουν τη γιαγιά.
1: Ναι.
2: Πάει η μαμά στο σχολείο.
1: Ναι.
2: Τσακώνεται με την υπηαγωγούς. Κάτσε ρε φίλε. Έτσι το δίνουν το παιδί.
1: Μισό λεπτό. Γι' αυτό υπάρχουν κάποιοι κανόνες και κάποιοι για το ποιος παίρνει το παιδί, ας πούμε, ή δεν παίρνει το παιδί. Εδώ γίνονται κάθε μέρα δράματα σε σπίτια και οικογένειες. Τα παρακολουθούμε στο αστυνομικό δελτίο. Όποιοι το παρακολουθούν, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι και εκ της κλειδαρότρυπας. Τόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας. Είναι δυνατόν να δώσουν το παιδί όπου να είναι, όποιος πάει εκεί και λέει είμαι ο θείος του.
2: Ναι.
1: Και.
2: Ναι.
1: Και. Θα πάρει το παιδί.
2: Έτσι θα παίρνουν τα παιδιά.
1: Μετά από ποιον θα ζητάς ευθύνες, αν το πάρει κάποιος τρίτος που δεν είναι γνωστός.
2: Κατάλαβες τώρα.
1: Από τον υπηαγωγείο θα το ζητάς.
2: Από
1: την υπηαγωγό θα το ζητάς.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Ούτε
1: αλήθεια.
2: Εγώ.
1: Εκτός αν. Ναι. Πρόσεχε τώρα. Αν, ας πούμε, η γιαγιά πήγαινε και ήταν συχνά, πήγαινε εκεί και το έπαιρνε.
2: Και πάλι.
1: Και την ξέρανε.
2: Και πάλι.
1: Αλλά και πάλι δεν επιτίθεσαι.
2: Αν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση.
1: Απαιτείται
2: υπεύθυνη δήλωση. Τελεία και παύλα.
1: Παύλα.
2: Τέλος.
1: Τελεία.
2: Δεν είναι τα παιδιά. Τι είναι τα παιδιά, πακέτο. Τι είναι πακέτο που έχει παραγγείλει, ας
1: μπράβο
2: πούμε.
1: Έστειλα ένα γράμμα στο Τεμού. Φέραμε το παιδί.
2: Όχι.
1: Τι είναι. Όχι. Όχι, δεν είναι.
2: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Πού θα πάμε.
2: Πολιτικά.
1: Από πολιτικά, ναι. Ναι, μ' αρέσει.
2: Έδωσε εδώ συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης χτες το βράδυ.
1: Ναι.
2: Στον Παναγιώτη Στάθη.
1: Α, εδώ.
2: Εδώ.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Στο Earth News δηλαδή. Αυτό εννοεί το Earth.
2: Βέβαια, ναι.
1: Δεν είναι εδώ στο στούντιο το δικό μας.
2: Όχι, είπα, ναι. Στο Ευθέως. Στο Earth News.
1: Το Ευθέως.
2: Ευθέως.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πήγε, ήρθε στον Παναγιώτη Στάθη και,
1: μπράβο,
2: και είπε
1: και?
2: Ότι.
1: Ναι.
2: Είπε όχι στα σενάρια κυβέρνηση τιμένων.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Το έχει ξαναπεί.
2: Λοιπόν.
1: Ναι.
2: Ή θα είμαστε πρώτοι.
1: Ναι.
2: Για να έχουμε την πρωτοβουλία, γι' αυτό θέλει να είναι πρώτος.
1: Ναι, με μία ψήφο διαφορά, το γνωστό.
2: Ναι, εγώ ναι. Θέλει, δεν είπε αυτό το μία ψήφο. Είπε, θέλω να είμαι πρώτος.
1: Αυτό δεν λέει το Πασόκ,
2: δεν
1: λέει
2: αυτό με μία ψήφο. Ναι. Τι είπε, ζουν.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλω να είμαι πρώτος, να έχω την πρωτοβουλία,
1: ναι.
2: Να συγκροτήσουμε μία κυβέρνηση.
1: Με ποιους.
2: Δεν λέει.
1: Πω, τι δεν λέει.
2: Να πάει
1: Νέα Δημοκρατία. Και δεν είπε ή δεν ρωτήθηκε καν.
2: Να πάει Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
1: Καλά, να πάει. Αλλά με ποιους θα κάνει κυβέρνηση, μόνο του. Δηλαδή. Αυτοδυναμία, το λέω, το ρωτώ και ναι. Επιμένω λίγο. Γιατί αυτό το αυτοδυναμία έχει γίνει πολύ το τελευταίο διάστημα. Μέχρι και η κυρία Καριστιανού
2: καυτό,
1: ή ο κύριος Βελόπουλος λένε ότι θα πάρουν αυτοδυναμία.
2: Όχι. Τον ρώτησαν για συνεργασίες
1: μετεκλογικά. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Σαμαράς το πιστεύει.
2: Ναι. Τον ρώτησαν για συνεργασίες μετεκλογικά.
1: Ναι.
2: Και είπε ότι το κόμμα του
1: ναι.
2: Δίνει αγώνα
1: ναι.
2: Κοινωνικής αμφίπλευρης διεύρυνσης.
1: Εντάξει, καλά κάνει ρε παιδί μου. Με ποιο θα κυβερνήσει είναι το ερώτημα. Μόνος του, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Στοχεύει και αυτό στην αυτοδυναμία, αυτό θέλω να καταλάβω.
2: Θα σου απαντήσω.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές σαν περιεχόμενο.
1: Καλέ, ναι, σου λέω. Αλλά αυτό. Με ποιον θα κυβερνήσει, μόνος του, δηλαδή θα έχει αυτοδυναμία. Το καταλαβαίνω ότι αν είναι με μία ψήφο διαφορά, αλλά μπορεί παίρνει τον πόνους των εδρών. Αλλά για να φτάσει στην αυτοδυναμία, πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου και στη σκέψη του Πασόκ πέρα από την πολιτική αλλαγή. Αν όσο συνέχισε, δηλαδή εγώ θα σας απαντάω.
1: Αυτό δεν είναι απάντηση.
2: Δεν απαντάνε.
1: Στο ερώτημα.
2: Δεν
1: μου.
2: Απαντάνε, ρε, εσύ.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δεν
1: απαντάνε. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία.
2: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Και το δεν απαντώ ή δεν απαντώ, εν πάση περιπτώσει, στα ερωτήματα που τίθενται. Είναι και αυτό θέμα αξιολόγησης, δεν είναι.
2: Κοίτα,
1: ακόμα και αυτό αξιολογείται.
2: Θα σου πω. Του ζητήθηκε να απαντήσει.
1: Ναι.
2: Σε μία δήλωση που έκανε η κυρία Κούφο Νικολάκου.
1: Η ποια?
2: Η Κούφο Νικολάκου.
1: Τι είναι αυτή?
2: Η εκπρόσωπος τύπου της, του Τσίπρα.
1: Α, έτσι να μου το λες, ναι. Το καταλαβαίνω. Γιατί
2: μπράβο,
1: με τα ονόματα εγώ ξέρεις τα ξεχνάω. Ναι.
2: Εκπρόσωπος τύπου Τσίπρα.
1: Α, μπράβο. Έτσι πες το να καταλαβαίνουμε.
2: Και είπε, λέει, ρωτάει αν θα μπορείς να συνεργαστείς με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Ρωτάει
1: ναι.
2: Η εκπρόσωπος τύπου Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές.
1: Μα, συγγνώμη, αυτό.
2: Αυτά δεν σου
1: αυτό,
2: πω. Αυτά τους τα μαθαίνουν.
1: Αυτό ρε παιδί μου είναι απόφαση του συνεδρίου.
2: Ναι.
1: Ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα συνεργαστεί. Είναι απόφαση συνεδρίου. Πρέπει να γίνει καινούριο συνέδριο, να την αλλάξει κτλ. Κτλ. Δηλαδή να έρθουν τα πάνω κάτω.
2: Καλά, εντάξει. Α,
1: όχι,
2: πάνω κάτω,
1: εγώ άλλο θέλω.
2: Ναι,
1: όχι,
2: χαλάρωση,
1: σε επίπεδο εσωκομματικό.
2: Ναι.
1: Εγώ άλλο θέλω να
2: ναι.
1: Ρωτήσω. Το ερώτημα είναι αν ο κύριος που θέτω τρίτη φορά.

0: τέλος πάντων, δεν θα συζητήσουμε αυτό.
1: Αλλά...
0: έχω την εξής απορία, ρε παιδιά. Λέει, θα βγω, θέλω να γίνω πρώτος, πρώτο κόμμα. Σύμφωνοι. Με ποιον θα συνεργαστείς, αυτά είναι ψευδοδιλήμματα.
1: Ναι.
0: Το βγαίνω πρώτος από το είμαι αυτοδύναμα πρώτος, έχει μία διαφορά. Και πρέπει να τηρούνται και κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, διαφορά από τον δεύτερο, πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή κτλ. Αν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, δεν μπορείς να κάνεις αυτοδύναμη κυβέρνηση, άρα θα χρειαστεί συνεργασία. Εκεί είναι το ερώτημα. Με ποιον θα συνεργαστείς.
1: Σε αυτό
0: απάντηση δεν υπάρχει.
1: Πάρα πολύ τον έχω προβληματίσει, παιδιά.
2: Σου λέει με όποιον αποφασίσει ο λαός. Δηλαδή, θα δούμε ποια κόμματα θα βάλει λαός στη Βουλή.
1: Θα δούμε ποιοι θα είναι οι άλλοι. Ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, γι' αυτό ρώτησα.
0: Μου θέτει αυτά τα ερωτήματα, σε ρε
2: πρόεδρε. Επειδή διαβάζω και πολλές φορές με καλά γιατί κάνετε δημοσιεύτε ερωτήματα και τι είναι αυτό κλπ. Υπάρχει το εξής φαινόμενο στην Ελλάδα, σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτά τα ερωτήματα γενικώς, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, δεν τα κάνουν δημοσιογράφοι. Γιατί δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο. Μπορεί να κάτσει 5 μήνες να συζητάς, 6 μήνες να συζητάς για να κάνεις κυβέρνηση.
3: Καταρχάς δεν είναι ταμπού οι συνεργασίες στις άλλες χώρες.
2: Ναι, και αυτό.
1: Και αυτό που το πας.
3: Αλλά είναι πολύ
2: έχεις και χρόνο εδώ στην Ελλάδα. Κυριακή
0: ούτε εδώ είναι ταμπού. Έγινε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ το 89, έγινε μετά το 2010 ΠΑΣΟΚ με
1: καλά,
0: το
1: δεν
0: Νέα
1: είναι
0: Δημοκρατία.
3: Ειδικές συνθήκες όμως.
1: Ναι, δεν είναι στην κουλτούρα μας.
3: Έγινε πολύ αναγκαστικά.
0: Πολύ ειδικές συνθήκες είναι πολύ σχετικό.
1: Πάντα επίσης υπήρχε κάτι, μια έκτακτη ανάγκη.
3: Μια εσάνσε απειλής, ότι αν δεν γίνει αυτό θα χαθούμε.
1: Καϊκηγούνα μας.
0: Τέλος πάντων, ναι.
3: Και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάντως είναι ένα ερώτημα το οποίο φαντάζομαι ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, γιατί επειδή αποκλείεται το ένα, αποκλείεται το άλλο. Π.χ. απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κυβέρνησης ηττημένων, όπως την ονόμασε χαρακτηριστικά. Έτσι. Λογικό. Το ακούω. Ως επιχείρημα είναι θέση. Δεδομένη. Υπάρχει συνεδριακή θέση, δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι συνεδριακή θέση, είναι
1: τι
0: κάτι χειροπιαστό. Άρα με ποιον συνεργάζεσαι ακριβώς.
2: Ναι, όμως είδατε ότι το 23 αυτό κόστησε τον Αλέξη Τσίπρα τότε που είπε άφησε να ρεθεί, δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Ζήκο Σιτοπούλου, με τον Γιάννη Βαρουφάκη, με τον ένα με τον άλλον. Αυτό ξένησε από ό,τι καταλαβαίνουμε αρκετούς, απομάκρυνε κάποιο κόσμο. Οπότε δεν θα παραλάβει το ίδιο λάθος να το αλλάξει. Θα πει πρώτος και μετά βλέπουμε τι θα γίνει. Απλά το μετά βλέπουμε, το Σύνταγμά μας δίνει μόνο τρεις μέρες. Αυτό
3: δίνει
2: το θέμα.
3: Μόνο τρεις μέρες.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ότι
2: πρέπει να το πεις από πριν κανονικά, γιατί μετά δεν θα προλάβεις.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Φαντάζεστε να δίνει είναι παραπάνω.
0: Είναι πάρα πολλοί αυτοί που βγαίνουν πλέον και μιλάνε για αυτοδυναμία. Έτσι. Δηλαδή είναι ο Πρωθυπουργός, ναι, ούτως ή άλλως. Το αφήνει να εννοηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης λέγοντας ότι δεν θα συνεργαστώ όλων, αλλά θέλω να ρίξω Νέα Δημοκρατία, αλλά θέλω να κυβερνήσω εγώ.
1: Η κυρία Καριστιανού. Okay.
0: Η κυρία Καριστιανού που το είπε χθες. Και το έχει πει και ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ πιθανή.
1: Πολύ πιθανή.
0: Αυτή τώρα είναι στο όριο της αυτοδυναμίας.
1: Ναι.
0: Πολλοί θέλουν την αυτοδυναμία, θέλω να πω.
1: Ναι.
3: Εντάξει, μήπως είναι και για συσπήρωση του ακροατηρίου του, ρε παιδί μου, του εκλογικού του.
0: Ναι, αλλά
3: έχει το. Να τα καταφέρουμε και τα λοιπά.
0: Ξέρεις τι έχει τον κίνδυνο όμως. Ναι, αλλά έχει τον κίνδυνο όταν απέχει σπόρο από την πραγματικότητα, που ο καθένας τη βλέπει στην παρέα του, στον κοινωνικό του περίγυρο κτλ. Κτλ. Να θεωρηθείς ότι λίγο από εθεροβάμων έως κάτι άλλο, ας πούμε. Καταλαβες. Έχει αυτό το ρίσκο. Απλά το επισημαίνω.
3: Απλά όταν πεις αυτό, δεν πας παρακάτω τη συζήτηση με ποιον θα συνεργαστώ. Γιατί μένεις αυτό, οχυρώνεσαι, λες παιδιά, εγώ θα πάω πάρα πολύ καλά.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Έχει δίκιο.
0: Έξυπνο.
3: Οπότε δεν πας στην επόμενη ερώτηση.
1: Μπράβο, Στέλνα, μπράβο.
0: Πολύ καλό.
3: Η βασική σου θέση.
1: Έχει δίκιο.
0: Πολύ καλό. Μπράβο,
1: το λύσαμε αυτό. Πάμε.
0: Ωραία.
1: Άλλα θέματα.
0: Επόμενο.
2: Ναι. Πάμε στο Μάρκο Ρούμπιο. Γιατί είναι τι γίνεται. Σήμερα λοιπόν καταρχάς έχουμε τα γνωστά, οπότε έρχεται κάποιος Αμερικανός, γίνεται χαμός, είναι ανεπιθύμητος.
0: Ποιος
2: λέει ανεπιθύμητος, λέει ο λαός για το λαό.
0: Πού γίνεται χαμός.
2: Ποιος τον λαός, ποιος τον εκφράζει.
0: Στους δρόμους θα απαγορευτεί η κυκλοφορία, ναι.
2: Ανεπιθύμητος, πασαράν. Αλλά να σου πω, μου έφερε μια νοσταλγία όλο αυτό. Δηλαδή αυτά το ανεπιθύμητος και να κατέβουν 10 νοματέοι στον δρόμο. Δηλαδή τότε που είχε έρθει ο κλίμα.
0: Δεν θα κατέβουν 10. Παραπάνω θα κατέβουν γιατί αυτοί είναι unblock. Πηγαίνουν παντού μαζί.
2: Το λαϊκό δικαστήριο που δίκασαν τον κλίμα στο Σύνταγμα.
1: Αυτά ήταν τα.
0: Με τον Καζάκο, το θυμάμαι κι εγώ. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Αυτά ήταν ωραία.
2: Ωραία, αυθεντικά, λαϊκά δικαστήρια.
0: Κουλέρ λοκάλ.
2: Εν πάση περιπτώσει. Καθέ από πάνω.
0: Το γεγονός είναι ότι θα έρθει. Έτσι, δεδομένο.
2: Αλλά χωρίς λαϊκό δικαστήριο είναι εξενέρωτο, δεν έχει
0: νόημα.
1: Νομίζω, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν είναι εμείς το.
0: Γιατί έρχεται όμως.
1: Το κάνουμε θέμα.
3: Γιατί
1: έχει δουλειές, ρε. Έχουμε.
0: Τι έχουμε, ανοιχτές υποθέσεις.
1: Έχουμε θέματα.
0: Ναι.
1: Συνεργασία, στρατηγική.
0: Ρωτάω, μήπως ξέρουν τα παιδιά.
1: Τι?
0: Γιατί διάβασα κάπου ότι πηγαίνει σε τρεις συγκεκριμένες χώρες,
1: ναι,
0: οι οποίες αυτές.
1: Από το Ρέικιαβικ θα μας έρθει.
0: Ναι, και οι τρεις συγκεκριμένες χώρες έχουν κάποιες πολύ κρίσιμες βάσεις. Το διαβάζω αυτό γιατί, αμερικανικές βάσεις, γιατί λέει ότι είναι στο πλαίσιο της νέας επίθεσης η οποία

0: ετοιμάζεται στο Ιράν και η οποία αποφασίστηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Camp David. Διαβάζω τέτοια πράγματα, γι' αυτό σας ρωτάω πώς το ξέρετε.
1: Πού τα διαβάζει αυτά,
0: ξέρω. Διαβάζω, παιδιά, διαβάζω εγώ.
2: Πολλά
0: στα πράγματα.
2: Social τα διαβάζει.
0: Όχι μόνο στα social, όχι. Σε αναλύσεις επίσης.
1: Πάντως έχουμε και άλλα ζητήματα πέρα από αυτό.
0: Ναι.
1: Που εντάξει, σοβαρό είναι.
0: Δεν είναι σοβαρό.
1: Δεν λέω, σοβαρό είναι. Πολύ σοβαρό είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω, δεν πάει η Τουρκία.
0: Και επειδή δεν πάει η Τουρκία.
1: Όχι, θέλω...
0: Αυτό το πράγμα να συζητάμε οτιδήποτε τη εξωτερική μα πολιτική σε σχέση με την Τουρκία δεν μου αρέσει.
1: Εσύ,
0: εμένα.
1: Γιατί συνήθω.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Εμένα, όχι, ρε παιδιά. Όχι,
0: έχουμε γίνει τουρκοκεντρική, α πούμε. Τι κάνει η Τουρκία, να κάνουμε εμεί το άλλο.
1: Περίμενε, δεν είναι αυτό.
0: Αφήστε την Τουρκία.
1: Όχι, όχι. Συνήθως όταν έρχονται στην περιοχή, ναι. Έρχεται, πάει ή πρώτα στην Άγκυρα και μετά έρχεται Αθήνα, ή πάει πρώτα Αθήνα και μετά πάει Άγκυρα.
3: Νομίζω η διοίκηση η Τραμπ, έχει, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δείξει ότι δεν είναι, δεν λειτουργεί με βάση.
2: Δεν τα κρατάει αυτά τα υιοθότα.
0: Και ναι. Όπως έχει δείξει ο ίδιος ο κύριος Τραμπ, ότι με την Τουρκία ούτως ή άλλως έχει έναν έρωτα. Με τον κύριο Ερντογάν, όχι με την Τουρκία. Με τον κύριο Ερντογάν. Έχει έναν έρωτα.
3: Ήταν μεν, αλλά ο Ερντογάν ούτε.
0: Εγώ δεν θέλω να βλέπουμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής με, πώς το λένε, με το φίλτρο της Τουρκίας. Απλά να μας αφήσει λίγο και η Τουρκία, γιατί χθες είχαμε εμπλοκή, ας πούμε.
3: Ναι.
0: Δεν είναι ότι έχουμε καθημερινές παραβιάσεις και παραβάσεις. Χθες είχαμε εμπλοκή. Ήταν οπλισμένα, F-16. Ναι.
3: Ναι. Εδώ πάλι να το δούμε το φίλο της Βουλγαρίας. Λέγαμε γιατί επιστρέψαμε τα οστά του Τσάρου Τσαμουήλ που ήταν βουλγαροκτόνος και μα τι είχε κάνει στο Βυζάντιο, θυμηθείτε.
1: Ναι.
3: Και αν έπρεπε να επιστρέψουμε τα οστά, αυτή η συζήτηση με ξεπέρασε. Ήταν από τις καλύτερες που έχουν
1: γίνει. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το σουρεάλ. Καταρχήν, εγώ δεν ήξερα ότι είχαμε τα οστά.
3: Ναι.
1: Συγγνώμη.
3: Οι άνθρωποι πανηγύρισαν εκεί, ωραία, δεν υποδέχτηκαν. Έχουν έναν, τον είναι για αυτού ειδικό ήρωα και αυτά.
1: Ναι, λέει, είναι.
3: Έπρεπε τα λάγματα, τα λίτρα, δηλαδή να πούμε εδώ και κάτι παραπάνω, για να συγκυρίσουμε τα οστά. Κάποιε συζητήσει είναι υπερβατικέ όλε αυτέ που
1: ναι,
3: γίνονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
2: Σε αυτή τη συγκυρία, έτσι.
0: Δεν είναι ωραίο που έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε. Αν την έχουμε.
2: Δεν την έχουμε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν την έχουμε.
0: Κατά ορισμένους την έχουμε όμως. Δηλαδή το μείζον θέμα, ας πούμε, στην επικαιρότητα χθες προχθές ήταν ότι γύρισαν τα οστά στη Βουλγαρία.
1: Κάνει ο άλλος βίντεο και λέει για όνομα του Θεού, τι συμφωνία είναι αυτή. Εγώ έπαθα εκείνη την ώρα όταν το λέω Χριστέ μου τι θα λέει και το πατάω. Και να πατάω το play να ακούσω. Όχι και άκουγα αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Καταρχήν, ευχαριστώ που με ενημέρωσε για τις δηλώσεις που μου τρελά και δεν τις είχα δει. Αλλά.
0: Τις δηλώσεις για το.
1: Για τη Βόρεια Μακεδονία.
0: Βόρεια Μακεδονία, ναι.
1: Αλλά θέλω να πω, όταν άκουσα για το άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Έκανα 2-3 βήματα πίσω. Και είπα, Κατερίνα. Σαν ενημέρωση.
0: Σου άνοιξε τα μάτια.
2: Τι πήγε πίσω.
0: Αυτό.
1: Έκανα. Λέω, είμαι ανενημέρωση.
0: Από την έκπληξη, ρε παιδί μου. Από την έκπληξη. Έπαθε έκπληξη.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, ενδιαφέροντα πράγματα.
3: Συγγνώμη. Ναι. Με τη δηλώση Φοντερ Λάιεν, συγγνώμη κιόλα, αλλά εδώ είχαμε άλλο θέμα, το οποίο είναι μια άλλη έκπληξη για μένα, αλλά θα μου πει γιατί να σε εκπλήσει. Είχε γίνει τότε με τη συμφωνία των Πρεσπών ο κακό χαμό.
1: Ναι, ναι.
3: Για δηλώσει, πορείε, συγκεντρώσει εντό και εκτό βουλή, αυτά λέμε, γιατί η συμφωνία δίνει και λέγεται μακεδονική γλώσσα.
1: Ναι.
3: Δεν πρέπει να λέγεται, πέρα. Ωραία. Επί ένα χρόνο το συζητάμε, γίνεται χαμό, γίνεται.
2: Ναι, ναι, χαμό.
3: Και τελικά ψηφίζεται. Και λοιπόν, ωραία, συμφωνούμε, διαφωνούμε.
1: Ψηφίστηκε.
3: Συμφωνία και λέει μακεδονική γλώσσα. Κάθε η Φοντερ Λάιεν και λέγεται μακεδονική γλώσσα. Α, γιατί το είπε αυτό η Φοντερ Λάιεν. Μα εσεί το ψηφίσετε, ρε παιδιά, στη Βουλή. Τι να πει, γυναίκα. Δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που υποστήριξαν τη συμφωνία, κάποιοι που υποστήριξαν τη συμφωνία, είχαν ανέβει στα κάγκελα. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, αλλά, εντάξει,
3: συμφωνία, τι να κάνουμε τώρα.
0: Είπε και το περί μακεδονικής ταυτότητας, το οποίο δεν είναι στη συμφωνία.
1: Ας πρόσεχαν όμως.
0: Η μακεδονική
1: αυτοί που
0: γλώσσα,
1: τη στήριζαν αυτή τη συμφωνία.
0: Η μακεδονική γλώσσα είναι στη συμφωνία. Η μακεδονική ταυτότητα, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι.
3: Είναι
0: μπορεί να κάνω λάθος.
3: Η οποία λέει μακεδονική γλώσσα.
0: Ναι.
3: Λέει ότι είναι Μακεδόνες.
0: Βεβαίως.
3: Και λέει δεν λέγονται Βόρειο Μακεδόνες. Μακεδόνες λέει.
0: Βεβαίως. Μακεδόνες.
3: Μα αρέσει, δεν μα αρέσει αυτό, λέει η συμφωνία και ισχύει και θα ισχύσει.
0: Αυτό.
3: Λοιπόν, ό,τι διαφωνίες υπήρξαν για το 18, φάγαμε τα λυσιακά μα, τα σωτικά μα. Τελείωσε. Έτσι είναι η δημοκρατία. Προχωράει μπροστά.
0: Η ταυτότητα όμω δηλαδή, που είπε είναι λίγο.
3: Δεν σημαίνει ότι. Τι να κάνει λοιπόν η Φοντερ Λάιεν, πώς να το πει.
2: Τώρα δεν είναι τυχαίο προφανώς ότι ανακοινούνται τέτοιες δηλώσεις, γιατί προφανώς αφορούν, μάλλον ένα ακροατήριο το πιάνουν, ρε παιδί μου. Οπότε σου λέει κάτι τέτοιο.
0: Θα ανακοινηθούν πάρα πολλά πράγματα εν ώψη εκλογών. Θα ανακοινωθούν εδώ, ανακοινούνται πάλι περί δρόγων ανθράκων και περί τρεχαγύρευε. Θα ανακοινωθούν πάρα πολλά πράγματα
1: προς το παρόν όμως.
0: Δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε γιατί έχει πάει και 59.
1: Γιατί και σήμερα και αύριο ασχολούμαστε με τον Μάρκο
0: Ρούμπιο. Το πάμε έτσι εμείς.
2: Μάρκο Ρούμπιο.
1: Πες με Μάρκο Πόλο.
2: Ωραία, θέλω ατζέντα αύριο να σχολιάσω.
1: Αύριο έχουμε θέματα.
0: Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας. Θα βγούμε από το στούντιο και εμείς.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η άφηξή του το απόγευμα στην Αθήνα και το πυκνό αυριανό πρόγραμμά του αποτελούν την πλέον ισχυρή απόδειξη της θέσης που επαναλαμβάνεται τον τελευταίο καιρό από αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες πως οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σήμερα στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μεγάρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων και άμυνας, ενώ προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών, οι οποίες επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης, έθεσε ως δίλημα τη σταθερότητα απέναντι στο λαϊκισμό και σημείωσε πως η Ελλάδα πλέον αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τη δημοσιονομική της πορεία. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης του Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου. Συνεδριάζει το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάσταση οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσυσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορουμένους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Νεμπράσκα. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ανέφερε ο Τραμπ. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηληστήριο της Αράμκο και σε εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Πανεθνική ημέρα κινητοποίησεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από Χειρομβοβίδα, Κρότου Λάμψη, στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποίησεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, τραυματίες 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. 650 ουκρανικά ντρόνς φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να, είμαστε και πάλι μαζί σήμερα, 3η 6 του μηνός, με το θερμόμετρο και πάλι να είναι κοντά στους 5-4,5, κάπου εκεί βλέπω τώρα βαθμούς Κελσίου, εδώ στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, αλλά από ό,τι βλέπω και σε όλη τη χώρα έχει πέσει αισθητά το θερμόμετρο, εκτός από τις παραθαλάσσιες περιοχές και κάτω από την Λάρισα περιοχές, την κεντρική Ελλάδα δηλαδή, και προς την Ισιωτική μέχρι την Κρήτη και τα λοιπά. Τώρα εντάξει, υπάρχουν φοβερές διακυμάνσεις. Βόρειος Εύρος, η χαμηλότερη θερμοκρασία το πρωί, νωρίτερα τέλος πάντων, ήταν στους 4 βαθμούς Κελσίου, στο νότιο στους 12. 14 βλέπω στην Ξάνθη, 8 στην Κομωτινή, ενώ στην Καβάλα έχει περίπου στους 9 βαθμούς Κελσίου. Στις Σέρες, για να δούμε και εκεί, το θερμόμετρο είναι χαμηλό, στους 6 βαθμούς Κελσίου. Αναντιστοιχεία με τη Θεσσαλονίκη που έχει 12, με την Αθήνα που έχει 18 και με την Κρήτη που, και την Ρόδο που έχει 20, που έχουν 20. Τέλος πάντων, όπως και να το κάνουμε φίλες και φίλοι, διανύουμε έτσι κι αλλιώς τον Οκτώβρη μήνα. Είναι ο δεύτερος φθινοπορεινός. Απλώς ξέρετε, να, αυτό που κουβεντιάζουμε όλοι μας λίγο πολύ αυτές τις μέρες, νομίζουμε ότι πολύ νωρίς μας ήρθε φέτος οι χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν ξέρω, νομίζω κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Θα το συνηθίσουμε που θα πάει. Πάντως η πρόβλεψη κάνει για λόγο, κάνει για θερμοκρασίες που θα αγγίξουν και τους 28 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, μέχρι και την Παρασκευή, πιθανά και το Σάββατο, και μετά θα έχουμε πάλι πτώση. Οι μέγιστες, οι πρωινές θερμοκρασίες, μην περιμένετε. Αν δούμε καμιά μέρα να έχει δεκάρι, ας πούμε, το πρωί, θα πούμε «Ουάου!» Να βάλουμε κοντομάνικο ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω καλά να σας βρίσκω και αυτό το πρωινό. Η Ελένη μας τα λείψει για κανένα 2-3 μέρες. Ακούσατε χθες πώς ήταν η κατάσταση. Περαστικά να τις ευχηθούμε. Θέλει να προσέχουμε λίγο πολύ αυτές οι αυξομοιώσεις των θερμοκρασιών αυτή την περίοδο. Είναι ό,τι χειρότερο βέβαια για την υγεία μας, αλλά και τι να κάνουμε από την άλλη. Λίγη προσοχή χρειάζεται. Αν βάλουμε δηλαδή κανένα ρουχαλάκι παραπάνω, καλό θα μας κάνει, κακό δεν θα μας κάνει νομίζω. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Η σημερινή ήταν μια πρωτοβουλία μιας ΜΚΟ που σχετίζεται με την νόσο και έχει σκοπό την αυτοεπιβεβαίωση των πασχόντων από εγκεφαλική παράλυση, αλλά και την ενημέρωση της κοινωνίας και των θεσμών για τα προβλήματά τους. Εντάξει, είναι ένα σύνολο ανεπτυξιακών δυσλειτουργιών της κίνησης και της τάσης του ατόμου. Τη γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι μας, έχουμε ακούσει, έχουμε κάποιον φίλο γνωστό, συγγενή κτλ. Που ίσως να έχει περάσει από αυτό εδώ το στάδιο το δύσκολο. 17 εκατομμύρια άνθρωποι, παρακαλώ, σε όλο τον κόσμο πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση. Παιδιά, είναι τεράστιο νομίζω το νούμερο, δεν είναι? Τι άλλο, για να δούμε. Διεθνής ημέρα της γεωποικιλότητας, η σημερινή. Έχει να κάνει, έχει θεμέλια μάλλον στους οικότοπους, και όπου είναι βάση για τους ζωντανούς οργανισμούς. Αφορά την ποικιλία των μη ζωντανών στοιχείων της φύσης, όπως είναι τα πετρώματα, ορυκτά απολιθώματα, δάφη, ζήματα, γεωμορφές βουνά και οροσειρές, εντυπωσιακά τοπία, υπόγεια ύδατα, ποτάμια, λίμνες και υδρότοποι, ακόμη και οι διαδικασίες που δημιουργούν, τροποποιούν και καταστρέφουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, όπως σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις, πλημμύρες, αλλά και άλλα. Και χωρίς αυτή τη γεωλογική λοιπόν ποικιλία, τη γεωμορφολογία, δεν θα είχε αναπτυχθεί η μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων μέσα στα οποία δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η ζωή στον πλανήτη μας. Μάλιστα, πολύ σημαντική και αυτή εδώ η Διεθνής ημέρα. Είναι, έλεγα μάλλον, και εσείς ακούγατε, ότι είναι σήμερα 3η και 6 του Οκτώβρη. Κάποια επίσημη γιορτή
δεν βλέπω να υπάρχει πέρα από επετείους και γιορτές ανά τον πλανήτη. Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για ολόκληρη την περιφέρεια από τις Σέρες μέχρι και τον Εύρο. Αν μας ακούτε στο νομό Σερών, εκεί μας εντοπίζετε στους 101, αν θέλετε να μας ακούσετε από εκεί, όσοι γνωρίζετε βέβαια τη συχνότητα, είναι, ξέρετε, πολύ πιστά εκεί καρφωμένοι. Αν πάμε στο νομό Καβάλας, η ΕΡΤ ακούγεται στους 96,3, το ίδιο και στο νομό Δράμας, για Ροδόπη και Ξάνθη στους 98,1 και 91,2, και για τον Εύρο στο νότιο κομμάτι του στους 103,5 και στο βόρειο στους 101. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, ο Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μου στη φροντίδα του ήχου και κάνοντας αυτή την ωραία τη βόλτα που κάνουμε κάθε πρωί προκειμένου να μάθουμε τα νέα μας, θα συναντήσουμε στο πέρασμά μας την Μουτινή, τη Βασιλική Μαχαίρα, στην Καβάλα, την Τασούλη Κρητικού, στην Ορεστιάδα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου και στις Σέρες τη Δέσποινα Γιανακίδου. Έτσι θα έχουμε, νομίζω, μια σφαιρική ενημέρωση πρωινή για ό,τι μας απασχολεί, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μάθαμε και ό,τι θα συμβεί στην περιοχή μας. Το θερμόμετρο σήμερα έλεγε ότι θα αγγίξει και τους 25, πιθανά και τους 26 βαθμούς Κελσίου, λίγο πιο ψηλά γύρω στους 28, λέει, καλοκαιράκι δηλαδή, έστω και μικρό, θα είναι την Παρασκευή, πιθανά και το Σάββατο. Ήτανε μεσημέρι Σαββάτου 6 Οκτώβρη του 1973, ανήμερα της μεγαλύτερης εβραϊκής γιορτής του Γιόμ Κιπούρ, δηλαδή της ημέρας της εξιλέωσης, όταν το Ισραήλ είχε δεχθεί ταυτόχρονη επίθεση από δυνάμεις της Αιγύπτου που πέρασαν το κανάλι του Σουέζ αλλά και της Συρίας που εισχώρησε στα επίπεδα του Γκολάν. Εδώ μιλάμε δηλαδή σαν σήμερα ότι ξεκίνησε ο τέταρτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος, ο οποίος είχε και ελληνική παράμετρο. Ο δικτάτορος Γεώργιος Παπαδόπουλος είχε αρνηθεί να επιτρέψει την προσγείωση αμερικανικών αεροπλάνων στα αεροδρόμια Ελευσίνας και Σούδας, τα οποία θα λάμβαναν μέρος στις επιχειρήσεις στο πλευρό των Ισραηλινών. Αυτή η άρνησή του να ικανοποιήσει το αμερικανικό αίτημα, ίσως και να συνέβαλε και στην πτώση του από τον Δημήτριο Ιωαννίδη στις 25 Νοεμβρίου του 1973. Αυτά και για το συγκεκριμένο πόλεμο. Πολέμους δεν θέλουμε, όπως και να το κάνουμε. Πάντως εκεί στην Αίγυπτο γιορτάζουν την ημέρα των ένοπλων δυνάμεων με αφορμή αυτήν την νίκη κατά των Ισραηλινών το 1973. Νομίζω πολλά είπαμε για πρωί. Θα πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη βόλτα μας, να συναντούμε κόσμο. Και πού θα πάμε πρώτα-πρώτα? Θα πάμε φυσικά στην Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα σε όλους.

0: Αφού πήραμε έτσι και την πρωινή μας νότα από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, και πάμε τώρα που πάμε, πάμε στην Κομωτινή. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται,
1: Καλά. Η Χέλεν πού είναι?
0: Η Χέλεν δεν μπορεί να μιλήσει, λαριγκίτιδα, οπότε καταλαβαίνεις.
1: Deep κατά deep.
0: Ναι, εντελώς. Ναι, ναι. 2-3 μέρες θα μας λείψει. Ας περάσει. Ας περάσει. Για αυτό ακριβώς. Ναι. Τι να κάνουμε. Είναι δύσκολη η περίοδος που διανύουμε, όπως και να το κάνουμε. Ναι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπου το. Θα χτυπήσει στο ευαίσθητο σημείο.
0: Αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, συμπληρώνονται σήμερα 107 χρόνια από την απελευθέρωση του Ιάσμου. Εδώ της Ροδόπης, και για τρίτη φορά εορτάζονται μετά επισημότητα μετά από την θεσμοθέτησή τους με προεδρικό διάταγμα το 2025. Συγκεκριμένα σήμερα στις 10.30 θα έχουμε, μετά το τέλος της αρχιερατικής θείας λειτουργίας, θα τελεστεί επίσημη δοξολογία. Μετά την δοξολογία βεβαίως και την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων θα γίνει παρέλαση. Και βέβαια τα 10.30 ώρα έχουμε δεξίωση από το Δήμο του Ιάσμου. Χρόνια πολλά λοιπόν να πούμε στον Ιάσμο.
0: Χρόνια πολλά στον Ιάσμο και τους φίλους ακροατές εκεί.
1: Σημαίνει για σεμί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έχει πάρει το όνομά του από εκεί.
0: Και τι ωραίο άρωμα όμως το Γιασεμί.
1: Τι ωραίο όμως,
0: όταν ανθίζουν την άνοιξη. Πω.
1: Πάρα πολύ, ναι. Όμορφα. Λέγαμε προχθές για την επέτειο της απελευθέρωσης της Ξάνθης και ότι την εκπροσώπησε την κυβέρνηση ο Υφυπουργός Αμίνης, ο κύριος Αθανάσιος Δαβάκης. Πραγματοποίησε χθες μια επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη, όπου συζήτησαν θέματα που απασχολούν την περιφέρειά μας. Ετοιμάζεται η ΑΔΔΗ Ροδόπης, ετοιμάζει ένα πρόγραμμα δράσεων εν ώψη και της και διαμαρτυρίας που θα γίνει την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7.30 ώρα το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία. Έχει να κάνει βεβαίως με την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση των τομέων της υγείας και της παιδείας. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Ξάνθης διοργανώνει την εκδήλωση «Οικονομία της Καθημερινότητας, ακρίβεια, χρέη, εισόδημα, η επόμενη μέρα της οικονομίας», την 5η το απόγευμα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη. Ομιλητές θα είναι και άνθρωποι από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, όπως ο κύριος Περικλής Γκόγκας, καθηγητής οικονομικής ανάλυσης και διεθνών οικονομικών. Τον βλέπουμε αρκετές φορές και στα παράθυρα τα τηλεοπτικά. Mm-hmm. Θα είναι βέβαια εδώ και ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είχαμε μία εκδήλωση που έγινε χθες στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας, που έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αυτόν τον μήνα. Ο Περιφερειάρχης βρέθηκε χθες το πρωί στο χώρο όπου πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις στην Κομωτινή και συγκεκριμένα στον προαύλιο χώρο των υπηρεσιών, μεταφορών και επικοινωνιών της έδρας της Περιφέρειας. Και οι δράσεις βέβαια απευθύνθηκαν σε μαθητές δημοτικού, συνδυάζοντας θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και ασφαλούς μετακίνησης. Ο Δήμος Κομωτινής υποδέχθηκε χθες το μεσημέρι τους ποδηλάτες Top, ελπίζω να το λέω σωστά, 31, Bike Ride. Και βέβαια να πούμε ότι είναι της παγκόσμιας ποδηλατικής σκυταλοδρομίας που αναδεικνύει το ρόλο του ποδηλάτου στις καθημερινές μετακινήσεις και την μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά ως ενδιάμεσος κόμβος σκυταλοδρομίας και η Κομωτινή αποτελούσε έναν από τους σταθμούς της διαδρομής, όπου και υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας και δράσης. Μας λείψαν τα μνημόνια.
0: Ναι. Δεν θέλουμε και να τα ακούμε αυτή τη λέξη.
1: Να σου πω, ναι, ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά, υλοποίησε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον αθλητισμό με την συμμετοχή του Αθλητικού Συλλόγου Ελπής Σαπών Basket Club, Να πούμε ότι στο πλαίσιο της δράσης ο προπονητής του Αθλητικού Συλλόγου Ελπής, ο κύριος Δημήτρης Βατός, παρουσίασε στους μαθητές βασικές αρχές και κανόνες του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης.
0: Μάλιστα.
1: Το πέμπτο Welcome Festival υποδοχής φοιτητών θα γίνει στην Κομωτινή από τις 8 στις 11 Οκτώβρη. Μια πρωτοβουλία με την οποία υποδεχόμαστε τους νεοσερχόμενους φοιτητές. Η δράση θα είναι ένα τετραήμερο με εικαστικά εθελοντικές πρωτοβουλίες, χορό, μουσική. Αυτά.
0: Μια χαρά. Πάντως, σύμπλην εκείνης ημερομηνίας, έχουμε και την υποδοχή φοιτητών σχεδόν σε ολόκληρη την περιφέρειά μας. Και σε ευχαριστώ για τα νέα που μας μετέφερες πρωί-πρωί. Καλημέρα να έχεις.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Μάλιστα. Καλά, ναι, σας ευχαριστώ που με διορθώνατε. Είπα Δημήτρης Παπαδημητρίου προηγουμένως για το προηγούμενο κομμάτι, έτσι, για τα κορμιά και τα μαχαίρια. Ναι, άρα Τζιάν για Μιχάλης Γκανάς ήτανε. Και πάμε τώρα στην Καβάλα. Είναι μαζί μας η Τασούλα μας, η κριτικού μας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Τι κάνεις.
1: Τι ωραία, ωραία, ωραία. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Έχει πολύ ωραία μέρα θα έχει, είναι ανοιχτός έτσι ο ουρανός.
0: Ωραία, ωραία μέρα θα έχει, αλλά αυτό το πρωινό το κρύο, εντάξει, απλώς λίγο θέλουμε, ναι, λίγο ντύσιμο παραπάνω, τι να κάνουμε.
1: Το
0: κάνουμε
1: πρωί
0: φανάκι,
1: θέλει, το μεσημέρι λες.
0: Το μεσημέρι τα βγάζεις πια, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, θέλει δηλαδή να είναι κομμάτια που αφαιρούνται, ας πούμε, ναι, δεν είναι εγκλωβιστής με καμία μπλούζα και μετά να λες τώρα αυτή τι την έχω βάλει, τι θα κάνω τώρα. Να είναι ζακετούλες, μπουφανάκια εύκολα, με φερμουάρ. Να βγαίνουν γιατί το μεσημέρι αλλάζει το σκηνικό και το βράδυ πάλι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Αλλά εντάξει, σκοπός είναι και στόχος να κρατήσει αυτή η ηλιοφάνεια αρκετό καιρό, να δούμε τι θα γίνει και με τα πετρέλαια και πώς θα κινηθούμε τώρα.
0: Από εβδομάδα θα μάθουμε το λογαριασμό.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Πώς θα είναι αυτές οι μέρες. Πάντως, να ξέρουν όλοι, θέλω να ξεκινήσω με τους ψαράδες μας, γιατί και της Καβάλας συμμετέχουν στην κινητοποίηση των αλλιέων και συνεχίζουν αυτές τις κινητοποίησεις και τις διαμαρτυρίες και θέλουν να βρεθούν λύσεις για την αύξηση του κόστους των καυσίμων και κλαδικά ζητήματα που φέρουν το κλάδο στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Να ξέρει λοιπόν ο κόσμος ότι ό,τι ψάρι συναντήσεις η ιχθυοπολία αυτές τις ημέρες δεν είναι ελληνικό, έτσι, γιατί υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σε εξέλιξη και δεν βγαίνουν οι ψαράδες μας, οι επαγγελματίες έξω να ψαρέψουν. Οπότε αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει έλλειψη. Οτιδήποτε άλλο βλέπουμε δεν έχει να κάνει με την ελληνική θάλασσα. Και αυτή είναι και η αγωνία τους βέβαια των ανθρώπων. Ξέρεις τι γίνεται. Μας τα λένε όλοι οι κλάδοι, δηλαδή μας τα έχουν πει και οι αλλιείς, μας τα έχουν πει και οι κτηνοτρόφοι, μας τα έχουν πει και οι παραγωγοί. Όταν λένε ότι δε σε λίγα χρόνια δεν θα τρώμε ελληνικό ψάρι, δεν θα τρώμε ελληνικό κρέας, δεν θα τρώμε ελληνικά προϊόντα. Και στην αρχή η πρώτη σκέψη κάποιον είναι εντάξει τώρα αυτός το λέει για να κερδίζει.
0: Υπερβολές, ναι.
1: Όμως. Ναι, δεν είναι έτσι. Το λέει γιατί νοιάζεται, το λέει γιατί ξέρει και όταν θα φτάνει να τρως ψάρι που θα σου έρχεται δεν ξέρω εγώ από πού, τότε θα καταλάβεις την διαφορά και τι ακριβώς μιλάμε, όπως γίνεται και με τα φρούτα, όπως εκπλήσεις όταν βλέπεις λεμόνια, δεν ξέρω τι, που καταφθάνουν από διάφορες χώρες και αναρωτιέται, μα πώς έφτασε αυτό το λεμόνι εδώ πέρα. Γενικά,
0: ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, θα έπρεπε να νοιαζόμαστε περισσότερο ένας για τον άλλον και να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και αυτές τις αγωνίες.
0: Απλώς μπαίνουμε στα λόγια, το λέμε μεταξύ μας και μέχρι εκεί.
1: Ναι, γιατί και στις κινητοποίησεις των αγροτών μέσα στο χειμώνα περιμέναν οι άνθρωποι περισσότερη συμπαράσταση. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι για το νησί της Θάσου και πώς κινήθηκε με την τουριστική περίοδο τώρα που βγήκε και ο Σεπτέμβριος και έχουν έτσι μια καλύτερη εικόνα και θέλαν και επιμήκυση της τουριστικής αυτής περίοδου. Mm-hmm. Εντάξει, τους βγήκε λίγο η ψυχή. Υπήρχαν αρκετά προβλήματα, υπήρξε και μια βεβαιότητα με τις κρατήσεις, αλλά τελικά υπάρχει αντιστοιχία σε σχέση με την περσινή περίοδο. Ναι. Δεν πέσανε τόσο οι κρατήσεις, μπορούμε να πούμε.
0: Θετικό το κλίμα σε γενικές γραμμές.
1: Θετικό, ναι. Ναι, ναι. Θα μπορούσε βέβαια, περιμέναν οι άνθρωποι πιο πολύ, αλλά με αυτά που ζήσαμε και τους πολέμους βέβαια, σίγουρα μπερδεύτηκε το πράγμα, αλλά τελικά πήγε καλά, γιατί υπήρξε αυτή η επιμήκυση, τραβήχτηκε και ο Σεπτέμβρης αρκετά πέρα. Υπήρξε και
0: θα μπορούσε και άλλο βέβαια.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί έπιασε το κρυουλάκι νωρίς, αλλά εντάξει, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Κερδίθηκε το παιχνίδι, υπήρξε πολύ μεγάλη προσέλευση Τούρκων φέτος και σχεδιάζανε και σχολιάζανε όλοι για τους Τούρκους που είχε φέτος η περιοχή και πολύ Πολωνία. Έχει αρχίσει και η Πολωνία πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και επισκέπτεται έτσι την περιοχή. Και να θυμίσουμε ότι αύριο, να μια που λέμε και για τον τουρισμό και όλους αυτούς τους επισκέπτες, αύριο θα γίνει αυτή η συνάντηση που είχε αναβληθεί αρχικά στο νησί της Θάσου από το επιμελητήριο και έχει να κάνει με τη μαζική εστίαση, αυτή η υπηρεσιακή συνάντηση που θα γίνει 11.30 ώρα στο καλογερικό στο Λιμένα και αφορά την τήρηση των τιμοκαταλόγων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα γίνει και παρουσίαση και ανάλυση των υποχρεωτικών ενδείξεων τιμοκαταλόγων κατά περίπτωση, ενημέρωση και απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τη σωστή τήρηση των φύλων διαμαρτυρίας, τους τιμοκαταλόγους, τη σήμανση των αλλεργιογόνων, POS και άλλων υποχρεωτικών σημάσεων στα καταστήματα. Έχει να κάνει με τον τομέα της μαζικής εστίασης, επιχειρηματικότητα, οπότε ας πάνε λίγο όλοι να καταλάβουν καλύτερα, σίγουρα έχουν απορίες με τα νέα δεδομένα. Εκεί θα λυθούν όλες και δεν θα είναι η μοναδική εκδήλωση που θα γίνει αυτή στη Θάσο. Θα γίνει από το επιμελητήριο η ίδια εκδήλωση και σε άλλες περιοχές στην Καβάλα το ερχόμενο διάστημα. Και να ολοκληρώσω λέγοντας πως έχουμε σε εξέλιξη και την υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Δράμας μέχρι Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης, μας είπαν, έχουν άτομα και οικογένειες που πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, είναι δημότες και κάτοικοι του Δήμου Δράμας. Και τώρα οι ενδιαφερόμενοι, είτε πρόκειται για νέες αιτήσεις ένταξης, είτε για επανένταξη, πρέπει να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του καταστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης. Επειδή είναι μια σειρά από χαρτιά που πρέπει να καταθέσει κανείς, ας τα δούνε. Εντάξει, ναι, άνθρωποι υπαλλήλοι ξέρουν, αλλά κάποιος που τώρα θέλει να ενταχθεί, να τα κοιτάξει λίγο, να πάρει το χρόνο του, έχει μέρες μπροστά του. Της Δράμας είναι 30, της Καβάλας είναι λίγη τώρα, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, το ίδιο πρόγραμμα, η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα αυτό. Οπότε λιγάκι να δουν οι άνθρωποι της. Αυτά που πρέπει να κάνουν.
0: Τελικά. Μάλιστα. Πολύ καλά. Σε ευχαριστώ, Τασούλα μας.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Σε εμάς τον παραδώσανε, εμείς δεν ξέρω πώς θα τον παραδώσαμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας, 36 λεπτά μετά από τις 7 και συνεχίζουμε την βόλτα μας στην περιφέρεια. Ορεστιάδα τώρα, Χρυσούλα Σαμουρίδου μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Με φωτιά θα ξεκινήσω πάλι, Γιάννη. Γιατί είμαστε τρίτη.
0: Συνεχίζεται στη Ρούσα, έτσι. Δεν έχει σταματήσει το μέτωπο εκεί.
1: Δεν έχει σταματήσει. Δεν. Είναι σε εξέλιξη. Πριν από λίγα λεπτά μίλησα με τα κεντρικά της πυροσβεστικής για να μου δώσουν μια πρώτη πρωινή εικόνα.
0: Ναι.
1: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η πυρκαγιά στην περιοχή της Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Και μάλιστα από χθες το μεσημέρι οι δυνάμεις συνεχώς ενισχύονταν.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγο, στο μέτωπο βρίσκονται πάνω από 250 πυροσβέστες, 12 πεζοπόρα, 59 οχήματα. Οι εναέριες δυνάμεις ξαναμπαίνουν στη μάχη με το που ξημέρωσε. Εχθές μέχρι και που βράδιασε επιχειρούσαν 17 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Τώρα η φωτιά, θυμίζω, είναι η φωτιά που μπήκε από τη Βουλγαρία ουσιαστικά την Κυριακή το μεσημέρι, μπήκε στο ελληνικό έδαφος και είσαι πυκνή με πεύκα και δρύες δασική έκταση. Καμία στιγμή μέχρι τώρα δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή. Οι καπνοί βέβαια και οι στάχτες φτάνουν μέχρι τους οικισμούς της Ρούσας και του Μικρού Δερίου. Και μάλιστα εχθές κάποια στιγμή πριν το μεσημέρι και οι κάτοικοι θεωρούσαν ότι σχημάτισαν μια εικόνα ότι έχουμε ίσως κάποια πρώτα σημάδια ύφεσης. Όμως μετά προς το μεσημέρι άρχισαν να αντιλαμβάνονται και πάλι ότι δεν υπάρχει ύφεση και ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Για να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Πάντως είναι αρκετά χιλιόμετρα το μέτωπο, οπότε αυτό θεωρώ, καταλαβαίνουμε όλοι, ότι δημιουργεί έναν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας για να την περιορίσουν και να την ελέγξουν. Θα αλλάξω θέμα, θα πάμε σε μια ανακοίνωση τέλος πάντων της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου η Ενότητα, με την οποία καλεί ουσιαστικά αγρότες, κυρίως τους κτηνοτρόφους, σε αγωνιστική επαγρύπνηση. Γιατί λέει ότι έχουμε ένα συνεχιζόμενο οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ολοκληρωτική εξόντωση των κτηνοτρόφων. Γιατί το λέει αυτό τώρα? Την προηγούμενη εβδομάδα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απέστειλε ένα έγγραφο στις διευθύνσεις κτηνιατρικής και ζητάει να γίνουν ορολογικοί έλεγχοι στα κοπάδια. Τυχαία θα γίνουν αυτοί οι έλεγχοι και αν εντοπιστούν θετικά δείγματα αντισωμάτων στο νόσημα της ευλογιάς, θα ακολουθεί μετά η θανάτωση του κοπαδιού. Τώρα, αυτό ουσιαστικά γίνεται για να δουν εάν κάποια στιγμή η ευλογιά πέρασε ίσως από κάποια εκτροφή, αλλά δεν έγινε αντιληπτή ή και δεν αναφέρθηκε, ή αν έχουν γίνει παράνομοι εμβολιασμοί. Γιατί αν ένα ζώο έχει αποκτήσει αντισώματα, ή νόσησε και ανάπτυξε αντισώματα, ή εμβολιάστηκε. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσπαθούν να το δουν αυτό. Τώρα, από εκεί και μετά βέβαια, οι κτηνοτρόφοι λένε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι παράδεκτο. Με ποια έννοια? Ότι μπορεί όντως να πέρασε η ευλογιά από κάποιο κοπάδι, να ήταν ασυμπτωματικό όμως, δηλαδή να πέρασε και να έφυγε. Οπότε τώρα, εάν βρεθούν τα αντισώματα σε κάποιο ζώο, σε κάποιο κοπάδι, θα πρέπει να θανατωθεί, άρα περισσότεροι κτηνοτρόφοι θα μείνουν χωρίς το δικό τους κεφάλαιο. Ανταυτού λέει, αντί να κάνετε τέτοια προγράμματα, να σας πω επίσης ότι στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη θα γίνουν 150 τέτοιες τυχαίες δειγματοληψίες, θα μοιραστούν ίσα στους 5 νομούς, δηλαδή από καμιά 30-35 σε κάθε νομό. Αντί λοιπόν, λένε οι κτηνοτρόφοι, να κάνετε τέτοια προγράμματα, κοιτάξτε να αποζημιώσετε αυτούς που έχασαν τα ζώα τους, ζητάνε πρόγραμμα εμβολιασμών, κοιτάξτε να δώσετε στους παραγωγούς να μην χάσουν και να μην εξαιρεθούν από καμία ενίσχυση. Έχουμε τώρα πάλι μία ένταση εδώ πέρα. Τώρα προχωράω, πάω στην Καβύλη, γιατί ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος της Καβύλης, ο Άγιος Δημήτριος, έχει βγάλει μια ανακοίνωση για την ένταξη ενός δρόμενου που γίνεται εκεί στο χωριό. Είναι το Κόλλι.
0: Κόλλι.
1: Κόλλι, ναι, έτσι λέγεται. Ναι. Είναι ένα παραδοσιακό ανδρικό δρόμενο. Βγαίνουν σε ομάδες οι άντρες στις 24 και 25 Δεκεμβρίου στο χωριό.
0: Κάλαντα
1: δηλαδή.
0: Είναι
1: μουσικό όργανο, λένε τα Κάλαντα, ναι. Το λένε Κόλλι. Και τι έγινε τώρα αυτό? Τεκμηριώθηκε η αξία του τέλος πάντων,
0: ναι,
1: και μπήκε στον κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Και η ένταξη αυτή λέει ο Σύλλογος, είναι το επιστέγασμα συντονισμένων προσπαθειών που έγιναν και μάλιστα στη συνεργασία, την ευχαριστήκε ιδιαίτερα κιόλας γι' αυτό, την αναπληρώτρια καθηγήτρια του ελληνικού παραδοσιακού χορού του ΕΚΠΑ, την κυρία Ελένη Φιλιππίδου. Και θεωρούν βέβαια στο Σύλλογο και ορθά το θεωρούν.
0: Λογικό.
1: Η αναγνώριση αυτή λέει, δεν είναι μόνο να μας προκαλεί περηφάνεια, είναι και ευθύνη μαζί, γιατί θα πρέπει αυτό το έθιμο πλέον να το περάσουμε και στις επόμενες γενιές για να παραμείνει ζωντανό. Σήμερα, επειδή έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τον Μάρκο Ρούμπιο, έχουμε και μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας που ανακοίνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης στις 18:30 το απόγευμα μπροστά από το Δημαρχείο, γιατί η Επιτροπή Ειρήνης λέει ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας δεν είναι για καλό και ότι ο λαός μας έχει κάθε λόγο να εκφράσει αγωνιστικά την αντίθεσή του σε κάθε νέα συμφωνία, δέσμευση και απέτηση που θα βαθαίνει, λέει, περισσότερο την εμπλοκή της χώρας μας σε πολεμικούς σχεδιασμούς. Μια ωραία πεζοπορία τώρα στη φύση και στην ιστορία των οικισμών Πυθίου και Ρηγίου. Τη διοργανώνει στις 11 Οκτωβρίου ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδημοτήχου Καστρόπολης, Γνώση και Δράση. Οι πεζοπόροι, όσοι θα συμμετάσχουν δηλαδή σε αυτό, θα ξεκινήσουν από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Πυθίου στις 11 το πρωί και θα ακολουθήσουν μια διαδρομή που θα έχει μήκος 11 χιλιόμετρα. Θα φτάσουν μέχρι τους σταφικούς τύμβους του Ρηγίου και ενδιάμεσα βέβαια θα γίνονται στάσεις και ξεναγήσεις και στα μνημεία και στα ξεχωριστά φυσικά τοπία των δύο οικισμών. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, ξαναλέω, από το σιδηροδρομικό σταθμό του Πυθίου το πρωί της ερχόμενης Κυριακής στις 11 το πρωί είναι η αναχώρησή του. Και θα κλείσω με τα... Δεν ξέρω, επειδή δεν παρακολουθούσα νωρίτερα, αν το επαναλαμβάνω, πες το μου. Έχουμε περί τα μέσα Οκτωβρίου, από ό,τι ανακοίνωσε το Υπουργείο, ξεκινάει η φθινοπορεινή αντιλυσική εμβολιαστική εκστρατεία, αφορά όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, για την ανοσοποίηση των ζώων άγριας πανίδας στον ιό της λύσας. Το πρόγραμμα θα έχει αυτή τη γνώστη από αέρος ρήψη των αντιλυσικών εμβολίων δολωμάτων σε 17 περιφερειακές ενότητες της χώρας και ανάμεσα σε αυτές είναι όλη η νομή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και φυσικά ήδη υπάρχει και η σύσταση από το Υπουργείο, αν κάποιος πολίτης βρει αυτό το δόλωμα, βρει ένα τέτοιο δόλωμα, καλά θα κάνει να μην το αγγίξει. Αν τυχόν το αγγίξει, θα πρέπει να πάρει οδηγίες από κάποιο γιατρό. Αυτά.
0: Μάλιστα. Γιατί. Ωραία, Χρυσούλα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στις Σέρες, ένα τραγούδι που μια φωνή που δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ. Ήταν σαν σήμερα το 99, αν δεν κάνω λάθος, όταν έφυγε από τη ζωή η γυναίκα που είχε ταυτίσει το όνομά της με το πορτογαλικό φάδο. Και μιλάω βεβαίως για την Αμάλια Ροντρίγκες. Ήταν γεννημένη στη Λισαβόνα, στις φτωχογειτονές εκεί και στις ταβέρνες. Κατέκτησε τελικά όλο τον κόσμο και δικαίως αποδόθηκε ο τίτλος της Βασίλισσας, αυτή η βαθιά εκφραστική της φωνή, που φίλες και φίλοι έπαιρνε ένα τραγούδι συνδεδεμένο με τη φτώχεια και το πεπρωμένο και το μετέτρεπε σε παγκόσμιο πολιτιστικό θησαυρό, έτσι άνοιγε το δρόμο δηλαδή για τις επόμενες γενιές. Η ψυχή του Φάντο.

0: Μπορεί να φύγε σαν σήμερα η Αμάλια Ροδρίγκες, όμως πραγματικά άνοιξε έναν δρόμο για φωνές όπως η Μίσια, τώρα η Ντούλτσε Πόντες και άλλες που θυμάμαι, που συνεχίζουν να κρατούν το φάντο ζωντανό σε ολόκληρο τον κόσμο. Απολαύσαμε έστω και για λίγο Αμάλια Ροδρίγκες και είμαστε Σέρες. Τώρα να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Καλημέρα σας, Σέρες.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την ηλιόλουση όπως προβλέπετε.
0: Τι ωραία.
1: Πόλη των Σερών έχει βγει ο ήλιος. Εντάξει, οι θερμοκρασίες είναι σε καλά επίπεδα. Είναι μια καθαρά φθινοπορεινή ημέρα.
0: Έτσι,
1: την καλωσορίζουμε και την καλοδεχόμαστε βεβαίως.
0: Μακάρι έτσι να είναι και τα επόμενα
1: ακριβώς,
0: διαστήματα μεγάλα.
1: Λοιπόν, να πούμε περαστικά στην Ελένη
0: περαστικά.
1: Και να σας πω ότι συνεχίζονται οι εργασίες στο μεγάλο διπλημμυρικό έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών με συνολικό προϋπολογισμό 3,4 εκατομμυρίων ευρώ στο χήμαρο του οικισμού της Ευκαρπίας που βρίσκεται στο Δήμο Βυσσαλτίας. Το έργο υλοποιείται με τις χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο την οριστική αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση, σας είπα. Εξασφαλίστηκε επίσης πρόσθετη κοινοτική χρηματοδότηση για τη μεταφορά του δικτύου αποχέτευσης και των πυλώνων της ΔΕΗ. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν βάσει χρονοδιαγράμματος το καλοκαίρι του 2027. Θα σας πω το ένα περίεργο περιστατικό. Η διάρρηξη μειώθηκε στο δεύτερο παιδικό σταθμό του Δήμου Σερών χθες, με τους δράστες να φέρουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και ποσότητες τροφίμων φαγητού που προοριζόταν για τις ανάγκες λειτουργίας της δομής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Σερών, οι άγνωστοι παραβίασαν το παράθυρο της κουζίνας, μπήκαν στο εσωτερικό του παιδικού σταθμού, αφαίρεσαν φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τάμπλετς και ένα ηχοσύστημα. Παράλληλα, πήραν τρόφιμα που προοριζόταν για την καθημερινή λειτουργία του παιδικού σταθμού και την εξυπηρέτηση των παιδιών και οι πληροφορίες λένε ότι φάγανε κάποια από αυτά και εκεί μέσα. Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν την αστυνομία και στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, το οποίο πραγματοποίησε έρευνα για τη συλλογή στοιχείων και τον εντοπισμό των δραστών και για το περιστατικό, να σας πω, έχει κατευθεί μήνυση κατά αγνώστων. Περνάμε σε μία είδηση και πάλι από το αστυνομικό δελτίο. Δύο αντοπισμό των δραστών και για το περιστατικό, να σας πω, έχει κατευθεί μήνυση κατά αγνώστων. Περνάμε σε μία είδηση και πάλι από το αστυνομικό

0: Είδα να το κάνει.
1: Του σπιτιού τη. Πιο εξελιγμένη περίπτωση. Παράλληλα, από την κατοχή του ενός από τους δύο άνδρες, κατασχέθηκαν 1,5 γραμμάρια κατέργασης κάναβης. Γιάννη, δύο δήμοι στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών βρίσκονται στο πλήρη κατάλογο των σχολικών μονάδων που εντάσσονται φέτος στο πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα. Σε ολόκληρη τη χώρα, η δράση θα ελοποιηθεί σε 1982 δημοτικά σχολεία. Όπως είπαμε, δύο είναι οι δήμοι στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και είναι ο Δήμος Σερών σε 11 δημοτικά σχολεία και ο Δήμος Ιδικής σε 8 δημοτικά σχολεία. Ξεκινά και φέτος η λειτουργία του στούντιο εφήβων στο ΔΠΘ Σερών, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές από την τρίτη γυμνασίου στην τρίτη ηλικίου. Το στούντιο εφήβων, να θυμίσω λίγο, ότι αποτελεί ένα δημιουργικό εργαστήριο θεάτρου, μουσικής, κίνησης χορού που απευθύνεται σε εφήβους της πόλης των Σερών. Πρόκειται ειλικρινά για ένα πολύ πετυχημένο θεσμό. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωση ενδιαφέροντος, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Και να θυμίσουμε
0: υπό ποιου
1: ότι...
0: αιγίδα είναι πιο φορέα. Του ΔΠΘ. Μπράβο, μπράβο στον ΔΠΘ. Μπράβο.
1: Ναι, ναι. Πάρα πολύ επιτυχημένος, μεγάλο ενδιαφέρον και όπως καταλαβαίνεις αποτελεί και ένα φυτώριο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ο συγκεκριμένος θεσμός. Απλά όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να σπεύσουν, διότι ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Και λίγο πριν σε αποχαιρετήσω, να σου πω ότι ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης Σερών, που μας χάρισε πάρα πολύ ωραίες στιγμές με υπέροχες συναυλίες και μια σειρά από εκδηλώσεις στην αρχή του φθινοπόρου, παρουσιάζει για δεύτερη φορά την περσινή θεατρική παράσταση του τμήματος του Συλλόγου, ανταποκρινόμενο στην επιθυμία όσων δεν κατάφεραν να την παρακολουθήσουν, λείπαν σε διακοπές, απουσίαζαν κτλ., αλλά και σε ένα σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό. Η θεατρική ομάδα ανεβάζει ξανά την παράσταση «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον Μιχάλη Ρέπα και Αθανάση Παπά Θανασίου. Το Σάββατο μας έρχεται, 10 Οκτωβρίου, σε 9 η ώρα, στην αίθουσα Ευαγόρα Παλικαρίδη, του ΔΠΑΕ, του Πανεπιστημίου Σερών. Να πούμε ότι υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση και ήταν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν και μάλιστα μας τηλεφώνησαν και στην ΕΤΑ, θα ξαναδοθεί η παράσταση, πότε και τα λοιπά. Οπότε πήραν αυτή την απόφαση. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, το λέω από τώρα, να σας πω ότι η είσοδος είναι 7 ευρώ, αλλά τα έσοδα θα διατεθούν στο Κεφής και στην Ηλιαχτίδα. Mm-hmm. Στηρίζοντας το σημαντικό έργο των δύο φορέων.
0: Άλλη μια ωραία πρωτοβουλία. Μπράβο.
1: Ακριβώς, είναι από το ΔΠΑΕΣ και το ΔΠΑΕΣ Σερών. Οπότε είναι μια πολύ ωραία κίνηση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα. Καλημέρα στις Σέρες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν και από την περιοχή των Σερών. Τώρα, πριν πάμε να δούμε κάποια επίσης γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα, σαν σήμερα ήταν όταν έπεσε αυλαία σε μια από τις πιο έτσι λαμπερές προσωπικότητες, γυναίκες του σινεμά στη χώρα μας. Αναφέρομαι στην Μέρη Χρονοπούλου, ήταν το 23 όταν έφυγε από κοντά μας. Υπήρξε, όπως υπόθηκε και όπως γράφτηκε, η απόλυτη ντάμα της χρυσής εποχής. Ήταν μια στάρ, βλέπετε, με εκείνο το απαράμιλο στυλ που καθήλωνε τόσο ως μοιραία γυναίκα στα δράματα της Φίνος Φιλμ, όσο και ως γυναίκα του Γλεντιού με τα θρυλικά εκείνα musical του Γιάννη Δαρενίδη. Έτσι, μας χάρισε εξαιρετικά τραγούδια όπως τούτο.

Αυτό και τόσα άλλα τραγούδια από την Μέρη Χρονοπούλου, πέρα από τις εξαίρετες ερμηνείες της βέβαια, στον ελληνικό κινηματογράφο. Αμερικανο-γερμανική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γιορτάζουν, λέει, την εγκατάσταση των πρώτων Γερμανών μεταναστών στον Νέο Κόσμο. Αυτό σημειώθηκε το 1683 και η μέρα των ένοπλων δυνάμεων στο Μαυροβούνιο η σημερινή. Πέρα από την Μέρη Χρονοπούλου που έφυγε σαν σήμερα, όπως και η Αμαλία Ροδρίγκες, σε διαφορετικό βέβαια χρονικό διάστημα, χρόνια πριν, το 1989, φεύγει από τη ζωή και υπέροχη Αμερικανίδα ηθοποιός η Μπέτι Ντέιβις. Ο Αλέξης Γεωργούλης έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1974. 1887 είχε γεννηθεί ο Λε Κομπριζιέ, ο Σαρλς Εντουάρτ Ζαρενέ Γκρι. Το πραγματικό του όνομα, μιλάμε για τον Ελβετό μοντερνιστή αρχιτέκτονα, και ο Βασίλειος Ζαχάροφ, ο μεγαλέμπορος όπλων, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1849. 2003 και το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται σαν σήμερα στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και στον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για την συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Πόσο σημαντική δουλειά! Αρχίζει ο πόλεμος του Γιόν Κιπούρ, όπως είπαμε, μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων σαν σήμερα το 1973, και το 1951 ο Στάλιν είχε ανακοινώσει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Πιο πίσω στο χρόνο, 1927, ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1860 και γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δευτέρου Πολέμου του Οπίου, και τέλος λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή σαν σήμερα το 1825. Με αυτά και με αυτά βλέπω την ώρα φτάσαμε σχεδόν στις 8. Εκείνη την ώρα ακριβώς θα συνδεθούμε το Art News να ακούσουμε δελτίο με ό,τι νεότερα υπάρχει από την Ελλάδα και τον κόσμο. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, μαζί μου ήταν η Βασιλική Μαχαίρα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου, η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Τασούλα Κρητικού. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό πρωινό σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό των Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν οι διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, επενδύσεων και άμυνας. Επίσης, προβλέπεται η υπογραφή συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου. Συνεδριάζει το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάσταση οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορουμένους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει σε 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ σε δηλητήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Πανεθνική σήμερα κινητοποιήσεων ημέρα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειρομβοβίδα Κρότου Λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, τραυματίες σε 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. 650 ουκρανικά ντρόν φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, πολύ καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα, 6 του Οκτώβρη, εδώ συντονισμένοι πολύ σωστά, όπως πάντα, στο Δημόσιο Ραδιόφωνο. Είμαστε σε δίκτυο σήμερα μαζί με την ΕΡΤ Νέος Ερεστιάδας Καβάλας και Κομωτινής για αυτό το πρωινό έως τις 9. Ερμιόνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου και στο μοντάζ. Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές. Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Θα κινηθούμε στα μονοπάτια του πρωτογενού τομέα, όμως προηγείται η φωτιά που έχει περάσει βέβαια στο ελληνικό έδαφος από την Κυριακή το μεσημέρι από την Βουλγαρία. Πάμε στην Ρούσα του Εύρου να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο, να μας δώσει την εικόνα. Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Η φωτιά συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη παρά την μεγάλη ενίσχυση που έχουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέριες και επίγειες και την ερωτική προσπάθεια που προσπαθούν όλο το 24ωρο να τη θέσουν σε υποέλεγχο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση διότι υπάρχει πυκνότητα δάσος και πολύ περισσότερο υπάρχουν πολλά ξερά χόρτα και η περιοχή είναι δύσκολη προς την πρόσβαση, αλλά πολύ περισσότερο είναι πυκνό το δάσος και είναι πευκό δάσος.
0: Δεν υπάρχει υγρασία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι σας λένε οι πυροσβέστες, δεν υπάρχει υγρασία? Αυτές οι χαμηλές θερμοκρασίες που έχουμε το πρωί δεν μπορούν τέλος πάντων να...
1: Σίγουρα υγρασία.
0: Κάπως κάτι να μην τρέφεται η φωτιά.
1: Ναι. Θα πρέπει να πούμε ότι το μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχει εξαπλωθεί. Το δεύτερο είναι ότι σίγουρα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και οι πήγες δυνάμεις κάνουν εξαιρετική δουλειά το βράδυ. Αλλά όμως όταν υπάρχει πολύ καύσιμη ύλη, νομίζω ότι η θερμοκρασία δεν παίζει ρόλο, απλώς ως προς την επιτάχυση της φωτιάς και στη σφοδρότητα. Βλέπουμε την ημέρα ότι εξελίσσεται ειδικά μετά από το μεσημέρι
0: που ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Ενισχύεται, δυναμώνει και αντίθετα το βράδυ οι πήγες δυνάμεις μπορούν και μπαίνουν στο δάσος και προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη επιχείρηση γιατί όπως προανέφερα υπάρχει πυκνό δάσος από πεύκα και τα πεύκα έχουν καύσιμη ύλη. Και όταν υπάρχει καύσιμη ύλη είναι πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση διότι πολλοί θεωρούν βλέποντας τις θερμοκρασίες ότι είναι μια επιχείρηση εύκολη αλλά και τα εναέρια μέσα είναι μεγάλος ο αριθμός που υπάρχει παρέμβαση, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλος καπνός. Άρα η ορατότητα είναι περιορισμένη και οι επιχειρήσεις είναι και πολύ δύσκολες και από τα εναέρια μέσα. Υπάρχει δυσκολίες ως προς την επιχείρηση, αλλά υπάρχει εμπειρία, υπάρχει συνεχώς αύξηση των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Πιστεύουμε ότι σήμερα, αύριο θα έχουμε αποτέλεσμα.
0: Αντιπυρικές ζώνες υπάρχουν,
1: Υπάρχουν κάποιες αντιπυρικές ζώνες, αλλά η σφοδρότητα και η δυναμική της φωτιάς είναι τέτοια που περνάει στο απέναντι και επειδή υπάρχει και χόρτο ξηρό και υπάρχει, δεν έχει βρέξει εδώ και για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτή την περιοχή, περνάει όλα αυτά.
0: Αυτή η βροχούλα που έπεσε το προηγούμενο διάστημα δεν άγγιξε για την περιοχή?
1: Δεν άγγιξε δυστυχώς, διότι εκεί στα ορεινά υπάρχει πολύ ξηρασία και πολύ περισσότερο υπάρχει και πρόβλημα υδροδοτήσεων εκεί, ξέρετε, στις περιοχές. Κάνουμε πάντα διαχείριση τους καλοκαιρινούς μήνες. Επαναλαμβάνω, είναι μια δύσκολη διαχείριση. Πιστεύω όμως ότι θα έχουμε σε αποτέλεσμα πολύ σύντομα.
0: Και εκεί που λέγαμε ότι... Ναι, πείτε μου, Δημαρχέ.
1: Ναι, επειδή διαπιστώνω ότι υπάρχει μεγάλη υπεράθλητη προσπάθεια από τις προσβεστικές δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση και συνεχώς επειδή δεν υπάρχουν άλλα μέτωπα ενισχύονται συνεχώς.
0: Έχουμε 59 οχήματα, 178 πυροσβέστες, συν 87 άτομα πεζοπόρο. Τα πεζοπόρα τμήματα φτάνουν σε αυτόν τον αριθμό και συν και τα εναέρια.
1: Πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός.
0: Πολύ μεγαλύτερος.
1: Και πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός, αλλά πολύ περισσότερο συμμετέχουν και η περιφέρεια και ο Σταθμός.
0: Βέβαια.
1: Όλοι συμμετέχουμε και η αστυνομία σε ό,τι χρειαστεί. Οπότε είμαστε εκεί, συνδράμουμε, προσπαθούμε. Οι κάτοικοι είναι έτοιμοι αν χρειαστούν, γιατί ξέρετε εκεί είναι ελοτόμοι, είναι ικανοί προς τη διαχείριση του δάσους. Αν χρειαστούν θα προσπαθήσουν και αυτοί
0: το μέτωπο που πάει τώρα
1: κινείται τώρα υπήρχε μία οπισθοχώρηση από εκεί που ξεκίνησε από προς τα βουλγαρικά σύνορα αλλά συνεχίζει, είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέτωπο. Οπότε ξανά ξαναδυναμώνει η φωτιά, και έχουμε ένα αποτέλεσμα να συνεχίζει και να επεκτείνεται. Εκεί που περιορίζεται υπάρχει ανάπνιξη ξανά, οπότε συνεχίζει η φωτιά να επεκτείνεται.
0: Και εκεί που λέγαμε ότι φέτος κάπως φάνηκε ότι δεν θα έχουμε πληγή από φωτιά, να την ήρθε από το εξωτερικό. Τώρα.
1: Θα έχουμε και μία μεγάλη έκταση που θα έχει καεί το Πευκόδασος, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για την περιοχή και ειδικά για την περιοχή της Ρούσας και το Ρερίο, που ήταν συνδυμένη με αυτό το δάσος, διότι ήταν ένας χώρος όπου επισκεπτόταν και υπήρχαν κάποιες δράσεις σημαντικές για αυτούς τους κατοίκους.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Καλακίκος, Δήμαρχος Σουφλίου. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Η σκέψη μας είναι μαζί σας και εννοείται ότι ευχόμαστε να βάλει το χέρι του και ο Θεός να σταματήσει αυτός ο εφιάλτης για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: τώρα πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής μας. Να πω βεβαίως και χρόνια πολλά στον ίασμο της Ροδόπης που γιορτάζει σήμερα τα ελευθέρειά του, έτσι όπως έχει καθιερωθεί. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που έχουμε ελευθέρεια στον ίασμο και γίνονται και έγιναν όλες αυτές τις μέρες πολύ όμορφα πράγματα. Τώρα πάμε να συναντήσουμε το γεωπόνο μας, τον κύριο Σοφοκλή Παπουή, για τις καλλιεργητικές φροντίδες της εποχής. Καλή σας μέρα, κύριε Παπουή.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε. Θέλουμε βροχή.
0: Αχ. Να ξέρετε πως θέλουν και στον Εύρο που βρέχει, που έχει φωτιά, να βρέξει εκεί πέρα. Ναι, ναι, έχετε δίκιο, θέλουμε βροχή.
1: Η γεωργία εξαρτάται από το αν θα βρέξει. Χωρίς αυτή δεν γίνεται. Και το πότισμα ακόμα είναι λειψό. Έτσι. Και είναι η περίοδος που είναι κρίσιμη τώρα, δηλαδή...
0: Θα έπρεπε να έχουμε βροχές τώρα. Φθινόπωρο έχουμε, έχει πέσει η θερμοκρασία.
1: Βέβαια... Δεν βλέπω όμως. Δεν βλέπω υπάρχει. Τίποτα. Ναι. Λοιπόν, ας έρθουμε στα
0: δικά μας.
1: Οι καλλιεργητικές φροντίδες μας. Ναι. Ροδάκινα, νεκταρίνια, πρέπει να γίνει ένα ψεκασμός για ο ίδιο. Ειδικά είναι προς το τέλος και πρέπει να δώσουμε στα φυτά μας την... Να μπορέσουν να αποθηκεύσουν ουσίες γιατί αν χάσουν τα φύλλα, γιατί αρχίζουν να χάνουν τα φύλλα λόγω προσβολής από ίδιο, πρέπει οπωσδήποτε οι ερασιτέχνες να κάνουν ένα ιδιοκτό, ας κάνουν ένα θιάφι. Χρειάζεται και λίγο πότισμα γιατί έχει να βρέξει 6 μήνες. Επίσης τα χόρτα πρέπει να τα καθαρίσουμε. Και στις αρχές Νοεμβρίου πρέπει να γίνει ένα βόρειο με ψευδάργυρο για να αποθηκεύσει αυτά τα στοιχεία το δέντρο, με αποτέλεσμα να έχει ομοιόμορφη ανθοφορία και καλή ανθοφορία την άνοιξη. Και λίγο πριν να πέσουν τα φύλλα, όταν αρχίζουν και πέσουν τα φύλλα, πρέπει να γίνει ένα ζηράμ για τον εξώσκο της επόμενης περιόδους. Είναι το 70% της καταπολέμησης είναι αυτός ο ψεκασμός. Είναι τόσο σημαντικός που δεν φαντάζονται η παραγωγή και οι ερασιτέχνες μας. Πρέπει οπωσδήποτε να ψεκάσουμε ζηράν πριν να ρίξουν τα φύλλα ή να έχουν αρχίσει να ρίχνουν τα φύλλα. Τώρα πάμε στα καρύδια. Σιγά σιγά αρχίζει η συγκομιδή. Αλλά μετά τη συγκομιδή πρέπει να κάνουμε και ένα χαλκό, γιατί έχουμε και ανθράκωση, έχουμε και βακτηρίωση. Και εδώ πρέπει να κάνουμε και βόρειο και ψευδάργυρο πριν να ρίξουν τα φύλλα. Ένα μήνα πριν να ρίξουν τα φύλλα, μέσα στο Νοέμβριο περίπου, πρέπει να κάνουμε και εδώ ένα βόρειο με ψευδάργυρο. Και συνεχεία να κάνουμε και ένα χαλκό κατά τη διάρκεια που ρίχνουν τα φύλλα. Τα χλάδια και τα μήλα, τα περισσότερα έχουν συγκομιστεί. Υπάρχουν και κάποιες όψιμες ποικιλίες μηλιάς που θα συγκομιστούν τώρα. Σε αυτά πρέπει να κάνουμε βόρειο και ψευδάργυρο και συνεχεία, επειδή τα μήλα ειδικά πιάνουν και αυτά ο ίδιο. Καλό είναι να κάνουμε και ένα ο ίδιο οκτώνο για τα μήλα, γιατί μειώνεται η επιφάνεια που απορροφά την ηλιακή ενέργεια και παράγει οργανικές ουσίες. Πρέπει δηλαδή οπωσδήποτε να καταπολεμούμε το ίδιο, γιατί από ό,τι βλέπω δεν το καταπολεμούμε. Δηλαδή το αφήνουμε, θα ρίξει τα φύλλα και αυτό τελειώνει. Και επίσης ένα χαλκό, γιατί ο χαλκός αυτός θα βοηθήσει ούτως ώστε στα μήλα και τα χλάδια την επόμενη χρονιά όλες οι μυκητολογικές ασθένειες να είναι σε μειωμένη ένταση. Το αμπέλι και αυτό έχει ο ίδιο. Να ξέρετε ότι υπάρχουν ασθένειες οι οποίες μπορούν να αντέξουν και χωρίς βροχές, Αλλά υπάρχουν και ασθένειες οι οποίες μήκητες, δηλαδή οι οποίοι αναπτύσσονται μόνο με βροχές. Τώρα είμαστε στην περίοδο που οι ασθένειες που δεν χρειάζονται βροχές, όπως είναι το ίδιο, να είναι σε μεγάλη έξαρση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βλέπουμε περονόσπορο, εκτός αν ποτίσουμε αν έχει κάποια δροσιά, αλλά βλέπουμε ο ίδιο. Και το ίδιο εγκαθίσταται εκτός από τα φύλλα, εγκαθίσταται στο αμπέλι, εγκαθίσταται και στις κλιματσίδες. Οι κλιματσίδες είναι αυτές οι οποίες θα αφήσουμε την επόμενη χρονιά για να έχουμε στα φύλλα. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε ένα χαλκό μαζί με θιάφι ή κάποια ζόλη, εάν έχουμε μεγάλη, πολύ μεγάλη πυκνότητα προσβολών. Χαλκό με θιάφι μαζί και τα δύο και ψεκάζουμε σε όλα τα αμπέλια για να είμαστε πιο σε καλύτερο επίπεδο την άνοιξη. Βέβαια είχαμε πει ότι εάν το αμπέλι, οι αχλαδιές, μηλιές και τα λοιπά, εάν δεν είναι σε φάση η οποία σε ξηρασία, πολύ ξηρασία, καλό είναι να τα κάνουμε και ένα πότισμα. Γιατί στερείται το φυτό, στρεσάρεται και καλό είναι να αποφύγουμε αυτό το στρες. Πάμε στις ελιές. Εδώ είναι ο χαμός.
0: Δηλαδή,
1: οι ξηρικές ελιές δεν έχουν μεγαλώσει ελιές, έχουν σουρώσει, έχουν γίνει ένα πετσί και ένα κουκούτσι. Δεν υπάρχει σάρκα. Και πολλές από αυτές κινδυνεύουν να ξεραθούν κιόλας. Έχουν πάρει ένα κίτρινο, θαμπό πράσινο χρώμα, το οποίο είναι ένδειξη ξηρασίας. Οι ποτιστικές είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά εάν μαραθήκε ο καρπός, καλό είναι να ποτίσουμε και τώρα. Γιατί είναι περίοδος που γίνεται, μαζεύεται λάδι στον ελαιόκαρπο και χωρίς νερό δεν μπορεί να μαζευτεί. Μαζεύεται μεν λάδι, αλλά είναι μικρής ποσότητας. Επειδή είναι χαμηλά τα τονάς που συγκομίζουμε από ο καρπό, νομίζουμε ότι έχει παραπάνω λάδι. Είναι λάθος αυτό. Εάν τα ποτίσουμε θα έχουμε περισσότερο λάδι. Μπορεί επί της 100 να μην είναι, αλλά στο σύνολο του στο στρέμμα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι αν τα αφήσουμε απότιστα. Και οι ξηρικές ελιές έχουν μειωμένο λάδι, παρόλο που λέμε ότι το ποσοστό λαδιού ανά κιλό είναι τόσο. Δηλαδή παίρνουμε λάδι 1/3. Ένα λάδι, 3 ελιές. Είναι λάθος αυτό, γιατί η συνολική παραγωγή μειώνεται πάρα πολύ. Εάν είχαμε νερό και τα ποτίζαμε, το στρέμμα, αν σαν μέτρο σύγκριση είναι το στρέμμα, δηλαδή πόσα στρέμματα, μάλλον πόσο λάδι σε ένα στρέμμα βγάζουμε, θα δείτε ότι τα ποτιστικά πάντοτε υπερτερούν το ξηρικό και σε μεγάλη ποσότητα. Το πρόβλημα το μεγάλο αυτή την περίοδο και θα συνεχιστεί αυτό όσο έχουμε αυτές τις συνθήκες είναι ο δάκος. Ο δάκος. Έχω πληροφορίες ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη
0: πληθυσμός,
1: θα πω. Ειδικά στη Χαλκιδική. Μιλάμε για πολύ δάκο. Στην περιοχή μας ο δάκος άρχισε πριν 15-20 μέρες, με την έννοια ότι είχαμε κάποιο πληθυσμό, έπεσαν οι θερμοκρασίες. Καλό είναι να έχουμε κάποια ένα-δύο ψεκασμούς, αλλά πρέπει να επιλέξουμε αν θα είναι καθολικός, αν θα είναι παγίδες και αν θα είναι δολωματικός. Και ανάλογα με το τι θα επιλέξουμε, πρέπει να επιλέξουμε και το φάρμακο, το οποίο πρέπει η τελευταία, να κοιτάξουμε την τελευταία, τον τελευταίο ψεκασμό πριν τη συγκομιδή. Γιατί η συγκομιδή θα είναι πρώιμη φέτος, ειδικά στα ξηρικά. Ήδη οι ελιές οι οποίες είναι ξηρικές άρχισαν λίγο να μαυρίζουν. Λόγω του ότι δεν υπάρχει υγρασία, δεν υπάρχει δαφική υγρασία, με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα. Τώρα, η ποιότητα του λαδιού, εδώ είναι το δεύτερο. είναι καλύτερο στις ποντιστικές παρά στις ξηρικές. Αν και ορισμένοι πιστεύουν το αντίθετο, είναι λάθος αυτό. Άρα λοιπόν η ελιά δεν είναι ξηρικό δέντρο και δεν παράγει μεγάλη ποσότητα λαδιού, ούτε η ποιότητα του είναι τόσο καλή όσο νομίζουν μερικοί. Στα ποτιστικά, εφόσον γίνουν οι ψεκασμοί από δάκο, από εδώ και πέρα, ή πριν 15 μέρες, 20 μέρες έπρεπε να είχαν αρχίσει, θα έχουν την καλύτερη ποιότητα λαδιού. Και έχει υπόψη σου ότι αν συγκομίσουμε 65 με 35, 65 να είναι κιτρινοπράσινες οι ελιές και 35 να αρχίσουν να παίρνουν μοβ χρώμα, τότε έχουμε την καλύτερη ποιότητα λαδιού και έχουμε και μεγάλο ποσοστό ελαιοκανθίνης, η οποία είναι το πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τον άνθρωπο. Τώρα πάμε αυτά περίπου για τα δέντρα. Να μην πω ότι μερικά δέντρα έχουν εγκαταλειφθεί και έχουν γεμίσει τετράνυχο. Καλό είναι να κάνουν κάποιο ψεκασμό τον τετράνυχο για να μην μπορέσει να διαχυμάσει και τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες, για να μας έρθει την άνοιξη σε μεγάλη ποσότητα. Τώρα όσον αφορά τα κυπευτικά, εκτός από δηλαδή τα καλοκαιρινά, πούμε, ντομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, όσα έχουν επιζήσει, καλό είναι αυτά να τα ποτίζουμε. Εγώ προχθές πότισα τα δικά μου, γιατί τα είδα ότι ζοριζόταν.
0: Ναι. Ειδικά αυτός ο αέρας που είχαμε αυτό το...
1: Αυτός ο αέρας, λες, είναι πως
0: τάγδυρε. Τα ρούχα και ξυλαίνονται.
1: Έτσι γίνεται και με τα φύλλα.
0: Τάγδυρε.
1: Η διαπνοή, δηλαδή η αφαίρεση νερού από τα φύλλα λόγω του αέρα ήταν τρομερή. Είναι τριπλάσια και τετραπλάσια όταν ο καιρός είναι κανονικός.
0: Δηλαδή και το λίγο που έβρεξε τις προάλλες το εξαφάνισε με τον αέρα που είχε.
1: Ναι, το μάζεψε. Βέβαια βλέπω ότι σταμάτησαν πολλοί αερίδες.
0: Ναι,
1: αυτό καλό είναι. Καλό είναι. Επίσης, έχουμε πάρα πολύ τετράνυχο. Επόμενο είναι μετά τη ξηρασία, όταν έχεις ξηρασία και καιρό, η περιβάλλον το οποίο δεν έχει υγρασία, είναι υψηλές θερμοκρασίες και τα λοιπά, ο τετράνυχος πολλαπλασιάζεται 10 φορές περισσότερο. Που σημαίνει ότι πολλά από τα φυτά μας θα έχουν πρόβλημα με τετράνυχο. Καλό είναι να το δούμε αυτό. Βέβαια υπάρχουν και φάρμακα τα οποία είναι σε 2-3 μέρες μπορούμε να συγκομπήσουμε, οπότε καλό είναι να τα έχουμε κάνει. Το θιάφι είναι καλό, αποτρέπει τον τετράνυχο να εγκατασταθεί. Αυτό έχει μία μέρα ή και καθόλου, γιατί κάθεται πάνω στον καρπό και πλένοντας το φεύγει τελείως. Είναι δηλαδή βιολογικό. Επίσης το ίδιο, έχω πάρα πολύ το ίδιο. Καλό είναι να φροντίσουμε αυτά εδώ και αυτά που έχουμε φυτέψει, δηλαδή μαρούλια, πρόκολα, κουνουπίδια, πράσα. Αρχίζω από τα πράσα, υπάρχει ένα πρόβλημα με την ηλέμια στα πράσα. Πιάνουν και τετράνυχο τα πράσα, αλλά δεν είναι σε μεγάλη επιδείνωση. Καλό είναι να την ηλέμια να καταπολεμήσουμε, γιατί είναι αυτό το σκουλίκι που μπαίνει μέσα από τον κορμό και καταστρέφει τελείως τον κορμό. Αφού εμείς τρώμε τον κορμό, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το...
0: Ναι.
1: Για τα κραμβοειδή, δηλαδή λάχανα, κουνουπίδια, πρόκολα, καλό είναι να τα είχαμε προστατεύσει και τώρα ακόμα από αφίδες, και γιατί μπορούν να σοκλήσουν μέσα τα φύλλα από τα κουνουπίδια και τα πρόκολα και τα λάχανα, μπορεί να μπει η αφίδα, η οποία τα μεν λάχανα κλείνει το φύλλο, στα άλλα είναι ενδιάμεσα και πρέπει να τα προστατεύσουν, γιατί δεν μπορούμε να τα φάμε. Εκρίνεται και ένα μέλι, ένα τόπο, πρόβλημα. Και το σκουλίκι. Είναι η πιερής, η φυλόκραμβος αυτή, η άσπρη πεταλούδα, η οποία γεννάει τα αυγά κάτω από τα φύλλα και τώρα τα φύλλα. Και αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε. Υπάρχουν, για το σκουλίκι υπάρχει βιολογικό που είναι ο βάκελος τουρκίας. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, από εδώ και πέρα μπορούμε να σπείρουμε παντζάρια, μαρούλια. Εάν σπείρουμε λάχανα, κουνουπίδια και πρόκολα, πρέπει να είναι μικρής διάρκειας. Δηλαδή να είναι πολύ μικρής διάρκειας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μην πέσει ο πολύς χειμώνας. Ο βιολογικός του κύκλος να είναι μικρός. Όσον αφορά τώρα τα πότε σπέρνουμε κοκάρι και σκόρδα, πρέπει τα μεν σκόρδα να τα σπείρουμε μέσα στο Νοέμβριο, δηλαδή τον άλλο μήνα ή τέλος αυτού του μήνα, αρχές του άλλου. Τα δε κοκάρια που είναι για κοκάρια για πράσινα μπορούμε να σπείρουμε, αλλά κοκάρια για βολβοποίηση τα σπέρνουμε συνήθως Φεβρουάριο-Μάρτιο. Εκεί είναι η περίοδος τους.
0: Μάλιστα.
1: Και προετοιμασία για να βάλουμε όλα αυτά τα χειμερινά που λέμε. Δηλαδή τα σπανάκια. Ορισμένοι έχουν σπείρει και σπανάκι, καλά έχουν κάνει. Δυόσμο, μαϊτανό, όλα αυτά. Ο δυόσμος όχι, μαϊτανό πρέπει να το σπείρουμε τώρα. Μια φορά την άνοιξη. Τώρα για να έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί είναι καλός ο καιρός, μπορούμε να πάρουμε και φυτά μαϊτανό, να μην παιδευόμαστε με τη σπορά. Τώρα, αν κάποιοι σπείρουν μαϊτανό, καλό είναι να βάλουν κάποιο χαλάκι από πάνω, να ποτίσουν το χαλάκι για ένα χρονικό διάστημα και συνεχεία όταν βγει το φυτό, αφαιρούμε το χαλάκι και είμαστε μια χαρά. Γιατί ο σπόρος του μαϊτανού υπάρχει πρόβλημα να πάρει νερό. Πρέπει κάθε μέρα να το ποτίζεις, να το ραντίζεις λίγο από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά περίπου.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ και εύχομαι το άλλο καλοκαίρι να συναντηθούμε. Γιατί... Μ' άκουσες?
0: Ναι, το άλλο καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι δεν συναντηθήκαμε. Αν και...
1: αυτό είναι.
0: Τόσο αυτό μεγάλο είναι. Καλοκαίρι, αλλά δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε. Ναι.
1: Όχι το χειμώνα.
0: Το χειμώνα συναντιόμαστε, ναι. Το καλοκαίρι. Για να δούμε. Πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Ωραία, ωραία. Έχουμε και το χιούμορ μας, γιατί σας λέω, με τους ανθρώπους αυτούς λίγο πολύ πια έχουμε γίνει μια οικογένεια. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο.

0: Λοιπόν, στα 32 λεπτά μετά από τις 8 συνεχίζουμε την διαδρομή μας, την ενημερωτική σήμερα, μέσα από το μονοπάτια του πρωτογενούς τομέα και πάμε λίγο στο μέτωπο των αλλιέων, οι οποίοι φαίνονται να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Και όπως βλέπετε και όπως είδατε και στα δελτία ειδήσεων, δεν υπάρχει ψάρι στις ψαραγορές, ελληνικό ψάρι. Και γενικώς υπάρχει μια κινητοποίηση με τους αλλιείς. Βέβαια προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με τους αρμοδίους, να τους κοινοποιήσουν την κατάσταση τη δύσκολη την οποία περνάνε, με την ακρίβεια, με την ακριβή ενέργεια. Και βέβαια και με άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τον εξοπλισμό τους, αλλά και με την δυσκολία που υπάρχει στη διαδοχή του επαγγέλματος. Γιατί με τέτοιες συνθήκες δύσκολα κάποιος να συνεχίσει στο κομμάτι της αλλιείας που αποτελεί έναν βασικό πυλώνα του πρωτογενούς τομέα. Γιατί συνήθως μένουμε στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, αλλά ένας μεγάλος πυλώνας είναι και οι αλλιείς. Ο κύριος Χάρης Γακίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αλλιείων Παράκτειας Αλλιείας, κοντά μας τηλεφωνικά. Καλή σας μέρα, κύριε Γακίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους συναδελφούς και σε όλη την Ελλάδα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα, σε ποιο ακριβώς σημείο? Από την 1η του Οκτώβρη έχετε ξεκινήσει εσείς τις κινητοποιήσεις, έτσι?
1: Διανύουμε την 6η μέρα των κινητοποιήσεων. Σε αυτές τις μέρες δεν υπήρχε καμία ουσιαστική επαφή με το ΙΠΑΤ, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έγιναν κάποιες επαφές, βρήκαμε κλειστές πόρτες, οπότε αναγκαστικά και εμείς κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας. Χθες έγινε μια προσπάθεια να μπουν στις ιχθυόσκελες του Κερατσινίου της Καβάλας και της Μηχανιώνας εισαγόμενα ψάρια από Τουρκία. Παρεμποδίστηκαν από τους συναδέλφους και αυτή τη στιγμή σε όλη την ελληνική επικράτεια δεν υπάρχει πουθενά ελληνικό ψάρι. Τα ψάρια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά είναι είτε από κλουβιά, ιχθυόσκαλες δηλαδή, ιχθυοκαλλιέργειες κτλ., είτε βρίσκονται εισαγόμενα. Αλλά από σήμερα και μετά σταματάμε και τα εισαγόμενα. Κάνουμε μια εμπλοκή και στα εισαγόμενα, τα τουρκικά κυρίως ψάρια, έτσι ώστε να ξέρει και να προφυλάξουμε τον καταναλωτή ότι αυτά που τρώει ουσιαστικά δεν είναι ελληνικά.
0: Μάλιστα. Γιατί βρίσκεται κλειστές πόρτες?
1: Γιατί συνήθως αυτοί που κρατάνε τις καρέκλες δεν έρχονται σε επαφή με τους αλλιείς, δεν έρχονται σε επαφή με το πρωτογενή τομέα, δεν ξέρουν τα προβλήματά μας, μας κοιτάνε μόνο σαν νούμερα και τίποτα παραπάνω. Το 2022 είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα κονδύλι μέσω του ΕΠΑΛΗΘ 589 εκατομμύρια, τα οποία ήταν δεσμευμένα για το πρωτογενή τομέα και ειδικότερα για την αλλιεία. Από αυτά δεσμεύτηκαν κάποια λεφτά, 60 εκατομμύρια πήρε ο πρωτογενής τομέας, η αλλιεία δηλαδή, και τα υπόλοιπα διοχετεύτηκαν στην κατασκευή νέων σκαφών του λιμενικού, δεξιά και αριστερά, για να κλείσουν τρύπες. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το ταμείο να είναι μείον.
0: Μάλιστα. Δηλαδή χρήματα που έπρεπε να τα πάρετε εσείς...
1: Ναι, για άλλη μια φορά χρήματα που είχαν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα πάρουμε εμείς λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, λόγω από τα θυλαστικά που έχουμε, τις καταστροφές των αλευτικών μας εργαλείων κτλ., δεσμεύτηκαν και καλύψανε κάποιες άλλες τρύπες που η κυβέρνηση δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν χρήματα στο ταμείο.
0: Από εδώ και πέρα τι θα γίνει, κύριε Γακίδη?
1: Από εδώ και πέρα εμείς κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας. Έχουν κλείσει από χθες όλες οι ιχθυόσκαλες που είναι ο πυλώνας της τροφοδοσίας ελληνικής αγοράς με ελληνικά ψάρια. Δεν θα υπάρχει ψάρι και αυτό θα θέλαμε να ζητήσουμε ένα συγγνώμη από το ελληνικό καταναλωτικό κοινό. Γιατί πέρα από την προσπάθεια που κάνουμε εμείς για να πετύσουμε ώστε το επάγγελμά μας να είναι βιώσιμο, προστατεύουμε και τους ίδιους. Με την έννοια ότι αν μπουν στην ελληνική αγορά ξένα ψάρια αγνώστου προελεύσεως, δεν θα ξέρει στο τέλος ο καταναλωτής τι θα έχει στο πιάτο του. Εμείς κάναμε πλάτη από την αύξηση του πετρελαίου, δεν αυξήσαμε τις τιμές στα ψάρια, που είναι ένα αγαθό το οποίο δεν μπορεί να τυποποιηθεί. Δηλαδή, με το που θα πιαστεί ένα ψάρι φρέσκο, θα πρέπει κατευθείαν να διοχετευτεί στην ελληνική αγορά. Δεν μπορούμε να το τυποποιήσουμε, δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε, θα πρέπει να φύγει κατευθείαν. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να κρατάμε τις τιμές χαμηλές, ώστε το ελληνικό πιάτο να έχει και να απολαμβάνει το ελληνικό ψάρι. Από εκεί και μετά, οι προσπάθειές μας, οι δικές μας...
0: Τι χρειάζεται για να γίνει το επάγγελμά σας βιώσιμο, που θα έπρεπε κάποιος...
1: Σύμφωνα με μια μελέτη που είχε γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ότι, και άμα θέλετε μπορώ να σας την προωθήσω, ότι με 0,65 λεπτά το λίτρο, το επάγγελμα του Ελιέα, του Έλληνα Ελιέα, είναι βιώσιμο. Από εκεί και μετά καθιστά αδύνατη η προσπάθειά μας. Δεν μας συμφέρει δηλαδή να βγαίνουμε για δουλειά.
0: Τα τελευταία χρόνια δηλαδή δεν σας συμφέρει να είσαστε αλλιείς.
1: Τους τελευταίους 8 μήνες, από το Φεβρουάριο του 2026 που ξεκίνησε ο πόλεμος στα στενά του Ορμούς, το πετρέλαιο από 0,55-0,62 που το παίρναμε, έχει φτάσει 0,40-0,60, 1,40-1,60 εκεί. Οπότε μιλάμε ότι ένα καΐκι της παράκτιας αλλιείας δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτά τα ποσά.
0: Και εκτός αυτού, πέρα από αυτό, εγώ δεν θυμάμαι να έχω ακούσει ότι γίνονται προγράμματα για τον εξυγχρονισμό των εργαλείων σας, των σκαφών σας. Πείτε μου αν κάνω λάθος.
1: Ο ελληνικός στόλος των ψαράδων, ανά την επικράτεια, είναι γερασμένος. Δηλαδή παλεύουμε με καΐκια που μπορεί να είναι τα τρεχαντήρια 40-50 χρονών, τα πλαστικά μπορεί να είναι 10-15 χρονών, παλιές μηχανές. Δεν υπάρχει κάποια επιδότηση από το ελληνικό κράτος ώστε να φτιάξουμε καινούργια εργαλεία, καινούργια, να εξυγχρονιστούμε κι εμείς, γιατί εδώ φτάσαμε να έχουμε ρομπότ στο σπίτι και να μας υπηρετούν και εμείς δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε στις ανάγκες της δουλειάς μας, που καθιστά επικίνδυνα γιατί είμαστε μέσα στη θάλασσα. Αντιμέτωπη με καιρικές συνθήκες κτλ.
0: Εν αντιθέσει με τους Τούρκους συναδέλφους σας που πολλές φορές συναντιέστε στη θάλασσα. Φαντάζομαι το λέγαμε και την προηγούμενη φορά.
1: Ναι. Και κρατάμε ουσιαστικά οι Έλληνες ψαράδες, ειδικά εδώ στη Θράκη που είμαστε, κρατάμε ουσιαστικά τις θερμοπύλες. Πέρα από τα σύνορα που τα κρατάμε και ψώνουμε την ελληνική σημαία Μεσοπέλαγα, αποτρέποντας τους Τούρκους ψαράδες πολλές φορές να μπουν μέσα στα δικά μας τα διεθνή. Αυτή η προσπάθεια.
0: Εσείς με τα τρεχαντήρια και αυτοί με τα εξυγχρονισμένα, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτοί έχουν σκάφη 40-50 μέτρων. Τα οποία είναι υπερσύγχρονα, με γερανούς μέσα, με 1,200. Δεν μπορούμε εμείς να τους αντιμετωπίσουμε. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από την Βόρειο Ελλάδα μέχρι και τα Δωδεκάνησα, ψαρεύουν αυτή τη στιγμή 100 τουρκικά λευτικά σκάφη.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό και μας φέρνουν και τα ψάρια που ψαρεύουν μάλλον από τις δικές μας περιοχές.
1: Φυσικά, από τις δικές μας περιοχές. Πάνε στην Τουρκία και μετά έρχονται εισαγόμενα και ουσιαστικά αυτή η μεταποίηση, το πήγαινε έλα των ψαριών, έχει πέρα από ένα κόστος, έχει και ένα χρονικό περιθώριο που τα ψάρια δεν τα καθιστά φρέσκα. Δεν μπορείς δηλαδή από το καΐκι που παίρνει ένας καταναλωτής που σπαρταράει το ψάρι να είναι το ίδιο με ένα ψάρι που κάνει 4-5 μέρες να πάει.
0: Να πάει και να έρθει. Έτσι. Μάλιστα. Ναι. Και μετά το παίρνεις και σαν φρέσκο. Κανένα ραντεβού δεν έχει οριστεί για αυτή την εβδομάδα?
1: Για αυτή την εβδομάδα υποτίθεται, εμείς κάναμε και μία πρόταση στον Πρωθυπουργό της χώρας για συνάντηση και για να σκύψει πάνω στα προβλήματά μας. Έγινε μία συνάντηση με τον κύριο Σχοινά, του Πρωθυπουργού, τηλεφωνική από όσο γνωρίζω, και ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς ότι θα έρθει σε επαφή με τον πρωτογενή τομέα, θα ξεκινήσει τις συναντήσεις του, λέει, με τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες πρώτα που επλήγησαν στην Κρήτη λόγω της θεομηνίας, και σε δεύτερη φάση είμαστε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μέχρι τότε όλα αυτά είναι λόγια τα οποία έχουμε κουραστεί να ακούμε λόγια, έχουμε κουραστεί να ακούμε υποσχέσεις, θέλουμε πράξεις, θέλουμε έργα.
0: Ας μοιράσουν τη δουλειά. Ένας υφυπουργός σας αναλάβει το κομμάτι της αλλιείας, να μιλάει μαζί σας και ο υπουργός σας πάει στην Κρήτη. Δηλαδή, εντάξει, τι να πω, μερικές φορές Νομίζω
1: τα
0: ότι...
1: εύκολα πράγματα τα κάνουν δύσκολα. Δηλαδή δεν νομίζω
0: όχι για
1: ότι...
0: χωρίς λόγο πάντως. Αγοράζουν χρόνο τώρα. Ναι, εσείς είσαστε
1: χρόνο,
0: διατεθειμένοι...
1: Έχει τελειώσει.
0: Αυτό, είσαστε διατεθειμένοι να πείτε ότι ναι, θα περιμένουμε τον Υπουργό να φτάσει να μιλήσει με εμάς ή θα απαιτήσετε εδώ
1: εμείς,
0: και τώρα.
1: Εμείς, ναι. Κοιτάξτε, άμα ανατρέξετε στην ιστορία, ποτέ μα ποτέ κανένας αλλιέας και ειδικά παράκτης δεν έχει δέσει το καΐκι του πάνω από 2-3 μέρες,
0: ναι,
1: εκτός
0: ναι,
1: καιρικών
0: αυτό...
1: φαινομένων.
0: Όντως.
1: Δηλαδή, για να δέσει ένας ψαράς το καΐκι του για τόσες μέρες με τα έξοδα να τρέχουν, πάει να πει ότι έχουμε φτάσει σε απόγνωση.
0: Σε απόγνωση. Μάλιστα.
1: Και δεν νομίζω ότι κάποιος συνάδελφος θα κάνει πίσω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα το πάμε μέχρι εκεί που γίνεται. Προχθές ο πρόεδρος γύρισε και είπε στα κανάλια και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας ότι θα, οι αγρότες σε μία μέρα, δύο μέρες κλείσαν όλη την Ελλάδα και τη χωρίσαν στα δύο. Εμείς σε μία μέρα θα την κάψουμε όλη την Ελλάδα. Λόγια του Προέδρου του Σταμούλου, του Νικόλαου, είναι αυτά. Οπότε δεν ξέρω τι μέλη γενέστε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και τους καλύμνους συναδέλφους και από τη Λέρο και από τους Λειψούς που είναι έτοιμοι με αναμένες μηχανές. Έχουν κάνει μια πρόταση στο Υπουργείο ότι θα μεταβούνε
0: στα
1: Ήμια. Με ένα δύο ώρα αποκλεισμό των Ήμιων. Από εκεί και μετά δεν ξέρω. Εμείς τους κρατάμε νύχια και με δόντια για να μην δημιουργηθεί κανένα διπλωματικό επεισόδιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλουμε να φτάσουμε στην έσχατη λύση, δεν θέλουμε να φτάσουμε να προκαλέσουμε την οργή του κόσμου. Κλείσαμε τα λιμάνια του Πειραιά χθες και της Ραφίνας. Επιτρέψαμε τη δίωδο βέβαια των τουριστικών και των ημεροπλοίων, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να ακουστεί η φωνή μας εκεί που πρέπει να ακουστεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία όλος ο πρωτογενής τομέας να διεκδικήσει αυτό που του αναλογεί και του ανήκει. Γιατί είναι ο θεμέλιος λίθος της τοπικής και εθνικής οικονομίας, δεν θα κουραστώ να το λέω. Ναι, ναι.
1: Εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ζητήσω τη συμπαράσταση του κόσμου και την κατανόησή του ότι για λίγες μέρες ακόμα σίγουρα δεν θα υπάρχει ελληνικό ψάρι στα πιάτα τους.
0: Μάλιστα.
1: Και να σκύψει πάνω στα προβλήματά μας και να κατανοήσει ότι πέρα από τα δικά μας προβλήματα παλεύουμε και για ένα φτηνό ψάρι στο ελληνικό πιάτο.
0: Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γακίδη. Θα τα ξαναπούμε. Σας έχουμε
1: καλή
0: κοντά. Υπό την, πώς το λένε, υπό την εποπτεία μας παρακολουθούμε και να δεικνύουμε όλα τα γεγονότα και τα θέματα.
1: Ευχαριστούμε και όλες και τη συχνότητα της ΣΕΡΤ που μας δίνει φωνή και βήμα για να πούμε τα προβλήματά
0: μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Τώρα θα πάμε να γλυκάνουμε λίγο το πεδίο με το 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, που βεβαίως θα γίνει 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου στην Αθήνα φυσικά. Μια μεγάλη εκδήλωση, η μεγαλύτερη εκδήλωση του κλάδου που γίνεται στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, με στόχο την προβολή και προώθηση του επώνυμου ελληνικού μελιού στο καταναλωτικό κοινό και στους χώρους έτσι της εστίασης. Έχουμε εμείς κοντά μας τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Γεώργιο Στάθη. Ελπίζω να είπα σωστά το όνομά σας. Καλή
1: πολύ
0: σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Σας ημέρα. Ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε σήμερα. Γιατί εκεί στην Κομωτινή, στην άκρη της Ελλάδος που εμείς είμαστε περήφανοι για σας, θέλω να σας πάρω σε ένα ταξίδι μαζί μου, να σας κατεβάσω στην Αθήνα. Αυτό που λέμε εμείς για το μέλι, γεμάτο αρώματα, γεύσεις και πολύ γλυκύτητα.
0: Για πείστε μας λοιπόν, δώστε μας λίγο τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να έρθουμε.
1: Τα πράγματα είναι απλά και ειδικά εσείς οι νοικοκυρές το ξέρετε πολύ καλύτερα. Κάθε φορά που θα ανοίξουμε ένα βάζο με το μέλι, εάν κλείσουμε τα μάτια μας, από εκεί μέσα θα καταλάβουμε ότι βγαίνει η ελληνική φύση. Με όλα τις τα προβλήματα, με όλα αυτά που έχουμε τραβήξει τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, με την κλιματική αλλαγή, με τις φωτιές, με τις πλημμύρες. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο προϊόν που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο η φύση, και λέω προϊόν γιατί είναι όλο αυτό το σκηνικό που στείνεται, είναι η μέλισσα. Όσο υπάρχει η μέλισσα, υπάρχει ζωή στον πλανήτη μας. Διότι αυτή είναι που μεταφέρει το κάθε τι από το ένα λουλούδι στο άλλο, ώστε να γίνει η απεικονίαση και να παράξει το χρυσό της Ελλάδος, τον υγρό χρυσό που είναι το μέλι, και έτσι να γίνεται η φύση, να αναζωογονείται, να υπάρχει η δυνατότητα, όλο αυτό που είπα προηγουμένως ότι ζήσαμε με τις φωτιές, με τις πλημμύρες, να ξαναγεννιέται ο πλανήτης, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά παντού. Όσο λοιπόν υπάρχει η μέλισσα, υπάρχει και ζωή στον πλανήτη μας. Έτσι λοιπόν,
0: αυτή η ακάματη πραγματικά εργάτρια του πλανήτη και του περιβάλλοντος. Ακάματη, ακάματη.
1: Αυτή που πρέπει να μας δίνει το καθημερινό παράδειγμα, θα έλεγα κάθε δευτερόλεπτο που ακούμε ένα ζουζούνισμα, είναι το παράδειγμα πώς πρέπει να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή και να δούμε εμείς τη ζωή μας. Και αυτό είναι σε όλους τους τομείς. Από την εργασία, από την πολιτική,
0: από την κοινωνία των μελισσών. Έχουμε να διδαχθούμε πολλά.
1: Είναι η απόλυτη διδαχή. Είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο που μπορεί να δει κάποιος, από τα μικρά παιδιά μέχρι και τους υπερήλικες. Έτσι λοιπόν, ανοίγοντας αυτό το βάζο, καταλαβαίνουμε ένα πράγμα. Ότι μέσα σε αυτό το βάζο, πέρα από τις μνήμες, πέρα από τη γεύση ή οτιδήποτε, κρύβονται και άνθρωποι που ξενυχτούν στα βουνά, που μεταφέρουν τις κυψέλες από μια της Ελλάδος στην άλλη, που παλεύουν με τον καιρό για να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση αιώνων. Αυτούς τους ανθρώπους προσπαθούμε εμείς να τους φέρουμε στην Αθήνα. Το κάνουμε 17 χρόνια τώρα, γι' αυτό είναι και το 17ο φεστιβάλ. Όπως είπατε, έχει γίνει η μεγαλύτερη εκδήλωση μελισσοκομείας στη Μεσόγειο και έτσι περισσότεροι από 300 μικροί παραγωγοί που δεν τους βρίσκουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ, κατεβαίνουν στην Αθήνα ώστε να μας δώσουν ό,τι έχουν καταφέρει με πολύ κόπο, με πολύ πόνο να φτιάξουν όλη τη χρονιά. Είναι ανεξάρτητη παραγωγή από τα νησιά μας, από εσάς, από τη Θράκη, από τη Μακεδονία, από την Πελοπόννησο. Ο Εύρος πρωτοστατεί γιατί λόγω του κλίματος μας δίνει πολύ καλύτερα σε οργανωλητικά στοιχεία μέλια, ειδικά τα δασόμελα. Και το σπουδαίο είναι ότι οι άνθρωποι που θα έρθουν στην Αθήνα θα δουν από κοντά τους παραγωγούς, να δοκιμάσουν το μέλι τους, να εξηγήσουν τη διαφορά ανάμεσα στο διάσημο πλέον μέλι βανίλια Ελάτης, αυτό που είναι κάπως σαν καραμέλα για όσους το έχουν δει. Το σπάνιο μέλι κουμαριάς ή ρέικι, το οποίο έρχεται από τα μέρη σας, ή ένα κλασικό αγαπημένο θυμάρι που οι περισσότεροι Έλληνες το ρέικι, το οποίο έρχεται από τα μέρη σας, ή ένα κλασικό αγαπημένο θυμάρι που οι περισσότεροι

0: Θεσσαλονίκης έχει ένα εκπληκτικό τμήμα που ασχολείται με το μέλι. Είναι αυτό το οποίο αναλαμβάνει και τον διαγωνισμό μελιού, που όπως τα έχετε δει στο δελτίο τύπου γίνεται, είναι ο έκτος διαγωνισμός μελιού, και οι άνθρωποι του, οι γευσηγνώστες, με αυστηρή διαδικασία κάνουν το διαγωνισμό μελιού. Το μέλι λοιπόν της Βελανιδιάς έχει αποδειχθεί πλέον ότι είναι ένα από τα κορυφαία μέλια του κόσμου. Κάποτε προσπαθούσαν να μας πούνε ότι το μέλι Μανούκα της Αυστραλίας είναι το καλύτερο μέλι του κόσμου κτλ. Αυτό που έχει σε ιχνοστοιχεία, σε, ας το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι ακριβώς έτσι, σε βιταμίνες, σε πράγματα τα οποία μας προσφέρει στον οργανισμό, είναι το μέλι της Βελανιδιάς. Είναι το μέλι που έρχεται από τις βόρειες περιοχές της χώρας μας. Το μέλι της Θάσου λοιπόν έχει αποδειχθεί ότι οργανοληπτικά έχει τόσο τέτοια στοιχεία που είναι μια υπερβόμβα υγείας για τον οργανισμό.
1: Εγώ το καταλαβαίνω στον ουρανίσκο μου πάντως. Δεν χρειάζομαι άλλα ερευνητικά ινστιτούτα. Δηλαδή αυτό που απολαμβάνω, έχω δοκιμάσει, μου αρέσει το μέλι πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά αυτό που πραγματικά με κερδίζει, το λέω, είναι το μέλι της Θάσου. Ναι. Λοιπόν, είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί να δώσει επαγγελματική διέξοδο και να συγκρατήσει νέους, κύριε Στάθη.
0: Κοιτάξτε,
1: δεν είναι όμως τόσο. Είναι, μιλάμε για ένα χρυσό προϊόν, το οποίο όμως βρίσκεται σε μια σκοτεινή πλευρά και δεν ξέρω αν βλέπουμε ότι λάμπει αυτό το χρυσό. Με μια φύση 50% της βιοποικιλότητας να έχει η Ελλάδα στην Ευρώπη, δηλαδή θα έπρεπε να πετάμε με το μέλι, αλλά δεν το κάνουμε.
0: Μην το μηδενίσουμε εντελώς.
1: Όχι, έχετε δεν το μηδενίζω.
0: Έχετε δίκιο, αλλά να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, και αυτό χάρη στις ενώσεις των ανθρώπων που ασχολούνται με το μέλι, έγινε αυτό το οποίο είπατε στην αρχή. Υπάρχει μία μεγάλη, θα το έλεγα καταιγίδα πολλές φορές, όσο και να ακούγεται άσχημο να μιλάμε για ένα προϊόν που χρειάζεται καλό καιρό, αλλά υπάρχει καταιγίδα από τους νέους ανθρώπους που αφήσανε τα πτυχία τους. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν βγάλει το πολυτεχνείο, έχουν τελειώσει την νομική.
1: Δεν πειράζει, θα τους ωφελήσει κάπου στην ασφάλεια.
0: Δεν καταλάβατε. αφήσαν όλα αυτά και γυρίσανε στη μελισσοκομεία, διότι οι νέοι μας έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να γυρίσουν προς τη φύση. Και μία διέξοδος για τη φύση είναι η μελισσοκομεία. Mm-hmm. Αφού λοιπόν διαπιστώνουν ότι μπορούν να το κάνουν, γι' αυτό είπαμε έχουμε 300 νέους παραγωγούς στο φεστιβάλ, μικρή παραγωγή, φτιάχνουν πολύ ωραίες επιχειρήσεις με τη βοήθεια των επιμελητηρίων σε όλη την Ελλάδα, είναι βασικό αυτό, και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που έχει αλλάξει πολιτική τα τελευταία χρόνια και υποστηρίζει, και κάτι ακόμα, και τους επιχειρηματίες. Διότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε σε μια καφετέρια ή σε ένα ξενοδοχείο
1: και όταν ζητήσουμε
0: μέλι να μας έρχεται ένα σακουλάκι, να μην πούμε από πού προέρχεται.
1: Σιρόπι, δεν είναι μέλι
0: το
1: εκείνο.
0: Το οποίο ουσιαστικά είναι γλυκόζι και δεν τους το επιστρέφουμε. Και είναι σημαντικό αυτό όταν μας φέρνουν κάτι τέτοιο ο καταναλωτής να πει «Δεν το θέλω, αυτό θέλω μέλι». Mm. Όταν λέω μέλι, θέλω μέλι. Mm. Αυτό έχει αρχίσει να γίνεται συνείδηση σε πάρα πολλές περιοχές. Mm. Και είναι αδιανόητο να πηγαίνω στην Αυστρία σε συνέδριο και ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία, ας πούμε, στο Σάλτσμπουργκ, να μου φέρνει ελληνικό μέλι στο πρωινό μου
1: και
0: τα ξενοδοχεία μας. Τα ξενοδοχεία μας να αποφεύγουν, να, αν δεν το ζητήσει ο καταναλωτής, να βάλουν μέλι στο μπουφέ ή οπουδήποτε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα βέβαια φτάνουμε στο σημείο αυτά να είναι οι εξαιρέσεις, διότι η πραγματικότητα έχει αναγκάσει και τους επιχειρηματίες, και θα ξαναγυρίσω στη νέα γενιά, έχει αναγκάσει τους επιχειρηματίες να το κάνουν σωστά.
1: Γι' αυτό έλεγα ότι οι σπουδές θα βοηθήσουν τους νέους.
0: Οι σπουδές τους
1: θα βοηθήσουν να γίνουν πετυχημένοι επιχειρηματίες σε αυτό που αγαπάνε, στη μελισσοκομεία. Σε αυτό που τους κέρδισε.
0: Σκεφτείτε λοιπόν, σκεφτείτε ότι στο φεστιβάλ, το εντυπωσιακό στα τελευταία 5-6 φεστιβάλ, το εντυπωσιακό είναι ένα απλό πράγμα που πρέπει να καταλάβει και ο παραγωγός. Η συσκευασία. Mm. Εάν βγείτε στις βιτρίνες των ευρωπαϊκών πόλεων που έχουν αρχίσει να ανοίγουν μαγαζιά πολλοί άνθρωποι με ελληνικά προϊόντα και δείτε τις συσκευασίες του μελιού, τις καινούργιες συσκευασίες, όχι εκείνο το πλαστικό που είχαμε παλαιότερα ή το απλό γυάλινο βάζο, θα ζηλέψετε. Γιατί να μην το έχω στο ράφι μου να φαίνεται. Αυτά τα νέα παιδιά λοιπόν μπήκανε

0: εντυπωσιακά στις μικρές επιχειρήσεις έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στο κομμάτι της ποιότητας και βέβαια στο κομμάτι του marketing. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να φεύγουν προς τα έξω πλέον πολλοί τόνοι παραγωγής και είναι σημαντικό ότι το έχει αποδεχτεί και μιλάω για την Ευρώπη που είναι κοντά μας, η κεντρική Ευρώπη. Αυτό λοιπόν δίνει τη δυνατότητα να πούμε ότι χαιρόμαστε που έχουν μπει τα νέα παιδιά. Η επιστήμη τους λοιπόν, και εκεί θα καταλήξω, που άφησε κάποιος το πτυχίο, γιατί έχουμε συγκεκριμένο παράδειγμα του πολιτικού μηχανικού, αλλά με τα σχέδια και με όλα αυτά έχει παρασύρει μια ολόκληρη περιοχή να αντιγράφουν τις συσκευασίες ο ένας του άλλου, τις ετικέτες.
1: Να μας φέρετε σε επαφή με τον άνθρωπο αυτό, να μιλήσουμε και με αυτόν.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα σας φέρω με πολλούς ανθρώπους τέτοιους. Δεν είναι ένας. Δεν είναι ένας. Είναι με τα νέα παιδιά που χαίρεσαι να τα βλέπεις στα περίπτερά τους, που πραγματικά εντυπωσιάζεσαι, χρησιμοποιούν. Καταρχάς έρχονται σε μια έκθεση που είναι ένα απλό περίπτερο. Και αν δείτε το πώς χρησιμοποιούν το φως, γιατί εκεί δεν έρχονται μόνο οι καταναλωτές να αγοράσουν μέλι σε τιμές που είναι πολύ πιο φτηνές από την αγορά του στο σούπερ μάρκετ, και επειδή είναι και κοντά στα Χριστούγεννα να πάρουν το μέλι για τα γλυκίσματα κτλ. Όπου θα τους εξηγήσει ο παραγωγός τι μέλι πρέπει να πάρουν και πώς πρέπει να το χρησιμοποιήσουν. Όχι να το βάλουν στην κατσαρόλα και να το αναμίξουν με λίγο νεράκι για να έχουμε περισσότερο μέλι στα μελομακάρονα. Το μέλι είναι να πηγαίνει όπως είναι στα μελομακάρονα ή στα γλυκίσματα. Δεν είναι να το κάνουμε μπεν-μαρί και να το χαλάμε. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και με το φως που βάζουν στα περίπτερα, δείχνουν και αναδεικνύουν αυτό τον ελληνικό χρυσό. Μάλιστα. Ο οποίος βέβαια δεν έχουμε τεράστια παραγωγή όπως έχουν οι Κινέζοι.
1: Έχουμε ποιότητα όμως.
0: Έχουμε ακριβώς αυτό. Έχουμε την ποιότητα. Και πλέον με τον τρόπο που λειτουργεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επιτέλους τα τελευταία δύο χρόνια, όποιος κύριος πάει να φέρει κάποιο μέλι απ' έξω, για να μιλάμε από ποια χώρα, και να το αναμίξει με το δικό μας, είναι τόσο εύκολο πλέον να το βρούνε. Και το βρίσκουν μεταξύ τους οι παραγωγοί. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι αυτοί οι άνθρωποι υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Δεν είναι ανταγωνιστές. Γιατί αν ένας θέλει να πουλήσει 50 τόνους από ένα μέρος που δεν βγάζει ούτε 5, είναι πασιφανές πλέον ότι κάτι έχει κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν τον βγάζει έξω η ίδια η κοινότητα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τον αποβάλλει. Αυτά είναι τα θέματα του φεστιβάλ μας. Εμείς θα είμαστε σε επαφή ώστε να τα
1: ξαναπούμε
0: και ανθρώπους που θέλουν να μιλήσουν.
1: Βεβαίως.
0: Και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Βεβαίως, θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά τα πράγματα που είπαμε και το μέλλον το οποίο έτσι μας αναφέρατε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή
0: συνέχεια.
1: Γεια σας. Φεύγουμε. Θα τα πούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στο κόκκινο Κηφισός με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμφους που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγει τη συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθενται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο για επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γέρα Πετρίτη. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.
0: ΕΡΤ
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
3: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο rteco.gr.
4: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας.
7: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
8: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Εύχομαι να σας βρίσκω και σήμερα Τρίτη καλά. Χθες δεν σας βρήκα βέβαια. Καλά θα ήσασταν, είμαι σίγουρη, αλλά εγώ δεν ήμουν εδώ. Δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα για τον Εύρο. Από πλευράς έτσι, πυρκαγιών, από την Κυριακή τα όργανα ξεκίνησαν και χθες θα λέγαμε είχαμε μια κορύφωση αυτής της πυρκαγιάς που ξέσπασε εκεί στα βόρειο-δυτικά του Μικρού Δερίου, κοντά, πολύ κοντά στο χωριό Ρούσα, επάνω στον Ορεινό Όγκο. Μια φωτιά που πέρασε από τα Έλληνο-Βουλγαρικά σύνορα από την περιοχή του Ιβαϊλόφγκρατ στην χώρα μας. Την Κυριακή το απόγευμα στις 5 πέρασε. Η φωτιά είχε εκδηλωθεί στις 12.30 το μεσημέρι στη Βουλγαρία, στις 5 πέρασε στα σύνορα και από εκεί μετά πραγματικά ο αγώνας είναι πάρα πολύ μεγάλος όλων αυτών των πυροσβεστικών δυνάμεων που έχουν αφιχθεί από εχθές στην περιοχή για να μπορέσουν να συνδράμουν στην κατάσβεσή της. Η ιστορία θα κρατήσει αρκετές ημέρες, όπως λένε οι άνθρωποι μέσα από την πυρόσβεση, γιατί υπάρχει δουλειά. Υπάρχει πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσουν να σβήσουν όλες αυτές τις αιστείες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Η αλήθεια είναι ότι χθες η φωτιά μέχρι το μεσημέρι στις 12 ήταν υπό έλεγχο, πήγαινε καλά, είχε περιοριστεί, δηλαδή είχε οριοθετηθεί. Αλλά από εκεί και μετά τα πράγματα άλλαξαν. Είναι έτσι κι αλλιώς ο καιρός είναι ευμετάβλητος, μια φυσάει, μια έχει άπνοια. Και απλώθηκε και άρχισε να καίει ξανά έτσι δασικές εκτάσεις πιο πέρα, καθαρές, και να προχωράει ανηφορίζοντας στα ανατολικά του χωριού Ρούσα. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι γίνεται μια τιτάνια μάχη με έναν μεγάλο αριθμό προσωπικού ενέργειων μέσων δασοπυρόσβεσης. Πραγματικά πετούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα σήμερα το πρωί. Εχθές ήταν λίγο λιγότερα, σήμερα έχουν ενισχυθεί και επίσης έχουν ενισχυθεί και οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες που έχουν έρθει από διάφορες περιοχές της χώρας για να μπορέσουν να κρατήσουν όσο μπορέσουν το ζωντανό το δάσος το υπόλοιπο, να μην προχωρήσει, να μην εξαπλωθεί πολύ η φωτιά. Το ευχόμαστε. Πυροσβέστες από την Ήπειρο, από την Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, από την Στερεά Ελλάδα, από την Θεσσαλία, από την Αττική και βεβαίως οι πυροσβέστες σε όλες τις περιφέρειες. Ένας αριθμός που αγγίζει τους 265 άνδρες, πεζοπόρα, τμήματα και πυροσβέστες που είναι στα οχήματα. 59 οχήματα είναι στη μάχη. Να πούμε ότι από χθες έχει αφιχθεί ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος στην περιοχή, όπου πετάει με συντονιστικό από χθες και σήμερα από νωρίς το πρωί για να μπορέσουν να εντοπίσουν τα σημεία που χρειάζονται παρέμβαση περισσότερη. Ξεκίνησα έτσι γιατί είμαι επηρεασμένη από τα χθεσινά που ήμουν εκεί στο πεδίο. Βεβαίως βρέθηκα για άλλο θέμα προγραμματισμένο στην περιοχή, επάνω στο Χίλια, στο ύψομα Χίλια το κάναμε το θέμα αυτό. Θα ακούσετε και μια συνέντευξη σήμερα. Αλλά προέκυψε αυτή η να πούμε αναζωπήρωση. Εντάξει, η αλλαγή τέλος πάντων στην πορεία της φωτιάς εκεί, οπότε το ζήσαμε μέχρι το απόγευμα αργά με τον εικονολήπτη της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Και πραγματικά μας επηρέασε γιατί η περιοχή είναι πανέμορφη, ο δασικός πλούτος εκεί είχε παραμείνει ανέπαφος από την τελευταία καταστροφική πυρκαγιά του 2023 και τώρα
ξύπνησαν μνήμες, αν θέλετε, από τότε. Και ενώ λέει κανείς ότι φτάσαμε στον μήνα Οκτώβριο, που είναι ο τελευταίος μήνας της αντιπυρικής προστασίας και που συνήθως δεν γίνεται τίποτα, δεν συμβαίνει κάτι αυτή την περίοδο, να που ξέσπασε μια πυρκαγιά η οποία δεν ήρθε από εμάς, ήρθε από τη γειτονική χώρα Βουλγαρία και μας έκανε αυτά που μας έκανε. Λοιπόν, κάπως έτσι σας καλημερίζω σήμερα, να ευχηθούμε όλοι τα πράγματα να πάνε καλά στους κατοίκους εκεί που αγωνιούν και που, όπως μας είπαν, πολλές από τις περιουσίες τους, τα χωράφια τους, γιατί έχει και χωράφια εκεί που καλλιεργούνται, βρίσκονταν στο έλεος της φωτιάς. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος είναι μαζί μου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου, Θωμά Αποστόλου, Ερωτήδος Μάρτυρος, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Δεν υπάρχει παγκόσμια ημέρα σήμερα για να την αναφέρουμε. Να πούμε ότι η πρόβλεψη της μετεωρολογικής κάνει λόγο για ηλιοφάνεια σε όλη την περιοχή. Και μικρά διαστήματα με σύννεφα, πολύ μικρά και αραιά θα είναι. Θερμοκρασίες το μεσημέρι 25 στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα, 24 βαθμοί στο Σουβλί και το Δηδημότυχο και 22 στην Σαμοθράκη. Να πούμε ότι οι άνεμοι πνέουν σήμερα ασθενείς, ευτυχώς δεν θέλουμε ανέμους, για να μπορέσει έτσι να γίνει πιο εύκολη η κατάσβεση της πυρκαγιάς εκεί στην περιοχή της Ρούσας. Την καλημέρα μας στους κατοίκους της Ρούσας, τους αγαπάμε πολύ, αγαπάμε γενικά τους κατοίκους περιοχής του Ορεινού Όγκου, γιατί είναι αυτή η κουλτούρα τους, αυτός ο τρόπος με τον οποίο ζουν, πραγματικά εμένα με εντυπωσιάζει και μου αρέσει πολύ, είναι τόσο αγνός. Λοιπόν, ευχόμαστε αυτό να συνεχίσει, να μην έχουμε ένταση, να μην έχουν ένταση άνεμοι, μακάρι. Στο rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, μας ακούτε μέσα από την διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα. Επίσης στα FM στους 103,5 και στους 101 μας εντοπίζετε. Στέλνετε τα μηνύματά σας ηλεκτρονικά στο rteco.gr και επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2552022751 και στο 22752. Αυτές είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Εφημερίδες αμέσως τώρα. Θα δούμε λίγο την επικαιρότητα όπως αποτυπώνεται στον ημερήσιο τύπο. Κάπου έχω βάλει... Α, εδώ είναι η γνώμη. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την γνώμη σήμερα. Μεγάλη κινητοποίηση για την πυρκαγιά στον Ορεινό Όγκο του Σουφλίου. Σε πλήρη εξέλιξη παρέμενε μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας η επιχείρηση για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή στη Βουλγαρία και λίγες ώρες αργότερα πέρασε στο ελληνικό έδαφος στην περιοχή μεταξύ Ρούσας και Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις από όλη τη Βόρεια Ελλάδα έσπευσαν στον Εύρο, τα είπαμε αυτά. Πάμε στα υπόλοιπα, στα θέματα της πρώτης σελίδας. Συνεχίζουν την απεργία τους οι αλλοίς, στεγνώνει η αγορά από φρέσκα ψάρια. Αν και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το δουλεύουν αλλιώς το πράγμα, πώς το λένε, ιδιοκτήτες καταστημάτων, ιδιοκτήτες ψαράδικων που πουλάνε ψάρια, ναι, και δεν είναι καλό αυτό, πρέπει όλοι μαζί να είσαστε μια ομάδα και ο ένας να φροντίζει τον άλλον, έτσι, όχι, τώρα δεν ξέρω με ποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο τέλος πάντων κάποιοι εφοδιάζονται σε ορισμένα ψαράδικα και τα πουλούν τα ψάρια. Καθολική συμμετοχή πάντως είναι στην Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη όλων των αλλιέων, με κυρίαρχο αίτημα τις τιμές των καυσίμων. Άλλο θέμα, στο προσκήνιο και πάλι η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να προκηρυχθεί το έργο για το συγκεκριμένο τμήμα, νέα τρένα από το 2027, αλλά όχι ακόμη ειδική δέσμευση για τη Θράκη. Παραμένουμε στην γνώμη, διαβάζουμε σήμερα, Αλεξανδρούπολη, συνάντηση εργασίες για τον ιαματικό τουρισμό και την αναβάθμιση των λουτρών Τραϊανούπολης, σειρά ανακοινώσεων με αιχμές για το θέμα του χρυσού στη Θράκη, άλλο θέμα,
Ο Σπάρτακος ξεκίνησε τη νέα χρονιά με αγιασμό και πολλές δράσεις. Οριστιάδα στο επίκεντρο η προσβασιμότητα, η συμπερίληψη και η ασφάλεια των ατόμων με αναπηρία. Αρχοντής, θετική πρόοδος για τη σύνδεση Αλεξανδρούπολης Στουτκάρδης. Ο Αρχοντής είναι ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Του χρόνου, όπως δηλώνει, το καλοκαίρι του χρόνου θα έχουμε αεροπορικές εταιρείες προσθετικά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης στο 100%. Άμεσα μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρω η Ενότητα. Είναι το τελευταίο θέμα στην γνώμη και πάμε στην Ελεύθερη Θράκη. Επίσκεψη Ρούμπιο και Αλεξανδρούπολη. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ο κάθετος διάδρομος και οι δηλώσεις Παπασταύρου αντιδράσεις από τα σωματεία της περιοχής. Ο ακατανόμαστος στη στήλη του σήμερα διαβάζουμε «Ζουν ανάμεσά μας». Την επιμέλεια έχει ο Δημοσθένης ο Δούκας. Υπεράκτια αιωλικά στον πάγο τα πιλωτικά έργα στην Αλεξανδρούπολη. Δικαστική απόφαση μετά την προσφυγή της Αμοθράκης δημιουργεί νέα βεβαιότητα. Παραμένουμε στην Ελεύθερη Θράκη. Αντιγρυπικό εμβόλιο δωρεάν από το φαρμακείο της γειτονιάς σε λιγότερο από 5 λεπτά. Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο κ. Τερζής, εξηγεί πώς γίνεται ο εμβολιασμός με το ΆΜΚΑ. Χαμηλή προς το παρόν η νοσηρότητα στην Αλεξανδρούπολη. Πάντως κυκλοφορούν ιώσεις. Το βέβαιο είναι αυτό. Και θα πρέπει να προσέχουμε όσο γίνεται. Να προσέχουμε όμως. Κυκλοφορούν ιώσεις. Εντάξει, οι γιατροί από τις τόσες συνεντεύξεις που έχουμε κάνει μαζί τους λένε ότι καλό είναι το αντιγρυπικό να το κάνεις τέλος Οκτωβρίου με Νοέμβριο εκεί, για να μπορέσει να έχει μία διάρκεια μέχρι και τον Μάρτιο, κάπου εκεί να μπορέσει να είναι καλυμμένος ο πολίτης από ειδικά από τους διάφορους τύπους γρήπης. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πιο έτσι ευάλωτοι άνθρωποι, ίσως να πρέπει νωρίτερα. Πάντως τι είναι βέβαια, πόσο έχουμε, φτάσαμε στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, εκεί προς το τέλος. 288 άνεργοι υψηλών προσόντων βρήκαν δουλειά σε 225 επιχειρήσεις περιφέρειες. Αυτό παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη, πρωτοβουλία της περιφέρειας για την εργασία και την ανάπτυξη. Και στο μικροσκόπιο της τροχέας Ορεστιάδας, οι ταχογράφοι, 33 οδηγοί χρησιμοποιούσαν κάρτα άλλου ατόμου. Τι είναι αυτό πάλι, τι φαινόμενο είναι αυτό. Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε φορτηγά και λεωφορεία. Και πρώτη σέντρα με γκολ και δράση στα πρωταθλήματα της Εψεύρου. Ολοκληρώσαμε τον ημερήσιο τοπικό τύπο και πάμε στο πρώτο θέμα σε λίγο με καλεσμένη την αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και ερευνήτρια Ελένη Φιλιππίδου, γιατί ήταν ένα θέμα που προέκυψε τις προηγούμενες ημέρες και ευχάριστο, γιατί είπαμε αισιόδοξα ξεκινάμε, άσχετα αν η εισαγωγή μου ήταν που αφορούσε την πυρκαγιά, τι να κάνουμε. Ξεκινάμε όμως με ευχάριστα θέματα, γιατί το έθιμο κόλλη της Καβύλης του Εύρου εντάχθηκε επίσημα στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, όπως προανήγγυλα, θέμα ευχάριστο που αφορά την παράδοση, που αφορά το χριστουγεννιάτικο έθιμο κόλλη της Καβύλης, που εσίως εντάχθηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Μαζί μας, με χαρά, η αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και ερευνήτρια, κυρία Ελένη Φιλιππίδου. Καλημέρα σας, κυρία Φιλιππίδου.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μανάκα.
0: Και συγχαρητήρια για αυτή την εξέλιξη, πραγματικά. Νομίζω ότι έχετε και είναι η δεύτερη επιτυχία σας αυτή.
1: Είναι η δεύτερη. Η πρώτη είναι το έθιμο τα τεμπελέκια από την ενίσχυση του Εύρου. Mm-hmm. Και έχουμε και άλλα δύο, άλλα τρία μάλλον. Να σας πω ότι επίσης και ο Μπομποσάρης του νέου χειμωνίου έχει πάρει υπογραφή. Απλά δεν μπορούσε με δύο στοιχεία από τον ίδιο νομό να μπουν αυτή τη στιγμή στην ανακοίνωση του Υπουργείου, οπότε mm-hmm. αναμένουμε τους επόμενους 1 με 2 μήνες να ανακοινωθεί και η ένταξη του Μπομποσάρη από το νέο χειμώνιο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τους ασβεστάδες, τον ΠΕΙ των ασβεστάδων που έχει περάσει και αυτό τις φάσεις του, όπως και την ενδυμασία της νέας βύσης, τη γενική ενδυμασία της νέας βύσης. Ευελπιστούμε mm-hmm. ότι και αυτά τα στοιχεία θα πάνε, θα έχουν επιτυχία και όλα θα γίνουν όπως πρέπει.
0: Δεν ξέρω η Μιλίνα της Κίρκης σε τι στάδιο βρίσκεται.
1: Νομίζω ότι είναι στο ίδιο στάδιο που είναι και η φορεσιά της Νέας Βίσας και ο Μπέις των Ασβεστάδων. Έχει περάσει το πρώτο και δεύτερο στάδιο, νομίζω. Έχουν μια διαδικασία όλα αυτά, οπότε αναμένουμε.
0: Το έχετε πάρει πατριωτικά και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Πραγματικά μας ικανοποιεί αυτή η εξέλιξη σε τόσα πολλά έτσι, έθιμα της περιοχής μας. Τι σημαίνει πρακτικά για την Καβύλη, αλλά και για ολόκληρο το Βόρειο Εύρο αυτή η επίσημη ένταξη?
1: Καταρχάς, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει πάλι για την Άειλη, είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, γιατί είπαμε ότι είναι μια πολυπολιτισμική περιοχή και mm-hmm. είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει αυτό να το αναδείξουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε τόσα πολλά να δείξουμε και να βάλουμε στην Άειλη πολυπολιτισμική κληρονομιά. Νομίζω ότι αυτό που έχει ο Εύρος δεν το έχει καμία άλλη περιοχή της Ελλάδας. Mm-hmm. Και θα ήθελα να το ξαναπώ. Τώρα, το τι σημαίνει ένταξη του οποιοδήποτε εδρωμένου και του συγκεκριμένου στο mm-hmm. Εθνικό Ευρωτήριο της Άγλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Καταρχάς, είναι μια επίσημη αναγνώριση της σημασίας που έχει αυτό το έθιμο ως ζωντανό στοιχείο πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου. Θα ήθελα να τονίσω δηλαδή τη λέξη ζωντανό. Mm-hmm. Δεν αναγνωρίζεται κάτι που απλώς συνέβαινε κάποτε στο παρελθόν, κάποια mm-hmm. έθιμα δηλαδή που έχουν σταματήσει να τελούνται.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε αυτά να τα βάλουμε. Αναγνωρίζετε ότι το συγκεκριμένο έθιμο είναι μια πολιτισμική πρακτική η οποία εξακολουθεί να τελείται, να μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και κυρίως να έχει νόημα για την ίδια την κοινότητα. Mm. Οι ίδιοι δηλαδή το αναγνωρίζουν ως στοιχείο της ταυτότητάς τους.
0: Mm.
1: Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το έθιμο παγώνει, mm. αλλά ότι από εδώ και πέρα πρέπει να πραγματοποιείται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, mm-hmm. Όχι όμως αμετάβλητο. Η άλλη η πολιτισμική κληρονομιά είναι δυναμική. Ανάλογα με τις συνθήκες, μεταβάλλεται και αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν αυτό που επιδιώκεται είναι η ανάδειξη, η τεκμηρίωσή του, η διαφύλαξή του, αυτό mm-hmm. είναι το πιο σημαντικό,
0: mm-hmm.
1: ώστε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις να συνεχίσει να μεταδίδεται και στις επόμενες γενιές.
0: Μάλιστα. Το αναβιώνουμε, αλλά αυθεντικό, όπως ήταν τότε, όταν γεννήθηκε, ας πούμε.
1: Το θέμα είναι να συνεχίζει να μεταδίδεται, να μην σταματήσει να τελείται. Ουσιαστικά παίρνει μια θεσμική αναγνώριση mm-hmm. και το θέμα είναι, επειδή ξέρουμε και το τι γίνεται σε όλη την επαρχία με την αποδυνάμωση του πληθυσμού, να συνεχίσει να υπάρχει με τις οποιαδήποτε ενέργειες θα κάνει είτε η κοινότητα είτε ο Δήμος, γιατί έχει κοινοποιηθεί η απόφαση από το Υπουργείο Πολιτισμού και στο Δήμο. Οπότε θα πρέπει
0: να στηρίζει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Και θα είναι σημαντικό επίσης να συνεχιστεί η έρευνα, η τεκμηρίωσή του, γιατί όλο αυτό, εντάξει, δεν μπορεί να μείνει αμετάβλητο στον χρόνο. Αλλάζουν οι πολιτισμικές συνθήκες, οι κοινωνικές, οι ιστορικές. Αλλά που πρέπει να συνεχίζει να τελείται και να βιώνεται από γενιά σε γενιά.
0: Δεν ξέρω, κυρία Φιλιππίδου, έχουν μείνει νέοι άνθρωποι στην Καβύλη που να το αγκαλιάζουν το έθιμο και να το αναβιώνουν έτσι? Δεν ξέρω. Ρωτάω.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε χωριό υπάρχει αυτή η αποδυνάμωση του πληθυσμού και το βλέπουμε ακόμη και στη Νέα Δύση, που είναι η πατρίδα μου και ήταν και ένα πολύ μεγάλο χωριό.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε στην Καβύλη είναι ότι ξέρουν ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδος, και το βρίσκουμε και στους ασβεστάδες αυτό και το τονίζω γιατί δεν είναι εύκολο και δεν το βρίσκουμε σε όλα τα χωριά.
0: Ναι.
1: Ξέρουν ότι τη συγκεκριμένη περίοδο θα κάνουμε το έθιμο, οπότε ακόμη και από τη Γερμανία, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. από την Ορυθιάδα, από την Αλεξανδρούπολη που έχουν μετοικήσει, mm-hmm. γυρνάνε στην κοινότητα προκειμένου να τελέσουν το έθιμο και βέβαια οι άνθρωποι που μένουν εκεί πέρα,
0: mm-hmm.
1: γιατί είναι χωριό που έχει ακόμη, είναι ζωντανό.
0: Mm-hmm.
1: Κάνουν αρκετές εκδηλώσεις κτλ. Οπότε mm-hmm. είναι καλό αυτό το ότι γνωρίζουν, γυρίζουν οι νέοι στις ρίζες τους.
0: Mm-hmm. Πώς αντέδρασαν οι άνθρωποι της Χαβήλης, νέοι, ηλικιωμένοι, ακούγοντας έτσι αυτή την ευχάριστη εξέλιξη για το έθιμό τους?
1: Με τη Μαρία τη Τζακυρίδου που μίλησα, γιατί με τη Μαρία είχαμε έρθει σε επαφή και με τον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο της Καβίλης, μου είπε ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενη, ότι άρχισαν, παρότι είχαμε κάνει την έρευνα, οι άνθρωποι άρχισαν να ανασύρουν από τη μνήμη τους διάφορα, να βγάζουν παλιές φωτογραφίες.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα άρχισαν να λένε πάλι ότι πρέπει να το κάνουμε έτσι, να ξεκινήσουμε να φοράνε τα διακριτικά που φορούσαν παλιά, φορούσαν στο κεφάλι τους κάτι με επιχρυσωμένο κτλ.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν στη διαδικασία δηλαδή, καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι σημαντικό αυτό που έγινε και λένε ότι θα πρέπει να το διατηρήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο και με τον καλύτερο τρόπο.
0: Αυτούσιο. Να μας περιγράψετε πολύ σύντομα τι είναι το κόλλι για αυτούς που δεν γνωρίζουν και μας ακούνε από όλο το νομό και διαδικτυακά. Τι είναι αυτό το έθιμο, πώς αναβιώνει, πότε αναβιώνει?
1: Σωστά, σωστά. Είναι ένα έθιμο του 12ημέρου. Mm-hmm. Είναι άμεσα συνδεδεμένο λοιπόν με τον κύκλο των Χριστουγέννων.
0: Mm-hmm.
1: Τελείται στις 24 και 25 Νοεμβρίου.
0: Mm-hmm.
1: Ουσιαστικά είναι τα κάλαντα, τα ιδιαίτερα κάλαντα της κοινότητας.
0: Mm-hmm.
1: Που γίνονται από τα παλικάρια της κοινότητας, από όλα τα παλικάρια όμως του χωριού.
0: Mm-hmm.
1: Όχι από συγκεκριμένες ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Από όλα τα παλικάρια τα οποία μαζεύονται μαζί και με τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Πηγαίνουν σε όλα τα σπίτια της κοινότητας,
0: ναι.
1: όπου τους κερνάνε κάτι και δίνουν ευχές και στη συνέχεια γίνεται ένας πάνδημος χορός παλαιότερα στην πλατεία της κοινότητας στο mm-hmm. τέλος για να επικυρωθεί έτσι το έθιμο
0: mm-hmm.
1: και με τα γενέθερα τώρα, γιατί είπαμε αλλάζουν οι συνθήκες, οπότε αλλάζουν και τα έθιμα,
0: ναι.
1: γίνεται σε ένα κέντρο της περιοχής
0: mm-hmm.
1: οπότε είναι τα ιδιαίτερα κάλαντα της κοινότητας.
0: Τα ιδιαίτερα όσον αφορά... Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Τα ιδιαίτερα όσον αφορά το λόγο τους ή το ρυθμό τους, τι ακριβώς ιδιαίτερα έχουν, δηλαδή, τι είναι αυτό που τα ξεχωρίζει από τα άλλα?
1: Τα συγκεκριμένα κάλαντα
0: ναι.
1: Τα βρίσκουμε σε όλη την περιοχή εκεί, δηλαδή στα Ρίζια, στις Καστανιές, στη Νέα Δύσα. Βέβαια έχουν πολλές ομοιότητες, αλλά έχουν και αρκετές διαφορές όσον αφορά κυρίως τα λόγια και τα πνεύματά τους.
0: Ναι. Όταν κάναμε τα τεμπελέκια πέρυσι για την τηλεόραση, ήταν ξεχωριστά, η αλήθεια είναι. Μας άρεσε πάρα πολύ και άρεσε πάρα πολύ και στον κόσμο κάτω στην Αθήνα που παρακολουθούσε και οι φορεσιές των καλαντάριδων, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Αυτά τα ωραία μαντήλια που φορούσαν πάνω στον ώμο, ήταν που ξεχώρισε πραγματικά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι...
1: σας διάκοψα.
0: Όχι, η αλήθεια είναι, πήγατε να πείτε, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Βίσσα έχει την ιδιαιτερότητα που έχει και τα μουσικά όργανα
0: και
1: δημιουργούν και αυτά μια άλλη αίσθηση.
0: Σωστά.
1: Αλλά εκεί έχουμε τις τσέπες, δηλαδή ομάδες παλικαριών, ενώ εδώ είναι ένα άλλο σημαντικό, είναι η συλλογικότητα στο κόλλι. Καθώς είναι όλο το χωριό μαζί, ενώ στη Νέα Βίσσα ήταν ομάδες παλικαριών και είναι ακόμη, παλαιότερα μεγαλύτερες, τώρα μικρότερες, αλλά ακόμα έχουμε ομάδες παλικαριών.
0: Τώρα πλησιάζει ο καιρός, τα Χριστούγεννα τι είναι, μια ανάσα μέχρι να φτάσουμε. Οπότε φαντάζομαι θα τα αναβιώσουν φέτος το κόλλι οι άνδρες της Καβήλης.
1: Θα τα αναβιώσουν βέβαια όπως κάθε χρονιά και θα κοιτάξουμε να κάνουμε και μια έτσι παρουσίαση επίσημη της ένταξης του συγκεκριμένου θέμου στην άλλη πολιτισμική κληρονομιά. Φαντάζομαι εκείνη την περίοδο. Ναι.
0: Να μας το πείτε εγκαίρως αυτό για να το παθανατήσουμε τηλεοπτικά.
1: Εννοείται πως ναι.
0: Επόμενος στόχος, γιατί δεν μπορεί, εσείς κάτι έχετε στο μυαλό σας, κάτι επεξεργάζεστε.
1: Το θέμα μου τώρα είναι να περάσει έτσι, ο μπέις των ασβεστάδων και
0: μάλιστα.
1: η φορεσιά της Νέας Βίσσας και από εκεί και πέρα θα δούμε με τι θα προχωρήσουμε. Έχουμε κάτι στο νου μας, αλλά ας περάσουν αυτά με τη σειρά ένα-ένα και όποιος, και το λέω και δημόσιο, ότι ουσιαστικά εγώ είμαι αυτός... ο μεσάζων, ας πούμε.
0: Ο διάμεσος κρίκος.
1: Σωστά, ο οποίος τι κάνει, προσπαθεί να τεκμηριώσει όλο αυτό με μια επιστημονική βάση. Οι φορείς είναι οι ίδιοι κάτοικοι και οι κοινότητες. Mm-hmm. Όποια κοινότητα θέλει να βοηθήσει και να το βάλουν, να βάλουμε κάποιο ένθυμό της, πολύ ευχαρίστως να τους βοηθήσω να το κάνουμε, γιατί όπως είπαμε έχουμε ένα μεγάλο πολιτισμικό πλούτο στην περιοχή και θα πρέπει να αναδειχθεί.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για ό,τι κάνετε. Σας ευχαριστούμε θερμά και για το χρόνο μας αφιερώσατε σήμερα, κύριε Φιλιππίδου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλό πρωινό, γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε, αφήνουμε το έθιμο κόλλη. Χθες βρεθήκαμε έτσι και καταγράψαμε λίγο αυτό το παραδοσιακό επάγγελμα των μεταφορέων με μουλάρια επάνω στο δάσος του, και δεν είναι μόνο το δάσος του Ορεινού Όγκου, είναι και στον Πεντάλοφο, είναι και σε άλλα μέρη έτσι, όπου υπάρχουν δάση, δασίλια, δασικά συστήματα όπου εργάζονται οι μεταφορείς αυτοί με τα μουλάρια, με έναν αριθμό μουλαριών. Εμείς συναντήσαμε την ομάδα την οποία αποτελούσαν 3 δασεργάτες και 7 μουλάρια, ήταν το ένα ας πούμε συγκρότημα αυτό, 7 μουλάρια, και αυτοί οι συνάδελφοί τους είναι, τους αποκαλούν συναδέλφους, διότι χωρίς αυτούς δεν γίνεται. Είναι τα ζώα αυτά τα οποία πηγαίνουν σε βάθος μέχρι και 500 μέτρα στις χαράδρες και μαζί με τους δασεργάτες εννοείται, εκεί οι υλοτόμοι ήδη έχουν κόψει τα δέντρα, είτε είναι άρρωστα, τα οποία έχει τη σήμανσή τους έχει κάνει το δασαρχείο, τα άρρωστα τα δέντρα ή αυτά που πρέπει να κοπούν για να ανανεωθεί το δάσος, και αφού είναι στιβαγμένα εκείνα σεντάνες, τα φορτώνονται τα ζώα και τα ανεβάζουν πάνω στο δρόμο ας πούμε, για να μπορέσουν να έρθουν τα φορτηγά, είτε είναι για εργοστάσια ξύλιγες είτε είναι για εμπόριο καυσοξύλο, να τα παραλάβουν. Αυτή την περίοδο μαζεύουν, συγκεντρώνουν ξύλα από την περιοχή εκεί κοντά στο Χίλια, στο ύψωμα Χίλια, ψηλά, Πεύκα, για τις ανάγκες ενός εργοστασίου ξυλίας. Συναντήσαμε τον αντιπρόεδρο του δασικού σεντρισμού, τον Αμπτουραχμάν Ριντβάν, ο οποίος εκτός του ότι είναι δασεργάτης είναι και απόφυτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και αυτή την περίοδο κάνει και το μεταπτυχιακό του. Δηλαδή είναι σημαντικοί άνθρωποι και πολλοί από αυτούς που εργάζονται και στη φύση. Να τον ακούσουμε.
1: Άρχισα το επάγγελμα αυτό πριν από 23 χρόνια, χρονολογία 2003. Τώρα που είμαστε 2026 έχω μια αρκετή εμπειρία και ένα σεβασμό στο περιβάλλον που είδα και έζησα με τα ζώα αυτό το επάγγελμα, τις δυσκολίες και τις ευκολίες. Τώρα για τις δυσκολίες είναι πιο πολύ στο επάγγελμα αυτό, επειδή στηρίζεται πιο πολύ στη σωματική δύναμη, όχι στη τεχνική. Οι καιρικές συνθήκες είναι από τις πολύ πιο που ρυθμίζουν τη δουλειά, πώς θα πάει, αν θα είναι εύκολη ημέρα ή δύσκολο. Όταν κάνει πολύ ζέστη είναι πολύ δύσκολο να δουλέψεις, και αν κάνει πολύ κρύο δεν μπορείς να δουλέψεις πολύ, το αφήνεις πιο νωρίς. Η εμπειρία είναι αυτή που δεν μπορείς να το πάρεις με τίποτα, είναι το πιο βασικό στοιχείο που θα έχουμε επάνω μας στη δουλειά αυτή, και που αποκτάμε εδώ και χρόνια, μέσα στα 20 χρόνια έχουμε μια μεγάλη εμπειρία ευτυχώς. Και όσο πάνε τα χρόνια αρχίζουμε και σιγά σιγά να έχουμε μια άλλη συνείδηση προς τα πράγματα και βλέπουμε ότι δυσχεραίνουν τα πράγματα και οι συνθήκες στη δουλειά με διάφορους κανόνες και λεπάτες των κυβερνήσεων και ίσως και λανθασμένες πολιτικές, να το πω. Οι προϋποθέσεις που ευνοούν τις συνθήκες να δουλέψουμε ως μεταφορείς στη δουλειά αυτή είναι όταν τα μέρη είναι εύκολα, ίσα μέρη, ο καιρός είναι καλός, τότε δουλεύουμε με θέληση και με σεβασμό στο περιβάλλον. Όσον αφορά η συνείδηση του περιβάλλοντος, είναι πολύ βασική για τους επαγγελματίες αυτούς σαν και εμάς. Στο συνδρούμε το δάσος είναι ένας πόρος που πρέπει να κρατηθεί και να εκμεταλλευτεί. Εκμεταλλευτεί όταν το λέω με εισαγωγικά, δεν πρέπει να το υπερβάλλουμε. Δηλαδή η αηφορία που είναι να πάρουμε αυτό που θέλουμε για να, και πρέπει να αφήσουμε και στα άλλα, στις άλλες γενιές τα υπόλοιπα δάση που πρέπει να αναπτυχθούν. Αυτά όλα όσα γίνονται σύμφωνα με επαγγελματισμό για μελέτες και με τέτοια, με τις διαθέσεις των δασών ευτυχώς.
0: Εσείς τώρα δηλαδή το πρωί ξεκινάτε και πηγαίνετε κάτω στο δάσος και τι παίρνετε, ποια ξύλα μαζεύετε?
1: Αυτά που είναι έτοιμα από τους ηρωτώνες που τα έχουν ετοιμάσει σε εμάς, που τα έχουν στηράξει για το ζώο.
0: Τα έχει επιλέξει το δασαρχείο δηλαδή?
1: Ναι, τα έχει προσημάσει το δασαρχείο ποια θα πω.
0: Είτε είναι άρρωστα, είτε είναι...
1: Είτε είναι παλιά, είτε είναι άρρωστα, για να αναπτυχθούν τα νέα.
0: Μάλιστα. Και τα ζωάκια δουλεύουν 8 ώρες και αυτά?
1: Ακριβώς 8 ώρες, δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψουμε παραπάνω, διότι οι αντοχές εξαντλούνται και από εμάς και από αυτούς. Γι' αυτό είναι το πιο δύσκολο.
0: Αφού τελειώσει το ωράριό τους, ποιο είναι το, η επιβράβευση, τι θα φάνε?
1: Η επιβράβευση είναι κριθάρι και το τέτοιο. Το τριφύλι.
0: Το τριφύλι.
1: Το τριφύλι, ναι.
0: Για να μπορέσουν να πάρουν δυνάμεις, ε. Ναι. Μάλιστα. Μου είπατε ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο όμως κλείπει, σιγά σιγά χάνεται. Γιατί δεν συμφέρει κανείς να το ακολουθήσει, γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν έτσι όπως απαιτεί ένα τέτοιο επάγγελμα?
1: Μειώθηκαν τα έσοδα πρώτον, αυξήθηκαν τα φορολογικά, πολύ μα μειώθηκε στο δάσος, δηλαδή το υλικό που ήταν, επειδή κόπηκαν πολλές φορές. Δεν υπάρχουν κίνητρα πολλά από το κράτος εδώ και πολλά χρόνια. Καμία κυβέρνηση δεν έκανε καμία καινοτομία στο κλάδο αυτό για να προσελκύσει κόσμο και τους νέους, για να κρατήσει εδώ στα χωριά τους νέους. Και αυτό δημιουργεί ένα κενό.
0: Και αν οι εταιρείες που είπατε μπουν μισές που είπατε 50-50 που θα πάει τώρα η εκμετάλλευση, αυτό τι σημαίνει?
1: Αυτό σημαίνει ότι θα επικρατεί ένα χάος στο δάσος, δηλαδή δεν θα καθαριστεί το δάσος πρώτον αυτό, δεν θα καλλιεργηθεί καλά το δάσος.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή δεν θα καλλιεργηθεί με επαγγελματισμό, με μελέτες που κάνουν οι κύριοι στις διαθέσεις των δασών, γι' αυτό θα έχει μια αισθητική που δεν θα μας αρέσει καθόλου όταν κάνουμε ή θα είμαστε στο δάσος. Δηλαδή η αισθητική του δάσους θα αλλάξει πάρα πολύ.
0: Θα σε ξενίζει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Με ένα μήνυμά σας θέλω να κλείσουμε, μια ευχή σας.
1: Η ευχή μας είναι όσο το δάσος θα αλλάξει πάρα πολύ.
0: Θα σε ξενίζει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Με ένα μήνυμά σας θέλω να κλείσουμε, μια ευχή σας.

0: Λοιπόν, παραμένουμε στο δάσος αυτό του ορεινού όγκου. Από το Χίλια κατεβαίνουμε πιο χαμηλά, πάμε στη Ρούσα, γιατί όπως σας είχα πει και στην αρχή, δοκιμάζεται η περιοχή εκεί από την πυρκαγιά η οποία πέρασε στη χώρα μας την Κυριακή το απόγευμα στις 5. Εχθές τα πράγματα, ενώ το πρωί ήταν, η εικόνα ήταν καλύτερη, το μεσημέρι επιδεινώθηκε. Έχουμε μαζί μας τον αντιδήμαρχο Σουφλίου, τον Δημήτρη Δαρούση, ο οποίος είναι συνεχώς στο πεδίο και παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις. Καλημέρα, αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα δεν ξέρω πώς είναι η εικόνα. Εχθές την είδαμε λίγο πολύ, είμαστε κι εμείς εκεί. Σήμερα τι πληροφόρηση έχετε?
1: Κοιτάξτε, είναι ήπια η κατάσταση τώρα, όπως και χθες το πρωί.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως είπατε κι εσείς, λίγο πριν το μεσημέρι είχαμε μια έξαρση του φαινομένου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το είχαμε διαπιστώσει και στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Δαδιάς, όπου το πρωί ήταν σε ύφεση και στη συνέχεια είχαμε ένταση.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, λέμε ότι αυτή τη στιγμή είναι καλά.
0: Mm-hmm.
1: Συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεχίζουν τα υπτάμενα mm-hmm. μέσα πυρόσβεσης να βοηθούν την κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Το ζήτημα είναι ότι θέλει προσπάθεια από όλους, έτσι ώστε να σβήσουμε όλη αυτή τη φωτιά. Είναι ένα μεγάλο μέτωπο, το είδατε και εσείς χθες με την παρουσία σας εδώ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές μικροαιστείες οι οποίες θέλουν προσοχή, γιατί με το παραμικρό μπορούν να δημιουργήσουν mm-hmm. Ξανά αναζωπυρώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μια εύκολη φωτιά, το λένε και οι άνθρωποι της πυροσβεστικής.
0: Ναι.
1: Αλλά η κινητοποίηση που έχει γίνει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλα πυρηνικά μέτωπα στην περιοχή, στην Ελλάδα γενικότερα, έτσι βλέπουμε ότι είναι και ο μήνας Οκτώβριος που πλέον υποχωρούν τα φαινόμενα αυτά.
0: Πού να το φανταστεί κανείς, Οκτώβριος, τέλος αντιπυρικής, και παρόλα αυτά ξέσπασε. Ξέσπασε, δεν ξέσπασε εμάς. Απαλού μας ήρθε, εισαγόμενη ήταν η πυρκαγιά.
1: Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν οικισμοί εκατέρωθεν της φωτιάς. Βέβαια δεν είναι και μόνο κάποιος κίνδυνος.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι όπως με τα φαινόμενα, έτσι όπως εξελίσσονται και με τις δυνάμεις που υπάρχουν εδώ, φυσικά δεν θα επιτρέψουν να υπάρχει πρόβλημα σε οικισμούς. Πάντως είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και ο υπαρχηγός ήταν χθες εδώ.
0: Και είναι και σήμερα από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Ναι, και σήμερα εδώ. Δηλαδή υπάρχει ένα συντονιστικό το οποίο έχει στηθεί στη Ρούσα. Ένα σύστημα, κεντρικό σύστημα ελέγχου της επιχείρησης. Γενικότερα βλέπουμε ότι έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα έτσι ώστε να γίνει ό,τι καλύτερο και να σταματήσει η φωτιά.
0: Πώς ήρθε, πώς δεν ελέγχθηκε έτσι από τη γειτονική χώρα και ήρθε και πέρασε στη χώρα μας, δεν ξέρω πώς εξελίχθηκαν όλα αυτά τόσο γρήγορα.
1: Θα τα δουν υπεύθυνοι.
0: Υπεύθυνοι, σωστά.
1: Ναι. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι είμαστε κοντά στους κατοίκους εκεί, είμαστε συνεχώς με ό,τι χρειαστεί.
0: Πολύ ανήσυχοι πάντως, κύριε αντιδήμαρχε, οι κάτοικοι. Τους είδα χθες, πήραν τα κλαδιά στα χέρια τους, έτοιμοι να ορμήξουν στη φωτιά και οι ίδιοι, γιατί βλέπανε την περιουσία τους, όπως μας είπανε, να κινδυνεύει, να απειλείται.
1: Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει να ζουν στο δάσος. Τώρα που βλέπουν να καίγεται πραγματικά.
0: Αυτό είναι.
1: Έτσι, όλοι με μια απορία κοιτούν και είναι, έτσι θα έλεγα, και θλιμμένοι πολύ από αυτούς.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί πραγματικά ζήσαν μέσα στο δάσος. Είναι άνθρωποι που περπατούν το δάσος.
0: Ακόμα
1: και για μια βόλτα τους στο δάσος πάνε.
0: Ναι.
1: Όπως εμείς βγαίνουμε στις πλατείες, αυτοί πάνε στο δάσος.
0: Σωστά.
1: Και πραγματικά αυτοί το έχουν πονέσει. Μου έλεγαν στο καφενείο ότι mm-hmm. οι παππούδες τους και οι παταράδες τους είχαν σπείρει τα δέντρα αυτά πριν πολλά χρόνια. Επομένως, δηλαδή, υπάρχει ένας συναισθηματικός δεσμός. Και φυσικά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι λοτόμοι, ζουν από το δάσος οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Και φυσικά είναι και διαθέσιμοι να συνδράμουν όπου τους ζητηθεί από την πυροσβεστική. Το έχουν δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι έχουν τη δυνατότητα και με τα μέσα που διαθέτουν, γιατί είναι λοτόμοι, έχουν τα λισοπρίωνά τους, έχουν όλα τα μέσα για να συνδράμουν όπου χρειαστεί και όπου ζητηθεί από την πολιτική προστασία.
0: Πάντως για μέρες θα κρατήσει αυτό το σκηνικό, όπως μας είπανε δηλαδή, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, ότι δηλαδή δεν είναι εύκολη υπόθεση, θέλει πολύ πολύ πολύ δουλειά με μεγάλη προσοχή. Αυτό το δάσος το αγαπάμε και το λατρεύουμε όλοι. Αυτό είναι που όταν ταξιδεύει κανείς στον ορεινό όγκο θαυμάζει. Εύχομαι πραγματικά να μείνει εκεί η φωτιά και να μην απλωθεί περισσότερο. Εντάξει, τι να πούμε.

0: Αυτό ευχόμαστε και εμείς και ελπίζουμε σύντομα να την αλήξει. Αλλά δυστυχώς ο Δήμος Σουφλίου βλέπετε ότι χρόνο με το χρόνο συνεχώς χάνει σημαντικά στοιχεία του, όπως είναι το δάσος, όπως είναι και κάποια άλλα σημεία, όπως με τα αγροκτήματά του, με τις πλημμύρες. Ναι. Οι αγρότες καταστρέφονται συνεχώς. Αυτοί φέτος τα αναχώματα δεν έχουν κλείσει λόγω της διαδικασίας που ακολουθείται για την ανάθεση των εργασιών.
1: Από την περιφέρεια εννοείται.
0: Ναι, υπάρχει μια χρονοβόρα διαδικασία, ξέρετε πώς είναι με τις συμβάσεις αυτές.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να μην προλάβουμε φέτος για το χειμώνα να έχουμε κλειστά τα αναχώματα.
1: Α, δεν θα προλάβουμε.
0: Από ό,τι είπαν στο συντονιστικό που έγινε στην Κομωτινή, ότι δεν θα προλάβουμε. Θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, ζήτησα εγώ να γίνουν κάποιες μικρές παρεμβάσεις τουλάχιστον για να προστατέψουμε με το παραμικρό να μην μπουν νερά πάλι στα αγροκτήματα.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς βέβαια κάνουμε σχεδιασμό από τώρα, να ξέρετε, για τους οικισμούς Λαβάρων, Κυσαρίου, εκεί που έχουμε το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Γιατί καταλαβαίνετε ότι με αναχώματα ανοιχτά, με το παραμικρό φαινόμενο θα έχουμε προβλήματα. Επομένως, εμείς σχεδιάζουμε ήδη από τώρα για το χειμώνα να προστατέψουμε τους οικισμούς αυτούς και φυσικά τον οικισμό των Λαγινών, και αυτός εκεί πέρα έχει πολλές φορές αντιμετωπίσει προβλήματα. Άρα, θεωρώ ότι και ο χειμώνας μας, αν δεν είναι ήπιος από καιρικά φαινόμενα, θα έχουμε πάλι τα γνωστά προβλήματα.
1: Άρα, προχωράμε με ανοιχτά αναχώματα προς το χειμώνα.
0: Δυστυχώς, ναι, γιατί αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Εντάξει, και οι υπηρεσίες, οι περιφέρειες κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά υπάρχουν τα δεδομένα των δημοσίων συμβάσεων τα οποία καθυστερούν.
1: Μάλιστα. Όταν θα έρθει ο καιρός, εκεί στο Νοέμβριο θα τα ξαναπούμε τα σχέδιά σας, δηλαδή πώς ακριβώς θα θωρακίσετε αυτές τις περιοχές για να μπορέσουν να είναι ασφαλείς οι άνθρωποι, οι κάτοικοι, οι περιουσίες τους σε μια πιθανή ίσως πλημμύρα, όπως είπε Σινή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε.
0: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Ναι. Ήθελα μια καλημέρα να πάρω από τον κύριο Αλή, που είναι εκεί ένας κάτοικος, από τους πολλούς βέβαια, που συμπαθώ, για να μας δώσει και αυτό στη δική του, έτσι, καλημέρα από τη Ρούσα, σε λίγο.

0: έτσι δεν θα πούμε πολλά, δεν θα συμβιβαστούμε.
1: Έτσι, μια καλή μέρα να συνδεθούμε με τη Ρούσα εκεί ψηλά, όπου οι κάτοικοι από εχθές το πρωί είναι στο βουνό ψηλά και βλέπουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς και πολλοί από αυτούς βοηθούν το έργο. Έχουμε μαζί μας τον συμπαθέστατο, τον κύριο Αλή από τη Ρούσα. Καλημέρα σας, κύριε Αλή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Πώς είναι, τι βλέπετε εσείς τώρα από εκεί ψηλά που
2: σήμερα
1: κάθεστε?
2: Σήμερα είναι ελεγχόμενη η κατάσταση.
1: Μπράβο.
2: Ναι, από τις 7 η ώρα είμαστε στο βουνό, βοηθάμε, τραβάμε μάνικες, σωλήνες, τους πυροσβέστες βοηθάμε. Τι και είναι ελεγχόμενη η κατάσταση σήμερα.
1: Είσαστε πιο ανακουφισμένο σήμερα, πιο...
2: Ναι, σήμερα ναι, ναι.
1: Γιατί
2: ναι.
1: Χθες πραγματικά όλοι οι κάτοικοι ήταν πολύ στεναχωρημένοι και...
2: Πολύ αναστατωμένοι, στεναχωρημένοι.
1: Mm-hmm. Είναι πάλι το ίδιο, είναι τόσο πολύ εκεί πάλι όπως εχθές.
2: Όπως εχθές, ναι. Όπως εχθές. Και περισσότερο έχει δύναμη σήμερα, έχει μεγάλη δύναμη σήμερα και η κατάσταση είναι ελεγχόμενη.
1: Δεν θα την αφήσουν τη Ρούσα έτσι, την αγαπούν τη Ρούσα.
2: Όχι, όχι. Σχεδόν έχει σβήσει, αλλά τώρα δεξιά-αριστερά έχει... καίγεται ακόμα, αλλά είναι ελεγχόμενη η κατάσταση.
1: Ευτυχώς. Ευχαριστούμε ναι, πολύ. Ναι. Καλή δύναμη,
2: καλά,
1: καλό έργο.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς.
1: Καλημέρα στη Ρούσα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έτσι ήθελα να κλείσω με μια καλημέρα τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά είναι τόσο δεμένοι, τόσο ενωμένοι, αγαπούν τόσο πολύ τον τόπο τους και πασχίζουν γι' αυτό και έχουν χωθεί έτσι και οι ίδιοι στον αγώνα για την κατάσβεση. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και σήμερα και για το χρόνο σας. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν μαζί μου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της Έρτορης Τριάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Για τρίτη μέρα συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς που καίει στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Από εχθές το μεσημέρι, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν κι άλλο, ενώ η πρωινή σημερινή ενημέρωση της πυροσβεστικής αναφέρει 265 πυροσβέστες, 12 πεζοπόρα τμήματα και 59 οχήματα από αέρο συνδράμουν από νωρίς το πρωί, 10 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης προέρχονται από την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Το μέτωπο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, με πολλές εστίες μέσα σε πυκνόφητη δασική έκταση και χαρακτηρίζεται δύσκολο και σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική θέλει δουλειά ακόμα για να οριοθετηθεί και να ελεγχθεί απόλυτα. Στο πεδίο βρίσκεται από χθες και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Σε κλίμα καλής διάθεσης συνεργασίας για την ικανοποίηση των αιτημάτων που θέτει σε πρώτη προτεραιότητα ο Φάρος ΑΜΕΑ, έγινε προημερών η συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Μαθητών και Αποφύτων Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Εύρου με τη Δημοτική Αρχή Ορεστιάδας. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου έθεσαν τρία κύρια ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη. Το πρώτο αφορούσε την κατάρτιση ενός σχεδίου πολιτικής προστασίας για τα άτομα με αναπηρία στο Δήμο Ορεστιάδας, το οποίο θα περιλαμβάνει τη λεπτομερή απογραφή τους με ακριβή στοιχεία για την αναπηρία και τις πραγματικές δυνατότητές τους να μετακινηθούν σε μια έκτακτη κατάσταση. Το δεύτερο είχε να κάνει με τις θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης, ώστε τα άτομα με κινητικά προβλήματα να μπορούν να εξυπηρετούνται. Και το τρίτο αφορά την υλοποίηση μιας συμπεριληπτικής δράσης σε κάθε γειτονιά με τίτλο «Αγκαλιάζω την πόλη μου, φροντίζω τη γειτονιά μου», στην οποία θα συμπράξουν μαθητές με και χωρίς αναπηρία, αλλά και το Πανεπιστήμιο και οι σύλλογοι της περιοχής. Η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε για την προτεραιοποίηση των προτάσεων αυτών και για συνεχή συνεργασία με τον Σύλλογο Φάρος ΑΜΕΑ, προκειμένου να δρομολογηθούν αυτά που συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών. Ανοίγει από σήμερα η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στις παρεμβάσεις σχεδίων βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και επενδύσεων κυκλικής οικονομίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν κατανεμηθεί πιστώσεις συνολικού ύψους 26.381.000 ευρώ. Οι υποψήφοι μπορεί να είναι φυσικά, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων και γεωργικής εκμετάλλευσης. Οι προτάσεις που θα προέρχονται από την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και θα εγκριθούν προς ένταξη θα στηριχτούν σε ποσοστό από 50 έως 70% του συνολικού ύψους των επιλέξιμων επενδύσεων και η επιχορήγηση που θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι θα αφορά εξοφλημένες επιλέξιμες δαπάνες. Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα κλείσει στις 20 Ιανουαρίου 2027. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας δεν είναι για καλό, υποστηρίζει η Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης, που ανακοίνωσε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για σήμερα στις 6.30 το απόγευμα μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Η κινητοποίηση οργανώνεται με αφορμή την έλευση του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, για την οποία η Επιτροπή Ειρήνης θεωρεί ότι έρχεται να βάλει σε επικίνδυνες περιπέτειες τον ελληνικό λαό και τους λαούς ολόκληρης της περιοχής. Για μια σπουδαία αναγνώριση της πλούσιας λαϊκής παράδοσης του Βορείου Εύρου κάνει λόγο ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καβίλης, ο Άγιος Δημήτριος, αναφερόμενος στην επίσημη ένταξη του δρόμενου Κόλλη της Καβίλης στον κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο παραδοσιακό αγερμικό ανδρικό δρόμενο του 12ημέρου τελείται ανελιπώς κάθε χρόνο στις 24 και 25 Δεκεμβρίου στην Καβίλη και στον πυρήνα του. Βρίσκονται τα ιδιαίτερα τοπικά κάλαντα που ψάλουν οι νέοι του χωριού γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι, συνοδεία μουσικών οργάνων. Η ένταξη αυτή αποτελεί το επιστέγασμα των συντονισμένων προσπαθειών του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καβύλη σε συνεργασία με την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού του ΕΚΠΑ, Ελένη Φιλιππίδου, η οποία ανέλαβε την επιστημονική τεκμηρίωση, υπογραμμίζει ο Σύλλογος, καταλήγοντας σημειώνει ότι η αναγνώριση αυτή, εκτός από περηφάνεια, αποτελεί και ευθύνη να περάσει το κόλλη και στις επόμενες γενιές, προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανή η πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής. Ξεκινά σε λίγες ημέρες, περί τα μέσα Οκτωβρίου, η φθινοπορεινή αντιλυσική εμβολιαστική εκστρατεία με στόχο την ανοσοποίηση των ζώων άγριας πανίδας έναντι του ιού της λύσας. Το πρόγραμμα προβλέπει την αποαέρος ρήψη αντιλυσικών εμβολίων δολωμάτων σε 17 περιφερειακές ενότητες της χώρας, ανάμεσά τους και οι 5 νομοί της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο Εύρος φυσικά, εκτός Σαμοθράκης. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες σε περίπτωση που βρουν τέτοιο δόλωμα να αποφύγουν την επαφή και να ζητήσουν οδηγίες από γιατρό εάν τυχόν το αγγίξουν. Σε εθελοντική αιμοδοσία καλεί τους εκπαιδευτικούς μέλη της ΙΒΤΑΛΜΑ Εύρου την 5η 8 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Ορεστιάδας. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Διδημοτήχου Λαβάρων και Μεταξάδων μπορούν να προσέρχονται και στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Διδημοτήχου, δηλώνοντας την προσφορά για την Τράπεζα Αίματος της ΙΒΤΑΛΜΑ, η οποία μπορεί να καλύψει τυχόν ανάγκες των μελών της και των οικογενειών τους. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
3: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
5: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας.

Να δούμε λίγο τι μας φέρνει η σημερινή ημέρα, η 6η Οκτωβρίου, ως προς την ιστορία μας. Και την ιστορία γενικότερα την παγκόσμια, καθώς σαν σήμερα το 1825 ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου, με τις δυνάμεις του Κιουταχή να αποτυγχάνουν να κάμψουν την ελληνική αντίσταση. Η πολιορκία θα συνεχιστεί και θα κορυφωθεί με την έξοδο τον Απρίλιο του 1826. Σαν σήμερα το 1889 ανοίγει στο Παρίσι το θρυλικό Moulin Rouge, που θα γίνει και σύμβολο της νυχτερινής ζωής της Μονμάρτης και θα συνδεθεί ως ολίγα μέρη με το γαλλικό Καν-Καν. 1908 η Αυστρο-Ουγγαρία προσαρτά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, προκαλώντας τη βοσνιακή κρίση και οξύνοντας τη σχέση με τη Σερβία. Ένας από τους σημαντικούς σταθμούς ήταν αυτή η κρίση προς την πορεία προς τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1910 ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας, εγκαινιάζοντας μία από τις σημαντικότερες και πιο καθοριστικές πολιτικές διαδρομές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ενώ το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για μία ταινία που κάνει τεράστια επιτυχία και που επιταχύνει τη μετάβαση από το βοβό στον ομιλούντα κινηματογράφο. Έχουμε το 1955 τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός μετά το θάνατο του Αλέξανδρου Παπάγου, ένα νέο επίσης κεφάλαιο στην ελληνική πολιτική ζωή. Και το 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ, όταν Αίγυπτος και Σύρια εξαπολύουν την ιδιαστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Η σύγκρουση εξελίσσεται σε μία από τις κρισιμότερες στη σύγχρονη ιστορία της Μέσης Ανατολής. Έχουμε σαν σήμερα το 1981 τη δολοφονία του Προέδρου της Αιγύπτου Ανουάρ Σαντάτ. Δολοφονείται στο Κάιρο κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης από Ισλαμιστές εξτρεμιστές δύο χρόνια μετά τη συνθήκη ειρήνης της Αιγύπτου με το Ισραήλ. Ενώ το 1998 ένας φοιτητής, ο Μάθιου Σέπαρτ, δέχεται άγρια επίθεση στο Wyoming. Πεθαίνει 6 μέρες αργότερα, η υπόθεση του γίνεται σύμβολο της μάχης κατά της ομοφοβικής βίας και μάλιστα χρόνια αργότερα εντάσσονται στο νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών διατάξεις που αφορούν την προστασία των ανθρώπων και ειδικά των ευάλωτων. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός και μια από τις μεγαλύτερες στάρ και θρύλους του κλασικού Hollywood, την Betty Davis. Μάλιστα έχει βραβευτεί με 2 Όσκαρ του πρώτου γυναικείου ρόλου. Έχουμε επίσης σαν σήμερα την Αμαλία Ροντρίγκερ, η οποία ήταν Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο. Έφυγε το 1999 και έφυγε και πριν από 3 χρόνια και η Μέρη Χρονοπούλου, η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός. Έχουμε σήμερα Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση, Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, τι λέτε, Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσουμε αρχικά από τον Εύρο. Θα ξεκινήσουμε από τον Εύρο, γιατί εκεί για τρίτη μέρα συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς που καίει στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Από χθες το μεσημέρι οι δυνάμεις ενισχύθηκαν κι άλλο, ενώ η πρωινή ενημέρωση της πυροσβεστικής αναφέρει 265 πυροσβέστες, 12 πεζοπόρα τμήματα και 59 οχήματα. Από αέρους υδράμουν από νωρίς το πρωί 10 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεση προέρχονται από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Το μέτωπο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, με πολλές αστείες, μέσα σε πυκνόφυτη δασική έκταση και χαρακτηρίζεται δύσκολο και σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, θέλει δουλειά ακόμη για να οριοθετηθεί και να ελεγχθεί. Οι κάτοικοι της περιοχής από την πλευρά του διακρίνουν μια καλύτερη εικόνα από το πρωί. Αναμένονται αναγωνίως και κάποια επίσημη επιβεβαίωση που θα κάνει λόγο για οριοθέτηση και έλεγχο του πύρινου μετόπου. Στο πεδίο βρίσκεται από χθες και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Την ευχή μας σιγά σιγά να αρχίζει να περιορίζεται και να οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά, η οποία έκαιγε μέρες από την πλευρά της Τουρκίας, χωρίς να μπορούν οι αντίστοιχες πυροσβεστικές δυνάμεις της γειτονικής χώρας να την ελέγξουν, και πέρασε από τα σύνορα και στο κομμάτι της Ελλάδας. Πολλές οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν πέσει στην περιοχή. Ευχόμαστε το συντομότερο δυνατά να ελεγχθεί και να οριοθετηθεί η πυρκαγιά, να μην εξελιχθεί περισσότερο. Το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι το κομμάτι των αλλιέων. Έχουν κλείσει οι εχθειόσκαλες, με τους αλλιείς να ζητούν άμεση οικονομική στήριξη για την κάλυψη του αυξημένου κόστους των καυσίμων. Οι πανελλαδικές τους κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από την 1η Οκτωβρίου. Μάλιστα, οι ίδιοι ζήτησαν ανακατονομή ευρωπαϊκών κονδυλίων υπέρ του κλάδου. Υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν την αλία με την αύξηση των καυσίμων, το κόστος αυτό των καυσίμων. Μία αύξηση η οποία ξεπερνάει κατά πολύ το πώς θα μπορούσαν οι ίδιοι να βγουν στη θάλασσα και να κάνουν το επάγγελμά τους. Από τον Φεβρουάριο τα πράγματα δυσκόλεψαν με τον πόλεμο και την αύξηση των καυσίμων. Αλλιείς οι οποίοι προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να συνεχίσουν να φέρνουν στο πιάτο μας το φρέσκο ψάρι, όσο το δυνατόν σε καλύτερες τιμές, αλλά κυρίως φρέσκο, και που έχουν αποκλείσει τις ιχθυόσκαλες, προσπαθώντας μάλιστα να κάνουν και μια πιο έντονη προσπάθεια σήμερα, μπλοκάροντας και οποιασδήποτε εισαγωγές και ζητώντας την κατανόηση των πολιτών. Είναι θέμα επιβίωσης για τους ίδιους το να βρεθεί λύση στο πώς θα υποστηριχθούν οικονομικά για να μπορέσουν να βγουν στη θάλασσα να ψαρέψουν, και είναι θέμα και της υπόλοιπης κοινωνίας να υποστηρίξει για να μπορεί να τρώει φρέσκο ψάρι απευθείας από τους επαγγελματίες, από τους αλλιείς της χώρας μας. Να ακούσουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Είχε το πρωί η Βασιλική Μαχαίρα στην περιφερειακή της εκπομπή με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αλλιέων, τον κύριο Χάρη Γακίδη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Διανύουμε την 6η μέρα των κινητοποιήσεων. Σε αυτές τις μέρες δεν υπήρχε καμία ουσιαστική επαφή με το ΙΠΑΤ, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έγιναν κάποιες επαφές, βρήκαμε κλειστές πόρτες, οπότε αναγκαστικά και εμείς κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας. Χθες έγινε μια προσπάθεια να μπουν στις ιχθυόσκελες του Κερατσινίου, της Καβάλας και της Μηχανιώνας, εισαγόμενα ψάρια από Τουρκία. Παρεμποδίστηκαν από τους συναδέλφους, και αυτή τη στιγμή σε όλη την ελληνική επικράτεια δεν υπάρχει πουθενά ελληνικό ψάρι. Τα ψάρια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά είναι είτε από κλουβιά, ιχθυόσκαλες δηλαδή, ιχθυοκαλλιέργειες κτλ., είτε βρίσκονται εισαγόμενα. Αλλά από σήμερα και μετά σταματάμε και τα εισαγόμενα. Κάνουμε μια εμπλοκή και στα εισαγόμενα, τα τουρκικά κυρίως ψάρια, έτσι ώστε να ξέρει και να προφυλάξουμε τον καταναλωτή ότι αυτά που τρώει ουσιαστικά δεν είναι ελληνικά. Από εδώ και πέρα εμείς κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας. Έχουν κλείσει από χθες όλες οι ιχθυόσκαλες που είναι ο πυλώνας της τροφοδοσίας ελληνικής αγοράς με ελληνικά ψάρια. Δεν θα υπάρχει ψάρι. Και αυτό θα θέλαμε να ζητήσουμε ένα συγγνώμη από το ελληνικό καταναλωτικό κοινό, γιατί πέρα από την προσπάθεια που κάνουμε εμείς για να πετύσουμε ώστε το επάγγελμά μας να είναι βιώσιμο, προστατεύουμε και τους ίδιους, με την έννοια ότι αν μπουν στην ελληνική αγορά ξένα ψάρια γνώστου προελεύσεως, δεν θα ξέρει στο τέλος ο καταναλωτής τι θα έχει στο πιάτο του. Εμείς κάναμε πλάτη από την αύξηση του πετρελαίου, δεν αυξήσαμε τις τιμές στα ψάρια, που είναι ένα αγαθό το οποίο δεν μπορεί να τυποποιηθεί, δηλαδή με το που θα πιαστεί ένα ψάρι φρέσκο θα πρέπει κατευθείαν να διοχετευτεί στην ελληνική αγορά. Δεν μπορούμε να το τυποποιήσουμε, δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε, θα πρέπει να φύγει κατευθείαν. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να κρατάμε τις τιμές χαμηλές, ώστε το ελληνικό πιάτο να έχει και να απολαμβάνει το ελληνικό ψάρι. Από το Φεβρουάριο του 2026 που ξεκίνησε ο πόλεμος στα στενά του Ορμούς, το πετρέλαιο από 0,55-0,62 που το παίρναμε έχει φτάσει 0,40-0,60, 1,40-1,60 εκεί. Οπότε μιλάμε ότι ένα καΐκι της παράκτιας αλίας δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτά τα ποσά. Από την Βόρειο Ελλάδα μέχρι και τα Δωδεκάνησα ψαρεύουν αυτή τη στιγμή 100 τουρκικά λευτικά σκάφη. Δηλαδή για να δέσει ένας ψαράς το καΐκι του για τόσες μέρες με τα έξοδα να τρέχουν, πάει να πει ότι έχουμε φτάσει σε απόγνωση. Και δεν νομίζω ότι κάποιος συνάδελφος θα κάνει πίσω αυτή τη στιγμή. Δεν θέλουμε να φτάσουμε να προκαλέσουμε την οργή του κόσμου. Κλείσαμε τα λιμάνια του Πειραιά χθες και της Ραφίνας. Επιτρέψαμε τη δίωδο βέβαια των τουριστικών και των ημεροπλοίων, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να ακουστεί η φωνή μας εκεί που πρέπει να ακουστεί. Εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ζητήσω τη συμπαράσταση του κόσμου και την κατανόησή του ότι για λίγες μέρες ακόμα σίγουρα δεν θα υπάρχει ελληνικό ψάρι στα πιάτα τους.
0: Χάρης Γακίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αλιέων. Και αν μπείτε στη σελίδα του ΕΡΤ News θα βρείτε και ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται πώς αλιεύματα αλλάζουν χέρια εκτός Ιχθυόσκαλας λόγω της απεργίας των αλιέων στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η ΕΡΤ. Συγκεκριμένα παρά το γεγονός ότι μαζικά οι έμποροι στηρίζουν τις κινητοποιήσεις των αλιέων, κάποιοι από αυτούς έσπασαν τη στήριξη αυτή, πήγαν σε ένα ανοιχτό βενζινάδικο και εκεί έγινε η αγορά. Απολυσία των αλιευμάτων από ένα εκ των φορτηγών που έφτασαν χθες από την Τουρκία. Φυσικά πρόκειται για παράνομη διαδικασία, γιατί ξέρουμε ότι οι αλιεύματα εκτός Ιχθυόσκαλας δεν πολλούνται. Τα αλιεύματα έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες και συγκεκριμένο τρόπο αγοροπολισίας.

0: Λοιπόν, είχαμε χθες την υπογραφή που έπεσε τελικά μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της ΕΤΑΔ για την παράδοση παραλαβή ενός τμήματος της ακτής Καλαμίτσας. Φυσικά έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να πάρει ο Δήμος Καβάλας και να διαχειριστεί την συγκεκριμένη αστική πλάς, η οποία μάλιστα είναι και σε κακή κατάσταση και με επικινδυνότητα, γιατί είναι και παρατημένη από την ΕΤΑΒ. Όλη αυτή η προσπάθεια έφτασε σε ένα σημείο να παραχωρηθεί μια παραθαλάσσια έκταση στην Καλαμίτσα, όχι το σύνολό της, μια έκταση συνολικού εμβαδού 10.510 τετραγωνικών μέτρων, στην οποία περιλαμβάνονται χώρος αθλοπαιδιών, παιδική χαρά, δύο κτίρια αποδυτηρίων, ο χώρος του κτιρίου εστίασης η Όστρια, όπως την ξέρουν όσοι πηγαίνουν στην Καλαμίτσα, και ένα κτίριο γραφείων. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 30 χρόνια. Φυσικά όλα αυτά θα αναπλαστούν και θα διαφοροποιηθούν κατά πολύ. Έχει πάρα πολλά αποδυτήρια η Καλαμίτσα που δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν τόσα πολλά. Ήταν μια υπόθεση που κράτησε τουλάχιστον 14 χρόνια, ανέφερε μιλώντας κιόλας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης παραλαβής ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θόδωρος Μουριάδης. Βεβαίως δεν είναι το σύνολο της Καλαμίτσας, αλλά τουλάχιστον γι' αυτό το κομμάτι που είναι από την είσοδο της Καλαμίτσας, την κεντρική είσοδο της Καλαμίτσας απέναντι από το πάρκινγκ μέχρι και το μετρό, θα κάνει το καλύτερο δυνατό σε 1-2 χρόνια να έχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Να ακούσουμε, και θα ακούσουμε βέβαια και το παφλασμό της θάλασσας από πίσω, γιατί στην παραλία έγινε η εκδήλωση τελετής, αυτή η τελετή παράδοσης παραλαβής, και εκεί ήταν και τα μέσα ενημέρωσης φυσικά. Να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θόδωρος Μουριάδης.
1: Μετά από μια προσπάθεια 14 ετών, διότι ήταν 2 χρόνια επί κυρίου Σιμιτσή, 5 επί την κυρία Τσανάκα και 7 χρόνια που είμαι εγώ, ούτως ώστε η ακτή της Καλαμίτσας να μπορεί να χρησιμοποιείται από τους δημότες και να μην είναι στα χάλια τα οποία ήταν μέχρι τώρα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω, διότι σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάναμε, συμπαραστάτες ήταν οι δημότες της Καβάλας, και μάλιστα γι' αυτό είναι εδώ και ο Νίκος ο Μωυσίδης, ο οποίος ήταν ο εγκέφαλος, ας το πούμε έτσι, το να μπορέσει να οργανώσει τους καβαλιώτες, ούτως ώστε να δείξουν όλοι το πόσο πολύ, πόσο σημαντική είναι η Καλαμίτσα για την καθημερινότητά μας, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τώρα βλέπετε κόσμο ο οποίος περπατάει, αλλά και για τον τουρισμό, διότι δεν είναι δυνατόν να είμαστε μια τουριστική πόλη και να υπάρχει το χάλι αυτό που υπάρχει. Και εύχομαι ότι θα είμαστε και η αιτία που να φτιαχτεί όλη η ακτή. Και τι εννοώ, ο Δήμος Καβάλας από αύριο ξεκινάει τα έργα, τις μελέτες και τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε το τμήμα το οποίο παίρνουμε, το οποίο ξεκινάει από τα γραφεία, από την είσοδο και φτάνει μέχρι το μετρό, αυτό λοιπόν θα γίνει η ανάπλαση, ούτως ώστε σε ένα βάθος χρόνου 2 ετών, να και μπορεί και πιο κοντά και πιο σύντομα, να είναι αισθητικά και λειτουργικά άρτιο. Και καταλαβαίνετε ότι όταν κάτι φτιάχνεται, ανοίγει, και θα το πω σε εισαγωγικά, και η όρεξη και άλλων, διότι έτσι θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν και τα υπόλοιπα μαγαζιά, τα οποία, οι υπόλοιποι χώροι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι νεκροί. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω, διότι σε αυτή την προσπάθεια υπήρχαν συμπαραστάτες, ήταν ο κύριος Μωυσίδης, οι καβαλιώτες, όπως σας είπα προηγουμένως, με τις 8.000, πόσο ήτανε, 8.000 υπογραφών, τα οποία μαζεύτηκαν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές της Καβάλας, οι οποίοι βοηθήσανε σε αυτή την προσπάθεια, και ιδίως τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, ο οποίος τον τελευταίο χρόνο, στις κέραιες συναντήσεις που είχαμε με την ΕΤΑΔ και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ, του Υπερταμείου, ήταν αυτός ο οποίος έδωσε μία όθηση ούτως ώστε να τελειώσει αίσια αισίως αυτή η προσπάθεια.
0: Μακάρι να μπορούσαμε να το πάρουμε όλο, πρόσθεσε ο κύριος Μουριάδης, αλλά ήταν πολλά τα λεφτά και ο Δήμος Καβάλας δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Πάντως πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο πόλο έλξης για τον τουρισμό της πόλης και την ευζοία των καβαλιωτών. Δίπλα του είχε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κυπόπολης Καλαμίτσας, τον κύριο Νίκο Μωυσίδη, όπως είπατε, όπως ακούσατε, στον οποίο αναφέρθηκε και για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε ώστε να συντονιστούν οι πολίτες και να μαζευτούν αυτές οι 8.000 υπόγραφες που είμαι σίγουρη και σίγουρα παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην έκβαση αυτή μετά από τόσα χρόνια της παραχώρησης έστω και ενός κομματιού της Καλαμίτσας στο Δήμο Καβάλας. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κυπούπολης Καλαμίτσας, τον κύριο Νίκο Μωυσίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Μωυσίδη.
2: Καλημέρα κύριε Παταζόγλου, καλημέρα και στους Σοκρατές.
0: Θα θέλαμε το σχόλιο σας. Κάνατε πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολλές φορές χρειάστηκε να βγείτε προς τα έξω ώστε να προκαλέσετε το ενδιαφέρον όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμου, γιατί αυτό το μαζικό ενδιαφέρον θεωρώ και είμαι σίγουρη ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην έκβαση αυτή.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα έπαιξε κάποιο ρόλο, τόσο το πόσο μεγάλος ήταν δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά είδαμε ότι μέσα σε αυτό τον ένα χρόνο και κάτι που ξεκίνησε όλη αυτή η κινητικότητα με τις υπογραφές από το Πολιτιστικό Σύλλογο Κυπούπολης Καλαμίτσας και από τους υπόλοιπους συλλόγους φυσικά, είδαμε ότι ξαφνικά η ΕΤΑΔ άρχισε να απαντάει, έβγαζε ανακοινώσεις, γενικά υπήρχε μια κινητικότητα. Μην ξεχνάμε ότι πριν δραστηριοποιηθούμε οι σύλλογοι, πριν μαζέψουμε αυτές τις υπογραφές, το τίμημα ήταν αρκετά μεγάλο. Δηλαδή ακούγαμε για ένα τίμημα της τάξης των 60-70 χιλιάδων ευρώ. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, άλλο 70.000 ευρώ και άλλο 9. Βέβαια, δεν καταφέραμε να πάρουμε ολόκληρη την παράκτεια ζώνη της Καλαμίτσας. Από την άλλη μεριά όμως, η παράκτεια ζώνη, αν θυμάμαι καλά και τις τελευταίες πληροφορίες που έχω, είναι 17.000 τετραγωνικά μέτρα. Αυτή τη στιγμή πήραμε τα 10-11.000 τετραγωνικά μέτρα. Είναι, καταλαβαίνετε, περίπου το 60%. Το ίδιο έγραψε και στην ανακοίνωσή της η ΕΤΑΔ. Είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία για τον κόσμο, είναι επιτυχία για τους δημότες, για τον Δήμο, ότι καταφέραμε να πάρουμε κάτι το οποίο δεν ανήκε στην Καβάλα. Πραγματικά, δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε και το έχουμε ξαναπεί ότι ναι, μεν η Καλαμίτσα τα πάντα των καβαλιωτών, αλλά σαν έκταση ανήκει στον ΕΟΤ. Από εκεί και πέρα, καταφέραμε να πάρουμε την παραχώρηση, είναι μεγάλη επιτυχία. Σίγουρα θα θέλαμε ολόκληρη την παραλία και σίγουρα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και το υπόλοιπο κομμάτι. Γιατί θα υπάρξουν και προβλήματα, φαντάζομαι. Τα 10 τελευταία χρόνια δεν έχουμε δυνατότητα να κάνει σημαντικά έργα ανάπλασης στον χώρο. Μακάρι να κάνει. Αλλά αν δεν κάνει, θα πιέσουμε όσο μπορούμε τη δικιά μας την πλευρά να έρθει και το υπόλοιπο κομμάτι στην δικαιοδοσία του Δήμου.
0: Πώς βιώσατε εσείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτή την προσπάθεια, τις κινήσεις που γίνανε, την προσέγγιση με τον κόσμο και με τους άλλους συλλόγους? Και είναι αυτό μια μαγιά, ένα κέρδος για την Καβάλα όλη αυτή η κινητοποίηση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο για την Καλαμίτσα?
2: Το κέρδος είναι μεγάλο και είναι σε πολλά κομμάτια. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δώσαμε τον κόσμο ένα κίνητρο να ενωθεί για ένα κοινό πρόβλημα, να ασχοληθεί, να ενημερωθεί. Ο κόσμος πραγματικά ανταποκρίθηκε. Οι 8.000 υπογραφές ήταν μόλις σε 2 μήνες. Κάτι ανάλογο θα σας πω, ότι στην Θεσσαλονίκη που μαζεύαν υπογραφές κάποιοι πολίτες, κάποιοι σύλλογοι για τη ΔΕΦ, για τη Διεθνή Έκθεση, οι υπογραφές σε 1,5 χρόνο γίνανε 23.000 στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Επομένως καταλαβαίνετε ότι το νούμερο το 8.000 σε 2 μήνες ακριβώς είναι αρκετά μεγάλο. Ο κόσμος ήθελε να υπογράψει, ακόμα και μέχρι πριν λίγους μήνες μας ρωτούσαν αν μπορούν να συνεχίσουν να υπογράφουν. Δεν το κάναμε για να δείξουμε δύναμη ή για να μαζέψουμε όσο γίνεται περισσότερες υπογραφές. Όλη αυτή την κίνηση την κάναμε για να πιέσουμε, να αποτελέσουμε ένα μοχλό πίεσης και προς το Δήμο και προς την ΕΤΑΔ, έτσι ώστε να βρεθεί λύση. Το μήνυμα, όπως είπα, είναι πολλαπλό, γιατί και για άλλα προβλήματα της Καβάλας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πάλι υπογραφές του κόσμου, να δείξει ο κόσμος ότι ενδιαφέρεται για κάποιο πρόβλημα, έτσι ώστε να βρεθεί γρήγορα λύση.
0: Έχει ανοίξει ο διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των συλλόγων και των ευαισθητοποιημένων πολιτών πλέον με αφορμή την Καλαμίτσα.
2: Φυσικά, οι σύλλογοι έτσι και αλλιώς είναι ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας μας. είναι ζωντανός οργανισμός. Πάντα είναι βρίσκεται κοντά στους δημότες. Οι συνοικιακοί σύλλογοι καθημερινά συνομιλούν για τα προβλήματα της γειτονιάς τους με τους συνοικιακούς συλλόγους. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι έχουν κάποια θέμα, ας πούμε, η Θρακική Λέσχη Πόντιον, δεν θα να ξεχάσω κάποιον. Αυτοί οι σύλλογοι πάλι έχουν τα μέλη τους όπου τους λένε τους προβληματισμούς τους. Επομένως, όταν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των συλλόγων, μπορούν να αναδειχθούν διάφορα προβλήματα μέσα στην τοπική μας κοινωνία. Μην ξεχνάμε ότι από τότε που έγινε όλη αυτή η κινητοποίηση, ή δειλά-δειλά βλέπουμε ότι 2-3 σύλλογοι, νέοι σύλλογοι, άρχισαν να δημιουργούνται. Είναι πολύ θετικό. Είναι πολύ θετικό γιατί δείχνει ότι ο κόσμος δεν αδιαφορεί και ενδιαφέρεται. Δείχνει ότι δεν κρατάει μια απόσταση από τα προβλήματα της κοινωνίας μας. Θέλει να συμμετέχει, θέλει να είναι ενεργοί πολίτες. Βέβαια, εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο και ήταν πολύ δύσκολο να το καταφέρουμε αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, κάθε σύλλογος έχει διαφορετική ιδιοσυγκρασία, κάθε πολίτης έχει διαφορετική άποψη. Επομένως, μέχρι να πείσουμε τον κόσμο ότι όλο αυτό που γίνεται είναι μόνο για καλό, εντάξει, πέρασε κάποιο διάστημα. Ναι, και σίγουρα υπάρχουν και φωνές οι οποίες μπορεί να λένε το αντίθετο, είτε φωνές πολιτών, είτε φωνές από δημοσιογραφικές. Το θέμα είναι η ουσία. Η ουσία ποια
0: δεκτή
2: είναι.
0: Δεκτή και η αντίθετη άποψη. Ας κινητοποιηθούν και ας μαζέψουν άλλες 8.000 υπογραφές.
2: Και 10 θα έλεγα εγώ. Όχι, ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή η σωματική κούραση, η ψυχική κούραση, το να συλλέξει αυτές τις υπογραφές, το να πηγαίνει κάθε μέρα στο κέντρο, το να συνομιλείς κάθε μέρα ή να είσαι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι πραγματικά δύσκολο. Πραγματικά ευχαριστώ τον κόσμο. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο, γιατί αν δεν ήταν ο κόσμος, δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Ναι. Τι περιμένετε από εδώ και πέρα, με τις συνομιλίες που έχετε και με τον Δήμαρχο? Κακά τα ψέματα, η κατάσταση της παραλίας δεν είναι καλή και σίγουρα θα χρειαστούν θεμελιώδεις παρεμβάσεις του Δήμου, οι οποίες θα είναι και χρονοβόρες.
2: Φυσικά. Τα τελευταία 14-15 χρόνια που θυμάμαι εγώ, δεν έχει γίνει κάποια σωστή συντήρηση στην παραλία της Καλαμίτσας. Φυσικά θα είναι δύσκολο το έργο του Δήμου και της ΕΤΑΔ, μην τη βγάζουμε απ' έξω. Θα είναι δύσκολο το έργο τους, αλλά πρέπει να γίνουν. Το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας ορίζει ότι εντός 6 μηνών, το αργότερο, θα πρέπει να εκδοθούν οι άδειες για τα έργα τα οποία θα γίνουν. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν θα πρέπει να εξαντλήσουμε τους 6 μήνες για να προλάβουμε τη φετινή σεζόν. Αλλιώς θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή, αν περάσουν 6 μήνες από σήμερα, καταλαβαίνετε, θα φτιάσουμε Φεβρουάριο-Μάρτιο. Πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι, να βγουν οι άδειες, να γίνουν σοβαρά έργα, σημαντικά έργα. Δεν μιλάμε απλά για βάψιμο, στοκάρισμα και διορθώσεις. Μιλάμε ότι κάποια εγκαταστάσεις είναι κατάλληλες, είναι μη ασφαλείς για τον κόσμο. Είναι κυριολεκτικά υγειονομική βόμβα. Όπως τα αποδυτήρια, όπως οι τουαλέτες οι οποίες υπάρχουν και είναι εγκαταλειμμένες εδώ και χρόνια, θα πρέπει να γίνουν σοβαρά έργα, έργα τα οποία θα αναδείξουν την περιοχή μας, έργα τα οποία θα δείξουν σημάδια ανάπλασης. Τι να πω, ελπίζω και εύχομαι ότι θα προλάβουμε έστω το φετινό καλοκαίρι να δούμε ένα μεγάλο αριθμό έργων να πραγματοποιείται. Και σίγουρα δεν χάθηκαν τα χρόνια, την επόμενη χρονιά να ολοκληρωθεί, όπως έχει πει και ο Δήμος Καβάλας, να ολοκληρωθεί το έργο.
0: Και νομίζω ότι αν βελτιωθεί το ένα κομμάτι, όπως τα είπε και ο Δήμαρχος, ένα κομμάτι της περιοχής, σίγουρα και η ΕΤΑΔ θα πιεστεί για να βελτιώσει τα υπόλοιπα κομμάτια.
2: Ευχή μας είναι. Αυτός είναι και ο σκοπός. Ότι όταν μάθαμε ότι το κομμάτι, ότι θα δοθεί ένα μεγάλο κομμάτι, το 60% στο Δήμο Καβάλας, πραγματικά το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε είναι ότι κοντά στο Δήμο Καβάλας, όταν θα κάνει τις επιδιορθώσεις και την ανάπλαση, θα πρέπει και η ΕΤΑΔ να κάνει το δικό της κομμάτι για να μην υπάρχει μια καλαμίτσα δύο ταχυτήτων. Θα πρέπει δηλαδή και η ΕΤΑΒ να διορθώσει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, μέσα στην συμφωνία, από ό,τι διάβασα τουλάχιστον, το τελευταίο διάστημα, αναφέρει η ΕΤΑΒ ότι μπορεί γενικά η καλαμίτσα και τα έργα τα οποία θα γίνουν να ενταχθούν και στο ΣΒΑ. Το ΣΒΑ είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, είναι για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
0: Ναι, είναι το σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης.
2: Μπράβο. Είναι λοιπόν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Δήμος ανά πάσα στιγμή, να ενταχθεί μέσα και να γίνει μια σοβαρή ανάπλαση, γιατί ό,τι έργα και να γίνουν, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται χρήματα. Να βρει δηλαδή το κεφάλαιο, να βρει τα χρήματα, έτσι ώστε να μπορέσει να τα ρίξει στην Καλαμίτσα και να γίνει ένα πολύ όμορφο έργο, να γίνει δηλαδή μια παραλία που θα γίνει πόλος έλξης και για τους ντόπιους, και για τους φιλοξενούμενους. Ναι. Μακάρι να γίνει, μακάρι να γίνει.
0: Σίγουρα θα γίνει, γιατί έτσι κι αλλιώς και στην κατάσταση που είναι και πάλι είναι πόλεως έλξης και ο κόσμος πηγαίνει γιατί την αγαπάει, γιατί είναι κοντά, γιατί είναι προσβάσιμη και όχι μόνο οι κάτοικοι αυτές τις πόλεις, αλλά βλέπουμε και τους επισκέπτες, οι οποίοι ακόμη και σε αυτή την κατάσταση την προτιμούν, την αγαπάνε, τους αρέσει.
2: Φυσικά. Οπότε... Είναι μια πανέμορφη παραλία. Είναι μια πανέμορφη παραλία και κυριολεκτικά, επειδή μένω σε 100 μέτρα από την παραλία, μαζεύει χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, όλο το καλοκαίρι. Είναι στο χέρι μας να διορθώσουμε επιτέλους αυτή την κατάσταση, αυτό το χάλι το οποίο υπάρχει στην Καλαμίτσα. Το τονίζω ότι πέρα από το ενοπτικό θέμα, πέρα από το θέμα δηλαδή του να είναι όμορφη παραλία, πρέπει να γίνει και ασφαλής. Και το λέω και το ξαναλέω, γιατί βλέπουμε ότι κυκλοφορεί κόσμος και τη νύχτα που δεν υπάρχει φωτισμός. Την επόμενη μέρα βρίσκουμε, πέρα από τα σκουπίδια, τα οποία είναι παράδεκτο να τα βρίσκουμε, βρίσκουμε και σύριγγες. Επομένως, υπάρχει μεγάλο θέμα ασφάλειας στην περιοχή, στην Καλαμίτσα. Θα πρέπει να γίνουν ρυθικές αλλαγές.
0: Νομίζω ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο Δήμος τα έργα, κάποια πράγματα θα διορθωθούν πιο εύκολα.
2: Φυσικά θα διορθωθούν και από τους λουόμενους. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο να ρίχνουμε το βάρος της ευθύνης σε αυτούς τους οποίους ανήκουν οι καταστάσεις. Είναι και δικό μας το φταίξιμο. Το έχουμε δει και σαν κατοίκη πάρα πολλές φορές. Ότι ενώ πηγαίνουμε, καθαρίζουμε παραδείγματος χάρη εθελοντικά την παραλία, μέσα σε μία ώρα τα σκουπίδια είναι πεταμένα αριστερά και δεξιά και δίπλα από τους κάδους. Πρέπει να αλλάξουμε και εμείς νοοτροπία. Πλέον η παραλία θα αποκτήσει άλλη έγκλη, θα αποκτήσει άλλη μορφή, θα είναι μια καθαρή παραλία, θα πρέπει και εμείς να την κρατήσουμε καθαρή.
0: Κύριε Μωυσίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και γενικότερα ευχαριστούμε και για αυτή την προσπάθεια που ξέρουμε ότι δεν ήταν δύσκολη, δεν ήταν καθόλου εύκολη. Γενικά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε όπως με τον ίδιο ζήλο να ασχολούμαστε με την Καλαμίτσα μέχρι να διορθωθεί και να έρθει στην κατάσταση που όλοι οι δημότες επιθυμούν.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε για την συνομιλία.
2: Καλημέρα σας.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Μωυσίδης, είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κήπου Πόλης. Την συνομιλία.
2: Καλημέρα σας.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Μωυσίδης, είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου.

ακριβώς με τη χρονοβόρα διαδικασία στην οποία υποφάλλονται οι τοπικές κοινωνίες και η τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσουν να βελτιώσουν τον τόπο τους, διεκδικώντας κτίσματα, παραλίες, κτίσματα που μπορεί η ίδια η τοπική αυτοδιοίκηση να τα αξιοποιήσει προς όφελος των πολιτών και προς όφελος της πόλης και που δυστυχώς βρίσκονται σε άλλα χέρια, καλός ή κακός, τα οποία όμως χέρια εξετάζουν πάρα πολύ σκληρά τους οικονομικούς δείκτες και τα οικονομικά δεδομένα για να μπουν στην διαδικασία να αποδώσουν κάτι στην τοπική κοινωνία. Αυτό είναι πραγματικά ένα κομμάτι το οποίο είναι αρνητικό, είναι θλιβερό, χρειάζεται συνεχής αγώνας, χρειάζεται συνεχής προσπάθεια απέναντι σε αυτούς που βλέπουν έναν τόπο με οικονομικά δεδομένα και όχι έναν τόπο που μπορεί να αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της πόλης και να γίνει και σημείο αναφοράς. Αυτά τα δεδομένα δυστυχώς για κάποιους δεν υπάρχουν όπως υπάρχουν για τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, να πάμε λίγο στον Εύρο. Σε κλίμα καλής πρόθεσης συνεργασίας για την ικανοποίηση των ετοιμάτων που θέτει σε προτεραιότητα ο Φάρος ΑΜΕΑ, έγινε προημερών η συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου Γονέων, Κυβεμόνων και Φίλων Μαθητών και Αποφύτων Ατόμων με Αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου με τη Δημοτική Αρχή Οριστιάδας. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου έθεσαν τρία κύρια ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη. Το πρώτο αφορούσε την κατάρτιση ενός σχεδίου πολιτικής προστασίας για τα άτομα με αναπηρία στο Δήμο Οριστιάδας, το οποίο θα περιλαμβάνει τη λεπτομερή απογραφή τους με ακριβή στοιχεία για την αναπηρία και τις πραγματικές δυνατότητές τους να μετακινηθούν σε μια κατάσταση έκτακτη. Το δεύτερο είχε να κάνει με τις θέσεις στάθμευσης των ατόμων με αναπηρίες στο κέντρο της πόλης, ώστε τα άτομα με κινητικά προβλήματα να μπορούν να εξυπηρετούνται. Και το τρίτο αφορά την υλοποίηση μιας συμπεριληπτικής δράσης σε κάθε γειτονιά με τίτλο «Αγκαλιά ζω την πόλη μου, φροντίζω την γειτονιά μου», στην οποία θα συμπράξουν μαθητές με και χωρίς αναπηρία, αλλά και το Πανεπιστήμιο και οι σύλλογοι της περιοχής. Η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε για την προτεραιοποίηση των προτάσεων αυτών και τη συνεχή συνεργασία με το Σύλλογο Φάρος ΑΜΕΑ, προκειμένου να δρομολογηθούν αυτά που συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα, να πούμε ότι χθες είχαμε μία μεγάλη κινητοποίηση στην Καβάλα, κινητοποίηση σχολείων και μαθητών, οι οποίοι θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να πιέσουν για ασφαλείς χώρους άθλησης. Ήταν μία μεγάλη κινητοποίηση η οποία συγκέντρωσε πολλούς μαθητές από τα σχολεία της Καβάλας, οι οποίοι βρέθηκαν στο κέντρο της Καβάλας στη συνέχεια και με πορεία διατράνωσαν την αποφασιστικότητά τους να πιέσουν προς κάθε κατεύθυνση ώστε να μην χαθεί άλλη ζωή. Η πορεία έγινε στη μνήμη του 16χρονου μαθητή, του Άννη. Το κεντρικό σύνθημα ήταν «Γήπεδα ρημάδια» και μαθητές και φοιτητές μαζί πραγματοποίησαν αυτήν την συγκέντρωση διαμαρτυρίας και την πορεία στο κέντρο της Καβάλας. Η κινητοποίηση δεν ήταν απλά ένας φόρος τιμής, αλλά και μια κραυγή αγωνίας για τις αθλητικές υποδομές. Οι μαθητές και οι φοιτητές είχαν αιτήματα ζητώντας αρχικά τη διερεύνηση των συνθήκων που έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος, να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, να γίνουν εδώ και τώρα οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης, τη στελέχωση όλων των εγκαταστάσεων με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και τον πλήρη εξοπλισμό τους με είδη πρώτων βοηθειών, την αλλαγή συνολικά της κρατικής στάσης απέναντι στους χώρους άθλησης, καθώς οι μαθητές υπογραμμίζουν ότι πρέπει να αλλάξει γενικά το κράτος, να βοηθήσει με τους χώρους άθλησης για να είναι όλοι ασφαλείς και χαρούμενοι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στο ΙΕΦΚΑ. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας πριν λίγο στο Earth News. Προειδοποίησε ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι εξαπατούν τηλεφωνικά πολίτες θα μπαίνουν πολλά χρόνια φυλακή. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπατούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά και δεν δέχεται το δανεισμό. Όπως είπε, η Διεθνής Ηθική των Μουσείων αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου. Με ρητή της απόφαση, το 2021, η UNESCO αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανένωσή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά υπουργός. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένα κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι πολύ καλό, πολύ σημαντικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Στην Τουρκία, 15χρονη μαθήτρια έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντας 5 συμμαθητές της έξω από ένα στηρητικό σχολείο κατά τη διάρκεια καυγά με άλλες συνομήλικές της. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα. Οι μαθητές έλαβαν πρώτες βοήθειες. Συνελήφθη 15χρονη. Το γραφείο της περιφέρειας Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για το συμβάν. Drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα 2 πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Σαράντα χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Νέα περιφερειακή σταθμή εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

Επανήλθαμε και πάλι καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ στις συχνότητες δύο περιφερειακών σταθμών, της ΕΡΤ Οριστιάδας και της ΕΡΤ Καβάλας, για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας Χάρτης Επικαιρότητας, που ξεκίνησε από το πρωί, από τις 10 η ώρα, μέσα από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας. Να πούμε ότι μας ακούτε στις συχνότητες των δύο περιφερειακών σταθμών, 101 και 3 και 101 και 5 και 103 και 5 στα 101 και 103 και 5 στα FM, να το είπα σωστά, 96 και 3 στα FM, οι συχνότητες της ΕΡΤ Οριστιάδας και της ΕΡΤ Καβάλας, και ertaeco.gr, για να μην μπερδευόμαστε με νούμερα και αριθμούς, κατευθείαν στο διαδίκτυο, η πλατφόρμα της ΕΡΤ, όπου εκεί είναι όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους, και φυσικά μπορείτε να βρείτε και εκπομπές on demand και πολλά άλλα. Λοιπόν, Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου, 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχουμε ακόμη ενδιαφέροντα θέματα να δούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Θα πάμε στη Δράμα, θα πάμε στον Εύρο, θα επιστρέψουμε στην Καβάλα και όλα αυτά μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί σας. Ξεκινάμε όμως, όπως κάνουμε πάντα, με ένα τραγούδι.

0: Θα ξεκινήσουμε από τη Δράμα, γιατί το προηγούμενο Σάββατο είχαμε μία ιδιαίτερη τελετή αφιερωμένη στην προσφορά, την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό. Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα των εκδηλώσεων του Δημοτικού Οδείου Δράμας και αφορούσε την τελετή απονομής πτυχίων στους νέους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, το παράρτημα της Δράμας. Την εκδήλωση διοργάνωσε το παράρτημα, το Περιφερειακό Τμήμα Δράμας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τιμώντας τους νέους εθελοντές που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους και έλαβαν τα πτυχία τους στους επιμέρους τομείς δράσης του Ερυθρού Σταυρού. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών του κ. Τάσου Χατζη Βασιλείου. Ήταν ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Αντώνης Αυγερινός. Χαιρετισμούς απίθυναν εκπρόσωποι και στελέχοι του Περιφερειακού Τμήματος Δράμας και των Τομέων Δράσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υφυπουργού Εσωτερικών του κ. Τάσου Χατζη Βασιλείου.
1: Χαίρομαι πολύ που απόψε βρίσκομαι στην όμορφη και φιλόξενη Δράμα. Άλλωστε, αισθάνομαι πολύ άνετα εδώ, μια και ως ερέως θεωρώ ότι είμαι, κύριε συνάδελφε, εντός έδρας, εν τη ευρία εννοία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Παπαδοπούλου, στην πρόεδρο του τμήματος.
2: Σέρση στην Ανατολική Μακεδονία.
1: Μια χαρά είναι η σέρση, κύριε Πρίνε, μην ανησυχείτε, κύριε συνάδελφε. Να πω ένα μεγάλο μπράβο στην πρόεδρο του κύριε Παπαδοπούλου για την εξαιρετική δράση του Περιφερειακού Τμήματος Δράμας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και στον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, τον φίλο μου τον Αντώνη τον Αυγερινό, που τυχαίνει είναι συντοπίτης μου, διότι εδώ και αρκετά χρόνια διαγράφουν μαζί μια λαμπρή πορεία. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι συνώνυμο της φιλαλληλίας, είναι συνώνυμο της ανθρώπινης αλληλεγγύης και της αγάπης προς την κοινωνία. Οι άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού ουσιαστικά αποτελούν για όλους μας πηγή έμπνευσης, διότι χάρη στη δική τους δράση, όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και στο εξωτερικό, μια και στο Υπουργείο Εξωτερικών είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε πολλές φορές μαζί τους σε δράσεις και έτσι κινήσεις βοηθείας εκτός συνόρων. Η παρουσία λοιπόν των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού εντός και εκτός Ελλάδας ουσιαστικά είναι η αιτία για να γνωριστεί ακόμα περισσότερο το φιλότιμο και η φιλαλληλία της ελληνικής φυλής. Τους χρωστάμε ευγνωμοσύνη απέραντη, διότι κατορθώνουν με τους αιών τον εθελοντισμό σε αγάπη για την ανθρώπινη ζωή. Σε ό,τι με αφορά, ήμουν και θέμα σταθερά στο πλευρό τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τάσος Χάτζη Βασιλείου. Κεντρικό μέρος της βραδιάς αποτέλεσε η απονομή πτυχίων στους νέους εθελοντές υγείας, Σαμαριτών Διασωστών και Ναύαγων Σωστών και Κοινωνικής Πρόνοιας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την υπόσχεση των νέων εθελοντών προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και την αντιφώνηση των εθελοντών από κάθε τομέα. Αποτέλεσε για τους νέους εθελοντές έναν σημαντικό σταθμό στην πορεία τους στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους και την έναρξη μιας νέας διαδρομής προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες έδωσε μετά, μιλώντας στους δημοσιογράφους, η πρόεδρος του παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Δράμα, η κυρία Νεονίλη Παπαδοπούλου. Να την ακούσουμε.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στο Δημοτικό Οδείο Δράμας, διότι για την καθιερωμένη τελετή ορκομοσίας, τελετή υπόσχεσης τώρα λέγεται, η οποία δεν γίνεται πολύ συχνά, γιατί πάντοτε προσπαθούμε να μαζεύουμε αρκετά άτομα. Φέτος έχουμε 50 άτομα, τα οποία θα, με πολύ μεγάλη περηφάνεια, θα υπηρετήσουν εθελοντικά βεβαίως από αύριο την πόλη μας και τον νομό μας. Έχουν εξειδικευτεί, έχουν εκπαιδευτεί αρκετό καιρό και τώρα θα δώσουν και την τελετή υπόσχεσης. Θεωρώ ότι ένας από τους στόχους που είχαμε την τελευταία τετραετία σαν διοίκηση έχει επιτευχθεί, δηλαδή η προσέλκυση νέων εθελοντών. Το είναι πολύ σημαντικό, όλοι φυσικά αυτό θέλουν, αλλά επειδή είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί έχει μακρόχρονη εκπαίδευση όσον αφορά, δηλαδή οι εθελοντές μας είναι εκπαιδευμένοι και έμπειροι. Δεν είναι κάτι εύκολο. Ο εθελοντισμός επίσης δεν είναι πολύ ανεπτυγμένος. Προσπαθούμε λοιπόν με το καλό παράδειγμα και με τις πράξεις μας να είμαστε καλό παράδειγμα για να προσελκύουμε όσους νέους τέλος πάντων έχει η Δράμα, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, το δημογραφικό είναι οξύ. Και η νεολαία μας δυστυχώς απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό.
4: Ποια είναι τα κριτήρια που μπορεί κάποιος να έρθει και να γίνει εθελοντής έτσι και να προσφέρει?
3: Αρκεί να είναι υγιής και να αγαπάει να προσφέρει. Η προσφορά προς τον πλησίον, αυτό έχει σημασία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια όρια ηλικίας και κάποιες μικρές προδιαγραφές, αλλά αυτό ξεπερνιέται, αρκεί να έχει θέληση και προσφορά. Θα τον ενημερώσουμε εμείς, γιατί κάνουμε, κάθε χρόνο βάζουμε σειρές, κάθε χρόνο βάζουμε καινούργιες, οι εκπαιδευτές μας είναι πολύ έμεροι. Οπότε αν μπουν στο site μας ή στη σελίδα μας ή σε εκείνο του Κεντρικού Ερυθρού Σταυρού και εκεί θα βρουν ό,τι πληροφορίες χρειάζονται, ό,τι θέλουν για να μας πλησιάσουν. Και με πολύ μεγάλη χαρά φυσικά θα τους δεχτούμε.
2: Δύο πράγματα. Πρώτον, θα γίνει κάποια βράβευση, θα θυμηθεί κάποιος.
3: Σήμερα επίσης, ναι, θα θυμηθεί ο κύριος Ανδρέας Χαραλαμπίδης. Όπως γνωρίζετε, είναι χρόνια δημοτικός σύμβουλος και ασχολείται με τα κοινά. Και η σύζυγός του, η κυρία Χανιωτάκη Ελισάβετ, οι οποίοι και οι δύο είναι πάνω από 30 χρόνια εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο μεν κύριος Χαραλαμπίδης ήταν πάντοτε αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού της Διοίκησης και η κυρία Γανιωτάκη σαν συλλεύτρια. Αυτό είναι κάτι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό. Πάντοτε πρέπει να βοηθάμε, όχι να βοηθάμε, να τιμούμε τους προηγούμενους για την προσφορά τους.
2: Και αυτά τα νέα 50 άτομα στον Ερυθρό Σταυρό, τι σημαίνει, τι παραπάνω, γιατί σας βλέπουμε ότι είστε σχεδόν παντού. Τώρα,
3: ακόμη περισσότερο, όπως γνωρίζετε, τι θα κάνουμε. Πάντοτε προσπαθούμε να έχουμε νέους, γιατί και οι παλαιότεροι, όπως ξέρετε, κάποιοι φεύγουν, κάποιοι μετατίθενται, άλλοι παντρεύονται, ειδικά οι κυρίες, έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις αυξημένες. Έχουμε κάποιες απώλειες δηλαδή στην πορεία. Όμως, επειδή έχουμε μαζί, όπως είπατε και εσείς, οι πρώτες βοήθειες πια έχουν γίνει γνωστές, και η σημασία των πρώτων βοηθειών, προσπαθούμε και εμείς να καλύπτουμε και να είμαστε πάντοτε όπου μας ζητήσουν. Επομένως, και σε έκτακτα περιστατικά, φυσικά και προγραμματισμένα. Και γι' αυτό πάντοτε είμαστε έτοιμοι και προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατόν, να είμαστε δηλαδή πιο δυνατοί, με απλά λόγια.
0: Ήταν λοιπόν η κυρία Νεονίλη Παπαδοπόλου, είναι η πρόεδρος του παραρτήματος δράμα στο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Πολύ μεγάλη εκδήλωση αυτή, πολλοί κόσμος που εκπαιδεύτηκε ως εθελοντής για να υποστηρίζει τις προσπάθειες του Ερυθρού Σταυρού στην δράμα, και με πάρα πολύ κόσμο, με πάρα πολύ νέο κόσμο, μεγαλύτερους, τους φορείς της περιοχής και όχι μόνο, να βρίσκονται σε αυτή την πολύ ζεστή εκδήλωση και πολύ όμορφη εκδήλωση που έγινε το περασμένο Σάββατο στη Δράμα.

0: Θα πάμε τώρα λίγο στην έκθεση του Βιομελητηρίου Καβάλας. Ολοκληρώθηκε χθες με μια συναυλία με την Μαρίνα Σπανού, βεβαίως, για να περάσει καλά και ο κόσμος. Ο κόσμος ο οποίος επισκέφτηκε την έκθεση τις προηγούμενες ημέρες και την Παρασκευή στα Εγγένεια και το Σάββατο και την Κυριακή, με όλες αυτές τις πλούσιες δραστηριότητες που υπήρχαν, δράσεις που υπήρχαν και οι παρουσίες φυσικά. Μια παρουσία ήταν και η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας, όπου εκεί ήταν το πληροφοριακό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας που συμμετείχε στην 32η Διεθνή Έκθεση του Επιμελητηρίου Καβάλας. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου αναπτύχθηκαν θεματικές ενότητες για την προστασία των ανηλίκων, την ασφάλεια στο διαδίκτυο, την οδική ασφάλεια, την ενδοοικογενειακή βία και την εξερεύνηση κοινής εγκλήματος. Μέσα από διαδραστικές και βιωματικές δράσεις, σύγχρονες εφαρμογές, οπτικοακουστικό υλικό και ενημερωτικό υλικό, το εξειδικευμένο αστυνομικό προσωπικό ενημέρωσε και ευαισθητοποίησε τους επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Χθες ήταν μια ιδιαίτερη μέρα κιόλας, γιατί το πρωί υποδέχθηκε και σχολεία, μαθητές, όπου οι αξιωματικοί της αστυνομίας έδωσαν πληροφορίες και δράσεις προσομοίωσης, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση και από τα μάτια των παιδιών. Μάλιστα, χθες είχαμε και τον συνάδελφο τον Κώστα Λουκούμη εκεί για να παρουσιάσει το ρεπορτάζ τηλεοπτικά μέσα από την εκπομπή της R3 «Μέρα με χρώμα». Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην Καβάλα, στον Κώστα Λουκούμη, γιατί έχουμε, Κώστα, εκεί κάποιες πολύ σημαντικές δράσεις της ελληνικής αστυνομίας. Είσαι μαζί με τον κύριο Αλέξανδρο Τσακίρη, ο οποίος είναι ο διοικητής τροχέας Καβάλας.
2: Καλημέρα, Έφη, από το Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρτύρης της Νέας Καρβάλης Καβάλας, όπου η ελληνική αστυνομία συμμετέχει ενεργά με ένα ειδικά διαμορφωμένο κέντρο πληροφόρησης ή αλλιώς ένα διαδραστικό περίπτερο που ενημερώνει μικρούς και μεγάλους για θέματα πρόληψης, ενημέρωσης, για την κυκλοφορική αγωγή, την κυβερνό ασφάλεια και όχι μόνο. Θα πούμε περισσότερα με τον κύριο Αλέξανδρο Τσακίρη, καθώς αυτή την ώρα υπάρχουν σχολεία του νομού Καβάλας εδώ, που μέσω διαδραστικών παιχνιδιών ενημερώνουν τα παιδιά, κύριε Τσακίρη, για την κυκλοφοριακή αγωγή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Πράγματι, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας συνεχίζουμε τις δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής με σχολεία. Και μάλιστα εδώ στην Καβάλα Expo συνεχίζουμε σήμερα τη νέα προσέγγιση που ακολουθούμε στο θέμα της κυκλοφορικής αγωγής. Πλέον δεν πηγαίνουμε εμείς στα σχολεία να κάνουμε μια διάλεξη στους μαθητές. Τα σχολεία έρχονται σε εμάς, έρχονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που έχουμε, που δημιουργούμε όπως και σήμερα εδώ, όπου μέσα από βιωματικές δράσεις, από παιχνίδια συμμετέχοντας, μαθαίνουν πώς να κυκλοφορούν σαν πεζοί, πώς να χρησιμοποιούν το ποδήλατό τους, μαθαίνουν τη σημασία των σημάτων, ενώ οι μεγαλύτεροι μαθητές έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν και να δοκιμάσουν τους προσομοιωτές που έχουμε. Έχουμε γυαλιά προσομοίωσης οδήγηση από την Επίρρεια Μέθης και προσομοιωτή πέδησης. Σκοπός μας προφανώς είναι να καλλιεργήσουμε την οδική κουλτούρα από τις νεαρές ηλικίες.
2: Ποια είναι η πιο συνηθισμένη απορία που έχουν τα παιδιά ή μάλλον η πιο περίεργη ερώτηση που σας κάνω?
3: Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι τα παιδιά είναι πολύ αυστηροί κριτές και πολλές φορές μας ρωτάνε, μα καλά, αφού μας λέτε ότι είναι πολύ επικίνδυνο να οδηγεί κάποιος χωρίς κράνος ή να μην φοράει τη ζώνη του, για ποιο λόγο κάποιοι μεγάλοι κυκλοφορούν και οδηγούν έτσι? Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολύ καλή αντίληψη και διαπιστώνουμε ότι καθημερινά είμαστε και παράδειγμα.
2: Και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι για τους γονείς, μια συμβουλή προς τους γονείς. Τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά που είναι μαζί στο αυτοκίνητο ως συνεπιβάτες?
3: Είπαμε ότι τα παιδιά, είναι γνωστό ότι δεν μαθαίνουν μόνο με αυτά που τους λέμε. Τα παιδιά μας παρατηρούν και μιμούνται τις συμπεριφορές μας. Επομένως, εγώ θα πρότεινα σε όλους τους γονείς να είναι το πρότυπο που θέλουν να ακολουθούν τα παιδιά τους. Είναι πολύ σημαντικό όταν κάποιος γονιός οδηγεί με ψυχραιμία, όταν κάποιος γονιός φοράει τη ζώνη του, δεν απαντάει στο κινητό τηλέφωνο, σέβεται τις θέσεις στάθμευσης των ατόμων με αναπηρία. Για μένα αυτό είναι το ισχυρότερο μάθημα ζωής προς τα παιδιά.
1: Και το ισχυρότερο παράδειγμα πρέπει να το δίνουν οι γονείς. Κώστα, να μιλήσουμε όμως και για την κυβερνοασφάλεια, γιατί έχεις μαζί σου και την κυρία Ευανθία Ευαγγελίδου.
2: Η κυρία Βαγγελίδου είναι αξιωματικός της Υποδιεύθυνσης Κυβερνού Εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος. Η κυρία Βαγγελίδου, καλημέρα σας. Εξηγήστε μας τι βλέπουμε εδώ. Είναι ο ψηφιακός βοηθός, ο AI agent, το λέω σωστά?
4: Ναι, πολύ καλά το λέτε. Φέτος η Διεύθυνση Ιδίωξης Κυβερνού Εγκλήματος παρουσιάζει την αναβαθμισμένη ψηφιακή ακαδημία, μια σύγχρονη και διαδραστική πλατφόρμα ενημέρωσης για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Αξιοποιεί τρεις τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, την εικονική και παυξημένη πραγματικότητα και μέσα από διαδραστικά σενάρια σκοπός μας είναι με ένα βιωματικό τρόπο ο κάθε χρήστης να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Είναι πολύ εύκολα προσβάσιμο, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας, αρκεί να μπει στην ιστοσελίδα μας στο cyberalert.gr. Στόχος της υπηρεσίας είναι να καλλιεργήσει την ψηφιακή παιδεία στους πολίτες και μέσα από την ενημέρωση και την εκπαίδευση να ενημερωθεί για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου με έναν πολύ ωραίο βιωματικό τρόπο.
2: Και κλείνοντας, επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος παίζει, κυρία Βαγγέλου, θέλω να δώσετε μάλλον μία συμβουλή προς τους γονείς κυρίως, γιατί τα παιδιά παίρνουν πολλές ώρες στα social media. Ποιους κινδύνους μπορούν να αποφύγουν, ποιες είναι οι παγίδες που πρέπει να προσέξουν οι γονείς?
4: Όσον αφορά τα παιδιά, υπάρχουν αρκετές παγίδες. Σίγουρα ένα ψεύτικο προφίλ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος με σκοπό να τα αποπλανήσει, το λεγόμενο grooming. Απάτες, email, SMS, μηνύματα με σκοπό να πάρουν τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών, η υπερβολική έκθεση των παιδιών σε ακατάλληλο περιεχόμενο, η δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων. Και η συμβουλή μου προς τους γονείς είναι να μην περιμένουν να συμβεί κάτι στο παιδί τους για να το μιλήσουν, να το μιλήσουν αρκετά νωρίς για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Και αυτό
1: και
4: που θα έλεγα είναι θέτουμε όρια, χρησιμοποιούμε εφαρμογές γονεϊκού ελέγχου και σε κάθε περίπτωση η εμπιστοσύνη και η σωστή επικοινωνία είναι το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των παιδιών μας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσατε, αυτό ήταν το τηλεοπτικό ρεπορτάζ σχετικά με την παρουσία του περιπτέρου της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας και όσα προωθήθηκαν μέσω αυτού ενημερωτικά για τους πολίτες και για τα παιδιά. Όμως υπήρχε και το ραδιοφωνικό κομμάτι. Ας πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να το δούμε και το ραδιοφωνικό κομμάτι.

ο κόσμος ακριβώς έξω από την πόρτα. Κι εγώ κλεισμένος μες στο σπίτι μοναχός. Στην τηλεόραση τα ίδια γεγονότα. Την ίδια σούπα καταπίνω διαρκώς.

διαφημίσεις. Μα το και δώσεις αγοράζεις το Θεό. Σου δίνουν χρήματα με κάρτες και ρυθμίσεις, κι ό,τι σου δίνουνε σου το ζητούν διπλό. Ψάχνω στις τσέπες μου και κοίτα μη ρωτήσεις, εκεί στο βάθος τους τι πρόκειται να βρω. Και δεν γελάω με αυτή την πλάκα, δεν είναι αστείο να σε παίρνουνε για βλάκα και να στο λένε. Βρήκαν όλα αυτά που είχα πιστέψει, σε ποιο ντουλάπι, σε ποιο χρόνο, ποια εποχή. Ότι αγαπούσα ξένα χέρια το έχουν

0: Λοιπόν, λέγαμε για την έκθεση του Επιμελητηρίου Καβάλας και την παρουσία της αστυνομίας, το κομμάτι το τηλεοπτικό πώς καλύφθηκε. Να πούμε και για το ραδιοφωνικό. Γιατί δημιουργήθηκε εκεί, στο περίπτερο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος επικοινωνίας και διαλόγου με τους πολίτες, που με τη συνεργασία της ΕΡΤ Καβάλας, αυτή η φωνή δόθηκε η δυνατότητα να πολλαπλασιαστεί. Εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας παρουσίασαν τις θεματικές ενότητες, απάντησαν σε ερωτήματα επισκεπτών, κατέθεσαν έτσι και οι πολίτες ανώνυμα ερωτήματα και προβληματισμού σε ειδικά διαμορφωμένο κοιτίο, και δόθηκε η δυνατότητα να δοθούν και απαντήσεις μέσω των μικρών συνεντεύξεων που έκανε η συνάδελφος Σιτασούλα Κρητικού με τους αρμοδίους αξιωματικούς των διαφόρων υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας ανάλογα με τη θεματολογία. Γιατί στους χώρους του περιπτέρου υπήρχαν θεματικές ενότητες όπως η προστασία των ανηλίκων, η ασφάλεια στο διαδίκτυο και οι σύγχρονες μορφές κυβερνοεγκληματικότητας, η εξερεύνηση της κοινής εγκλήματος, η οδική ασφάλεια και η κυκλοφοριακή αγωγή και η πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Και να πάμε να ακούσουμε την συνέντευξη που έκανε η Τασούλα Κρητικού με τον διευθυντή της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας, τον κύριο Κωνσταντίνο Σιμούτη.
1: Η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας συμμετέχει στην Καβάλα Expo με ένα περίπτερο ανοιχτό στους πολίτες, με ενημέρωση και διάλογο. Στο πλευρό της βρίσκεται και η ΕΡΤ Καβάλας και όλες τις ημέρες της διοργάνωσης θα πραγματοποιήσει σειρά συνεντεύξεων με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, που αργότερα βέβαια θα αξιοποιηθούν από τα προγράμματα της ΕΡΤ. Πρώτος μας καλεσμένος είναι ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, ο κύριος Κωνσταντίνος Σιμούδης. Κύριε Σιμούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε κοντά σας και θα κάνουμε και αυτές τις συνεντεύξεις όλες αυτές τις ημέρες.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ πέρα. Είμαστε κι εμείς ανευτυχείς που βρισκόμαστε όλοι μαζί για αυτή την εξωστρεφή κίνηση που κάνουμε σαν Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας.
1: Και μας έχετε συνηθίσει σε τέτοιες κινήσεις όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Είναι κάτι που θα το δούμε και μαζί θα το συζητήσουμε. Σαν αρχή, θα ήθελα να σας ρωτήσω, είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχει η αστυνομική διεύθυνση Καβάλα στην έκθεση Καβάλα Expo. Για τους στόχους, ποιος είναι ο βασικός στόχος αυτής της συμμετοχής?
2: Η περσινή μας παρουσία ήταν ιδιαίτερα θετική και μας έδειξε πόσο σημαντική είναι η άμεση επαφή με τους πολίτες και ειδικά με τα παιδιά. Φέτος επιστρέφουμε για να αναδείξουμε ότι η αστυνομία δεν είναι μόνο η καταστολή, είναι η ενημέρωση, είναι η πρόληψη, είναι η επαφή με τους πολίτες και την κοινωνία. Και τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, τον κάθε πολίτη της περιοχής μας, της Καβάλας.
1: Να σας ρωτήσω για το γεγονός πως πέρυσι υπήρξε μεγάλη υψηλή επισκεψιμότητα στο πληροφοριακό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας. Ποιες οι θεματικές που φέτος θα παρουσιάσετε και γιατί έχουμε επιλέξει τις συγκεκριμένες?
2: Κοιτάξτε, για φέτος εστιάζουμε περισσότερο στην οδική ασφάλεια, είναι κάτι που αφορά όλους μας, και στην προστασία από τους κινδύνους του διαδικτύου. Είναι δύο ζητήματα που αφορούν κάθε οικογένεια, τον καθένα από εμάς. Θέλουμε να δώσουμε πρακτικές συμβουλές στους πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους ανθρώπους μέσα στις οικογένειές τους. Ιδιαίτερη έμφαση βέβαια δίνουμε όπως πάντα στα παιδιά και στους ηλικιωμένους.
1: Γι' αυτό θα δούμε και σημαντικές λεπτομέρειες για την προστασία των ανηλίκων και μια έμφαση στη γνωριμία των πολιτών με την πανελλαδική εμβέλεια στη τηλεφωνική γραμμή 10201 και την ψηφιακή εφαρμογή Save Youth. Τι ακριβώς είναι αυτά τα δύο
2: προγράμματα? Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη όλων μας. Έτσι. Η γραμμή 10201 και η εφαρμογή Save Youth δίνουν στα παιδιά και συγγόγοι στις οικογένειές τους εργαλεία ενημέρωσης και αναζήτηση βοήθειας. Το μήνυμα που θέλουμε να εκπέμψουμε είναι απλό. Κανένα παιδί να μην φοβάται να μιλήσει και να ζητήσει βοήθεια. Είμαστε εδώ για να τους προστατεύσουμε.
1: Και αυτό που μου έκανε επίσης εντύπωση και θα γίνει φέτος για πρώτη φορά είναι το γεγονός πως η παρουσία σας δεν περιορίζεται στην ενημέρωση, αλλά θέλετε να ανοίξετε και ένα άμεσο διάλογο με τους πολίτες. Οπότε όλοι οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν τα ερωτήματά τους κατά τη διάρκεια της έκθεσης και να πάρουν απαντήσεις στο τέλος της. Πώς θα λειτουργήσει αυτή η διαδικασία και γιατί είναι σημαντικό για εσάς τη Διεύθυνση Αστυνομίας να γνωρίζει τις απορίες και τις ανάγκες των πολιτών.
2: Οι πολίτες θα μπορούν από φέτος να καταθέτουν ανώνυμα σε οπωσδήποτε τις ερωτήσεις τους και τους προβληματισμούς τους, οι οποίες θα μπαίνουν σε ένα ειδικό κουτί επικοινωνίας που έχουμε εδώ πέρα στο περίπτερο. Από αυτά τα ερωτήματα θα επιλέξουμε αυτά τα οποία θα απαντήσουμε και θα το κάνουμε δημόσια. Για μας είναι εξίσου σημαντικό να ακούμε και να ενημερώνουμε. Μόνο μέσα από τον διάλογο και μέσα από την εμπιστοσύνη που μπορούμε να εκπέμψουμε, μπορούμε να ανταποκριθούμε ουσιαστικά στις ανάγκες των πολιτών και στις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Σημούδη, γιατί σε λίγο θα πρέπει να πάμε μπροστά και για τα εγκαίνια της έκθεσης. Είναι γεγονός, το βλέπουμε, το παρατηρούμε και εμείς, είναι πολύ μικρή κοινωνία της Καβάλας, πως η αστυνομική, η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα την πόρτα της κοινωνίας. Υπάρχουν δράσεις ενημέρωσης που απευθύνονται σε όλους, από τα παιδιά και τους μαθητές μέχρι τους ηλικιωμένους, και ένα μεγάλο μπράβο για αυτές τις δράσεις που διοργανώνετε. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε στους πολίτες της Καβάλας και στους επισκέπτες της έκθεσης αυτής?
2: Κοιτάξτε, σαν Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας, από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι είμαστε ανοιχτοί σε κάθε αίτημα που έχει κοινωνία που θα έχει εξωστρεφή χαρακτήρα. Δηλαδή σε κάθε αίτημα που θα αναδείξει το διάλογο και την επαφή με τους πολίτες. Τους προσκαλώ φέτος όλους να επισκεφτούν το περίπτερο εδώ πέρα που διαθέτουμε από σήμερα Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα, να γνωριστούμε και να συζητήσουμε. Θέλουν να κρατήσουν όλοι ότι η αστυνομία είναι δίπλα τους. Δεν είναι μόνο όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά είναι κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο και τον Μιλητήριο Καβάλας για τη συνεργασία και για τη φιλοξενία στον χώρο που βρισκόμαστε. Η ασφάλεια είναι κοινή υπόθεση και χτίζεται με εμπιστοσύνη, συνεργασία και ανθρώπινη επαφή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς. Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν από την πρώτη συνέντευξη που έγινε με τον αστυνομικό διευθυντή Καβάλας, τον κύριο Κωνσταντίνο Σημούδη, στο περιθώριο της, κατά τη διάρκεια μάλλον, στην έναρξη κιόλας της Καβάλα Expo, της έκθεσης του επιμελητηρίου Καβάλας, η οποία ολοκληρώθηκε χθες. Έχουμε μια σειρά συνεντεύξεων με αξιωματικούς των διαφόρων υπηρεσιών της αστυνομίας που δίνουν πολύτιμες συμβουλές και για να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο. Στη διάρκεια των προγραμμάτων μας θα τις ακούτε σε μια έτσι συνεργασία για να πολλαπλασιάσουμε την φωνή της αστυνομικής διεύθυνσης και της αστυνομίας και των υπηρεσιών της, να την πολλαπλασιάσουμε αυτή την φωνή, περισσότερος κόσμος να αντιλαμβάνεται τι ακριβώς συμβαίνει και κυρίως τι συμβαίνει σε βάρος του σε σχέση με, με διάφορες κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Είναι χαρακτηριστικό, τώρα που μας έρχεται και η είδηση, ότι σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρεταν απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, καθώς και φόρο διαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τα αρχηγικά στελέχη, πρόκειται μεταξύ άλλων για λογιστές, επιχειρηματίες και άχυρα ανθρώπους. Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε με ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας θα γνωρίζουμε και περισσότερα πράγματα για αυτές τις απάτες. Γενικότερα πολλά είναι τα θέματα για τα οποία πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Είτε γινόμαστε θύματα μιας απάτης εν γνώσεις μας, είτε όχι. Καλό είναι να γνωρίζουμε, να ενημερωνόμαστε, να ενημερωνόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα. Γιατί εξιχνιάζονται οι απάτες. Ξεχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη που έγινε για παράδειγμα στη Πέλα σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας. Αυτή η απάτη είχε γίνει στις 14 Αυγούστου στα Γιαννιτσά και ξεχνιάστηκε τώρα. Όμως η γυναίκα πίστηκε και έδωσε χρήματα και κοσμήματα. Χρηματικό ποσό 19.400 ευρώ και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ, τα οποία τοποθέτησαν σε σημείο που τις υπέδειξε και τα πήρε ο άνδρας. Μπορεί να εξιχνιάστηκε η υπόθεση. Να ταυτοποιήθηκαν οι δράστες, τα χρήματα όμως και τα κοσμήματα σπανίως βρίσκονται.

ψάχνεις για κερδισμένο κι εγώ πάλι στο βυθό. Όμως με τίποτα δεν μπορείς να μου στεί.

που τίποτα δεν περιμένει παρά απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα

0: Η οδός Ερυθρού Σταυρού στην Καβάλα, ακούσαμε το Λάκη Παπαδόπουλο και θα σας το συνδέσω κιόλας. Η οδός Ερυθρού Σταυρού στην Καβάλα είναι η οδός όπου η δικιά μου γενιά διασκέδαζε. Υπήρχαν τα καφέ για όλα τα γούστα που συγκέντρωναν πάρα πολύ κόσμο και το να διασκείς από την περιοχή του ξενοδοχείου Οκεανής μέχρι και την πρώην Αγροτική Τράπεζα μέχρι το Φάληρο εκείνη την περιοχή. Ήταν γεμάτη νέους στις διάφορες καφετέρειες, έσφιζε από ζωή. Αυτό έχει αλλάξει, αλλά η δική μου γενιά, που πλέον δεν βγαίνει τόσο πολύ, θυμάται με νοσταλγία εκείνες τις εποχές στην Ερυθρού Σταυρού. Έτσι τα τελευταία χρόνια με πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων γίνεται το ραντεβού στην Ερυθρού, όπως παλιά. Μια δράση η οποία δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να μαζευτεί σε κάποιον χώρο εκεί κοντά στην Ερυθρού, όπου είναι πιο ασφαλές, και να πέρασε καλά όπως περνούσε τότε εκείνες τις εποχές. Και μαζί με εκείνη τη γενιά και οι νεότεροι ή ακόμα και πιο παλαιότεροι. Φέτος αυτή η εκδήλωση θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου, την Κυριακή δηλαδή, και το ραντεβού όπως παλιά και προσκεκλημένος για να διασκεδάσει τον κόσμο είναι ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Θα είναι και ο Δημήτρης Χατζηδημητρίου στο πιάνο και το τραγούδι, θα είναι και ο Κώστας Πολυχρονίδης στην κιθάρα και τα φωνητικά. Να πάμε στην Ορεστιάδα όμως, να πάμε στον Εύρο, καθώς τον κατάλογο της Άγγλης Εθνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενδάχθηκε το δρόμενο κόλλη της Καβύλης του Δήμου Ορεστιάδας. Η ένταξη αυτή προετοιμάστηκε και τεκμηριώθηκε μέσα από τη συνεργασία του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Άγιος Δημήτριος και της αναπληρώτριας καθηγήτριας παραδοσιακού χορού στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ, της κυρίας Ελένης Φιλιππίδου. Η κυρία Φιλιππίδου μίλησε στην ΕΡΤ για την σημασία της αναγνώρισης αυτής και εξήγησε και τι ακριβώς γίνεται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου δρόμενου του 12ημέρου. Να ακούσουμε την κυρία Φιλιππίδου για αυτό το δρόμενο, το κόλλη.
1: Είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, γιατί είπαμε ότι είναι μια πολυπολιτισμική περιοχή και είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει αυτό να το αναδείξουμε. Έχουμε τόσα πολλά να δείξουμε και να βάλουμε στην άλλη πολυπολιτισμική κληρονομιά. Νομίζω ότι αυτό που έχει ο Εύρος δεν το έχει καμία άλλη περιοχή της Ελλάδας. Τώρα, το τι σημαίνει η ένταξη του οποιοδήποτε εδρωμένου και του συγκεκριμένου στο Εθνικό Ευρωβούλιο της Άγγλης Πολυπολιτισμικής Κληρονομιάς. Καταρχάς, είναι μια επίσημη αναγνώριση της σημασίας που έχει αυτό το έθιμο ως ζωντανό στοιχείο πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου. Θέλω να τονίσω δηλαδή τη λέξη ζωντανό. Δεν αναγνωρίζεται κάτι που απλώς συνέβαινε κάποτε στο παρελθόν, κάποια έθιμα δηλαδή που έχουν σταματήσει να τελούνται. Δεν μπορούμε αυτά να τα βάλουμε. Αναγνωρίζεται ότι το συγκεκριμένο έθιμο είναι μια πολιτισμική πρακτική η οποία εξακολουθεί να τελείται, να μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και κυρίως να έχει νόημα για την ίδια την κοινότητα. Οι ίδιοι δηλαδή το αναγνωρίζουν ως στοιχείο της ταυτότητάς τους. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το έθιμο παγώνει, αλλά ότι από εδώ και πέρα πρέπει να πραγματοποιείται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, όχι όμως αμετάβλητο. Η άλλη πολιτισμική κληρονομιά είναι δυναμική, αλλά ότι από εδώ και πέρα πρέπει να πραγματοποιείται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, όχι όμως αμετάβλητο. Η άλλη πολιτισμική κληρονομιά είναι

0: σε οποιαδήποτε ενέργειες θα κάνει είτε η κοινότητα είτε ο Δήμος, γιατί έχει κοινοποιηθεί η απόφαση από το Υπουργείο Πολιτισμού και στο Δήμο. Οπότε θα πρέπει...
1: Να στηρίζει.
0: Έτσι ακριβώς. Και θα είναι σημαντικό επίσης να συνεχιστεί η έρευνα, η τεκμηρίωσή του. Γιατί όλο αυτό, εντάξει, δεν μπορεί να μείνει μετάβλητο στον χρόνο. Αλλάζουν οι πολιτισμικές συνθήκες, οι κοινωνικές, οι ιστορικές. Αλλά θα πρέπει να συνεχίζει να τελείται και να βιώνεται από γενιά σε γενιά. Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε χωριό υπάρχει αυτή η αποδυνάμωση του πληθυσμού και το βλέπουμε ακόμη και στη Νέα Δύση, που είναι η πατρίδα μου και ήταν και ένα πολύ μεγάλο χωριό. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε στην Καβύλη είναι ότι ξέρουν ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδος, και το βρίσκουμε και στους ασβεστάδες αυτό και το τονίζω γιατί δεν είναι εύκολο και δεν το βρίσκουμε σε όλα τα χωριά, ξέρουν ότι τη συγκεκριμένη περίοδο θα κάνουμε το έθιμο, οπότε ακόμη και από τη Γερμανία, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Ορυθιάδα, από την Αλεξανδρούπολη που έχουν μετοικήσει, γυρνάνε στην κοινότητα προκειμένου να τελέσουν το έθιμο και βέβαια οι άνθρωποι που μένουν εκεί πέρα, γιατί δεν είναι χωριό που έχει ακόμη, είναι ζωντανό. Κάνουν αρκετές εκδηλώσεις κτλ. Οπότε είναι καλό αυτό το ότι γνωρίζουν, γυρίζουν οι νέοι στις ρίζες τους. Παρότι είχαμε κάνει την έρευνα, οι άνθρωποι άρχισαν να στείλουν από, από τη μνήμη τους διάφορα, να βγάζουν παλιές φωτογραφίες. Τώρα άρχισαν να λένε πάλι ότι πρέπει να το κάνουμε έτσι, να ξεκινήσουμε να φοράνε τα διακριτικά που φορούσαν παλιά, φορούσαν στο κεφάλι τους κάτι με επιχρυσωμένο κτλ. Μπαίνουν στη διαδικασία δηλαδή, καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι σημαντικό αυτό που έγινε και λένε ότι θα πρέπει να το διατηρήσουν όσο δυνατόν περισσότερο και με τον καλύτερο τρόπο.
1: Αυτούσιο.
0: Είναι ένα έθιμο του 12ημέρου. Είναι άμεσα συνδεδεμένο λοιπόν με τον κύκλο των Χριστουγέννων. Τελείται στις 24 και 25. Ουσιαστικά είναι τα κάλαντα, τα ιδιαίτερα κάλαντα της κοινότητας, που γίνονται από τα παλικάρια της κοινότητας, από όλα τα παλικάρια όμως του χωριού, όχι από συγκεκριμένες ομάδες, από όλα τα παλικάρια, τα οποία μαζεύονται μαζί και με τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Πηγαίνουν σε όλα τα σπίτια της κοινότητας όπου τους κερνάνε κάτι και δίνουν ευχές και στη συνέχεια γίνεται ένας πάνθυμος χορός παλαιότερα στην πλατεία της κοινότητας στο τέλος για να επικυρωθεί έτσι το έθιμο και με τα γενέστερα τώρα γιατί είπαμε αλλάζουν οι συνθήκες οπότε αλλάζουν και τα έθιμα γίνεται σε ένα έτσι, κέντρο της περιοχής οπότε είναι τα ιδιαίτερα κάλαντα της κοινότητας τα συγκεκριμένα κάλαντα τα βρίσκουμε σε όλη την περιοχή εκεί δηλαδή στα Ρίζια, στις Καστανιές, στη Νέα Δύσα βέβαια έχουν πολλές ομοιότητες αλλά έχουν και αρκετές διαφορές όσον αφορά κυρίως τα λόγια και τα πενέματά τους.
1: Ήταν η κυρία Ελένη Φιλιππίδου, καθηγήτρια, αναπληρώτρια καθηγήτρια παραδοσιακού χορού στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ. Η κυρία Φιλιππίδου μας είπε για το δρόμενο κόλλι της Καβύλης του Δήμου Ορεστιάδας που μπήκε στον κατάλογο της Άγγλης Εθνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Να πούμε ότι αύριο στην Καβάλα έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου του συναδέλφου του Στέλιου Βραδέλη «Ο λάθος άνθρωπος, το λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή». Ο Στέλιος Βραδέλης Καβαλιώτης ή μάλλον γραμμένος Καβαλιώτης, δραμηνός είναι ουσιαστικά η καταγωγή της οικογένειάς του, όμως Καβαλιώτης, εδώ έζησε και μεγάλος. Έρχεται να παρουσιάσει ένα βιβλίο που φωτίζει τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης συμπεριφοράς και εξετάζει πώς η επιπολαιότητα, η συγκυρία, η τύχη και οι ανθρώπινες επιλογές μπορούν να οδηγήσουν σε απρόβλεπτες και οδυνηρές συνέπειες. Η παρουσίαση θα γίνει αύριο στις 7 το απόγευμα, με το συντονισμό της εκδήλωσης να έχει και την παρουσίαση ο Βαγγέλης Ευαγγελίδης. Θα μιλήσουμε αύριο στην εκπομπή με τον Στέλιο για το βιβλίο αυτό και για άλλα. Να πάμε λίγο και για ακόμη αυτή τη φορά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη που σήμερα Τρίτη θα ακούω στην εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου που ακούμε ζωντανά από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και αναμεταδίδεται από την ΕΡΤ Κομωτινή στην ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών στις 4 το απόγευμα. Σήμερα στις 4 και 10 ο Δημήτρης Κάσαρης παρουσιάζει σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση το νέο ψηφιακό του άλμπουμ «Βήχος σύνορα». Πρόκειται για μια ξεχωριστή συλλογή 10 αγαπημένων τραγουδιών που επιστρέφουν μέσα από νέες προσεγμένες επανεκτελέσεις. Παραμείνετε λοιπόν στις συχνότητες των 4 περιφερειακών σταθμών, ενός από, από τους 4 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ που λειτουργούν εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. 4 η ώρα, αυτή η ενδιαφέρουσα συνομιλία και παρουσίαση από τον Γιάννη Σκερλίδη στην εκπομπή «Προς τη μεριά του ανέμου». Και εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Μακης Μητάκος επιμελήθηκε τον ήχο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Για τρίτη μέρα συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς που καίει στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Από χθες το μεσημέρι, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν κι άλλο. Σήμερα το πρωί στο πεδίο βρίσκονταν 265 πυροσβέστες, 12 πεζοπόρα τμήματα και 59 οχήματα. Από αεροσυνδράμουν 11 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα, ενώ άλλο ένα έχει συντονιστικό ρόλο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης προέρχονται από όλη την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, αλλά και πολλές ακόμα περιοχές της χώρας. Το μέτωπο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, με πολλές εστίες μέσα σε πυκνόφυτη δασική έκταση και χαρακτηρίζεται δύσκολο. Και σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, θέλει ακόμα δουλειά για να ελεγχθεί. Από την πλευρά τους πάντως, οι κάτοικοι της περιοχής διακρίνουν μια κάπως καλύτερη εικόνα από το πρωί, όπως αναφέρουν, και αναμένουν εναγωνίως και την επίσημη επιβεβαίωση που θα κάνει λόγο για οριοθέτηση και έλεγχο του πύρινου μετόπου. Σε κλίμα καλής πρόθεσης συνεργασίας για την ικανοποίηση των ετοιμάτων που θέτει σε πρώτη προτεραιότητα ο Φάρος ΑΜΕΑ, έγινε προημερών η συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Μαθητών και Αποφύτων Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Εύρου με τη Δημοτική Αρχή Ορεστιάδας. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου έθεσαν τρία κύρια ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη. Το πρώτο αφορούσε την κατάρτιση ενός σχεδίου πολιτικής προστασίας για τα άτομα με αναπηρία στο Δήμο Ορεστιάδας, το οποίο θα περιλαμβάνει τη λεπτομερή απογραφή τους με ακριβή στοιχεία για την αναπηρία και τις πραγματικές δυνατότητές τους να μετακινηθούν σε μία έκτακτη κατάσταση. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης, ώστε τα άτομα με κινητικά προβλήματα να μπορούν να εξυπηρετούνται. Το τρίτο αφορά την υλοποίηση μίας συμπεριληπτικής δράσης σε κάθε γειτονιά με τίτλο «Αγκαλιάζω την πόλη μου, φροντίζω τη γειτονιά μου», στην οποία θα συμπράξουν μαθητές με και χωρίς αναπηρία, αλλά και το Πανεπιστήμιο και σύλλογοι της περιοχής. Ένα ακόμα περιστατικό εντοπισμού κλεμμένου αυτοκινήτου στον Εύρο σημειώθηκε χθες το πρωί σε ορεινή περιοχή του νομού, με τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων να συλλαμβάνουν έναν ημεδαπό οδηγό. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, για το ΙΧ που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, είχε δηλωθεί κλοπή πριν από ένα μήνα ακριβώς, στις 5 Σεπτεμβρίου, σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Εκτός από το όχημα και τις πινακίδες, κατασχέθηκαν και τα δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του ο άνδρας που συνελήφθη. Με σειρά δράσεων, σεμιναρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων θα συμμετάσχει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου. Μέσα από το πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας θα αναδειχθούν σημαντικά κοινωνικά ζητήματα που αφορούν τους πολίτες κάθε ηλικίας, από τη γέννηση έως και την τρίτη ηλικία, όπως είναι και ο τίτλος του. Στον Εύρο, οι δράσεις και εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και στις 4 πόλεις του νομού, δηλαδή και σε Αλεξανδρούπολη και σε Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο και στο Σουφλί, αλλά και στη Σαμοθράκη. Ανοίγει από σήμερα η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στις παρεμβάσεις σχεδίων βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και επενδύσεων κυκλικής οικονομίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου κοινής αγροτικής πολιτικής. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν κατανεμηθεί πιστώσεις άνω των 26 εκατομμυρίων ευρώ. Οι υποψήφοι μπορούν να είναι φυσικά νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα. Οι προτάσεις που θα προέρχονται από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη και θα εγκριθούν προς ένταξη θα στηριχτούν σε ποσοστό από 50 έως 70% του συνολικού ύψους των επιλέξιμων επενδύσεων. Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα κλείσει στις 20 Ιανουαρίου. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας δεν είναι για καλό, υποστηρίζει η Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης, που ανακοίνωσε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για σήμερα στις 6.30 το απόγευμα μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Η κινητοποίηση οργανώνεται με αφορμή την έλευση του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, για την οποία η Επιτροπή Ειρήνης θεωρεί ότι έρχεται για να βάλει σε νέες επικίνδυνες περιπέτειες τον ελληνικό λαό και τους λαούς ολόκληρης της περιοχής. σε εθελοντική αιμοδοσία καλεί τους εκπαιδευτικούς μέλη της Ιβίτα Ελμαεύρου την 5η 8 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ορεστιάδας. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Δημοτήχου Λαβάρων και Μεταξάδων μπορούν να προσέρχονται και στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Δημοτήχου, δηλώνοντας την προσφορά για την Τράπεζα Αίματος της Β' Ελμέ, η οποία μπορεί να καλύψει τυχόν ανάγκες των μελών της και των οικογενειών τους. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, έκτη μέρα του Οκτωβρίου, τρίτη σήμερα με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. ΕΡΤ Κομοτηνής, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Ορεστιάδας, ΕΡΤ Σερών, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο Ραδιοθάλαμο της Κομοτηνής. Ο Σαμί Καραμπουλιούκολου στην Τράπεζα του Ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου μαζί με τον Γιώργο Εφημίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην ΕΡΤ Σερών. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου και να πάμε να ξεκινήσουμε από τον πόλεμο της Ρουσίας με την Ουκρανία. Δύο είναι νεκροί σε μια από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις με δρόνους στην περιφέρεια της Μόσχας. Η Ουκρανία ξεπάγησε περίπου 650 ντρόνους εναντίον της πρωτεύουσας της Ρωσίας τη νύχτα. Είχαμε αντίστοιχα ρώσικα πλήγματα σε κέντρα δεδομένων σε μεγάλες ουκρανικές πόλεις. Στην άλλη πλευρά, το Ατλαντικό Πρόεδρος τον είπε ο Τραμπ επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς την αγορά αφορολόγητης ποικιλίας πετρελαίου δίζελ. Στη Μέση Ανατολή, η διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ δεν έχει πλέον κανένα νόημα, κρίνει ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσιάν, μπερδεύοντας πολύ περισσότερα τα πράγματα που είναι έτσι κι αλλιώς μπερδεμένα και περιμένει ο κόσμος μια απάντηση για το τι θα γίνει στην επόμενη μέρα. Στη Γάζα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ, ο κ. Γκουτέρες, λίγο πριν αποχωρήσει, συνηγόρη υπέρ μιας μόνιμης κατάπαυσης του πυρός άμεσα. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανησυχεί βαθύτατα για την ισχυρή κλιμάκωση των μαχών, καθώς η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι η Τουρκία και το Πακιστάν θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη χώρα, ενώ ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κ. Φιντάν ήταν πιο διπλωματικός και υπό τη αναζήτηση διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούτι της Ιεμένης, πώς ατολίζονται για την ώρα. Χτες είχαμε και την κοινή συνεδρίαση Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής Ιωνίου. Έχουμε και την κοινή δήλωση νέες μορφές συνεργασίας με έμφαση σε αμυντική ασπίδα για μια νέα επιχειρησιακή αρχιτεκτονική αντεκτική στις κυβερνοαπειλές. Και έχουμε και την επίσκεψη πλέον του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Ρούμπερ, τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμετοχή στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ εν ώψη της επίσκεψης στην Αθήνα. Και αύριο ξεκινά και ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Τι συμφωνίες στο τραπέζι, θα δούμε ποια από αυτά θα περάσουν. Με αυτά λοιπόν θα πάμε και τους αλληλείς που συνεχίζουν και τις δικές σου έτσι κινητοποιήσεις χωρίς να βγαίνουν τα πλήτα ή τα καράβια για αλληλεία, με αποτέλεσμα τα αποθέματα που πλέον δεν υπάρχουν να έχουν εξαντληθεί, άρα ό,τι παίρνουμε από ψάρια και στη δική μας την περιοχή είναι τα ψάρια κυρίως που έρχονται από το εξωτερικό. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας για να δούμε τι γίνεται εκεί. Και Τασούλα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στην Καβάλα, η είδηση που κυριαρχεί πέρα από τις κινητοποιήσεις βέβαια των αλλιέων είναι η υπογραφή του πρωτοκόλου παράδοσης παραλαβής τμήματος της ακτής Καλαμίτσας για 30 χρόνια, την οποία υπέγραψαν η υπογραφή στην οποία προχώρησαν ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Όδωρος Μουριάτης και εκπρόσωπος της εταιρείας ακινήτων δημοσίου ΑΕ. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Καβάλας στις δηλώσεις του, κλείνει μια υπόθεση που κράτησε περίπου 14 χρόνια. Ο Δήμος Καβάλας τώρα θα ξεκινήσει τις μελέτες και τα έργα που πρέπει να γίνουν από την είσοδο της ακτής εκεί περίπου μέχρι το μετρό. Και στόχος τους βέβαια είναι να δημιουργήσουν μια παραλία αισθητικά και λειτουργικά άρτια. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για την Καβάλα, για τους καβαλιώτες. Θα δημιουργηθεί ένας νέος πόλος έλξης για τον τουρισμό της πόλης και την ευζοία των κατοίκων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας, ο κύριος Νίκος Μωυσίδης. Είναι άνθρωποι που δουλέψανε πολύ και κινητοποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια για τη διεκδίκηση της ακτής. Να θυμίσουμε ότι είχαν συγκεντρώσει και 8.000 υπογραφές από κατοίκους της Καβάλας για το θέμα αυτό. Ανέφερε λοιπόν ο κύριος Μωυσίδης, περιμένουμε από εδώ και πέρα να ξεκινήσουν τα έργα. Μόνο έτσι θα αλλάξει και θα γίνει πιο ασφαλής η συγκεκριμένη περιοχή. Και θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό από το επόμενο καλοκαίρι, τόσο από πλευράς Δήμου Καβάλας, όσο και από την ΕΤΑΔ. Κατά τα άλλα, υπάρχει μία μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ με θέμα παραγωγή, απασχόληση και αηφόρος ανάπτυξη, η οποία εξετάζει τα μεγάλα προβλήματα που εμποδίζουν την αναπτυξιακή πορεία της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Και η παρουσίαση αυτής της μελέτης θα γίνει σε λίγες ημέρες στην Καβάλα, συγκεκριμένα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Εργατοπαλλητικό Κέντρο της πόλης. Η παρουσίαση θα γίνει από τον καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Γεώργιο Αργίτη, και αυτή η εκδήλωση είναι των Εργατοπαλλητικών Κέντρων Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πάντως, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Καβάλας, τον κύριο Κώστα Γαντρουλίδη, η αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας είναι αναπόσπαστο τμήμα της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας και σε αυτό το πλαίσιο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρέπει να αναλυθούν στο πλαίσιο γενικότερα της εθνικής οικονομίας. Είπαμε για τους ψαράδες μας, οι κινητοποιήσεις και εδώ σε εξέλιξη τη στάτα περισσότερα ηχθειοπολία της πόλης. Και να ολοκληρώσω θυμίζοντας ότι αύριο στο καλογερικό στο λιμένα της Θάσου θα γίνει αυτή η εκδήλωση του Επιμελητηρίου Καβάλας στο πλαίσιο της στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και του τομέα της μαζικής εστίασης, μια υπηρεσιακή συνάντηση που αφορά όλα τα καταστήματα μαζικής εστίασης με σκοπό την ενημέρωση για την ορθή τήρηση των τιμοκαταλόγων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
0: Και είναι και μια προετοιμασία, νομίζω, για τον χρόνο πλέον τα σούλα αυτή η εκδήλωση, για να είναι και καλύτερα προετοιμασμένοι όσοι έχουν τα καταστήματα.
5: Έτσι, και δεν θα γίνει μόνο στο νησί της Θάσου η εκδήλωση αυτή, αλλά μετά το Θάσο θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, στο υπηρετικό τμήμα του νόμου της Καβάλας, για να ξέρουν όλοι πώς θα πρέπει να κινηθούν το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και εμείς να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με ένα νέο κρούσμα, ευλογιάς προβάτων που εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και συγκεκριμένα στο Δήμο Συντικής, στην κοινότητα των Μποροϊών. Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος, ενεργοποιήθηκαν τα απαιτούμενα πρωτόκολλα που ισχύουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βάσει αυτών η μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση, ξεκίνησε και η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και η υγειονομική ταφή των 240 ζώων εκτροφής με στόχο την ανακοπή αλυσίδα μετάδοσης. Στο μεταξύ, με στόχο την ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τα βασικά μέτρα βιοασφάλειας της εκμεταλλεύσης εγωπροβάτων, κυρίως για την πρόληψη ασθενειών ευλογιάς και πανόλης, αλλά και την τήρηση του ενημερωμένου ημερολογίου απολυμάνσεων και κινήσεων, που θα πρέπει στο εξής να έχουν οι κτηνοτρόφοι, δηλαδή να κρατούν ένα ημερολόγιο εισόδων-εξόδων ζώων, οχημάτων, επισκεπτών. Πραγματοποιήθηκε συνέλευση του Εγωπροβατοτροφικού Συλλόγου Σερών, παρουσία και κτηνιάτρων. Με σκεπτικισμό οι ΣΕΡΕΙ κτηνοτρόφοι παρακολουθούν την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ξεκινήσει εντατικούς ορολογικούς ελέγχους, αιμοληψίες δηλαδή, έως το τέλος Δεκεμβρίου, με σκοπό την ανίχνευση αντισωμάτων για την ευλογιά των εγωπροβάτων, σε μια προσπάθεια να δουν αν έχει γίνει χρήση μη εγκεκριμένων εμβολίων, καθώς οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν στην επιστημονική χαρτογράφηση της νόσου και στη διερεύνηση του ενδεχόμενου να έχουν πραγματοποιηθεί οι παράνομοι εμβολιασμοί, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει επίσημη εμβολιαστική στρατηγική, δεν έχει εγκριθεί μάλλον στη χώρα μας. Όπως αναδείχθηκε τώρα κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, σε ΡΕΚ κτηνοτρόφοι αγωνιούν και για την έναρξη των δηλώσεων ΟΣΔΕ, η οποία καθυστέρησε, όπως επίσης και για την ενίσχυση που ζητούν για τις ζωοτροφές, για το κόστος των ζωοτροφών από την πολιτεία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος παραγωγής λόγω του αναγκαστικού εγκλεισμού των ζώων. Και ενώ το λειτουργικό κόστος των κτηνοτροφικών μονάδων πολλαπλασιάστηκε, δήλωσε στην ΕΡΤ Σερών ο πρόεδρος του ΕΓΟ Προβατοτροφικού Συλλόγου Σερών, ο κ. Στάσος Γεωργίνης, η μείωση της παραγωγής γάλακτος έχει μειωθεί. Όπως υποστήριξε σήμερα το πρωί, στην ΕΡΤ Σερών τα ζώα, τα οποία ήταν συνηθισμένα στην ελεύθερη δόσκηση, παράγουν έως και 40% λιγότερο γάλα, γεγονός που, όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, επιβαρύνει την ήδη βεβαρημένη οικονομική κατάσταση των κτηνοτρόφων. Στόχος διαρρηκτών, για να αλλάξω θέμα, έπεσε ο δεύτερος παιδικός σταθμός στο Δήμο Σερών, όταν άγνωστοι παραβίασαν το παράθυρο της κουζίνας και εισέβαλαν στο εσωτερικό. Οι δράστες αφαίρεσαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τάμπλετ κτλ., όπως και ένα ηχοσύστημα που περιείχε στο σταθμό, ενώ παράλληλα άρπαξαν και ποσότητες τροφίμων που προορίζοντας για τις ανάγκες σύντησης των παιδιών που φιλοξενεί ο παιδικός σταθμός. Οι εργαζόμενοι, μόλις είδαν την κατάσταση, ενημέρωσαν τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών, κλιμάκιο της οποίας μετέβη στο χώρο, προχώρησε και ήδη σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Θα σας μεταφέρω στον Δήμο Συντικής, όπου εκεί υπογράφηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΔΕ. Το μνημόνιο υπέγραψαν από την πλευρά του Δήμου, ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Στάτσιος, και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΔΕ, ο κ. Καβαφάς, παρουσία και του Σεραίου Γενικού Γραμματέα του οργάνου, του κ. Κοτσαμπά. Στόχος δεν είναι άλλος από τη μία ουσιαστική και οργανωμένη συνεργασία με επίκεντρο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και μάλιστα ο Δήμος Συντικής είναι και από τους πρώτους της χώρας που έχει προχωρήσει σε ένα τέτοιο σύμφωνο συνεργασίας. Και μέσω αυτού τώρα το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ θα αναλάβει τη σύνδεξη εξειδικευμένων μελετών για την καταγραφή των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων του Δήμου, την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, αλλά και τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων και παρεμβάσεων με στόχο, τι άλλο, την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Τα πρώτα στάδια θα ξεκινήσουν με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς, την καταγραφή των προβλημάτων, την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Και από εκεί και πέρα να ακολουθήσει μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση στρατηγική και από τη Δημοτική Αρχή για την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Σήμερα το απόγευμα, έξω από το Δημαρχείο, η τομεακή οργάνωση του ΚΚΕ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Κεντρικό σύνθημα: καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τα κόμματα της πολεμικής εμπλοκής. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ανεπιθύμητος. Πρόκειται για τη σειρά συγκεντρώσεων που πραγματοποιούνται πανελλαδικά ενάντια στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, καθώς το συγκεκριμένο κόμμα έχει κηρύξει τον Αμερικανό αξιωματούχο ως ανεπιθύμητο. Ολοκληρώνω με έναν θεσμό, που κρατάει πάρα πολλά χρόνια και συγκεκριμένα 24 στην πόλη των Σερών, για όσους αγαπούν ή θέλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα κλασικής παιδείας. Φέτος συμπληρώνεται η 24η διδακτική περίοδος, η οποία θα ξεκινήσει την Τετάρτη, κάθε Τετάρτη άλλωστε στις 7, στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Καθαντής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών. Είναι αυτό το ραντεβού όσων αγαπούν τα μαθήματα κλασικής παιδείας. Η συγγητής του πρώτου μαθήματος για τη φετινή χρονιά είναι ο εμπνευστής της όλης προσπάθειας, πρώην δήμαρχος και φιλόλογος Ζήσης Μητλιάγκας, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Ο ελληνικός πολιτισμός διαχρονικά». Το πνευματικό συμπόσιο, όπως είναι τελικά τα μαθήματα κλασικής παιδείας, τιμούν με εισηγήσεις και παρεμβάσεις τους κάθε χρόνο εξαιρετικοί πνευματικοί άνθρωποι των Σερών, αλλά και πανεπιστημιακοί και συνεργάτες από διάφορα πανεπιστήμια της χώρας. Αξίζει να σας πω ότι η ανταπόκριση του κοινού είναι πάρα πολύ μεγάλη, γι' αυτό και έχουμε φτάσει στα 24 χρόνια, από ανθρώπους που παρακολουθούν έτσι τα μαθήματα και τους ενδιαφέρει η ιστορία, η φιλοσοφία και γενικότερα ο πολιτισμός. Ιδιαίτερη αναφορά στο πρώτο μάθημα θα γίνει και στις ενότητες επιστήμη και φιλοσοφία, όπου εκτός από τον κύριο εισηγητή θα συμμετέχουν και πολύτιμοι και βασικοί συνεργάτες αυτής της προσπάθειας, όπως είναι η εκπαιδευτική θεολόγη Ανδρονίδης και ο Γιώργος Κοστούρας. Και όπως είπα, Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τετάρτη και θα γίνονται και φέτος κάθε Τετάρτη στις 7 στο Αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ερών.
0: Νομίζω θα λένε τα μαθήματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο πλέον, για να δούμε και μια άλλη πτυχή της ζωής στη φιλοσοφία και την επιστήμη και πώς συνδυάζονται αυτά τα πράγματα σε αυτή την πολύ δύσκολη εποχή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα τα νέα από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Ευχόμαστε να έχεις ένα καλό απόγευμα και καλό υπόλοιπο της μέρας. Και εμείς λέμε σιγά σιγά να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύω. Εκεί στην Ορεστιάδα μας περιμένει με πολύ υπομονή επίσης η Μαρία Μανάκα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
7: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Τι γίνεται, τι έχουμε τώρα κατά εκεί?
7: Εσύ τι λες, τα έχουμε ως πρώτο θέμα. Πρώτο θέμα η πυρκαγιά. Πρώτο θέμα η φωτιά στη Ρούσα, επάνω ψηλά. Είναι η τρίτη μέρα σήμερα.
0: Ήσουν χτες όλη την ημέρα και σχεδόν. Έχεις μια εικόνα από κοντά.
7: Όλη την ημέρα. Όντως, καταρχήν αυτό που μου έχει μείνει από την χθεσινή μου παραμονή ήταν τα πρόσωπα των κατοίκων της Ρούσας. Αυτή η αγωνία και η θλίψη που νιώθαν και νιώθουν ακόμα και τώρα οι άνθρωποι από ό,τι μαθαίνω, γιατί μιλήσαμε το πρωί με αρκετούς τους τηλεφωνικά, η θλίψη στο πρόσωπό τους για το δάσος τους που τόσο αγαπούν, που τόσο φροντίζουν, που το ξέρουν απ' έξω και ανακατοτά, που ας πούμε μου είπαν ότι άμα αφήσεις οπουδήποτε, σε ποιο σημείο έτσι, όλο αυτό το νουόγκο αν μας αφήσεις, εμείς θα βρούμε τον δρόμο να γυρίσουμε πίσω. Είναι η φωλιά τους, είναι το σπίτι τους και το βλέπουν να καίγεται ένα σημείο εκεί της περιοχής που πραγματικά σε αποκαρδιώνει και σε στεναχωρεί βλέποντάς το. Μας είπαν ότι είναι και περιουσίες τους και έχουν και χωράφια οι άνθρωποι ανάμεσα στα βασικά έτσι, συστήματα. Χθες είχαν πάρει τα κλαδιά, τα μεγάλα έτσι, κλαδιά στα χέρια τους για να μπορέσουν να βοηθήσουν και αυτοί. Σήμερα από ό,τι μου είπε ο κύριος Αλή που συνομιλήσαμε μαζί του στο ραδιόφωνο, έχουν έτσι, ενεργό ρόλο στη κατάσταση. Κουβαλάνε σωλήνες, μάνικες, προσπαθούν οι άνθρωποι. Είναι η εικόνα πιο καλή.
0: Είναι το σπίτι τους είναι.
7: Ακριβώς. Η εικόνα είναι πιο καλή σήμερα, είναι πιο ήπια τα πράγματα, δεν φυσάει, δεν πνέουν άνεμοι ευτυχώς, γιατί χθες το μεσημέρι άλλαξε τα πράγματα, είχαμε έτσι μία, πώς το λένε, επιδείνωση της κατάστασης εξαιτίας των ανέμων. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν 11 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα, Καναντέρ και Πεζετέλ και βεβαίως 4 ελικόπτερα. Επίσης είναι στη μάχη 265 πυροσβέστες, 59 οχήματα. Οι πυροσβέστες έχουν έρθει από διάφορα σημεία της Ελλάδας, από την Στερεά Ελλάδα, από την Θεσσαλία, από την Αττική, από την Ήπειρο, από την Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία και εννοείται από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχει έρθει από εχθές ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, όπου έχει δημιουργηθεί ένα μικρό συντονιστικό κλιμάκιο, το οποίο και έτσι σχεδιάζει τους τρόπους παρέμβασης και αντιμετώπισης της πυρκαγιάς. Έχει διασπαρεί σε πολλές έτσι, εστίες. Έχει απλωθεί η φωτιά, αλλά δεν έχει την ένταση που είχε χθες το απόγευμα. Εννοείται ότι έχει κάψει μεγάλο πεύκο δάσος, δρύο δάσος και χαμηλή βλάστηση και επίσης. Φοβήθηκαν οι κάτοικοι χθες στις Ρούσες μήπως η φωτιά περάσει στο δρόμο και έρθει στο χωριό τους, αλλά δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος και τέτοιο ενδεχόμενο, λένε οι άνθρωποι από την πυροσβεστική. Αυτά.
0: Ευτυχώς. Νομίζω ότι θα είναι και επίσης και σήμερα μια δύσκολη μέρα, ελπίζοντας σε καλύτερα νέα.
7: Θα είναι δύσκολη υπό την έννοια ότι γίνεται δουλειά, ότι δουλεύουν συνεχώς τα μηχανήματα. Προς το παρόν δεν είναι αυτή, σου λέω, η πολύ έντονη έτσι, εικόνα που επικρατούσε χθες το μεσημέρι και γύρω στις 4, 4.30, 5. Τώρα είχαμε ένα θέμα, έτσι, ένα αυτοκινητικό δελτίο, ένα περιστατικό, ένα ακόμα κλεμμένο αυτοκίνητο στην ορεινή περιοχή εντοπίστηκε και από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυφνίασης Εγκλημάτων που συνέλαβαν τον οδηγό του. Έφερε πλαστές πινακίδες, είχε δηλωθεί κλοπή πριν από ένα μήνα σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης και βρέθηκε εδώ. Εκτός από το όχημα και τις πινακίδες καταστρέφτηκαν και δύο κινητά τηλέφωνα του οδηγού. Πάμε σε μια κινητοποίηση της Επιτροπής Ειρήνης στην Αλεξανδρούπολη και εμείς έχουμε σήμερα κινητοποίηση σε 6.30 το απόγευμα μπροστά από το Δημαρχείο για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Συντονίζεται αυτή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Σε μια σειρά δράσεων σεμιναρίων θα προχωρήσω και ημερίδων στα οποία συμμετέχει η περιφέρειά μας στα πλαίσια της εβδομάδας δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας με εκδηλώσεις που θα γίνουν στον Εύρο και στις 4 πόλεις του νομού, Αλεξανδρούπολη, Οριστιάδα, Δημότικο και Σουφλή, αλλά και στο νησί της Αιμοθράκης από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου. Έχουμε και την υποβολή προτάσεων για την ένταξη στις παρεμβάσεις σχεδίων βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ξεκινά από σήμερα στην περιοχή μας στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου κοινής αγροτικής πολιτικής. Να προχωρήσω και να πω ότι έχουμε και μια θελοντική αιμοδοσία που θα γίνει την Πέμπτη από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι από την Β' Ελμέ Εύρου, τους εκπαιδευτικούς της Β' Ελμέ Εύρου, στο εργατοϊπαλικό κέντρο της Οριστιάδας, με τους εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων Δημοτήχου, Λαβάρων και Μεταξάδων να προσέρχονται στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Δημοτήχου, δηλώνοντας έτσι την προσφορά για την Τράπεζα Αίματος της Β' Ελμέ, η οποία μπορεί να καλύψει ανάγκες των μελών της και των οικογενειών τους. Αυτά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και ευχόμαστε να πάνε τα πράγματα καλά εκεί στην περιοχή του Σούσα Κλάσσον για τη σημερινή ημέρα και θα δούμε αύριο ημέρα να είναι πιο έτσι φωτεινή και μεγαλύτερες ελπίδες και να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη σημερινή ημέρα. Εμείς τώρα να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου προς τις Περιφερειακές Ενότητες της δικές μας και να πάμε στο θέμα των αλλοιών. Είναι ένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα και θα παραμείνει από ό,τι φαίνεται. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ιδιαίτερα μεγάλες και καλές εξελίξεις. Έχει ετοιμάσει ένα θέμα η Βασιλική Μαχαίρα και έχει μιλήσει με τον κύριο Χάρη Γαγίδη από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αλλοιών. Να δούμε πού βρίσκονται, τι κάνουν και τι περιμένουν τις επόμενες μέρες.
8: Ναι, βέβαια. Μετά από ένα σύντομο ταξίδι χθες στη Θεσσαλονίκη, μια αντιπροσωπεία από Αλεξανδρούπολη, Πορτολάγος, Φανάρι, Κεραμουτή, Καβάλα, Χαλκιδική, συμπαρασταθήκαμε στους υπόλοιπους και ζημίξαμε τους υπόλοιπους συναδέλφους μας, Κατερινιώτες και Θεσσαλονικούς, Μηχανιώτες, Κρινιώτες κτλ. Κάναμε μια ειρηνική διαμαρτυρία, πήσαμε τη λεωφόρο λίγη συμβολικά για 15 λεπτά και στην πλατεία Αριστοτέλους. Και επιστρέψαμε πίσω το απογευματάκι και το ξημέρωμα στις 3 είμαστε στην Ιθιόσκαλα για ένα ελληνικό αποκλεισμό της Ιθιόσκαλας. Φυσικά κατέβηκαν οι λιγοστοί 5-6 άτομα αγοραστές με δύο γραφεία τρία που λάγανε κάτι λίγα εισαγωγής. Κινήσει. Υπάρχει το περιμένουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή μαζεύονται στον Πειραιά να κάνουν μια στάση διαμαρτυρίας και στον Πειραιά. Κάνει μια κατάληψη στην Ιθιόσκαλα, τη Χαλκίδα, τώρα είναι και στον Πειραιά με τα ληφτικά σκάφη, στο κεντρικό λιμάνι. Μέχρι τις 12 ώρα θα κάνουμε μια διαμαρτυρία και από εκεί πέρα περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό, από μέρα σε μέρα, τον Υπουργό και το Υπουργείο γενικά να μας ανακοινώσει τι μπορεί να κάνει για εμάς, για τα ζητήματα που του έχουμε θέσει. Η ενημέρωση που έχουμε από τον Υπουργό είναι ότι μέχρι σήμερα έχει βρει τα μισά. Από αυτά που προϋπολογίζει να μας δώσει. Τώρα το τι υπολογίζει να μας δώσουν και ποια είναι τα μισά. Το κρατάνε τα σφράγια στο μυστικό, δεν μας έχουν πει τίποτα. Απλά έχουν σηκωθεί και άλλα λιμάνια, έχουν σηκωθεί και η Λέρο, η Κάλυμνο κτλ. Από εκεί από το Ανατολικό Αιγαίο, η Μυτιλίνη μαζί μας είναι η Χίο. Όλα όλοι έχουν ξεσηκωθεί, είμαστε σε κοινή γραμμή. Έχουμε ένα κοινό αγώνα και η παράκτη αλία και η μέση αλία, τα ζήτηκε μηχανότατες. Και περιμένουμε. Ήθελα να τον ενημερώσω τον κόσμο της Καβάλας ότι ό,τι ψάρι βλέπουν αυτή τη στιγμή στα ιχθυοπολία της πόλης είτε στις ψαροταβέρνες δεν είναι αλλιευμένο από ελληνικά αλλιευτικά σκάφη. Τα τελευταία αλλιευμένα από αλλιευτικά σκάφη ψάρια που κυκλοφόρησαν στην Καβάλα ήταν την περασμένη Πέμπτη το πρωί. Όλα τα ό,τι ψάρια βλέπετε δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για αυτά. Είναι εισαγόμενα αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Αυτό ήθελα να ενημερώσω και το κοινό σας, να ξέρει ότι αν πάει να αγοράσει από κάποιο θηοπολείο αυτή τη στιγμή ψάρια, τα ψάρια δεν είναι δικά μας, δεν ξέρω αν είναι λεγμένα, δεν έχουν πέρασει από την ηχθειόσκαλα. Όπως σας είπα, ήμουν 3 ώρα εδώ. Δεν έχουν καταγραφεί μέσα από την ηχθειόσκαλα αυτά. Είναι φυσικά και να είναι εδώ, σίγουρα είναι εκτελονισμένα και είναι νόμιμα. Δεν λέμε κάτι τέτοιο προς Θεού. Mm-hmm. Απλά ας ο καταναλωτής, ας την ψάξει λίγο παραπάνω από που είναι τα ψάρια αυτά.
0: Ο διάβολος της τεχνολογίας έτεξε πριν από εμάς. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Σπανιός από την ηχθειόσκαλα Καβάλας. Σε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε ο καλός συνάδελφος ο Σάκης Άσβεστας. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χάρη Κακίκτη σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Βασιλική Μαχαίρα.
8: Αυτό ήθελα να.
9: Διανύουμε την 6η μέρα του κινητοποιήσεων. Mm. Σε αυτές τις μέρες δεν υπήρχε καμία ουσιαστική επαφή με το ΙΠΑΤ, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Mm. Έγιναν κάποιες επαφές, βρήκαμε κλειστές πόρτες, οπότε αναγκαστικά και εμείς κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας. Χθες έγινε μια προσπάθεια να μπουν στις ηχθειόσκελες του Κερατσινίου, της Καβάλας και της Μηχανιώνας εισαγόμενα ψάρια από Τουρκία. Mm. Παρεμποδίστηκαν από τους συναδέλφους και αυτή τη στιγμή σε όλη την ελληνική επικράτεια δεν υπάρχει πουθενά ελληνικό ψάρι. Τα ψάρια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά είναι είτε από κλουβιά, ηχθειόσκαλες δηλαδή, ηχθειοκαλλιέργειες κτλ, είτε βρίσκονται εισαγόμενα. Αλλά από σήμερα και μετά σταματάμε και τα εισαγόμενα. Κάνουμε μια εμπλοκή και στα εισαγόμενα, τα τουρκικά κυρίως ψάρια, έτσι ώστε να ξέρει και να προφυλάξουμε τον καταναλωτή ότι αυτά που τρώει ουσιαστικά δεν είναι ελληνικά. Και από εδώ και πέρα εμείς κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας. Έχουν κλείσει από χθες όλες οι ηχθειόσκαλες που είναι ο πυλώνας της τροφοδοσίας ελληνικής αγοράς με ελληνικά ψάρια. Δεν θα υπάρχει ψάρι και αυτό θα θέλαμε να ζητήσουμε ένα συγγνώμη από το ελληνικό καταναλωτικό κοινό, γιατί πέρα από την προσπάθεια που κάνουμε εμείς για να πετύσουμε ώστε το επάγγελμά μας να είναι βιώσιμο, προστατεύουμε και τους ίδιους, με την έννοια ότι αν μπουν στην ελληνική αγορά ξένα ψάρια αγνώστου προελεύσεως, δεν θα ξέρει στο τέλος ο καταναλωτής τι θα έχει στο πιάτο του. Εμείς κάναμε πλάτη από την αύξηση του πετρελαίου, δεν αυξήσαμε τις τιμές στα ψάρια που είναι ένα αγαθό το οποίο δεν μπορεί να τυποποιηθεί, δηλαδή με το που θα πιαστεί ένα ψάρι φρέσκο θα πρέπει κατευθείαν να διοχετευτεί στην ελληνική αγορά, δεν μπορούμε να το τυποποιήσουμε, δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε, θα πρέπει να φύγει κατευθείαν. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να κρατάμε τις τιμές χαμηλές ώστε το ελληνικό πιάτο να έχει και να απολαμβάνει το ελληνικό ψάρι. Από το Φεβρουάριο του 2026 που ξεκίνησε ο πόλεμος στα στενά του Ορμούς, το πετρέλαιο από 0,55-0,62 που το παίρναμε έχει φτάσει 0,40-0,60 εκεί. Οπότε μιλάμε ότι ένα καΐκι της παράκτιας αλίας δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτά τα ποσά. Από την Βόρειο Ελλάδα μέχρι και τα Δωδεκάνησα ψαρεύουν αυτή τη στιγμή 100 τουρκικά αλλιευτικά σκάφη. Δηλαδή για να δέσει ένας ψαράς το καΐκι του για τόσες μέρες με τα έξοδα να τρέχουν, πάει να πει ότι έχουμε φτάσει σε απόγνωση. Και δεν νομίζω ότι κάποιος συνάδελφος θα κάνει πίσω αυτή τη στιγμή. Δεν θέλουμε να φτάσουμε να προκαλέσουμε την οργή του κόσμου. Κλείσαμε τα λιμάνια του Πειραιά χθες και της Ραφίνας. Επιτρέψαμε τη δίωδο βέβαια των τουριστικών και των ημεροπλοίων, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να ακουστεί η φωνή μας εκεί που πρέπει να ακουστεί. Εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ζητήσω τη συμπαράσταση του κόσμου και την κατανόησή του ότι για λίγες μέρες ακόμα σίγουρα δεν θα υπάρχει ελληνικό ψάρι στα πιάτα τους.
0: Για λίγες μέρες ακόμα δεν θα υπάρχει ψάρι που αλλιεύεται εδώ στις δικές μας θάλασσες. Θα δούμε πώς θα συλληφθούν τα πράγματα και περιμένουν οι αλλοίς τις απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και την κυρία Αλεξάνδρα Γεμιτζή, η οποία είναι καθηγήτρια στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θεάκης. Είναι η υπεύθυνη του παρατηρητηρίου περιβάλλοντος Θεάκης. Το Σωματείο Καιρικά Νέα Θεστάκης οργάνωσε μια ενημερωτική εκδήλωση του έργου παρατηρητηρίου περιβάλλοντος της Θεάκης. Το έργο τελειώνει περίπου το Φεβρουάριο. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά οι άνθρωποι και αγωνούν να δουν τι θα γίνει όταν θα τελειώσει το πρόγραμμα το Φεβρουάριο και τι περιμένουν.
10: Μέλλον του παρατηρητήριου, καλά, προφανώς το έργο μας θα τελειώνει τέλος Φλεβάρι, οπότε η χρηματοδότησή μας τελειώνει. Το στίχημα είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την επέκταση του δικτύου αφενός και τη συντήρηση και ομαλή λειτουργία του ήδη υπαρχών των αισθητήρων, που είναι και αυτό μεγάλο στίχημα, διότι απαιτούν ανθρώπους, απαιτούν έξοδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία του να βρίσκουμε πόρους για να υλοποιούμε τις δράσεις μας και να επεκτηνόμαστε. Η μία δυνατότητα που μας δίνεται και πιστεύω ότι θα πάει καλά και θα μπορούμε τουλάχιστον να συντηρούμε το υπάρχον δίκτυο είναι ότι πλέον θα μπορούμε να έχουμε κάποια έσοδα από διαφημίσεις. Δηλαδή κάποια έσοδα ακριβώς για να μπορούμε, δεν είμαστε κερδοσκοπικό σωματείο και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κέρδη εντός εισαγωγικών, θα έλεγα. Αλλά σίγουρα θα μπορούν να γίνουν κάποιες δωρεές για να μπορούμε να έχουμε τη συντήρηση του δικτύου μας. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι οι κάτοικοι, οι άνθρωποι, οι αγρότες, οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τα καιρικά νέα και το περιβάλλον γενικότερα, όπως ήδη έχουν κάνει και ήδη έχουμε πολλούς ανθρώπους που λειτουργούν μετεωρολογικούς σταθμούς και μας δίνουν τα δεδομένα, θα συνεχίσουν να το κάνουν αυτό και οπότε θα επεκτηνόμαστε. Δηλαδή έχουμε φτάσει ήδη Φέρες, Ευρύνο, ευελπιστούμε ότι θα βάλουμε στο Δέριο σταθμό που είναι ένας πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική περιοχή. Και ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να τονίσω, ακόμα και αν οι διοικούντες δεν θέλουν να υποστηρίξουν αυτή την συνεργασία που κάνουμε και αυτή την προσπάθεια, θα ήθελα να πω ότι οι δύο σταθμοί που έχουμε στη Βυρσίνη και στον Κέχρο είναι εξαιρετικά σημαντικοί για το θέμα των πλημμυρών. Ξέρετε, όταν έρχεται μια πλημμύρα δεν έρχεται από το πουθενά, ξεκινάει να βρέχει έντονα για αρκετές ώρες στο ορεινό τμήμα. Εμείς έχουμε και λειτουργούμε δύο σταθμούς με πολύ μεγάλο κόπο, γιατί πιστέψτε με, το να μεταδίδεις δεδομένα από τον ορεινό όγκο, όπου όλα είναι πιο δύσκολα, από την πρόσβαση μέχρι τα δίκτυα και την μετάδοση των δεδομένων, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που απαιτεί κόπο, να μην πω για χρήμα. Οπότε θα έλεγα τουλάχιστον αυτούς τους δύο σταθμούς, αν μπορεί η περιφέρεια, η τοπική δήμη, να τουλάχιστον αυτοί να μείνουν εν λειτουργία, ακόμα και αν η δικιά μας προσπάθεια δεν καταφέρει να. Που πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να επεκταθούμε και ακόμα περισσότερο. Αλλά αυτοί οι δύο σταθμοί είναι κέρια σημασίας για την περιοχή μας και θα έλεγα να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Θα έλεγα ότι είναι ελάχιστο. Δηλαδή, αν πούμε ότι θέλουμε γύρω στις 5.000 το χρόνο για να συντηρούμε αυτούς τους 16 σταθμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε το ελάχιστο κόστος στη μετάδοση των δεδομένων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πληρώνουμε τις φθηνότερες κάρτες κινητής τηλεφωνίας για όσους σταθμούς θέλουν κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Για τους περισσότερους όμως βρίσκουμε τρόπο μέσω δικτύου, δηλαδή να τους εγκαθιστούμε τους σταθμούς δίπλα σε κάπου που μπορεί να έχουμε δίκτυο Wi-Fi για να έχουμε τη μετάδοση. Οπότε και από αυτή την άποψη έχουμε κάνει ένα δίκτυο που είναι βέλτιστα σχεδιασμένο. Αλλά όπως και να έχει, ζημιές βγαίνουν στους αισθητήρες μας. Ή θέλουμε να βάλουμε ένα καινούριο αισθητήρα. Παραδείγματος χάρη, έχουμε βάλει τώρα αισθητήρες ποιότητας ατμόσφαιρας. Όλα αυτά τα δεδομένα είναι πολύτιμα, ξέρετε, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συνεχιστεί η προσπάθειά μας.

0: ελπιστώ όμως ότι θα συνεχιστεί και θα συνεργαστούμε ακόμα στενότερα και με τις τοπικές αρχές.
1: Άρα ψάχνουμε 10 χορηγούς των 500 ευρώ ετησίως.
0: Δεν είναι και πολύ παραπάνω. Και περισσότερα μέλη στο σύλλογό μας. Εμείς είμαστε ανοιχτοί για νέες εγγραφές. Αυτό δεν είναι μεγάλο το ποσό, δηλαδή δεν ζητάμε κάτι εξωπραγματικό.
2: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Γεμιτζή, καθηγήτρια του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, υπεύθυνη παρατηρητηρίου περιβάλλοντος της Θράκης για όλα αυτά που έχουν κάνει. Τελειώνει το πρόγραμμα το Φεβράριο και ελπίζουμε να έχει συνέχεια για να υπάρχει μια συνέχεια στην εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την θρυλική φωνή, την Βασιλίσσα των Πάντων, στην κυρία Μαλία Ροντρίγκες. Ήταν μια από τις πιο όμορφες φωνές που έχουν περάσει από αυτό το πλανήτη. Οι Πορτογάλοι λένε ότι είναι και παραμένει ο πιο όμορφος ήχος μετά την σιωπή. Σαν σήμερα το 1999 είχε αποφασίσει να κάνει το ταξίδι το δικό της στην αιωνότητα. Απολαύστε την και σε λίγο Παναγιώτης Γιώργας μαζί σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προπαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έφτασε η ώρα για την αθλητική ενημέρωση μέσα από την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η καθημερινή εκπομπή λίγο μετά τις 12 μέχρι και τη 1, με τους 4 σταθμούς να είμαστε συνδεδεμένοι της περιφέρειας. Η ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής γίνεται η εκπομπή. Με τον Γιώργο Εφρεμίδη να έχουμε σήμερα μαζί μας τη ρύθμιση του ήχου, το Φωτιζάν.

Τζαζ στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και χθες είχαμε το παιχνίδι του Νέστου, το οποίο ολοκλήρωνε την πέμπτη αγωνιστική και είδαμε τι δεν είδαμε, ένα γκολ που δύσκολα ακυρώνεται ένα τέτοιο τέρμα. Ένα παιχνίδι με δύο όψεις από ένα ημίχρονο κάθε ομάδα, Νέστος Μαρκό, όπου τελικά η πρωτοπόρος της βαθμολογίας που έχει και το απόλυτο, η Μαρκό, πήρε την νίκη με 1-2. Τώρα να ξεκινήσουμε από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, όπου στο πρώτο μέρος η Μαρκό ήταν αυτή που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Δεν είχε όμως κάποια μεγάλη ευκαιρία μέχρι το 25ο λεπτό, εκεί όπου μετά από εκτέλεση κόρνερ, μόνο 4-5 κόρνερ είχε κερδίσει ως τότε. Ένα από αυτά το εκμεταλλεύτηκε, εκτελέστηκε από τον Μεντόζα. Ο Μιούλερ από κοντά άνοιξε το σκορ κάνοντας το 0-1. Υπήρχαν κάποιες μικροευκαιρίες εκατέρωθαν μέχρι το 40, με δύο μεγάλες ευκαιρίες για τη Μαρκό στο 40 και στο 42 με τον Σεμπά. Στη μία περίπτωση το διαγώνια σου τεφιάω, στην άλλη η Λόμπο που επιχείρησε ήταν πολύ δυνατή, ουσιαστικά ήταν απόκρουση, με αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει out. Τώρα, στο δεύτερο μέρος, εκεί άλλαξε τελείως το παιχνίδι. Ο Νέστος ήταν αυτός ο οποίος ήταν κυρίαρχος στον αγωνιστικό χώρο, βοήθησαν και οι αλλαγές. Στο 52ο λεπτό έγινε η φάση του αγώνα, εκεί όπου ο Στοίλκοβιτς έβγαλε τη σέντρα και από κοντά είχαμε από τον Κασέμι τον γκολ. Είχαμε σήκωμα της σημαίας από τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Παπαδόπουλο, και ο οποίος επέδειξε φάουλ ότι ο Στοίλκοβιτς τη σέντρα που έβγαλε σήκωσε ψηλά το πόδι, όπως υποστήριξε. Δεν υπήρξε να πω καμιά διαμαρτυρία από πλευράς φιλοξενούμενων, οπότε μόλις ακυρώθηκε το γκολ υπήρχαν πάρα πολλές διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους, ήταν λογικό. Συνέχισαν να πιέζουν, έφτασαν στην ισοφάριση στο 67 με τον συνήθι ύποπτο, τον Σαπουτζή, ο οποίος με ένα φάουλ νίκησε τον έξαρχο με ένα δυνατό σουτ από τη γωνία της περιοχής, αλλά η χαρά του Νέστου κράτησε μόλις 6 λεπτά όταν ο άλλος συνήθις από πλευράς Μαρκό, ο Λαραμπή, έφτασε τα 4 τέρματα στο πρωτάθλημα, εκμεταλλεύτηκε μια δράνεια της άμυνας, από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα το τελευταίο δεκάλεπτο θα λέγαμε ήταν ένας μονόλογος των γηπεδούχων, με 4-5 πολύ μεγάλες ευκαιρίες, με κεφαλιές, με σούτ από κοντά, τόσο του Στοίλκοβιτς, όσο του Παντεκίδη, όσο και του Δερμιτζάκη, με την τελευταία μεγάλη ευκαιρία να είναι με το σούτ του Καντάβε στο 92ο λεπτό, το οποίο έδιωξε ο έξαρχος σε κόρνερ. Και με αυτά και με αυτά είχαμε την τρίτη συνεχόμενη ήττα για τον Νέστο, και αμέσως μετά είχαμε και την ανακοίνωση, μια καυστική ανακοίνωση, την οποία λέει σοβαρά παράπονα στη φάση την οποία κυρώθηκε τον γκολ, και λέει ότι καταγγέλει δημόσια το πιο κατηγορηματικό τρόπο τα έσχη της σημερινής αναμέτρησης. Ο διαιτητής αναμέτρησης Αναστάσιος Φιλιππίδης του Συνδέσμου Θερών Σερών και ο βοηθός διαιτητή Κοσμάς Παπαδόπουλος του Συνδέσμου Θράκης διαμόρφωσαν με τις αποφάσεις τους μια αναμέτρηση που προσβάλλει το άθλημα, τους ποδοσφαιριστές μας και κάθε φίλαθλο που την παρακολούθησε. Τα νούμερα μου είναι από μόνα τους. Η Μαρκό έκανε 40 φάουλ και δέχτηκε μόλις μια κίτρινη κάρτα, ενώ η ομάδα μας έκανε 15 και δέχτηκε 3 κίτρινες κάρτες. Αναφέρει βέβαια και τη φάση του γκολ και λέει ότι θύμισε εποχές παράγκας αυτή η διαιτησία. Αυτή είναι πολύ μεγάλη η ανακοίνωση για να διαβάσουμε όλοι. Αυτά περίπου λέει η ομάδα του Νέστου στην ανακοίνωση για το παιχνίδι. Τώρα δεν μπορώ και να αλλάξει κάτι. Περιμένουμε να δούμε εάν θα έχουμε τίποτα, κάποια κλίση σε απολογία για την ομάδα της Χρυσούπολης για την ανακοίνωση την οποία έβγαλε. Από εκεί και πέρα μέχρι σήμερα θα έχουμε την ανακοίνωση του προπονητή. Άγγι Παπαβασιλείου και Γιάννη Στάτσης αναφέρονται ως οι πιθανοί αντικαταστάτες. Μέχρι τώρα, μέχρι αυτή την ώρα δεν βλέπω κάποια ανακοίνωση να υπάρχει για τον νέο προπονητή του Νέστου, καθώς για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Τάσος Σιδερίδης κάθισε στον πάγκο ως υπηρεσιακός. Τώρα συγκεντρωτικά να δούμε και τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε

0: χθες. Είχαμε, όπως είπαμε, Νέστος Μαρκό 1-2, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 και Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1. Προηγήθηκε Απόλλων Καλαμαριάς, ισοφάρισε η Ζάκυνθος. Αυτά ήταν τα παιχνίδια τα οποία έκλεισαν την πέμπτη αγωνιστική, με τη Μαρκό να είναι πρώτη με 15 βαθμούς, 11 η Λάρισα παίζουν μεταξύ τους στην επόμενη αγωνιστική, 10 ο Πανιώνιος, 9 Ελλάς Σύρου Καλυθέα, 8 ο Πανθρακικός στην έκτη θέση, 6 βαθμούς Αστέρας Τρίπολης, Απόλλων Καλαμαριάς 5, 5 έχει και ο ΠΑΟΚ Β, όσους και ο Πύργος, η Νίκη Βόλου στους 4 μαζί με Ολυμπιακό Β και Ανέστο, στους 3 είναι ο Παλαισσαραϊκός με το μείον 4, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την απόφαση, 2 η Ζάκυνθος, 2 η Αναγέννηση Καρδίτσας, αυτή είναι η βαθμολογία μετά από 5 αγώνες. Τώρα, το πρόγραμμα επίσημα σήμερα θα ανακοινωθεί. Το Σάββατο, από ό,τι ξέρουμε, θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με τον Έστω. Τα άλλα παιχνίδια είναι Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου, Καλυθέα Πανθρακικός, άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα της Κομωτινής, το ντέρμπι κορυφής Μαρκό ΑΕΛ, Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β και, όπως είπαμε, ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί τον Ανέστο Χρυσούπολης, κατά πάσα πιθανότητα με νέο προπονητή στον Πάκο Ανέστος. Τώρα, εμείς, για να τα προλάβουμε όλα, να πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου σας χρωστάμε τα ρεπορτάζ από χθες. Θυμίζουμε ότι ο ΓΑΣ πέτυχε μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα, κερδίζοντας τον Πρωτέα Βούλας με 77-72, ένα παιχνίδι το οποίο ήταν συνεχώς μπροστά η ομάδα της Κομωτινής. Τώρα, 3 λεπτά πριν τη λήξη, ανησύχησαν όλοι όταν ο Περίσσα πέσε άσχημα σε μια διεκδίκηση της μπάλας στο παρκέ. Τελικά δεν είχε κάτι σοβαρό. Πλησίασαν στο 72-70 οι φιλοξενούμενοι, δύο φορές πλησίασαν στους δύο πόντους, αλλά ένα τρίποντο το οποίο πέτυχε ο Σπυριδονίδης με ταμπλό, μάλιστα το πρώτο στο παιχνίδι, έκανε το 75-70 και κάπου εκεί θα λέγαμε τελείωσε το παιχνίδι, ειδικά και με τις δύο βολές του Πέιν. Ένας γκάς ο οποίος είχε πολυφωνία, με τον Περί να έχει 15 πόντους, Πέιν, Βίκτορ είχαν 14 και ο Λαγός άλλους 13 με δύο τρίποντα, τρία τρίποντα είχε ο Περίς. Νικηφόρο ξεκίνημα λοιπόν για την ομάδα της Κομωτινής, που την επόμενη αγωνιστική παίζει μέσα στον Πανιώνιο. Τώρα, εμείς πάμε να ακούσουμε τι είπε ο προπονητής του ΓΑΣ μετά το παιχνίδι, ο κύριος Λιώγας.
1: Κοίτα, ήταν η πρεμιέρα για την ομάδα, πρώτο παιχνίδι εδώ μετά από 30 χρόνια, ξέρω, οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια σε όλους τον οργανισμό, στο γεγονός ότι η ομάδα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται, στους φιλάθλους που γεμίσαν το γήπεδο και στους κυρίους παίκτες, συνεργάτες μου σε όλο τον κόσμο, στη διοίκηση που προσπαθούν σκληρά όλοι. Νομίζω ότι σήμερα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο Πρωτέας δεν είχε κάποιο, κατά τη γνώμη μου, δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Εμείς, σίγουρα η πρεμιέρα είναι δύσκολη κυρίως για τον γηπεδούχο, αλλά τα καταφέραμε. Νομίζω ότι, όπως έχω ξαναπεί, αυτή την εποχή είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάμε με νίκες ώστε να κερδίσουμε χρόνο. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα μου δουλεύει σκληρά κάθε μέρα, θα παρουσιαστεί καλύτερα στη συνέχεια. Έχει το υλικό, έχει τους παίκτες, έχει την νοοτροπία. Χρειάζεται λίγο χρόνο για να παίξουν όλοι αυτοί, να βρεθούν όλοι στην ίδια σελίδα. Και νομίζω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από το γεγονός ότι κερδίσαμε σήμερα τον Πρωτέα Βούλας, μια ομάδα που, μην ξεχνάτε, πέρσι ήταν στο Final Four με ένα πολύ έμπειρο προπονητή. Έμπειρος και καλός προπονητής, και ο οποίος μας έβαλε δύσκολα. Τελικά καταφέραμε να κερδίσουμε. Νομίζω κερδίσαμε μια εβδομάδα, δουλέψουμε λίγο καλύτερα. Τώρα πάμε στον Πανιώνιο χωρίς άγχος. Υποτίθεται ότι ο Πανιώνιος είναι το μεγάλο φαβόρι. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Για να είμαι ειλικρινής, αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να μιλήσω για φαβόρι, γιατί είναι πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν. Και δεν πιστεύω ότι οι ομάδες έχουν σταθεροποιήσει τον κορμό τους. Όπως βλέπετε, ακόμα και την τελευταία στιγμή γίνονται αλλαγές και προσθήκες παικτών. Μην ξεχνάτε ότι ο Πρωτέας έφερε πριν από 3 μέρες έναν Αμερικάνο στην πραγματικότητα. Οι ομάδες δεν πιστεύω ότι έχουν δείξει το οριστικό τους πρόσωπο και δεν θα ήθελα να κινδυνεύσω μια πρόταση αυτή τη στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι όλοι όσοι παίζουμε στην κατηγορία πρέπει να ζούμε με τη μέρα. Κατάλαβες, δηλαδή σήμερα ήταν μια καλή μέρα. Προχωράμε. Κοίτα, μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά γίνονται για αυτούς, έτσι. Δηλαδή, ό,τι γίνεται εδώ πρέπει να ζούμε με τη μέρα. Κατάλαβες, δηλαδή σήμερα ήταν μια καλή μέρα. Προχωράμε. Κοίτα, μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά γίνονται για αυτούς, έτσι. Δηλαδή, ό,τι γίνεται

0: Θα έρθει ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου. Ελπίζω, εμένα σε προσωπικό επίπεδο και πιστεύω και για τη διοίκηση, αλλά αυτό δεν είναι μια κουβέντα του παρόντος. Εγώ θεωρώ ότι αν η ομάδα πατήσει λίγο καλύτερα, που θα το κάνει, έτσι πιστεύω, στόχος της ομάδας είναι να φτιάξει ένα μεγαλύτερο γήπεδο. Κοιτάξτε, εσείς τους ξέρετε καλύτερα τους ανθρώπους, έτσι, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε... Από όσο ξέρω, η μοναδική ομάδα, όχι από όσο ξέρω, η μοναδική ομάδα εδώ στην περιφέρεια που είμαστε στην Elite League. Νομίζω ότι, εντάξει, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω ότι η ομάδα έχει καταφέρει να ξεφύγει από το επίπεδο του μπάσκετ της περιοχής. Και θέλω να πιστεύω ότι όποιος ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ αξίζει τον κόπο να έρχεται εδώ να μας βλέπει, γιατί έχει την ευκαιρία να δει και εμάς αλλά και τις αντίπαλες ομάδες οι οποίες παίζουν σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Και όποιος θέλει να ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ αυτά, νομίζω ότι μπορεί να πάρει κάποιες εικόνες.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λιώγα, αλλά ακούσαμε ότι και βλέπουμε ότι είναι κατάμεσο το κλειστό του Δευτέρου Λυκείου, το οποίο είναι μικρό, στο οποίο δεν υπάρχουν όμως, θα πούμε, και δημοσιογραφικά θεωρία, γι' αυτό είναι ένα πρόβλημα και χρειάζεται μεγαλύτερο, σε αντίθεση με τον Πανσεραϊκό, ο οποίος στο παιχνίδι με τη Χάμπ, να πούμε, είχε 70 άτομα στο κλειστό γυμναστήριο εκεί των Σερών. Τώρα, εμείς πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή του Πρωτέα, τον κύριο Μανουσέλη.
2: Πραγματικά συγχαρητήρια στον κόσμο της Κομωτινής, ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και συγχαρητήρια και στην ομάδα της Κομωτινής και στον Δημήτρη Τολιώγα. Έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να περάσει από εδώ. Δεν θέλω να λέω δικαιολογίες. Είχαμε πολλά θέματα τον τελευταίο καιρό με τραυματισμούς και με αλλαγές παιχτών. Χρειαζόμαστε να δουλέψουμε πολύ και προφανώς πρέπει να βελτιωθούμε αν θέλουμε να επιβιώσουμε σε αυτό το πρωτάθλημα.
3: Οι αρκετές απουσίες, νομίζω 5 απουσίες ήρθατε εδώ, χωρίς 5 παίκτες, αλλά και το γεγονός ότι το νέο απόκτημα που φαίνεται ότι είναι εξαιρετικός δεν μπήκε πολύ έτσι στην ομάδα, μιας και ήρθε τελευταίο, είναι κάποια στοιχεία που έφεραν.
2: Είναι αυτά που λέγαμε για τις δικαιολογίες. Έχουμε δικαιολογίες πολλές. Okay. Δεν μας αρέσουν δικαιολογίες. Ο χρόνος πιστεύουμε ότι θα δουλέψει υπέρ μας και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα, τι δεν κάνουμε καλά και να βελτιωθούμε.
3: Ποιος είναι ο στόχος φέτος, coach, για τον Πρωτέα, πού κοιτάτε για τη φετινή χρονιά?
2: Εμείς θέλουμε σε κάθε μάτς να είμαστε ανταγωνιστικοί και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Ταμείο θα κάνουμε αργότερα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα και όπως είναι οι ομάδες, μπορούμε να πούμε ότι κάποιος είναι σίγουρο ότι θα ανέβει, ίσως ο Πανιόνιος να ξεχωρίζει σε σχέση με όλους τους άλλους. Αλλά νομίζω ότι θα έχει να κάνει με το ποια ομάδα θα είναι πιο σταθερή, ποια ομάδα θα βελτιωθεί περισσότερο, ποια ομάδα θα είναι συμπαγής και θα αντέξει στο πρωτάθλημα, γιατί όπως βλέπεις κάθε παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο.
1: Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Σκουταρίδη για την πολύτιμη βοήθεια και να πούμε ότι όσοι θέλουν να δουν, δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο, δεν έχουν εισιτήριο, δεν βρήκαν, μπορούν να δουν τα παιχνίδια του ΓΑΣ μέσα από το Lega TV, το οποίο τα δείχνει ζωντανά στο YouTube. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς να πάμε στα τοπικά πρωταθλήματα, όπου δεν είχαμε βέβαια παντού. Είχαμε το Super Cup, το οποίο το κέρδισε εδώ ξανά ο Σιδηροχωρίου, κερδίζοντας με 5-1 το Μεγάλο Αλέξανδρο Ιάσμου στον Αμοροδόπης. Στον Εύρο, στην Πρεμιέρα, δόξα τυχερού Εύρο Σουφλίου 0-1, Εθνικός Αλεξανδρούπολης νίκη Άνθειας 3-2 το Σάββατο, και την Κυριακή, Ορέστης Οριστιάβος Αλεξανδρούπολη 1-1 στο Ντέρμπι, και Βηδημότυχο ΑΟ Αριστίνουμ 3-1. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα όσον αφορά τον Εύρο. Τώρα, στη Ξάνθη δεν υπήρχε ούτε εκεί πρωτάθλημα, αφού είχαμε τους ορτασμούς για την απελευθέρωση της Ξάνθης. Στις Σέρες τώρα, την τρίτη αγωνιστική, Θύελλα Σερών με Εθνικό Ροδολίβους 7-0, Ηρακλής Σερών Δόξα Λιθοτόπου 4-1, Ηρακλής Χιμάρο Εθνικό Σιδηροκάστρο 1-3, Αθλητική Ένωση Χρυσού Αστήρινο Χωρίου 0-7, Απόλλων Παλαιοκάστρου Τρακικός Άνω Μητρουσίου 1-4 και Πανσουλιακός Ολυμπιακός Λευκώνα 1-2. Θρακικός Άνω Μητρουσίου, Νεοχώρη και Θύελλα είναι στην κορυφή έχοντας το απόλυτο με 9 βαθμούς. Τώρα, στην Δράμα, εδώ είχαμε την τρίτη αγωνιστική. Αμπελόκηποι Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου 0-3. Άρης Μικροχωρίου Δοξαβόλακα 1-3. Ηρακλής Μαυροβάτου με Μανδραμαϊκό 2-0.

Δόξα Πετρούσας, Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου 1-2, Καλαμπάκι Μακεδονικός Αλιστράτης 1-0 και Ακρίτας Νευροκοπίου Προσοτσάνη 2-7 στο σκορ της ημέρας. Προσοτσάνη, Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου και Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου έχουν το απόλυτο, έχουν από 9 βαθμούς. Μια ευχαριστήρια ανακοίνωση έβγαλε ο ΟΚΟΣ όσον αφορά τη ΓΑΜΑ Εθνική για τον βουλευτή Καβάλα, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, για τη στήριξή του στην ομάδα μας, όπως αναφέρει, για το πρωτάθλημα το οποίο ξεκινά το επόμενο Σαββατοκύριακο, το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, και να δούμε πώς θα τα προλαβαίνουμε όλα, πώς θα τα χωρέσουμε όλα στην εκπομπή. Λοιπόν, από ό,τι μου λέει ο Γιώργος, ούτε ένα λεπτό δεν μας μένει. Πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ. Γιώργος Εφρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Φωτιζάντζας μουσικές επιλογές. Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Πολύ περισσότερα αύριο και θα πούμε και για το πρόγραμμα, το πώς θα οριστεί της Super League 2. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Για τρίτη μέρα συνεχίζει η μεγάλη φωτιά που πέρασε την Κυριακή από βουλγαρικό έδαφος σε ελληνικό στον Εύρο. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη. Για έκτη μέρα οι αλλοίς κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυριόμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Στην Κάλυμνο βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι σε βουλγαρικό έδαφος και το απόγευμα της ίδιας ημέρας πέρασε σε ελληνικό έδαφος. Οι δυνάμεις παραμένουν ισχυρές και επισήμως η πυροσβεστική κάνει λόγο για φωτιά που βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για τρίτη μέρα, όντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επικυρούν σε αυτό το μέτωπο της φωτιάς που καίει εκεί στη Ρούσα Μικροδέριο του Δημού Σουφλίου. Όπως είπες και εσύ, μια φωτιά που ξεκίνησε την Κυριακή από τη Βουλγαρία το απόγευμα της Κυριακής πέρασε το ελληνικό έδαφος. Εχθές νωρίς το μεσημέρι, το λέγαμε κιόλας όταν ήμασταν στον αέρα, υπήρξε ένα μικρό άνοιγμα αισιοδοξίας, θα έλεγα. Mm-hmm. Αποδείχθηκε όμως ότι δεν είχε διάρκεια. Το μέτωπο δεν ήταν τελικά πολύ κοντά στο να ελεγχθεί. Προφανώς είχαμε και σε κάποια σημεία και πάλι κάποιες έτσι αναζωπηρώσεις. Τέλος πάντων, τα πράγματα δυσκόλεψαν, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Ενισχυμένες είναι και σήμερα. Από το πρωί βρίσκονται στο πεδίο 265 πυροσβέστες. 12 πεζοπόρα τμήματα, 59 οχήματα από αέρο συνδράμουν, 11 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα, ακόμη ένα πετάει, έχει συντονιστικό ρόλο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν, για να καταλάβουμε τώρα λίγο και το εύρος, δεν είναι μόνο από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουν έρθει από Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, ακόμα και από Αττική. Το μέτωπο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, Βίκη, έχει πολλές εστίες μέσα στην πυκνόφυτη δασική έκταση που καίγεται. Χαρακτηρίζεται δύσκολο και σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική θέλει ακόμα δουλειά για να ελεγχθεί. Παρότι εχθές η φωτιά πλησίασε λίγο περισσότερο τον οικισμό της Ρούσας, μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει θέμα να απειληθεί το χωριό. Οι κάτοικοι της περιοχής βοηθούν και εκείνοι με όποιον τρόπο μπορούν. Από το πρωί, από ό,τι μας λένε, διακρίνουν μια κάπως καλύτερη εικόνα. Όμως, επειδή είχαμε και το χθεσινό, περιμένουν με αγωνία κάποια επίσημη επιβεβαίωση από την πυροσβεστική που θα κάνει λόγο για οριοθέτηση και για έλεγχο αυτού του μεγάλου πύρινου μετόπου. Στο πεδίο, να σας πω, κλείνοντας, βρίσκεται από χθες και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Βίκη.
0: Μάλιστα, μιλάμε για δάσος εκεί που καίει.
1: Για δάσος, πεύκαδρίες. Ενδιάμεσα βέβαια μπορεί να έχει και κάποια ανοίγματα, να είναι λίγο πιο χαμηλή η βλάστηση, αλλά είναι το δάσος αυτών των ανθρώπων. Μιλώντας μαζί τους από το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ εννοώ, έλεγαν πόσο μεγάλη είναι η αγωνία τους για αυτό το τοπίο που τους περιβάλλει. Είναι πραγματικά μαγικό τοπίο, πολύ πυκνόφυτο. Και είναι και ο χώρος τους, δηλαδή δεν είναι μόνο ο χώρος στον οποίο έχουν γύρω από το χωριό τους, είναι ο χώρος που και επαγγελματικά ακόμα δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι αυτοί. Γι' αυτό ξαναλέμε, είναι μεγάλη η αγωνία τους και βοηθούν και αυτοί με όποιον τρόπο μπορούν. Δηλαδή ακόμα και με κλαδιά είναι όλες αυτές τις ημέρες έξω και προσπαθούν να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Μάλιστα. Μακάρι να έχετε ευχάριστα νέα κατά τη διάρκεια της ημέρας,
1: Χρυσούλα. Αυτό ευελπιστούμε, Βίκη, ότι στη διάρκεια τουλάχιστον της ημέρας, γιατί για να διακρίνουν οι κάτοικοι μια κάπως καλύτερη εικόνα, επειδή είναι και κοντά στο σημείο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι σήμερα κάπως θα έχουμε τον έλεγχο ή ακόμα και την οριοθέτηση αυτού του μεγάλου όπυρνου μέτωπου. Μεγάλο, έτσι. Είναι σε αρκετά χιλιόμετρα εκτείνεται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας μετά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα την ίδια ημέρα στην Μιλίτσα. Μάλιστα, για τη φωτιά στη Μιλίτσα συνελήφθηκε ένας 70χρονος. Για όλα αυτά τώρα θα μας ενημερώσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Κώστα, να θυμίσουμε ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι, 31 Οκτωβρίου είναι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Βίκη, που πρέπει να θυμούνται όλοι οι πολίτες, ότι η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου και φαίνεται ότι κάποιοι το αγνοούν όλο αυτό. Και ως συνέπεια ήταν, παρότι το ημερολόγιο χθες θα δείχνει 5 Οκτωβρίου, να έχουμε δύο πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής Μεσσηνίας, ενώ και οι δύο πυρκαγιές έκαψαν συνολικά περισσότερα από 130 στρέμματα δασικής και αγροτοδασικής έκτασης. Τώρα η πρώτη φωτιά, Βίκη, ξέσπασε γύρω στις 11 το πρωί στη Μιλίτσα του Δήμου Μεσσηνίας και μάλιστα κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί και το 112, καλώντας κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 39 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Και όπως σωστά είπες νωρίτερα, για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά συνελήφθη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Μεσσηνίας ένας 70χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες εκτελούσε γεωργικές εργασίες με αγροτικό μηχάνημα και συγκεκριμένα καταστροφέα. Ο 70χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ αναμένεται να του επιβληθεί ένα αρκετά τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο. Τώρα, λίγες ώρες αργότερα, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε ανατολικά του Αυλώνα Τριφυλίας προς τα Πλατάνια και κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Και εκεί κινητοποίησαν μεγάλοι 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ένα αέρια μέσα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 100 στρέμματα δασικής έκτασης. Τώρα, οι δύο πυρκαγιές, αυτό που είπαμε και στην αρχή, έρχονται να μας θυμίσουν ότι παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε τον Οκτώβριο, η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε ισχύ και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου, οι συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη μεγάλη προσοχή. Είχαμε ισχυρούς βοριάδες τις τελευταίες μέρες, κυρίως και κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών, γιατί παράλληλα εδώ στη Μεσσηνία ξεκινάει και η ελαιοσυγκομιδή και καταλαβαίνεις ότι πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να μπουν στα χωράφια τους, όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και να θυμούνται ότι η αντιπυρική περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου.
0: Έτσι ακριβώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνεχίσουμε εμείς, καθώς έχουμε πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν επίσης και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Φθιώτιδας. Δεν φεύγουμε από τις φωτιές, ωστόσο όμως εδώ είχαμε σήμερα τα ξημερώματα πυρκαγιά σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις, σε εργοστάσιο βαμακιού, λίγο έξω από τα Τρίκαλα, στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Γλίνους, επί της οδού Καρδίτσης. Όπως πολύ σωστά είπες, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 σήμερα τα ξημερώματα. Πήρε βεβαίως πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω του έφλεκτου υλικού. Έχει ήδη κατακάψει 6 αποθήκες με βαμβάκι. Καταλήφθηκαν βέβαια μεγάλες προσπάθειες από την πρώτη στιγμή για να μην εξαπλωθεί και στα παρακείμενα κτίρια. Και αναφερόμαστε στο πρώην οικοκυστήριο Παλαιολόγου που έχει περάσει βεβαίως στα χέρια άλλης εταιρείας, των αδερφών Καραγιώργου. Κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Τέθηκε πολύ γρήγορα φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο στο σημείο παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση βεβαίως τυχόν αναζωπηρώσεων λόγω του έφλεκτου υλικού. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς, τα οποία θα διευρεθούν ως γνωστόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το προανακριτικό για την ακρίβεια του πυροσβεστικού σώματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών, καθώς και οι εργασίες αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών σε Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη αποτίμηση από το Οροπέδιο από ψηλά. Να σας πω λοιπόν ότι μιλάμε για 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Ουσιαστικά το νερό έχει περιοριστεί περίπου στα 4.000 στρέμματα αυτή την ώρα, αλλά κάτω από τη λάσπη είναι η παραγωγή της ντομάτας, είναι η παραγωγή της πατάτας, είναι όλα τα φυτά που παραγωγή φύτεψαν για χειμερινά αγροτικά προϊόντα, τα οποία έχουν καταστραφεί ολός καιρός. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι έχουν μπει μέσα περίπου στα 100.000 ευρώ, άνθρωποι δηλαδή που είχαν 100 στρέμματα πατάτα και δεν είχαν καταφέρει να βγάλουν ούτε τα 10. Η παραγωγή ήταν όψιμη φέτος, γιατί είχαμε περσινές βροχές όψιμα, οπότε μετακινήθηκε περίπου ένα μήνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για μια τεράστια ζημιά. Τώρα, να πάμε στην Ιεράπετρα, όπου εκεί δουλεύουν τα συνεργεία της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου, τα συνεργεία του Δήμου, προκειμένου να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο, το οποίο πάει προς Μακρύ Γυαλό. Και οι ζημίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί μιλάμε για ένα τμήμα του νότιου οδικού άξονα, του επαρχιακού δικτύου, δηλαδή από Ιεράπετρα προς Μακρύ Γυαλό, που έχει καταστραφεί ολός καιρός. Μιλάμε για δίκτυα ίντερνετ, για δίκτυα νερού, για δίκτυα αποχέτευσης, εγκαταστάσεις. Αγροτικούς δρόμους, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες, και οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς θα πάνε να μαζέψουν τις ελιές τους φέτος, γιατί έχουν μετατραπεί οι δρόμοι σε ριάκια. Και επίσης να σας πω ότι οι υποδομές που έχουν πάθει ζημιά στο παραλιακό μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο δρόμος, αλλά φανταστείτε όλο το παραλιακό μέτωπο, όλη η θαλάσσια ζώνη, που από παραλίες που ξέραμε παντού στην κακή σκάλα, μια πολύ όμορφη παραλία με γαλάζια σημαία, έχει γίνει ουσιαστικά κήτη ρέματος. Όπου υπήρχε δηλαδή ποτάμι και ήταν δρόμος, που είχε γίνει δρόμος στη νέα εποχή, ξανά έγινε ποτάμι και δημιούργησε κήτη στη θάλασσα. Εχθές ήρθε το κλιμάκιο, το υπουργικό, όπου κατέγραψε αυτές τις ζημιές. Θα δοθούν άμεσα, όπως είπαν, χρήματα για όσοι έχουν υποστεί ζημιές στα κτίρια, και θα μέχρι το 2030 αναμένεται να σταματήσουν στην περιοχή όλες οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τραπεζικά δάνεια και άλλα. Τώρα, το ζήτημα όμως σε κάθε περίπτωση είναι οι υποδομές, να γίνουν αυτές οι υποδομές που χρειάζεται και αυτά τα δημιουργικά έργα, για να μην ξανασυμβεί αυτό. Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να το κερδίσει η πολιτεία, γιατί ο κόσμος κινδυνεύει. Και να κλείσω λέγοντας ότι είχαμε πτώσεις βράχων από σημεία εκεί πάνω στο δρόμο, στην Αγία Φωτιά και στην περιοχή των Φέρμων, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Εκεί θα πρέπει να έρθουν επιστήμονες γεωλόγοι, προκειμένου να δώσουν την πραγματική εικόνα στο Δήμο και στην περιφέρεια, για να γίνουν αυτά τα κατάλληλα έργα, τα οποία είναι και κοστοβόρα και χρονοβόρα, και να θωρακίσουν την περιοχή από πτώση βράχων. Μιλάμε για τεράστιους όγκους, οι οποίοι βρέθηκαν στη μέση του δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, ναι, μένει η υποχώρηση της κακοκαιρίας στην Κρήτη υπάρχει πλέον, ωστόσο όμως έχει εκκινήσει και η διαδικασία για την αποκατάσταση των καταστροφών και της αποζημίωσης των πληγέντων. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
5: Μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και η καταγραφή, οι έλεγχοι στα κτίρια που έχουν πληγεί, ώστε να αποτυπωθούν οι ζημιές τόσο σε κατοικίες και επιχειρήσεις, όσο φυσικά και στο κομμάτι των υποδομών. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί τα προβλεπόμενα επιδόματα και τις ενισχύσεις που απαιτούνται. Χρειάζεται να έχουν το έγγραφο της αυτοψίας, τα έντυπα Ε1 και Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εφόσον υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο το αίτημα, προβλέπεται αποστολή των χρημάτων εντός 10 ημερών. Αυτή τη διαδικασία την κάνουν οι Δήμοι. Για την αποκατάσταση των κατοικιών προβλέπεται κρατική ενίσχυση στο 100% μετά την εκτίμηση που θα κάνει η κρατική αρρωγή, ενώ για κτίρια χωρίς σημαντικές ζημιές στον φέροντα οργανισμό. Προβλέπεται η διαδικασία εφάπαξ τιμής ανά τετραγωνικό, ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα οι επισκευές. Για τις επιχειρήσεις, μετά την αυτοψία που θα γίνουν από τους ελέγχους και την εκτίμηση της ζημιάς, αλλά και τον έλεγχο του φακέλου, να είναι πλήρης δηλαδή και σωστός, προβλέπεται η δυνατότητα αποστολής των χρημάτων εντός 15 ημερών. Για τον εξοπλισμό, η αποζημίωση ανέρχεται στο 70% του συνολικού ποσού που θα εκτιμηθεί ως ζημιά. Θα ανακοινωθεί από την αρμόδια κυβερνητική επιτροπή η αναστολή των υποχρεώσεων φορολογικών και ασφαλιστικών, καθώς και των πληστηριασμών, ενώ έχει τεθεί ένας αρκετά έτσι, σημαντικός στόχος να συγκεντρωθούν από την περιφέρεια Κρήτης τα αιτήματα όλων των Δήμων, αλλά και της ίδιας της περιφέρειας συνολικά, για χρηματοδότηση εντός 15 ημερών. Αυτό υπόθηκε χθες από τους υπουργούς, ήδη η περιφέρεια τρέχει τις διαδικασίες. Με την αξιολόγηση τώρα των αναγκών θα καθοριστεί και η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση πλέον των έργων αποκατάστασης των υποδομών, που είναι και ένα πολύ βασικό στοιχείο, διότι όπως τονίστηκε χθες, ο χειμώνας είναι μπροστά. Αυτή η κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη μήνα Οκτώβριο, όχι όπως είχαμε συνηθίσει σε άλλες χρονιές, Φεβρουάριο-Μάρτιο, στο τέλος δηλαδή του χειμώνα. Ο χειμώνας είναι μπροστά. Οι υποδομές θα πρέπει να αποκατασταθούν έγκαιρα, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τροτότητα του νησιού και ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν, καταλαβαίνει κανείς ότι με μία απλή νεροποντή μπορεί να έχουμε χειρότερα.
0: Ναι.
5: Έτσι. Γι' αυτό και εκεί θα πρέπει να δοθεί μια ειδική μέρημνα, και είναι κάτι που τονίστηκε χθες και στη σύσκεψη του νησιού Ηράκλειο, αλλά και στις κατηδίαν επιτόπιες επισκέψεις των υπουργών, πήραν πλέον με τα ίδια τους τα μάτια το μέγεθος της καταστροφής.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε εμείς τώρα θέμα, καθώς για έκτη ημέρα οι αλλοίς κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυρώμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Τα φρέσκα ψάρια έχουν εξαφανιστεί από τις αγορές, οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές, ενώ κάποιοι προσπαθούν να προμηθευτούν ψάρια παράνομα. Στην ιχθυόσκαλα τώρα, στην Πάτρα, οι αλλοίς της Αχαΐας εμπόδισαν φορτίο με ψάρια από την Τουρκία. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η αλλοίς, λοιπόν, όπως είπες, μέλη του Συλλόγου Μέσης Αλλοίας Πατρών και Δυτικής Ελλάδας, προχώρησαν χθες σε μια κίνηση, αποκλείοντας την είσοδο της ιχθυόσκαλας στην Πάτρα και εμποδίζοντας έτσι φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν και στην ιχθυόσκαλα. Και είναι στο πλαίσιο των γενικότερων κινητοποιήσεων των αλλοίων, πρέπει να σας πω, η κινητοποίηση αυτή στην ιχθυόσκαλα. Είναι αντιμέτωπη με ένα πολύ δύσκολο, όπως μας λένε, οικονομικό περιβάλλον. Εκτός από το, όπως είπες, για τα καύσιμα, το ναυτιλιακό πετρέλαιο και λοιπά, τα ναυτιλιακά καύσιμα, αυτή τη στιγμή μου έλεγαν ότι πωλείται γύρω στο 1,30 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Τη στιγμή που μία μηχανότρατα χρειάζεται κατά μέσο όρο τον μήνα 30.000 με 40.000 λίτρα. Οπότε το κόστος εκεί είναι απαγορευτικό και επισημαίνουν ότι θα μπορούσαν στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να υπάρχει ιδιαίτερη επιδότηση και στα καύσιμα, στο ναυτιλιακό πετρέλαιο δηλαδή. Επίσης, όσον αφορά την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και τους επαγγελματίες αλλοίς, αυτό που τους ανησυχεί είναι και μία αβεβαιότητα, μπορώ να το πω έτσι, για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο. Αυτό που φοβούνται είναι ότι θα χάσουν την πρόσβαση σε αλλιευτικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια, πολύ σημαντικό για τους αλλοίς είναι οι εισαγωγές, οι αθρώες εισαγωγές από άλλες χώρες. Όπως σου είπα, η Τουρκία και εμπόδισαν χθες τα φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να έρθουν και να περάσουν από την ιχθυόσκαλα της Πάτρας και να διευθετέψουν το προϊόν στην αγορά.
0: Νίκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όπως είπαμε, οι πάγκοι στα ιχθυοπολία από φρέσκα ελληνικά ψάρια αδειάζουν λόγω της απεργίας των αλλιέων, ενώ η ίδια εικόνα υπάρχει και στις λαϊκές αγορές. Τα μόνα ψάρια που θα βρει κανείς είναι κατεψυγμένα ή εισαγόμενα, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Σωματείων Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, Άγγελος Δερετζής. Σας τον ακούσουμε.
7: Έχουν απεργία και οι αλλοίς. Δεν έρχονται ψάρια. Τώρα είναι μερικά που είναι κάτι λίγα. Τώρα μα ψωνίζουν οι συνάδελφοι, αλλά εμείς έχουμε πει συμπεραστεκόμαστε και στους αλλοίς. Όποιοι θέλουν στο πρωτογενή τομέα. Κτηνοτροφείου μπορεί να είναι και μπορεί να είναι και εισαγωγή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν αντέχουν ούτε εκείνοι, δεν αντέχουμε ούτε εμείς. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Είναι το ίδιο που παθαίνουν και οι παραγωγοί, οι αγρότες, έτσι. Οι περισσότεροι τα παρατάνε γιατί δεν αντέχουν το κόστος. Οι επαγγελματίες, ναι, έχουν έχουν αυξηθεί τα έξοδα λόγω είναι οι μετακινήσεις, αλλά η παραγωγή πολύ παραπάνω, γιατί το κόστος έχει ανέβει στα λιπάσματα σε όλα τα είδη.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση Υπαλληλών του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας στις Σέρες, 5 μήνες μετά την αιματηρή συμπλοκή της 3ης Μαΐου του 2026 με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς κρατουμένους. Η κατάσταση είναι εκρηκτική και σήμερα. Ζητούν την ενίσχυση του προσωπικού. Η Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Από τις ΣΕΡΕΣ ζητούν λοιπόν την ενίσχυση του προσωπικού, ζητούν άμεσα λύση όπως η αποσυμφόρηση, αλλά και μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ένωση, το σοφρονιστικό κατάστημα Νιγρήτας έχει προβλεπόμενη χωρητικότητα 600 κρατουμένων, ενώ σήμερα φιλοξενεί περίπου 840 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 140% της προβλεπόμενης χωρητικότητας. Τονίζουν στην ανακοίνωσή τους πως όταν σχεδόν 900 κρατούμενοι συγκεντρώνονται σε ένα κατάστημα 600 θέσεων, όταν η πραγματική δύναμη φύλαξης έχει περιοριστεί περίπου στους 40 υπαλλήλους, όταν δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όταν υπάρχουν ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και μέσα ασφαλείας και όταν οι εργαζόμενοι λειτουργούν καθημερινά στα όρια των αντοχών τους, ο κίνδυνος ενός σοβαρού περιστατικού δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα μακρινό ή θεωρητικό ενδεχόμενο. Συμπληρώνοντας πως δεν θέλουμε η επόμενη ανακοίνωση σωματείου μας να είναι ανακοίνωση λυπητηρίων για ένα συνάδελφό μας. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, τόσο ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Τσιλιμπόνης, όσο και ο γραμματέας Διονύσης Ελληνίδης επισήμαναν την αναγκαιότητα άμεσης λύσης, λέγοντας μάλιστα πως δεν υπάρχει επαρκής εξοπλισμός ασφαλείας όπως χειροπέδες, ασύρματοι, αντιμαχαιρικά γυλαίκα για τους υπαλλήλους, ούτε καν ρουχισμός, αφού όσοι φορούν στολή αναγκάζονται να τις αγοράζουν οι ίδιοι. Αυτή την ώρα αναμένουν τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ομοσπονδίας τους, γιατί παρόμοια προβλήματα υπάρχουν σε πολλές φυλακές της χώρας, μη αποκλείοντας να προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας ως μέτρο πίεσης για να επιληθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και ας ακούσουμε εμείς τώρα ένα απόσπασμα από όσα είπε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Σερών ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας, Γεώργιος Τσιλιμπόνης.
9: Η φυλακή είναι 850 και ανεβαίνει με αυτούς που είναι στα δικαστήρια να φτάνουμε τους 900, διότι αυτοί πάνε τα δικαστήρια δικάζονται και γυρνάνε. Η φυλακή είναι κατασκευασμένη για 600. Πάνω απ' ότι υπάρχουν 600 κρεβάτια. Δεν υπάρχουν παραπάνω. Όλοι οι υπόλοιποι αναγκάζονται να κινηθούν στο πάτωμα.
0: Στο πάτωμα.
9: Εκεί και πέρα δεν έχουμε και στρώματα πλέον. Έχει φτάσει τόσο ψηλά ο αριθμός των κρατουμένων που δεν υπάρχουν στρώματα.
10: Και οι άνθρωποι αυτοί που κοιμούνται, όπου βρουν δηλαδή στο πάτωμα, έτσι χύμα.
9: Ακριβώς. Σε ένα χώρο 9 τετραγωνικών που προορίζεται για 3 άτομα και όχι για 5 και 6.
11: Και για 850 κρατουμένους, όπως λέτε εσείς, πόσα άτομα είστε?
9: Οι φύλακες που είναι μέσα στη φύλαξη είναι στα 40 άτομα περίπου.
10: Ναι, οι οποίοι βέβαια παρόντες φαντάζομαι δεν είστε καθημερινά και οι 40, με βάρδιες δουλεύετε.
9: Γιατί μοιράζονται στις βάρδιες τα πόστα ο καθένας το κενό που πρέπει να καλύψει. Το ίδιο ισχύει όμως και για τους διοικητικούς. Διότι και αυτοί αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία που πρέπει ένας άνθρωπος για να πάει να φύγει στο δικαστήριο, όταν θα έρθει, τα εγγραφά του, τα πάντα.
11: Και επίσης λέτε ότι δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
9: Ακριβώς, το πιο κύριο πιστεύω σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, γι' αυτό και γίνονται και τόσες μεταγωγές προς το ΕΣΥ, προς το ψυχιατρίο. Αν υπήρχε γιατρός, όλες αυτές οι άσκοπες μετακινήσεις δεν θα υπήρχε λόγος να γίνουν.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στην Λέσβο και στη Μυρσίνη Τσινέλη, καθώς Μυρσίνη σήμερα κατατέθηκε μηνυτήρη αναφορά για τον αυθόδη πυρετό.
12: Πράγματι, μηνυτήρη αναφορά για τη διαχείριση του αυθόδου πυρετού στη Λέσβο κατέθεσαν δύο περιβαλλοντικοί σύλλογοι και συγκεκριμένα η Πρωτοβουλία Ερεσού, Περιβαλλοντικός Κοινωνικός Σύλλογος και ο Φυσιολατρικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Μανταμάδου η Ηλιαχτίδα. Όπως υποστηρίζουν, η διαχείριση της ζωονόσου στην Λέσβο από τις 15 Μαρτίου που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, αλλά και η αδράνεια όλο το προηγούμενο διάστημα όταν είχε διαπιστωθεί ύπαρξη ζωονόσων στα τουρκικά παράλια, έχουν προκαλέσει ολέθριες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και στην κοινωνική της συνοχή, στην τοπική οικονομία και στο περιβάλλον της Λέσβο. Να πούμε τη μηνυτήρια αναφορά απευθύνεται ενάντια σε κάθε αρμόδιο πρώην και νυν υπουργό, προϊστάμενο κτηνιατρικής υπηρεσίας, περιφερειάρχη και δήμαρχο, κατά το βαθμό και στα πλαίσια ευθύνης των αρμοδιοτήτων τους που διαχειρίστηκε ή διαχειρίζεται από θέση ευθύνης το θέμα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Επίσης, όπως είπε ο δικηγόρος των δύο συλλόγων που κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, το αίτημα απευθύνεται και στη Βουλή, θα κατατεθεί και στη Βουλή στους 300 βουλευτές και ζητούν τη συνδρομή τους για να γίνει εξεταστική επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι στην πολυσέλιδη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, αναφέρονται, όπως είπαμε, στην αδράνεια σε προγενέστερο χρόνο για να μην έρθει ζωονόσο στο νησί, αλλά και τη διαχείριση της ζωονόσου τους τελευταίους 7 μήνες, σε λάθη στο χρόνο ολοκλήρωσης της εθνηλάτησης, ακόμη και στον τρόπο θανάτωσης των ζώων. Η διαχείρισή τους παρήγαγε υγειονομικές και περιβαλλοντικές βόμβες και στο Κιτά, αλλά και σε άλλες περιοχές, σημειώνουν.
0: Μάλιστα.
12: Τους λάκους αυτούς νεκρών ζώων και γάλακτος τους έχει ήδη επισκεφτεί ολόκληρη η άγρια πανίδα της Λέσβου, οπότε έχουμε διασπορά. Ενώ αναφέρονται και στις απαντήσεις που πήραν ανά καιρούς ευρωβουλευτές που κατέθεσαν σχετικά ερωτήματα στον αρμόδιο επίτροπο και ο οποίος είπε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά ουδέποτε το επίσημο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας δεν κατέθεσε αίτημα για να βοηθηθεί η χώρα μας. Περιμένουμε τα αποτελέσματα, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε εμείς τώρα στα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καθώς το επίκεντρο της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου βρέθηκε σήμερα το πρωί το ζήτημα των ελέγχων για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα όταν εντοπίζονται αντισώματα σε ζώα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
13: Δίκη, καλό μεσημέρι. Ένας νέος κύκλος προβληματισμού ανοίγει στην Ήπειρο γύρω από την εφαρμογή των ορολογικών ελέγχων, αλλά για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως για το τι θα ακολουθηθεί όταν σε ένα ζώο ανοιχνεύονται αντισώματα. Το ζήτημα συζητήθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου με αφορμή το νέο πρόγραμμα επιτήρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Ήπειρος περιλαμβάνεται στις 9 περιφέρειες όπου θα πραγματοποιηθούν δειγματοληπτική έλεγχη σε κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στην περιοχή θα ελεγχθούν 154 εκμεταλλεύσεις, ενώ από κάθε μονάδα θα λαμβάνονται δείγματα αίματος από 15 ζώα. Τώρα, το βασικό ερώτημα αφορά την ερμηνεία ενός θετικού αποτελέσματος. Η ανίχνευση των αντισωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει και ενεργή λίμωξη, καθώς μπορεί να σχετίζεται και με προηγούμενο εμβολιασμό. Το θέμα το έθεσε σήμερα ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Γιώργος Πρέτζας, ζητώντας να διευκρινιστεί ποια διαδικασία θα εφαρμόζεται όταν προκύπτει οροθετικότητα και ποια θα είναι αυτή η αντιμετώπιση για τα ζώα και τις μονάδες. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχυμάνης αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα και ανέφερε ότι έχει ήδη μεταφέρει το συγκεκριμένο προβληματισμό στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως είπε από την πλευρά του, το Υπουργείο υπάρχει η θέση ότι έχει βρεθεί τρόπος ώστε να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις εμβολιασμού από εκείνες της πραγματικής νόσησης. Και στη συζήτηση έγινε επίσης και αναφορά στο ενδεχόμενο οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν αν έχουν προχωρήσει σε εμβολιασμό των ζώων τους και ωστόσο εκφράστηκαν και επιφυλάξεις για το κατά πόσο μια απλή υπεύθυνη δήλωση μπορεί να αποτελέσει και ένα επαρκές εργαλείο σε ένα τόσο σοβαρό υγειονομικό θέμα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Με τις καιρικές συνθήκες πλέον να ευνοούν από χθες το βράδυ την Κρήτη, έχουν πραγματοποιηθεί 4 επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών μεταναστών νότια του νησιού. Η Καταρίνα Πολίζη από Πολίζου, από την ΕΡΤ Χανίων, είναι μαζί μας. Καταρίνα.
14: Καλό μεσημέρι. Συνολικά και στις 4 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί 195 αλλοδαποί μετανάστες, χωρίς να έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν μεταξύ των διασωθέντων υπάρχουν γυναίκες και παιδιά. Στην τελευταία χρονική περίπτωση εντοπίστηκε από μη επαναλαμβανόμενο αέριο μέρος μέσω της Frontex Λέμβος με 50 αλλοδαπούς νότια ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από ναυαγοσταστικό σκάφος του λιμενικού, με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές και τους ανέμους να πνέουν 3 μποφόρ. Νωρίτερα και πάλι στους Καλούς Λιμένες διασώθηκαν 42 ναυτικά μίλια νότια της περιοχής, 65 άνθρωποι που επίσης μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής από σκάφος του λιμενικού. Επιπλέον υπήρξαν 2 ακόμα επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Αγίας Γαλήνης. Σε αμφότερες περιπτώσεις διασώθηκαν 40 άνθρωποι, συνολικά 80, οι οποίοι αφού εντοπίστηκαν από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex, οδηγήθηκαν Ναι, ασφάλεια πάντα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, κάτω από σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. Έτσι έχουμε 195 ανθρώπους σε διάστημα μιας βραδιάς, από χθες το βράδυ μέχρι νωρίς σήμερα τα ξημερώματα, γεγονός που δείχνει ότι μόλις σκοπάζουν οι άνεμοι, αρχίζουν οι αφήξεις των μεταναστών, με το θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο να παραμένει ανοιχτό.
0: Ανοιχτό, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε σημαντική χρηματοδότηση ύψους 1.200.000 ευρώ, την οποία εξασφάλισε ο Δήμος Δυτικής Σάμου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την απόκτηση ακινήτου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης των δημοσίων υπαλλήλων. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς έχουμε αρκετά προβλήματα στον εξέβρεση στέγηση για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ για να υπηρετήσουν. Είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι γιατροί, και γενικότερα οι Δήμοι έχουν αναλάβει τώρα και έχουν υπομειστεί με λίγα λόγια όλη αυτή την προσπάθεια για την εξέβρεση λύσης ή την χρηματοδότηση, αν θέλετε. Και κάτι τέτοιο αντίστοιχο συζητάτε τώρα και για τους γιατρούς του νοσοκομείου, όπου συζητάτε μια γενναία πρόταση από τους Δήμους που θα έχει και μια σοβαρή επιδότηση, αλλά και την, και τη σύντηση θα αναλάβουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα κίνητρα θα είναι ακόμα περισσότερα. Όμως να επανέλθω στο θέμα μας, η σχετική πίστοση ενέρχεται στο ποσό, όπως είπες, του 1.200, προορίζεται για την αγορά κατάλληλου ακινήτου, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία και παραμονή προσωπικού του δημοσίου. Η απόκτηση του ακινήτου αναμένεται να δημιουργήσει ένα επιπλέον κίνητρο για εργαζόμενους του δημοσίου που θα επιλέγουν να υπηρετήσουν στη Δυτική Σάμο και το Καρλόβωσι ως τόπο εργασίας και διαμονής. Πρόκειται για μια παρέμβαση με ιδιαίτερη συμβασία για την τοπική κοινωνία, καθώς η ενίσχυση της στεγαστικής δυνατότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους μπορεί να συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών στελέχωσης υπηρεσιών, αλλά βεβαίως και στην περαιτέρω ενδυνάμιση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής. Με λίγα λόγια, και να αυξήσουμε τον κόσμο που θέλει να έρθει εδώ πέρα και να υπηρετήσει εδώ στο νησί της Σάμου, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να δώσουμε και περισσότερα κίνητρα για να μας προτιμήσουν. Γιατί έτσι είναι οι ακριτικές περιοχές, όπως μου έλεγαν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται βεβαίως και στην Ανατολική Σάμο, αλλά βέβαια αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με το νοσοκομείο, όπως σας προανέφερα.
0: Μάλιστα.
16: Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ναι, υπό προϋποθέσεις ψήφισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνιονήσων για τις ερευνητικές γεωτρήσεις εξόρυξης στο λεγόμενο οικόπεδο 2 του Ιωνίου. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
17: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια δοκιμαστική εργασία επιβεβαιωτική ή μη εκμεταλλεύσιμων πόρων για 60 ημέρες, στην οποία συμμετέχει κοινοπραξία εταιριών, όπου μέσα είναι η Chevron και η Energian μεταξύ άλλων. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική ασφάλεια και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν, συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων η μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Ερεύνας Υδρογοναθράκων Ερευνητική Γεώτρηση Ασοπός 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος, είναι βόρεια της Κέρκυρας και σε απόσταση 44 χιλιόμετρων από το νησάκι Οθονή, το οποίο ανήκει στα διαπόντια νησιά που με τη σειρά τους ανήκουν διοικητικά στην Κέρκυρα. Η Περιφερειακή Αρχή εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση του έργου, θέτοντας συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, 17 τον αριθμό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ωστόσο, αναπτύχθηκε ένας ευρύτερος προβληματισμός για το κατά πόσον υπάρχει σήμερα η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση ενός σοβαρού περιστατικού, αλλά και για το πώς θα ελέγχεται στην πράξη η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Εισηγητής του θέματος ήταν ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης Οροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Σπύρος Ιωάννου. Όπως είπε, το έργο αφορά αποκλειστικά τη διάνοιξη μιας υπεράκτιας ερευνητικής γεώτρησης με την ονομασία Ασοπός 1 σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. Επισημαίνεται ρητά ότι το προτινόμενο έργο είναι αυστηρά ερευνητικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση θετικού εντοπισμού κοιτάσματος, οποιαδήποτε μελλοντική φάση αξιολόγησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης και παραγωγής θα απαιτήσει πλήρη ανεξάρτητη και αυτοτελή διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης και νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Να τονιστεί βέβαια εδώ ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς υπήρχε θετική εισήγηση, όπως είπαμε, από τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη με 17 όρους και προϋποθέσεις, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Καθώς έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, ενώ τοποθετήθηκαν και πολλοί εκπρόσωποι φορέων από την Κέρκυρα και όχι μόνο, οι οποίοι τάχθηκαν αρνητικά και εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση, επιφυλασσόμενοι και να κινηθούν νομικά, αλλά και για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην Κέρκυρα και στην ευρύτερη περιοχή και στο Ιόνιο Πέλαγος σε σχέση με αυτή τη διερευνητική εξόριξη.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απέρριψε το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου την εισήγηση της Διευθύντριας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χίου, με την οποία ζητούσε την καθαίρεσή του από τη θέση του Διευθυντή. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του Πειθαρχικού, η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Αυλισίδου, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, όπου χρειάστηκε αρκετή ώρα προκειμένου να παρουσιάσει όλη την έκθεσή της κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο ήταν μια περίοδο δεκαήμερη με έντονη συζήτηση στην τοπική κοινωνία για το θέμα αυτό. Όταν ήρθε στην επικαιρότητα με ανακοίνωση του Συλλόγου Νέων και Κηδεμών του Σχολείου που ήταν υπέρ του Διευθυντή, και ακολούθησε μια σειρά ανακοινώσεις από φορείς ή από πρόσωπα όπως πρώην μαθητές του σχολείου υπέρ του Διευθυντή. Και τελευταία ανακοίνωση ήταν και η ανακοίνωση που έδωσε την Κυριακή η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ. Χθες λοιπόν το απείζε με 2 ψήφους υπέρ και 3 κατά, ακύρωσε αυτή την εισήγηση δευτεροβάθμιας, για την οποία η κυρία Βλησίδου, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, αφιέρωσε περίπου μία ώρα για να την παρουσιάσει στην ουσία σελίδα προς σελίδα όλη αυτή την έκθεση κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου του κ. Κουσοδόντη. Όπως σημείωσε, για την ίδια δεν πρόκειται για ένα κατηγορητήριο, αλλά για διοικητικές διαπιστώσεις, και ότι η πρόθεσή της ήταν που την έκανε οδηγήσει το θέμα στο απείζε, δεν ήταν η αρχική τιμωρία, αλλά η διαπίστωση κακής άσκησης καθηκόντων ως διευθυντής. Σημείωσε ότι για την ίδια διαπιστώσεις αυτές είναι ενεργές και ότι ο έλεγχος θα συνεχιστεί. Αρχής γενομένης από ένα έγγραφο που έλαβε χθες και όπου, όπως είπε, παρατηρείται παρατυπία, ενώ αναμένεται να υπάρξει έλεγχος μετά από αυτό που διαπίστωσε στα πρακτικά του Μουσικού Σχολείου Χίου και στα πρακτικά των υπολείπων σχολείων. Σε ερώτησή μας αν φέρει ευθύνη για αυτό το θέμα, μιας και είναι χρόνια στην και κατά πόσο θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοιες παρατυπίες ή και παράνομες πράξεις με τις αλλοιώσεις δημοσίων εγγράφων από την πλευρά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου. Σημείωσε ότι δεν περίμενε ότι θα συναντούσε μια τέτοια κατάσταση όταν ένα τυχαίο γεγονός με μια εκδρομή που είχε προγραμματίσει το Μουσικό Σχολείο στη γειτονική Λέσβο την περασμένη άνοιξη, την έκανε να ζητήσει τα στοιχεία και εκείνο διαπιστώσει αυτά τα θέματα. Παράλληλα όμως αναφέρθηκε πολλή ώρα για θέματα αυταρχικής και κακοποιητική συμπεριφορά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, που όπως είπε, μια σειρά εκπαιδευτικών τα κατέθεσαν αυτά στην ΕΛΜΕ Χίου τον περασμένο Μάιο, αφού ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία για να οδηγηθεί ο Διευθυντής του Σχολείου στο περιφερειακό, στην ουσία πειθαρχικό όργανο. Η εξέλιξη που έχουμε βέβαια είναι ότι μετά την απόρριψη αυτή τη έκθεση, αναμένεται να συνεχίσει ο ίδιο τα καθήκοντά του στη θέση αυτή, ενώ και η ίδια κυρία Βλησίδου τόνισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα παραφιλολογίας, θα έλεγα, από τη θέση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και από εκεί και πέρα η ίδια θα λειτουργεί όπως και πριν, με αυστηρό έλεγχο προς το Μουσικό Σχολείο αλλά και τα άλλα σχολεία, και με ενημέρωση κατευθείαν των αρμοδίων γραφείων και στο Υπουργείο για να έχουν γνώσει το τι γίνεται στο συγκεκριμένο σχολείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή, και να πάμε τώρα στην Κάλυμνο, που βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
19: Γεια σας, λοιπόν, από τη Ρόδο. Πράγματι, ο Υπουργός Υγείας επισκέφτηκε σήμερα την Κάλυμνο για τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου του νησιού. Μέρος της ανακαίνησης έχει καλυφθεί από ιδιώτες στη μνήμη του πατέρα τους. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι στην Κάλυμνο μαζί με τον Υπουργό βρίσκεται ένα ιατρικό team του νοσοκομείου της Ρόδου, ορθοπαιδικών του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον διευθυντή της ορθοπαιδικής κλινικής. Και αυτό γιατί πριν από μία περίπου εβδομάδα κλιμάκιο ορθοπαιδικών του νοσοκομείου της Ρόδου πήγε στην Κάλυμνο και ήταν η δεύτερη φορά που έγινε αυτό και χειρούργησε στο νοσοκομείο της Καλύμνου ασθενείς που βρίσκονταν στην λίστα αναμονής για χειρουργείο στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ορθοπαιδικοί ασθενείς δηλαδή που δεν μπορούσαν κανονικά να χειρουργηθούν στην Κάλυμνο και περίμεναν να κληθούν για να έρθουν στη Ρόδο να υποβληθούν σε επέμβαση. Τελικά πήγε ιατρικό team από τη Ρόδο στην Κάλυμνο και τους χειρούργησε. Όπως μας είπε το πρωί ο διευθυντής της ορθοπαιδικής κλινικής, χειρουργήθηκαν 10 περιστατικά που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής και 2 κατάγματα που προέκυψαν στην συνέχεια, ενώ έγιναν εξετάσεις σε 40 πολίτες που προσήλθαν για να εξεταστούν και από αυτούς προέκυψε ότι περίπου οι μισοί χρειάζονται και αυτή η χειρουργική επέμβαση. Αυτό τώρα δεν ξέρουμε αν θα γίνει στην Κάλυμνο ή στη Ρόδο η επέμβαση σε αυτούς. Έτσι λοιπόν, για αυτούς τους λόγους βρέθηκε σήμερα στην Κάλυμνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πρέπει να σας πω ότι χθες ήταν στην Κάρπαθο. Εκεί έκανε επίσκεψη στο νοσοκομείο και εγγενίασε το τμήμα του αξονικού τομογράφου. Το νοσοκομείο στην Κάρπαθο είναι καινούριο, άρχισε να λειτουργεί πριν από λίγα χρόνια, έτσι και ο αξονικός τομογράφος είναι καινούριος. Βέβαια και αυτό το νοσοκομείο στην Κάρπαθο, όπως και στην Κάλυμνο, όπως και στη Ρόδο, αλλά και σε όλα λίγο πολύ τα νησιά, αντιμετωπίζει πολλά πολλά προβλήματα έλλειψης προσωπικού, όχι μόνο ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού και παραϊατρικού και τεχνολόγων και τραυματιοφορέων. Νομίζω ότι σχεδόν δεν υπάρχει ειδικότητα που να μην έχει ελλείψεις, ιδιαίτερα εδώ στα νησιά. Αυτά βέβαια τα ξέρει ο Υπουργός, γιατί μας επισκέπτεται συχνά. Έχει εικόνα των προβλημάτων άμεση. Περιμένουμε ενδεχομένως κάποιες ενέργειες από το Υπουργείο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, που στα νησιά βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα. Βίκη.
0: Υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της ΕΤΑΒ το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής τμήματος της ακτής Καλαμίτσας. Για το τι περιλαμβάνει τώρα η συμφωνία θα μας ενημέρωσε η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
20: Βίκη, για τους κατοίκους της Καβάλας και τους κατοίκους της περιοχής εκεί της Καλαμίτσας, η χθεσινή μέρα ήταν ιδιαίτερη και ιστορική, χαρακτηρίζεται από πολλούς. Έκλεισε μια υπόθεση που κράτησε περίπου 14 χρόνια. Και με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής για 30 χρόνια, τμήμα της ακτής της Καλαμίτσας περνά πλέον στα χέρια του Δήμου Καβάλας. Εντός του μισθίου για την παραθαλάσσια έκταση συνολικού εμβαδού 10.510 τετραγωνικών μέτρων, περιλαμβάνονται χώρος αθλοπαιδιών, παιδική χαρά, κτίρια αποδυτηρίων, χώρου εστίασης και γραφείων. Θα πρέπει να θυμίσουμε πως για την εξέλιξη αυτή υπήρξαν διεκδικήσεις φορέων και πολιτικού κόσμου, αλλά και κινητοποιήσεις πολιτών τα περασμένα χρόνια και πρόσφατα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 8.000 υπογραφές καβαλιωτών για το ζήτημα αυτό. Τώρα, χθες υπήρξαν και σχετικές δηλώσεις και σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Καβάλας. Ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θεόδωρος Μουριάδης, ανέφερε πως η κίνηση αυτή έδειξε πόσο σημαντική είναι η Καλαμίτσα για όλους μας. Δεν είναι δυνατόν να λεγόμαστε τουριστική πόλη και η συγκεκριμένη παραλία να βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Πιστεύω, ανέφερε ο κ. Μουριάδης, θα γίνουν η αιτία για να φτιαχτεί όλη η ακτή. Ενώ συμπλήρωσε πως άμεσα θα ξεκινήσουν οι μελέτες για τα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να δημιουργηθεί μια παραλία αισθητικά και λειτουργικά άρτια. Από την πλευρά του πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας, ο κ. Νίκος Μωυσίδης, ανέφερε πως η υπογραφή του πρωτοκόλλου αποτελεί μια δικαίωση της προσπάθειάς τους. Mm-hmm. Υπάρχουν και κρυφοί ήρωες σε αυτή την προσπάθεια, είπε χαρακτηριστικά, και περιμένει βέβαια και αυτός, όπως και οι κάτοικοι της Καλαμίτσας, αλλά και όλοι οι καβαλιώτες, να ξεκινήσουν αυτά τα έργα, γιατί μόνο έτσι θα αλλάξει και θα γίνει και πιο ασφαλής η συγκεκριμένη περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα, και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη. καθώς και εκεί έχουμε μια σημαντική εξέλιξη για την αξιοποίηση ενός ιστορικού ακινήτου στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Μιλάμε για την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κτηρίου Ασάνη από την ΕΤΑΔ για 30 χρόνια, Μαργαρίτα.
1: Η σύμβαση Δίκη Καλό Μεσημέρι προβλέπει μίσθωση για 30 χρόνια με δυνατότητα παράτησης για ακόμη 10. Ανάδοχος είναι η εταιρεία Κοντός Concrete ATE, η οποία είχε καταθέσει την υψηλότερη προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025. Ο μισθωτής αναλαμβάνει ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την πλήρη ανακαίνιση και κτηριακή αναβάθμιση του ακινήτου με στόχο την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία του. Το κτίριο Ασάνη είναι εξαόρροφο, συνολικής επιφάνειας 867 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται στην πλατεία Δημαρχείου, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, που έχει ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO. Πρόκειται για ένα κίνητο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία, το οποίο παρέμενε για χρόνια σε κατάσταση εγκατάλειψης και είχε χαρακτηριστεί μάλιστα και επικίνδυνο σε έναν από τους πλέον χαρακτηριστικούς χώρους του ιστορικού κέντρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ακίνητο είχε παραχωρηθεί το 2023 στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ωστόσο η παραχώρηση ανακλήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2024, καθώς δεν κατέστη δυνατή η ένταξή του σε χρηματοδοτικό εργαλείο για την αποκατάστασή του. Έτσι, μετά από χρόνια Βίκη, η αδράνεια στο κτίριο Ασάνη περνά πλέον στη φάση της αποκατάστασης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο νέο ρόλο που θα αποκτήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ισχύ, εντωμεταξύ, έχει τεθεί η σύμβαση παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας στην εταιρεία U Resort Βασιλίτσα μετά την κύρωσή της με νόμο από τη Βουλή. Ο Αντώνης Μαυρίδης θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο 5318 του 2026, κυρώθηκε η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και της εταιρείας Resort Βασιλίτσα Μονοπρόσωπη ΑΕ. Έτσι, σύμφωνα με αυτό, η εταιρεία αναλαμβάνει τη χρήση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου, ωστόσο η έναρξη της λειτουργίας του υπό τη νέα παραχωρησιούχο θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της χειμερινής περίοδου. Δηλαδή η τρέχουσα χειμερινή περίοδος θα λειτουργήσει με το υπάρχον καθεστώς από την επόμενη χειμερινή περίοδο, όπως προβλέπεται στη σύμβαση, μετά τη χειμερινή περίοδο 26-27 θα είναι στην δυνατότητα ανάπτυξης μέσα από την εταιρεία αυτή το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Παράλληλα, η εταιρεία ζητά να συμπεριληφθεί στους καταλόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης των αρμοδίων. Ήδη κάνει κάποιες επαφές προκειμένου να συμμετάσχει σε συναντήσεις, σε ημερίδες, σε διαβουλέψεις, σε δράσεις που σχετίζονται με τον ορεινό και το χειμερινό τουρισμό. Έχει βγάλει και ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που αφορά την προώθηση του χειμερινού και ορεινού τουρισμού και η Βασιλίτσα και η περιοχή των Γρεβενών ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Αφορά τον αθλητισμό, την τουριστική ανάπτυξη αλλά και τις υποδομές της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, η ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου μπορεί να συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση του ορεινού τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Στόχος είναι να δημιουργηθούν όλοι εκείνοι οι διάβλοι συνεργασίας έτσι ώστε να προσδώσει πολλά τόσο για την περιοχή των Γρεβενών όσο και ευρύτερα για τη Δυτική Μακεδονία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα το μεσημέρι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σύλλογος Δασκάλων Λάρισας, ο οποίος διαμαρτύρεται για υπερπληθή τμήματα και τεχνητές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
22: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και τα κενά βεβαίως που υπάρχουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες. 70 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών για την παράλληλη στήριξη μαθητών, όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ο κ. Δημήτρης Παπαποστόλου. 10 κενά επίσης στην αγγλική γλώσσα, τα οποία βεβαίως πρέπει να καλυφθούν. Και υπάρχει και το θέμα βεβαίως με τα υπερπληθή τμήματα και χαρακτηριστικές περιπτώσεις βεβαίως. Που παιδιά που μένουν κυριολεκτικά, υπάρχει περίπτωση τέτοια όπου το σπίτι του παιδιού είναι ακριβώς, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το σχολείο και το παιδί αυτό αναγκάζεται να πάει σχολείο σε άλλη συνοικία προκειμένου να μην σπάσει, για να μην σπάσει ένα τμήμα το οποίο ξεπερνάει να παραμείνει στους 25 μαθητές. Και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν έτσι ένα κλίμα δυσφορίας αφού όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου υπάρχουν και τάξεις διαθέσιμες αλλά και εκπαιδευτικό προσωπικό ναι. για να σπάσουν τα τμήματα και να γίνεται καλύτερα η εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί άλλο αν κάνεις μαθήματα ας πούμε σε μια τάξη με 25 μαθητές δημοτικού και να υπάρχουν πέρασα και παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη και άλλο να κάνεις σε μια τάξη με 15. Καθαρά για παιδαγωγικούς λόγους όπως ανέφερε ο ίδιος. Υπάρχει βεβαίως και μια περίπτωση μιας πολύτεκνης δασκάλας η οποία τουλάχιστον όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου δήλωσε και προκάλεσε και την παρέμβασή του ότι θα θελήσει βεβαίως να μπει σε καθεστώς αναγκαστικής άδειας γιατί δεν μπορεί βεβαίως είναι υπεράριθμη και θα πρέπει να καλύπτει τις ώρες σε σχολεία που βρίσκονται σε αρκετή απόσταση, σε μακρινή απόσταση από το σπίτι της με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορεί να διαχειριστεί επαρκώς την καθημερινότητά της με 5 Μάλιστα. παιδιά. Όλα αυτά mm-hmm. χρήζουν της δέουσας προσοχής βεβαίως από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και γι' αυτό γίνεται και η παράσταση διαμαρτυρίας στις 2 η ώρα είναι προγραμματισμένη δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη. Τώρα περίπου 650 μαθητές σε 5 σχολεία της Κιάθου συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για τη χωριστή συλλογή οργανικών υλικών, την κομποστοποίηση και την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων. Η Ελένη Μανώλη θα μας ενημερώσει από την Ερθβόλου. Χωριστή συλλογή οργανικών υλικών, την κομποστοποίηση και την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων. Η Ελένη Μανώλη θα μας ενημερώσει από την Ερθβόλου.

0: και οικονομίας. Έμφαση ιδιαίτερα δόθηκε στις καθημερινές συνήθειες που μπορούν να περιορίσουν τα απορρίμματα και τη σπατάλη τροφίμων, καθώς και στην αξιοποίηση των οργανικών υπολοιμάτων μέσω της κομποστοποίησης. Το Key Bio-Waste είναι διετές έργο που επιδιώκει την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης βιοποβλήτων με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών ωφελών. Συμμετείχαν εταίροι από Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, καθώς και 19 συνεργαζόμενοι φορείς. Να πω ακόμη ότι σύμφωνα με το Δήμο Σκιάθο, από το 2020 έχουν ξεκινήσει ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης κατασκευής μονάδας επεξεργασίας βιοποβλήτων στο νησί του Παπαδιαμάντη. Η υλοποίησή της προβλέπεται να γίνει από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Παναγιώτη Φωνινόπουλο. Έχουμε ιστορικό χαμηλό. Σημείωσαν οι γεννήσεις στην Ηλία το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η δημογραφική συρρήκνωση της Ηλίας συνεχίζεται και αυτήν την δεκαετία με αμείωτο ρυθμό. Από το 2020 μέχρι σήμερα συνολικά 20% κάτω οι γεννήσεις. Και δυστυχώς φέτος έχουμε μόλις 781, αρκετά κάτω από το όριο των 1000. Αν λάβουμε υπόψη το 2020 είχαμε 980 περίπου, είμαστε ακόμα πιο κάτω, πολύ μεγάλη διαφορά. Οι θάνατοι περιορίστηκαν φέτος στους 1812 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Κάθε χρόνο η Ηλία χάνει πάνω από 1000 κατοίκους, έχει διαρκές έλλειμμα, μειώνεται ο πληθυσμός και δεν φαίνεται κιόλας η τάση να αντιστραφεί όλο αυτό. Οι γεννήσεις είναι πολύ λιγότερες και στην πενταετία αυτής της δεκαετίας είμαστε περίπου 7.000 λιγότεροι πολίτες στον νομό της Ηλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή για το κοινό η ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βιογεωγραφίες», η οποία παρουσιάζεται στα Ιωάννινα. Πένι Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μόμος Ταξιδεύει». Άνοιξε τις πύλες στις 26 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό, όπως είπες και εσύ, για δύο μήνες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τριών σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών με αφετηρία και κοινό παρονομαστή το βίωμα και τον τρόπο που αυτό ξεδιπλώνεται ή καθρεφτίζεται στον τόπο. Παρελθόν και παρόν, ύλη και πνεύμα, μνήμη και συνείδηση καταγράφονται με ιδιαίτερο τρόπο στις πολύχρονες φωτογραφικές εργασίες της Βίκης Γεωργίου, του Βασίλη Νέμπεγλεριώτη και του Στρατίβο Γιατζή. Μέσα από διαδρομές που διασχίζουν τους γενέθλιους τόπους, το έργο τους επιχειρεί να φανερώσει τοπία που παραμένουν κρυμμένα παρότι σε κοινή θέα, εκεί που το προσωπικό συναντά το συλλογικό και η γεωγραφία διασταυρώνεται με την αυτοβιογραφία. Να πούμε ότι η έκθεση, την επιμέλεια της οποίας υπογράφει ο Ηρακλής Παπαϊωάννου, είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο και ότι το Φωτομετρία International Photography Festival το φετινό του 2026 πραγματοποιείται στα Ιωάννινα από 26 Σεπτεμβρίου ως 29 Νοεμβρίου και η φετινή 18η διοργάνωση περιλαμβάνει 14 εκθέσεις σε 10 σημεία της πόλης με περισσότερους από 50 δημιουργούς. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πένι, και να κλείσουμε τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος λοιπόν προβλέπεται αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα δυτικά που θα πυκνώσουν μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 28 βαθμούς και τους 27 στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο με ένταση το πρωί έως 5 μποφόρ με τάσεις εξασθένησης. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Και να λοιπόν που το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει στην κορυφή της ατζέντας και της επικαιρότητας. Ένα ζήτημα που είναι ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό, όπως διεμήνυσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τα εκφράζει την εδώ μιλώντας στο News Radio 105,8 τη βεβαιότητα ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στη βάση τους, θα επιστρέψουν εδώ στην Αθήνα, θα επανενωθούν. Είναι θέμα χρόνου, όπως είπε η ίδια χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά ενώ είναι πυρετώδης η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο, σε λίγες ώρες από τώρα καταφθάνει ο επικεφαλής του State Department για μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και διεθνών ανακατατάξεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του ΕΚΠΑ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύος και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκώντας κριτική στην Ισπανική κυβέρνηση. Απάτη μαμού θα αποκαλύφθηκε για τον ΕΦΚΑ μέχρι στιγμής σε 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης. Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής του State Department είναι, κινείται σήμερα η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Όμως να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, θα τα δούμε σε λίγο, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα, με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα θέμα στο οποίο επιμένει η Αθήνα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλει εντατικοποίηση των πιέσεων προς το Βρετανικό Μουσείο και τη Βρετανική κυβέρνηση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρίσα, η οποία παρακολούθησε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του ΕΚΠΑ και μας μεταφέρει το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων της ελληνικής πλευράς. Κατερίνα, τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός?
2: Ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα για πολλή ώρα ότι είναι άμεση η ανάγκη, είναι η σημερινή συγκυρία ιδιαίτερα επίκαιρη για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως ανέφερε, γιατί ουσιαστικά είναι κομμάτια από το μνημείο που διαμελίστηκε και όχι την επιστροφή τους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην εντατικοποίηση των προσπαθειών της ελληνικής πολιτείας, έκανε αναφορά στις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν και στις δηλώσεις που είχε κάνει ο σημερινός Βρετανός Πρωθυπουργός πριν να αναλάβει, ότι είναι επιταγή υποχρέωση να επιστρέψουν τα γλυπτά στη χώρα, ενώ τόνισε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συζήτηση, όπως υπάρχει συζήτηση για ποιο θα είναι η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, και να είναι το ζήτημα, το θέμα της επιστροφής της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, ένα από τα θέματα που δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό, που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ηνωμένου Βασιλείου. Να σας πω, όπως Κάσιδη προανέφερε, αναφέρθηκε και στο στεγαστικό πρόβλημα και ανέφερε την περίπτωση της Ισπανίας και την πολιτική που ακολούθησε και αναφέρθηκε επίσης και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για να στηρίξει ακριβώς τα νίκια. Στο ίδιο συνέδριο μίλησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρωί και αναφέρθηκε στην σημασία της πόλης των Αθηνών. Έκανε μια ιστορική αναδρομή και κυρίως έκανε λόγο ότι η Αθήνα είναι ένας τόπος που συναντώνται άνθρωποι με ρίζες διαφορετικές από όλη τη χώρα και ξεπερνούν τους διχασμούς. Γρηγόρη.
1: Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Περιμένεις και στην τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε τα σχετικά ηχητικά. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας βεβαίως που προέκυψε, που έχει να κάνει με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενών. Ένα θέμα στο οποίο έχει αναφερθεί αρκετές φορές ο Πρωθυπουργός και πρόσφατα μάλιστα έχει στείλει πριν από λίγες ημέρες ένα ακόμα αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενών. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε πριν από λίγο από αυτό το συνέδριο, όπου έφρασε την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενών. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και συνεχίσουμε αμέσως μετά.
3: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μοναδική υπόθεση. Δεν μιλάμε λοιπόν ούτε αμφισβητούμε την παγκοσμιότητα των μουσείων, όμως η επανένωση στην Αθήνα θα θέσει και ένα πολύ καλό προηγούμενο για μια πολύ καλή εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων μουσείων, καθώς επίσης και του Βρετανικού Σημείου. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε, ναι, είχαμε συζητήσεις. Δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει πολύ. Αλλά σαφώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω, έτι περαιτέρω, τις διεκδικήσεις μας.
1: Θα συνεχίσουμε έτσι περαιτέρω λοιπόν τις διεκδικήσεις μας. Ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το θέμα των γλυπτών τώρα και τη σταθερή ελληνική θέση. Μίλησε νωρίτερα στο News 35,8 και στις πρωινές διαδρομές η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται λύση δανεισμού ούτε αναγνώριση κυριότητας στη βρετανική πλευρά, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος παραμένει η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Τα γλυπτά θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα. Διότι πλέον όλη η τάση είναι εκεί. Βλέπετε θησαυρούς από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, τα οποία επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους. Μετά από 40 χρόνια, είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχει η διεθνής ηθική των μουσείων, έτσι όπως αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Είναι θέμα χρόνου. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την βασική της κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε δανεισμό. Δεν δεχόμαστε τον δανεισμό, διότι ένα δανεισμό θα σήμαινε έμεση αποδοχή κυριότητας. Είμαστε λοιπόν πιστοί στην ελληνική θέση στις κόκκινες γραμμές μας και επιδιώκουμε με κάθε μέσο, μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας και του διαλόγου, να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα ήταν επιπόλαιο να πούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο, πάντως το βέβαιο είναι ότι θα γίνει.
1: Θα ήταν επιπόλαιο λοιπόν, ακούσαμε να λέει η κυρία Μενδώνη, αν θα γίνει αυτό αύριο ή μεθαύριο, αλλά είναι το βέβαιο είναι ότι σίγουρα θα γίνει η επιστροφή και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Υπουργός απάντησε επίσης στις αντιδράσεις για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Όπως τόνισε, επιστράφησαν όλα τα κοιμήλια που μπορούσαν σε αυτή τη φάση να ταυτοποιηθούν και να τεκμηριωθούν. Ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί χωρίς η Ελλάδα να παραιτείται από κανένα από τα δικαιώματά της.
2: Το μνημόνιο, μάλλον κατανόησης, μιλάει για την πρώτη φάση. Σε αυτή την πρώτη φάση. Ό,τι μπορούσε να ταυτιστεί, να τεκμηριωθεί. Ξέρετε, υπάρχουν αρχές στη λογική των επαναπατρισμών και νομικές και ηθικές. Ό,τι λοιπόν μπορούσε να ταυτιστεί και βρισκόταν στο μουσείο, αυτά όλα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φάση και το μνημόνιο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να απεμπολεί κανένα άλλο δικαίωμά της, και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης. Διαπραγμάτευση γίνεται, διαπραγμάτευση κάνουμε. Έχουμε και εμείς τα χαρτιά μας, έχουν και οι Βούλγαροι τα δικά τους. Για μας ο στόχος είναι να επανέλθουν να επανέλθουν τα κοιμήλια τα οποία έχουν κλαπεί στην Ελλάδα κάποια στιγμή. 50 χρόνια και αν θέλετε και με την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν κατέληξαν πουθενά. Προτιμάμε δηλαδή να έχουμε 0 κοιμήλια πίσω, τα οποία όπως είπα και δεν το αμφισβητεί κανείς, είναι εξαιρετικά πολύτιμα, 0 κοιμήλια, από το να έχουμε τα 48 ή 55, ό,τι θέλετε, ή 48, σας είπα, είναι καταγεγραμμένα στους αριθμούς.
4: Αλλά 55 είναι, ναι.
2: Ναι, 55. Τι προτιμάμε, το τίποτα?
1: Πάντα και σταθερά και διαχρονικά λοιπόν παραμένει ψηλά στην κορυφή της ατζέντας της ελληνικής πραγματικότητας το θέμα, το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Τώρα γυρίζουμε σελίδα στην Αθήνα. Θα είναι σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την επίσκεψή του να πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του με την ελληνική πλευρά. Πάμε ξανά στην διπλωματική μας τάχτηρα, την Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει ορίσει τις πληροφορίες. Κατερίνα, τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department, και είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο ότι δεν συνδυάζεται με ταυτόχρονη επίσκεψη στην Άγκυρα? Έχει τη σημασία του το σημείο αυτό?
2: Βεβαίως, η επίσκεψη αυτή του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, σε μια κρίσιμη περίοδο για την περιοχή, σηματοδοτεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον, την έμφαση που δίνει ότι είναι σταθερός παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας στη χώρα μας, στην ευρύτερη περιοχή, και βέβαια σηματοδοτεί και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Αναμένονται λοιπόν να συζητηθούν όλα τα θέματα για την ενίσχυση αυτήνης της αμερικανο-ελληνικής σχέσης, με αφορμή τον έκτο γύρο τον στρατηγικό διάλογο, την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας, το ενεργειακό με ιδιαίτερη έμφαση στον κάθετο διάδρομο και βέβαια τις περιφερειακές εξελίξεις. Θα συζητηθεί βεβαίως οι προκλήσεις σύμφωνα με πληροφορίες και της Τουρκίας και στην ευρύτερη περιοχή, η παρουσία της χώρας μας και βεβαίως η συμβολή της στη σταθερότητα, όπως σας είπα, της Μεσογείου.
1: Αυτά είναι τα βασικά θέματα που μας μετέφερες τώρα, που θα απασχολήσουν τις συζητήσεις, οι οποίες αύριο είναι σημαντικές συζητήσεις, έτσι, με τον Υπουργό Εξωτερικών.
2: Και τον Πρωθυπουργό στη συνέχεια, από τον οποίο θα γίνει δεκτός ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και θα αρχίσουν και οι συνομιλίες, οι εργασίες, οι ομάδες εργασιών μέχρι αργά το βράδυ. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο μπορεί και να μιλήσει στην Πνίκα και έχει τη σημασία του, και το στίγμα που θα δώσει μένει να το δούμε.
1: Βεβαίως. Από το πρωί λοιπόν, έτσι και αλλιώς θα το παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό και θα καταγράφουμε όλες τις εξελίξεις. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Σε αυξημένη επιφυλακή, καταλαβαίνουμε κυρίες και κύριοι, ότι βρίσκονται οι αρχές από σήμερα, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας να έχουν σχεδιαστεί για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, προκαλώντας αλλαγές στην κίνηση στο κέντρο.
5: Έχει τώρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πιστεύετε ότι θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος?
6: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
5: Οι οδηγοί πρέπει όμως να το αποφύγουν.
7: Εννοείται ότι πρέπει να το αποφύγουμε, γιατί η παιδιά είναι θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το πώς και πώς μπορούμε να κινηθούμε αύριο στους δρόμους. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, Ζώη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Κατά τη μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο, μιλάμε, δεν έχει γίνει βεβαίως για λόγους ασφαλείας η ώρα, αργά το απόγευμα, σήμερα, νωρίς το βράδυ, σε βασικούς οδικούς άξονας θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές και περιορισμοί στην κυκλοφορία. Μέχρι και το πρωί της Πέμπτης θα βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες αύριο, όπως προείπατε, θα κορυφωθούν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της αστυνομίας, θα γίνονται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η Βασιλή Σοφίας, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Στους οδηγούς συστήνεται να αποφύγουν τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, Γρηγόρη, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και πορείες. Στα μέτρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως μέτρα τάξης, αστυνομία Αθηνών, ασφάλεια, τροχεία, ενώ θα επιστρατευτούν και ντρόνς.
1: Για τα μέτρα ασφαλείας, βέβαια, και τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις, εν όψη της επίσκεψης του κ. Ρούμπιο, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Έτσι, Ζωή.
8: Έτσι. και είπε ότι καλό είναι να ενημερωθούν οι πολίτες από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις που υπάρχουν στην κυκλοφορία για να πάνε όλα καλά με τις μετακινήσεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ.
1: Ωραία, Ζωή, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στην εκπομπή Συνδέσεις του Ερμιούς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία.
4: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα, καλό είναι να διαβάζουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας, προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών να είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μέρες.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, γιατί είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στην Αττική, με τις αρχές να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, με τη ζημιά να υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. 8 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του, παρακαλώ. Πάμε στη Σπυριδούλα Καγκλατζίου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τον τρόπο δράσης του συγκεκριμένου κυκλώματος? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της Διευθυνσής Εντόπισης Αθηνών στις περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε, όπως γνωρίζουμε, τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Τώρα, συνολικά 10 φαίνεται να είναι τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμα 2. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο αρχηγός της οργάνωσης φαίνεται να είναι ένας παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος μαζί με την σύζυγό του. Τα υπόλοιπα μέλη είχαν δευτερεύοντες ρόλους, ήταν λογιστές, επιχειρηματίες ή αχυράνθρωποι. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν οικονομικό πρόβλημα και τους βάζανε μπροστά να είναι εκείνες στην ουσία οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τις εταιρείες αυτές τις βιτρίνες. Μέχρι στιγμής η δράση τους φέρεται να ξεκίνησε το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν διάφορες εταιρείες, είτε ένδυσης, καταστήματα ένδυσης, είτε εστίασης νυχτερινά, κέντρα, εστιατόρια, είτε διαφημιστικές εταιρείες. Χρησιμοποιούσαν αυτούς τους αχυρανθρώπους και στη συνέχεια δεν κατέβαλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν λοιπόν τα χρέη συσσωρεύονται, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμειναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό τομέα μόνο εκτιμάται να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά για το δημόσιο μέσω της φοροδιαφυγής φαίνεται τα κέρδη τους να αγγίζουν και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι το θέμα θα έχει και συνέχεια. Η έρευνα μόλις ξεκίνησε, όπως μας είπες, και η επιχείρηση με ανθρώπους που έστειναν εταιρείες. Είχαν συσταθεί στο όνομα χειραθρώπων, δηλαδή επιχειρηματίες, λογιστές κτλ. Και με τον τρόπο αυτό φέσωναν τον ΕΦΚΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε, Σπυριδούλου Καγκλατζή, και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Τώρα, από το αστυνομικό δελτίο, μας έρχονται και οι επόμενες ειδήσεις. Στο στόχαστρο των αρχών, στο στόχαστρο της αστυνομίας, βρίσκονται τηλεφωνικές απάτες. Η μεγάλη μάστιγα των ημερών, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους δρούν οι επιτίδη και στην ανάγκη προστασίας των πολιτών. Πάμε και πάλι στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα όσα είπε σε συνέντευξή του στο Earth News και στους Κώστα Παπαθλημίτσου και Στέλλα Παπαμιχάηλ, ο υπουργός. Τι είπε ακριβώς Ζώη ο κύριος Χρυσοχοίδης για τους επιτίδιους αυτούς όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες και ποια είναι η εικόνα που έχει η αστυνομία με τις συλλήψεις και όλα αυτά?
8: Μείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συλλήψεις. Εκτίμησε ότι το φαινόμενο θα περιοριστεί σημαντικά. Η πρόβλεψή μου, είπε ο Υπουργός, είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το επόμενο μεγάλο πέτομο αφορά τις απάτες στο διαδίκτυο, καθώς όλο ένα και περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται πια μέσω ίντερνετ. Ο κ. Χρυσοχοίδης αποκάλυψε επίσης ότι προωθείται διάταξη ώστε η εκμετάλλευση ηλικιωμένων να αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση, να είναι ιδιώνυμο. διώνυμο η εκμετάλλευση γυναικών, έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή, ανέφερε στην συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο Έρτνιους.
1: Επίσης μίλησε και για άλλα θέματα, μίλησε και για την εγκληματικότητα γενικότερα και για την ενδοοικογενειακή βία, και αυτό πολύ μεγάλη πληγή σύγχρονες κοινωνίες ζωή, αλλά και για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα.
8: Κυκλοφοριακό, είπε ότι είναι πρόβλημα, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Αττικής.
1: Οδύσσια καθημερινή για εκατομμύρια ανθρώπους, βέβαια.
8: Όπως τα λες, βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Υπουργός, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την ονομασία Κόμβος, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας στις βασικές λεωφόρους της Αθήνας. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί 20-25% η ροή των αυτοκινήτων και κίνηση σε όλη την Αττική. Για την ενδοοικογενειακή βία, αποκάλυψε ότι μόνο στην Αττική καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες την ημέρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 3.000 περιστατικά το μήνα. Αναφέρθηκε και στην μικροεγκληματικότητα. Όπως είπε, υπάρχει εκτίμηση ότι δεν υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας, δεν υπάρχει καμιά αύξηση, είπε χαρακτηριστικά.
1: Ναι, και ήταν κατηγορηματικό σε αυτό το σημείο ο Υπουργός Ζωή.
8: Υπάρχουν, είπε, κατατεριώδους αυξήσεις ή εντοπισμό συγκεκριμένων φαινομένων, όπως οι αλλαγές από αλυσίδες στις γυναίκες και οι απάτες. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων. Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων που προχωρά κανονικά, αν και υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση.
1: Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις, να μείνουμε για λίγο σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, σε αυτή τη μεγάλη μάστιγα με τις τηλεφωνικές απάτες. Νέα ρύθμιση για την αυστηρότερη τιμωρία όσων εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους, προανήγγειλε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς, λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με την εκμετάλλευση ηλικιωμένου αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα.
4: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και έχουν, όπως είπατε εσείς, πάρα πολλές συλλήψεις. Ναι. Να σας πω, η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ, αλλά έρχεται ένα άλλο θέμα που είναι οι διαδικτυακές απάτες.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, μέσω του ίντερνετ, συναλλαγές μεγάλες.
3: Με τις τηλεφωνικές πώς θα τελειώσουμε, λέτε?
4: Θα τελειώσουμε τη σύλληψη όλων αυτών.
3: Α,
4: τελειώσουμε.
3: Είναι θέμα χρόνου, θεωρείτε?
4: Ακριβώς.
10: Ναι. Δεν ξέρω εγώ. Αυτό που λέτε καθημερινή, οι 270 συλληφθέντες φέτος, είναι ένα μικρό κομμάτι, είναι μεγάλο κομμάτι αυτών που δρούν σε αυτό?
4: Είναι
10: το...
4: αρκετά μεγάλο κομμάτι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι.
10: Μάλιστα.
4: Και είναι, κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις, γίνονται πολλές συλλήψεις, διότι είναι αυτοί, ναι, είναι εγκληματικές ομάδες. Είναι μεγάλες.
10: Βέβαια, εδώ διαβάζω, λέει, περισσότεροι 167 είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά. Καταλαβαίνω, ναι, τους πιάνει η αστυνομία, ναι, φεύγουν μετά, το ξανακάνουν.
4: Κοιτάξτε, τώρα, εδώ είναι μια άλλη συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την ποινική μεταχείριση όλων αυτών. Ήδη προωθούμε μια διάταξη, ούτως ώστε να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, δηλαδή ιδιώνυμο, ναι, η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Έτσι, ναι, ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή.
1: Το κρατάμε αυτό το τελευταίο, ότι εξετάζεται η μετατροπή του αδικήματος αυτό σε ιδιώνυμο, με την εκμετάλλευση ηλικιωμένου να αντιμετωπίζεται ως ιδιώνυμο αδίκημα και να έχει μεγαλύτερη ποινή, όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έδωσε συνέντευξη στον Γιώργο Σχιαδήμα, προαναγγέλλοντας αυστηρότερες ποινές και ειδικό τμήμα της Ελλάς για την αντιμετώπιση τους. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
11: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη καινούργια, η οποία καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν, από την ώρα που θα καταδικάζονται, θα πηγαίνουν φυλακή.
12: Άρα σας διακόπτω λίγο εδώ πέρα. Για να πάει κάποιος φυλακή, για να είναι κακούργημα, θα έπρεπε για παράδειγμα να έχει φάει εντός αγωγικών 120.000 ευρώ.
11: Ναι, αυτή ήταν,
12: για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο.
11: Αυτή ήταν η διατύπωση του ποινικού νόμου εδώ και δεκαετίες όσον αφορά το ποια απάτη χαρακτηρίζεται κακουργηματική. Και αυτή η διάταξη προέβλεπε και προβλέπει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι πάνω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Τώρα.
12: Άρα δηλαδή και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
11: Τώρα από ένα ευρώ.
1: Από ένα ευρώ λοιπόν πλέον θα λογίζεται ως κακούργημα. Την απορία της τώρα για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μάλιστα ρωτήθηκε να καταθέσει ορισμένους χαρακτηριστικούς τρόπους με τους οποίους δρούν αυτά τα κυκλώματα.
13: Αυτό που θα παρατηρήσει λοιπόν ένας συμπολίτης μας είναι ότι είναι επίμονοι και προσπαθούν να τους προκαλέσουν φόβο ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους ή για τη ζωή κάποιου οικείου προσώπου. Είναι το συχνότερο που συναντούμε στις τελευταίες μορφές απατών. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν την τηλεφωνική σύνδεση. Έρχονται συνεπώς επικοινωνία μαζί τους, ώστε να μην μπορούν να κλείσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν είτε την ελληνική αστυνομία είτε κάποιον οικείο τους. Αυτό θα πρέπει να τους προβληματίσει και μόνοι τους να κλείσουν το τηλέφωνο. Γι' αυτό και πλέον η οδηγία που δίνουν οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα που ασχολούνται καθημερινά με τέτοιου είδους περιστατικά είναι κλείστε το τηλέφωνο ακόμη και αν θεωρείτε ότι ακούτε ένα οικείο σας πρόσωπο.
14: Εδώ ακούγαμε μια νέα απάτη τώρα τελευταία. Προσπάθησαν να εξαπατήσουν κάποιο ηλικιωμένο άτομο, δεν τα κατάφερα και κάναν δεύτερο τηλεφώνημα, μιμούμενοι τους αστυνομικούς.
13: Είναι κάτι που συναντούμε σε περίπτωση που δεν καταφέρουν την πρώτη φορά να πείσουν τα θύματα τους
14: και δείχνει και πόσο πείμονοι είναι.
13: Αστυνομικούς. Σε καμία περίπτωση ποτέ κάποιος αστυνομικός δεν θα ζητήσει από ένα πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε έναν αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε εμείς οι ίδιοι είτε το τοπικό αστυνομικό τμήμα είτε το 100 που είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ γνωστό σε όλους.
1: Ακόμα λοιπόν και αν πιστεύουμε ότι μιλάμε με αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε σε κάθε περίπτωση και επικοινωνούμε μόνοι μας με το 100 ή με την άμεση δράση, με το οικείο αστυνομικό τμήμα, ακόμη και αν η φωνή του συγγενικού προσώπου, όπως είπε, μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής επεξεργασίας. Τώρα, νωρίτερα ακούσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι θα αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό στην ορολογία? Το ιδιώνυμο που ανέφερε ο κ. Χρυσοχοίδης. Ο Βασίλης Βραχιώτης, δικηγόρος, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας, στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
15: Όταν κάποιες ιδιαίτερες περιστάσεις, σε αυτό που εξήγηλε ο Υπουργός για τους ηλικιωμένους, αυτές οι ιδιαίτερες περιστάσεις δημιουργούν στην ουσία μια καινούρια πράξη, ένα καινούριο αδίκημα. Δηλαδή.
16: Εδώ έχουμε ένα καινούριο αδίκημα.
15: Η απάτη είναι αδίκημα. Προβλέπεται στον ποινικό κώδικα και τιμωρείται αναλόγως. Με ειδικό ποινικό νόμο, γιατί συνήθως έτσι έχουμε τα ιδιώνυμα, με ειδικό ποινικό νόμο οι συγκεκριμένες περιστάσεις της μεγάλης ηλικίας θα συνιστούν ένα αδίκημα το οποίο θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Το πιο γνωστό αντίστοιχο αδίκημα για να καταλάβει ο κόσμος είναι παραδείγματος χάρη η σωματική βλάβη, η οποία είναι ιδιώνυμο στην περίπτωση που είναι κατά ανηλίκου, μικρού παιδιού, υπέργυρου ατόμου πάλι, εγκύου και πάει λέγοντας.
16: Και σημαίνει βαρύτερη ποινή.
15: Σημαίνει είτε βαρύτερη είτε ελαφρύτερη. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή που συζητάμε για τη σωματική βλάβη, η εδώ θα έχουμε βαρύτερη ποινή. Όμως στην υφαίρεση που είναι η κλοπή μεταξύ συγγενών και αντίστοιχα είναι ένα ιδιώνυμο χαρακτηρισμένο αδίκημα, έχουμε ειδική πρόβλεψη για χαμηλότερη ποινή επειδή είναι μεταξύ συγγενών. Άρα λοιπόν είτε βαρύτερη είτε ελαφρότερη.
16: Μάλιστα.
15: Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση σαφέστατα ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή.
1: Προφανώς λοιπόν ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή με το ιδιώνυμο για αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την κοινή νόμη τα τελευταία 24 ώρες έχει να κάνει με την υπόθεση των κρυπτονομισμάτων που ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μια πολύ σημαντική υπόθεση και για την οποία έχουν γίνει ήδη 17 συλλήψεις στην Κατερίνη, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε ακόμα 9 άτομα και μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει όλα αυτά τα στοιχεία. Η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας εδώ στο News Red 105,8, είπε ότι η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, αλλά υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα. Τι ακριβώς εννοεί, για να την ακούσουμε.
13: Είχαμε τη σύλληψη 17 ατόμων, αλλά και το σχηματικό σμό δικογραφίας σε ακόμα 9 άτομα και σκεφτείτε ότι μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει αυτά. Η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, οπότε καταλαβαίνετε πόσοι εμπλεκόμενοι μπορεί να προκύψουν. Και χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη δεν υπάρχουν θύματα. Δεν υπάρχουν θύματα που να έχουν καταγγείλει στην ελληνική αστυνομία ότι έχουν εξαπατηθεί υπό το φόβο της επίκληξης προφανώς από το οικογενειακό περιβάλλον ή από το φιλικό περιβάλλον. Πολλές φορές έχουμε το αίσθημα της ντροπής.
16: Ναι.
13: Όμως
16: ναι,
13: καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι στην ανακριτική διαδικασία να μας προκύψουν τα θύματα.
16: Και τότε πώς θα στηρίξετε τις κατηγορίες?
13: ουσιαστικά όλη η έρευνα στηρίχθηκε καθαρά στην εργασία των αστυνομικών. Επειδή ακριβώς υπήρξε μια πληροφορία ότι υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα που δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο και προβαίνει και σε διακεκριμένη νομοποίηση εσόδων από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα. Και έτσι σιγά σιγά καταφέραμε να φτάσουμε και στα αρχηγικά μέλη αυτής της εγκληματικής ομάδας, αλλά και σε άλλα άτομα τα οποία τι παρατηρήσαμε, γι' αυτό και μιλάμε για τη μέθοδο της πυραμίδας. Παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν θύματα τα οποία στη συνέχεια προέτρεπαν και άλλα θύματα να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώς και ίσως δεν έχουμε καταγγελίες ακόμη από θύματα, καθώς και οι ίδιοι ουσιαστικά συμμετείχαν με κάποιο τρόπο στη συνέχεια στην εγκληματική ομάδα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Πώς είναι η επόμενη μέρα. Η Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Η κακοκαιρία υποχώρησε, άφησε όμως πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές, αγροτικές εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει και τις ζημιές να είναι μεγάλες. Πάμε στο οροπέδιο και βρίσκεται ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Παπαδάκης? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με τον Γιώργο Παπαδάκη στο οροπέδιο Λασιθίου. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες συνθήκες, είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε πολλά δίκτυα, έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως το αντιμετωπίζουν στις αγροτικές καλλιέργειες. Μάλιστα, νωρίτερα στο Λασίθι βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου ενημερώθηκε για τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και τις ζημιές στις καλλιέργειες. Έχουμε τώρα όμως τον Γιώργο Παπαδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι τα πράγματα τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και γενικότερα στην Κρήτη?
17: Γρηγόρη, τα νερά έχουν υποχωρήσει, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Τα 2/3 του κάμπου του οροπεδίου παραμένουν σκεπασμένα από το νερό. Η αγωγή που μεταφέρουν το νερό στο φράγμα από Σελέμη φαίνεται ότι έχουν φτάσει στο όριό τους, έτσι. Δηλαδή εξακολουθεί η αποστράγγιση, αλλά σήμερα, τέταρτη μέρα στην ουσία μετά την σφοδρή νεροποντή, ο κάμπος, όπως είπα, στα 2/3 του παραμένει καλυμμένος από το νερό. Αυτό για να δούμε τον όγκο της βροχόπτωσης εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου η αγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά, δηλαδή πάνω από 85% η παραγωγή πατάτας και πάνω από 50% η παραγωγή των κυπευτικών. Ένα στοιχείο που θα επηρεάσει, όπως μας έλεγαν και οι παράγοντες της αγοράς, τις τιμές στην κεντρική λαχανοαγορά της Αθήνας, το ΡΕΤΗ. Τώρα από εκεί και πέρα, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την περιοδία του εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήρθε καταγείται από εδώ, από τη μητέρα του, όπως είναι γνωστό. Συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο και με παράγοντες των αγροτικών συλλόγων της περιοχής. Διαπίστωσε με τα μάτια του και, όπως ανέφερε και σε δηλώσεις στην ΕΡΤ, έχει ήδη αγνώση του τι σημαίνει αυτή η καταστροφή για τον πληθυσμό του οροπεδίου, που δεν έχει άλλα εισοδήματα. Είναι το υψόμετρο τέτοιο που δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, εδώ την καλλιέργεια ελαιοδέντρων ή αμπελιών. Οι άνθρωποι ζουν λοιπόν μόνο από τις εποχικές καλλιέργειες και διαπιστώθηκε και το εξής, που του μετέφεραν και οι αγρότες, ότι αν δεν υπάρξουν αποζημιώσεις έγκαιρα και αν δεν υπάρξουν και μέτρα πραγματικής αποστράγγισης και εν όψη του επερχόμενου χειμώνα, όπου θα έχουμε και άλλες βροχοπτώσεις, τότε πολύ πιθανόν το έδαφος του οροπεδίου, μια έκταση της τάξης των 25-30.000 στρεμάτων, να μην μπορεί να καλλιεργηθεί την ερχόμενη άνοιξη. Άρα οι αγρότες της περιοχής θα χάσουν στην ουσία δύο περιόδους καλλιεργητικές.
1: Και δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιες απώλειες. Μάλιστα, έβλεπα και συγκλονιστικές εικόνες, συγκλονιστικά πλάνα νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερνιούς από το πρωί, με αγρότες να σκύβουν μπροστά στην κάμερα του Ερνιούς, να βάζουν το χέρι τους κάτω από τα νερά που είναι πλημμυρισμένα στα χωράφια και να βγάζουν πατάτες, για παράδειγμα.
17: Ναι, ναι, οι οποίες έχουν καταστραφεί πλέον. Δεν υπάρχει να προωθηθούν αυτό. Στην αγορά. Ήταν λίγο πριν την συγκομιδή τους. Και μιλάμε για πάνω από 3.000 τόνους προϊόντος. Ο οποίος θα έφτανε στο μεγαλύτερο μέρος, όπως είπα νωρίτερα, στην αγορά του Ρέντι.
1: Περιμένουμε λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε και τα κυβερνητικά μέτρα έτσι,
17: σήμερα,
1: για τη στήριξη.
17: Βεβαίως, χθες ήταν εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο πήγε και στην περιοχή της Ιεράπετρα. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, βρίσκεται στην περιοχή του Μιλοποτάμου, εκεί που είχαμε το άλλο μεγάλο πλήγμα, σημαντικές καταστροφές και σε ζωικό κεφάλαιο και στην επαρχιακή Ευρωπία. Ο κύριος Ανδρουλάκης συντάχθηκε στην ουσία με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σαν πρώτη ότι δέσμη από την κυβέρνηση, αλλά είπε ότι δεν πρέπει να μείνουμε στα ναι. Ό,τι είπαν χθες τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να υλοποιηθούν και μάλιστα άμεσα. Μην πάμε με ρυθμούς χελώνας. Και εκεί ανέφερε ότι γιατί κινδυνεύουν οι αγρότες ακριβώς να χάσουν ακόμη μία χρονιά. Όχι μόνο τούτη δηλαδή που χάθηκε τώρα. Τώρα, Γρηγόρη, απόψε πληροφορούν ότι συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή ακριβώς για να συγκεκριμενοποιήσει τα έργα.
1: 4 ώρα το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή, Γιώργο, κρατική αναλογή.
17: Να πούμε ότι έτοιμα από την περιφέρεια αλλά και από τους Δήμους συνολικά είναι οι αποζημιώσεις που θα έρθουν στην Κρήτη να έρθουν στο μοντέλο των αποζημιώσεων που έγινε, που συνέβη στη Θεσσαλία στα, μετά την,
1: με τον Ντάνιελ. Μετά την
17: καταστροφική επέλαση του Ντάνιελ. Και τούτο γιατί απεδείχθη ότι και το μοντέλο λειτουργεί σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούν το θέμα και θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Μάλιστα, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε συνέντευξή του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης, αναφέρθηκε στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων από τη Θεομηνία στην Κρήτη, αλλά και στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Αναφορικά με τα όσα περιμένουμε για την Κρήτη, είπε ότι στις 4 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η δέσμη μέτρων για τους πληγέντες, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων. Προβλέπονται αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών. Μάλιστα, οι Δήμοι και η Περιφέρεια έχουν κληθεί να προχωρήσουν εντός 15 ημερών στην καταγραφή των αναγκών και στην υποβολή των σχετικών ετοιμάτων, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι αυτοψίες. Και από την Κρήτη πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, σήμα εκλογικής ετοιμότητας και ενότητας, εξέπεσε ο Πρωθυπουργός από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες του 2027, έδεσε εκ νέου το στόχο της τρίτης θητείας και επανέλαβε το δίλημα της σταθερότητας απέναντι στο λαϊκισμό που αναβιώνει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγκυμπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τα όσα έγιναν χθες στην επετειακή εκδήλωση. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες παντάχει και το μήνυμα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρο. Μήνυμα συσπήρωσης στην εκδήλωση αυτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, επαιτειακά, αλλά και σε καθαρά, όπως είπε στην Σύπρα, εκλογικό τόνο κινήθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να θέτει ευθέως ως ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 27. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας και έθεσε στόχο την επανάληψη της επίδοσης του κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το κάναμε το 19, το κάναμε το 23 και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της άνοιξης του 27. Το δεύτερο πολιτικό μήνυμα ήταν το δίλημα που έθεσε με τη σταθερότητα ως βασικό εκλογικό διακύβευμα, ιδιαίτερα όπως είπε μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που ο ίδιος περιέγραψε ως δύσκολο, μίλησε για δύσκολους και δούμε μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Στο ίδιο πλαίσιο μάλιστα έβαλε και απέναντι στη σταθερότητα αυτό που χαρακτήρισε πλάνη των κάποιων λαϊκιστών, λέγοντας πως αυτή την πορεία δεν θα την ξαναθέσουμε σε κίνδυνο, δεν θα γυρίσει επί χώρα πίσω υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρουσαν καινούργια ρούχα. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε στη σχέση σταθερότητας και αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής αλλά και να ανανεώνεται συνεχώς, ενώ ο βασικός άξονας ομιλίας ήταν το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Συνέδεσε δε αυτό το σχέδιο με μια Ελλάδα που θα παραμείνει οικονομικά αναπτυσσόμενη και θα μπορεί, όπως είπε, να στηρίζει τους πολίτες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης.
1: Μιλάμε για μια εκδήλωση στην οποία είχαν πολλές παρουσίες αλλά και αρκετές απουσίες. Μάλιστα, είχαμε και εχμές από υπουργούς, όπως για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος άφησε εχμές ξεκάθαρες κατά συναδέλφων του υπουργού που έλειπαν από την εκδήλωση. Ποιος αναφερόταν?
18: Ακριβώς, τα μηνύματα της πίδας που έδωσε ο Πρωθυπουργός ήταν με αυτά κατέληξε στην ομιλία του. Μάλιστα, αποχωρώντας, έκανε και 4 σουτ στα καλάθια μπάσκετ που είχαν στηθεί, λέγοντας πως αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε τις εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει, γιατί κέρδισε 4 στα 4. Και στο παλιό αμαξοστάσιο του ΣΥΡΙΟΥ, όπως είπες και εσύ, υπήρχε πολλοί κόσμος, 3.500 άτομα συγκεντρώνει ο χώρος, μπορεί να γέμισε, αλλά οι απουσίες προκάλεσαν και το ανάλογο σχολιασμό στα πηγαδάκια. Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά ήταν δεδομένη, εκείνη του Κώστα Καραμαλή σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη. Απόν ήταν και ο Βαγγέλης Μημαράκης λόγω υποχρεώσεων στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και ο Νίκος Δένδιος, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο πρωτοβουλία της Αδριατικής στην Βενετία. Και όσον αφορά τους πρωθυπουργούς, να πούμε πως θα έχουν και ενδιαφέρον και η παρουσία σε τοποθετήσεις τους αύριο σε μια ομιλία για τον Κώστα Καραμαλή και νωρίς σήμερα το απόγευμα σε συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα, το Αντώνη Σαμαρά. Ως προς τον κύριο Μημαράκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ερωτηθεί σχετικά επικαλέστηκε τις υποχρεώσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο. Ενώ για τον κύριο Δέδια, κυβερνητικά και κομματικά στελέχη απέφυγαν εχθές τους σχολιασμούς. Σήμερα όμως, όπως είπε εσύ, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε χωρισμένα να τον κατονομάσει με αρκετή σαφήνεια σε αυτή την απουσία. Μάλιστα, σημείωσε πως απορρόμουν ορισμένους συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν από τη συνήμαση γιορτή γιατί λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα αλλαγή δυσαδειότητα το καθήκον της ενότητας, δεν λέγεται με ομιλίες, αλλά σφυριλατίδες, κοινούς αγώνες και στην κοινή μας πορεία. Έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Να δούμε αν θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση.
1: Ωραία, Άγη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί έχουμε και συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να ακούσουμε όμως πρώτα ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη χθεσινή εκδήλωση.
19: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα. Και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω. 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγη Βαγιάννο, γιατί οι βιομηχανοί περιμένουν σε λίγες ώρες από τώρα να ακούσουν κάτι για το ενεργειακό κόστος από τον Πρωθυπουργό.
18: Έχουμε την Γενική Συνέλευση του ΣΕΔ και εκεί αναμένεται να παρουσιαστούν τουλάχιστον στο το γενικότερο πλαίσιο τα κυβερνητικά μέτρα για το ενεργειακό κόστος της ελληνικής βιομηχανίας. Μάλιστα, στις προηγούμενες μέρες κυβερνητικές διαρροές ήθελαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έχει ετοιμάσει ήδη μια οικονομική παρέμβαση, αξιοποιώντας το έκτακτο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευελεξία στις κρατικές ενισχύσεις και ένα πακέτο σύμφωνα με πληροφορίες, το οποίο κινείται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρουν πως στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ευρεία περίμετρος μέτρων ώστε να καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και σε αυτά τα ζητήματα στον αριθμό των δικαιούχων, τη διάρκεια της παρέμβασης αλλά και το ύψος της επιδότησης αναμένει πιθανόν σήμερα να ανεβρεθεί και ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα παριθμίσει και τη σειρά παρεμβάσεων που έχει ήδη θεσπίσει η νομολογική κυβέρνηση για τον αναπτυξιακό νόμο και το χωροταξικό, έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη αξιοποίηση των συγκεκριμένων χρημάτων που υπάρχουν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίο έδωσε μια συνέντευξη χθες το απόγευμα στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως με τον Παναγιώτη Στάθη. Και εκεί επεσήμανε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για το μέλλον τη χώρα η πολιτική αλλαγή. Τόνισε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνηση και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Πολιτική ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε.
20: Η χώρα για να κυβερνηθεί θέλει πρόγραμμα, στρατηγική, πολιτικό προσωπικό, το ξαναλέω, και όχι εξαρτήσεις. Εμείς λοιπόν, αυτά είναι τα τρία μας πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι με αυτά τα τρία πλεονεκτήματα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την ανατροπή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η χώρα,
21: κύριε Πρόεδρε,
20: δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα δύο σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό. Αυτά που λέτε είναι διχαστικά διλήμματα. Είναι εκβιασμοί. Το σενάριο είναι ένα. Το σενάριο της πολιτικής αλλαγής. Πάμε στις εκλογές για να φύγει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα πήγαινα στις Βρυξέλλες, μόλις έβλεπα προβλήματα με την ολοκλήρωση ενός ευρωπαϊκού έργου που είναι η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας και θα έλεγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δικό μας το έργο και των 27 κρατών, ελάτε να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωσή του. Και όχι να κοροϊδεύω τον ελληνικό λαό και να λέω ήρεμα νερά, ενώ δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά επί της ουσίας.
1: Τώρα, η βουλευτής του Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν το Πασόκ επιμένει να απορρίπτει κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η ίδια επιπλέον άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν είναι μόνο μια στρατηγική απόφαση του ΠΑΣΟΚ, είναι και κάτι το οποίο απορρέει από την ταυτότητά του. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάθεση ευθύνης που έκανε την περίοδο του 2012 και που από κάποιους χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η περίοδος προκειμένου να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ ως δημοκρατική παράταξη και βλέπουμε την κατάληξή του σήμερα, έπεσε στο κενό. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, πολιτεύεται με αυτήν την λογική γιατί είναι διαφορετικά τα συμφέροντα και οι κοινωνικές τάξεις τις οποίες εκπροσωπεί.
21: Απορρίπτεται όμως και ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με αυτό που συνηθίζει να λέγεται ως διαμόρφωση της κυβέρνησης των ηττημένων.
0: Καταρχήν αυτά τα περί κυβέρνησης των ηττημένων που αποτελούν έτσι απέλπιδες προσπάθειες από ανθρώπους που από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή έχουν μόνο μια προσωποπαγή, ένα προσωποπαγές όχημα και μια
21: Τζίπρα εννοείται. Ναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε έναν αγώνα προσωπικής σταδιοδρομίας. Περί αυτού πρόκειται.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernest Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα σε ημέρα μαζικών κινητοποιήσεων. Έχει μετατραπεί η σημερινή στη Γαλλία, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να κατεβαίνουν στους δρόμους, ενώ τις προηγούμενες ημέρες δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτριά μας, το Μαΐδα Παπαϊών, που θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Το Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι η κατάσταση στο Παρίσι?
22: Λοιπόν, σε λίγο, στις 3 τέταρτα από τώρα, ξεκινάει η μεγάλη κινητοποίηση των μαθητών εδώ στο Παρίσι, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει σε άλλες περιοχές της χώρας, τη Λούζ, Στρασβούργο, Ναντ, Λιόν. Έγιναν και σημειώσει προορισμένα επεισόδια. Είχε αρκετό κόσμο συγκεκριμένα στο Παρίσι, στη Μασσαλία, συγγνώμη, και στο Στρασβούργο. Πολύ κόσμο. Τώρα αναμένεται εδώ πέρα στο Παρίσι να δούμε αν οι μαθητές θα κατέβουν μαζικά στους δρόμους μαζί με τους συνδικάτων των καθηγητών, των εκπαιδευτικών γενικότερα, αλλά και πολιτικούς, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν και να ενθαρρύνουν τους μαθητές. Οι μαθητές και το παρόν θεωρούν ότι δεν έχουν δεχτεί θετική αποδοχή από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους, γι' αυτό θα επιμείνουν. Φυσικά η ημέρα όλων των κινδύνων αναφορικά με τη βία έχει σημειωθεί πολύ βία εδώ στην Πορτογαλική Πρωτεύουσα τις τελευταίες μέρες. Ήδη σήμερα δύο κορίτσια τραυματίστηκαν, αλλά προς το παρόν οι αρχές έχουν ρίξει στους δρόμους την διαδικασία μαζικά πολλές ομάδες ασφάλειας για να είναι σίγουροι ότι δεν θα ξεφύγουν, επειδή περιμένουν και αναρχικούς, μάλλον τα black blocks, τα περίφημα black blocks, που θέλουν να συγκρούονται, επιθυμούν να συγκρούονται με την αστυνομία, ώστε να μην υπάρξουν χειρότερα. Θέλω να σας πω όμως ότι στην Πρεμπή όλους τους διάδρομους που έχουν ασφαλίσει οι αστυνομικοί έχουν κλείσει φυσικά τα μαγαζιά, έχουν κλείσει όλα τα γραφεία για να μην γίνει χειρότερα.
1: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Θωμαίδα Παπαϊόνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Παρίσι και τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Τουρκία. Γιατί σήμανε συναγερμός το πρωί σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης μετά την επίθεση με μαχαίρι που άφησε μαθητές τραυματίες. Αστυνομία και διασώστες έφτασαν στο σημείο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Ελβίρα Κρίθα, την ανταποκριτριά μας, η οποία έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το περιστατικό?
23: Γρηγόρη, 8 και 40 σήμερα το πρωί, μια 15χρονη μαθήτρια πήγε έξω από το παλιό της σχολείο στην περιοχή Μπασάξεχιρ της Κωνσταντινούπολης, όπου ενεπλάκη από ό,τι φαίνεται σε καυγά και εκεί, χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, κατά πάσα πιθανότητα μαχαίρι, επιτέθηκε σε 8 συμμαθητές της, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δύο σε πολύ σοβαρή, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού Υγείας. Τώρα, αυτό φυσικά η μαθήτρια συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα, είναι ένα περιστατικό, Γρηγόρη, από τα πολλά του τελευταίου διαστήματος, από την Άνοιξη και μετά, έχουμε δει τουλάχιστον 4 περιστατικά, κάποια πολύ νεκρά και αιματηρά, σε σχολεία της Τουρκίας, με πρωταγωνιστές έφηβους μαθητές, τα οποία βέβαια έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ και τις αρχές και την κοινή γνώμη εδώ. Μάλιστα, για αυτόν τον λόγο έχει επιβληθεί στην Τουρκία απαγόρευση μετάδοσης του περιστατικού από τα μέσα ενημέρωσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι αρχές φοβούνται ζητήματα μιμητισμού των παιδιών. Από αυτές τις ενέργειες υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι πρώτες επιθέσεις τότε την άνοιξη στα σχολεία της Τουρκίας, στην Ανατολική Τουρκία, είχαν προκαλέσει φαινόμενα με μιμητισμού στα παιδιά και έτσι προσπαθούν οι αρχές και με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν λίγο το φαινόμενο. Πάντως είναι κάτι που παρακολουθούν οι αρχές διεξοδικά, καθώς αυτά τα φαινόμενα φαίνεται πως πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Τουρκία.
1: Ελβίρα Κρύθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη πίσω στα δικά μας να δούμε τα νεότερα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανοιχθεί το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε και κατασχέθηκε από το σπίτι του στη Βούλα, καθώς οι αρχές αναζητούν στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ανοίχθηκε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε διαδικασία εδώ στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών. Ανοίχθηκε το χρηματοκιβώτιο και όπως μας είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, κ. Λικούδης, το χρηματοκιβώτιο ήταν, Γρηγόρη, τελείως άδειο. Δεν είχε κάτι οτιδήποτε μέσα. Ήταν χαρακτηριστικά, είπε ο κ. Λικούδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους λίγο πριν συνδεθούμε, ότι το χρηματοκιβώτιο ήταν τελείως άδειο. Σε κάποιες ερωτήσεις που κάναμε οι δημοσιογράφοι για το πού κινείται η υπόθεση, μας είπε ότι είναι μια υπόθεση η οποία η ανακριτική έρευνα θα διαρκέσει πολλούς μήνες, καθώς χρειάζεται να διευκρινιστούν διάφορες σκοτεινές πτυχές της. Περιμένουμε την ίδια στιγμή να ολοκληρωθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς είναι ένα πράγμα αυτό και είναι άλλο τα μηνύματα, τα δεδομένα από τα κατασκευέντα κινητά, να το σημειώσω, αλλά βεβαίως περιμένουμε και τις απαντήσεις των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, συνοψίζοντας, το χρηματοκιβώτιο που ήταν στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, επισήμως πλέον ήταν τελείως άδειο, αφού ανοίχθηκε παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας. Δεν ήταν κάποιο μέλος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν μόνο ο νομικός εκπρόσωπος, ο κ. Λικούδης. Και όπως είπα, είναι μια υπόθεση η οποία σίγουρα θα διαρκέσει πολλούς μήνες η ανακριτική έρευνα, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη.
1: Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο ανακριτή οδηγήθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί ο 30χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της στο Λαύριο την περασμένη Πέμπτη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 32χρονος ρουμανικής καταγωγής κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στον 5ο τακτικό ανακριτή. Απολογήθηκε για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και για 4 πλημελήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι είχε καταναλώσει νωρίτερα χάπια και αλκοόλ. Όπως επίσης και ότι δεν συνέβη τι ακριβώς έγινε κατά την επίθεσή του στο σπίτι της οικογένειας, της πρώην συντρόφου του, όπου μέσα βρισκόταν και ο φίλος της, αλλά και τα ανήλικα παιδιά του πρώην ζευγαριού, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν σοβαρότερα ο νυν σύντροφος της 32χρονης κοπέλας και να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν είναι η εξέλιξη. Μάλιστα. Παίρνει το δρόμο για την φυλακή μετά την απολογία του. Ενώ τραγική ηρωνία είναι ότι για αύριο είχε αναβληθεί το δικαστήριο μετά την καταγγελία, την τελευταία καταγγελία της κοπέλας για ενδοοικογενειακή βία στις αρχές του Σεπτέμβρη. Αύριο θα εκδικαζόταν η συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως, Έλενα, το γύρω μας στον κόσμο με το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής, το οποίο απονεμήθηκε πριν από λίγο στον Βέλγο Φράνσις Χέλτσεν για την καθοριστική συμβολή του στον εντοπισμό. Γύρω μας στον κόσμο με το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής, το οποίο απονεμήθηκε πριν από λίγο στον Βέλγο Φράνσις Χέλτσεν για την καθοριστική συμβολή.

0: αριθμός νετρίνων μπορεί να παγιδεύονται στους πάγους της Ανταρκτικής ώστε να παρατηρηθούν. Τώρα, αυτή η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται και είναι πιθανό να οδηγήσει στην εξιχνίαση και την διερεύνηση ανεξήγητων μέχρι σήμερα κοσμογονικών και κοσμικών φαινομένων. Τώρα, ο Χέλτνερ θα λάβει το βραβείο του 1 εκατομμύριο δολαρίων από την Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και, όπως είπαμε και χθες, Γρηγόρη, είναι η εβδομάδα για την απονομή των φετινών βραβείων Νόμπελ μέχρι και την Παρασκευή που αναμένεται να δοθεί και το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν, εκεί θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, όχι ότι τα άλλα δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά καταλαβαίνουμε έχει πολύ και πολιτικό ενδιαφέρον το Νόμπελ Ειρήνης. Πάμε στη Μέση Ανατολή τώρα και όπου κλιμακώνει η ένταση ανάμεσα στους Χούθη, τη Σιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Τι ακριβώς συμβαίνει, Έλενα?
0: Οι μάχες συνεχίζονται για τον έλεγχο κυρίως των στενών του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, των στρατηγικής σημασίας στενών. Η κυβέρνηση της Σιεμένης υποστηρίζει ότι ελέγχουν την πόλη Μόκα στρατηγικής σημασίας και άλλα σημαντικά σημεία γύρω από τα στενά. Ωστόσο, οι Χούθη το αρνούνται, όμως οι μάχες συνεχίζονται με σφοδρότητα και οι Χούθη συνεχίζουν τις επιθέσεις του στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν αεροδρόμια της χώρας και στο Ριάντ, το διεθνές αεροδρόμιο, κάτι που η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει. Την ίδια ώρα, πάντως, να πούμε ότι πολύ σημαντική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι Τουρκία και Πακιστάν συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν το αμυντικό σύμφωνο της ΜΕΚΑ που υπέγραψαν οι τρεις χώρες τον περασμένο Αύγουστο, στέλνοντας στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία.
1: Την ίδια ώρα, πάντως, σοκ και ασφαλές, ευτυχώς, είναι το πλήρωμα ελληνόκτητου πλοίου που δέχθηκε πλήγμα σε Αθήνα του Ορμούς.
0: Πρόκειται για το ελληνόκτητο πλοίο Μιστράλ. Χθες το βράδυ αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούς, ανοιχτά του Ομάν. Το πλήρωμα, 30 μελές πλήρωμα, είναι ασφαλές, ανάμεσά τους 11 Έλληνες. Το πλοίο κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες τώρα ελέγχεται για τυχόν ζημιές.
1: Και να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά στο μέτωπο της Ουκρανίας. 2 εμπορικά πλοία πλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας και ένα από αυτά βυθίστηκε με το πλήρωμά του, δυστυχώς, να αγνοείται.
0: Ναι, πολύ σοβαρά περιστατικά αυτά στην Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βάρνα στη Βουλγαρία. Το ένα πλοίο υποσημαία Τόγκο βυθίστηκε αφού δέχτηκε πλήγμα από ντρόουνς, όπως αναφέρουν οι βουλγαρικές αρχές, και δυστυχώς, παρά τις έρευνες, το πλήρωμα εξακολουθεί να αγνοείται. Το άλλο επίσης εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε επίσης από ντρόουνς. Το πλήρωμά του, ωστόσο, διασώθηκε. Είχαμε και δηλώσει τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από το Ρέικιαβικ, που και χαρακτήρισε απαράδεκτες αυτές τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τελευταίο ταγκό απόψε για τον Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
3: Ακριβώς 2 ώρα τα ξημερώματα από την RTO Sport θα μπορούμε να δούμε την αναμέτρηση Αργεντινή-Μπενίν. Το Μπενίν είναι το τριτεύουν έτσι την υπόθεση, όποιος και να ήταν. Νομίζω το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και θα υπάρχουν έτσι αρκετά συγκινητικές στιγμές. Ο σίγουρα μεγαλύτερος Αργεντινός μετά τον Μαραντόνα και από σύγχρονος ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για πολλούς και όλων των εποχών. Οπότε σήμερα τελευταίο παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινή. Στα δικά μας 7 η ώρα το απόγευμα, RTO Sport, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα, για την ομάδα των Ελπίδων. Η εθνική μας ομάδα θέλει νίκη με 2-0, με 2 γκολ διαφορά, για να προκριθεί ως καλύτερη δεύτερη. Το έχει. Είναι αρκετά καλή ομάδα και νομίζω ότι απόψε θα κερδίσει με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά και θα προκριθεί στα τελικά του Euro μετά από 25 χρόνια στο Euro Under 21.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 και τοπικά στα δυτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το απόγευμα φτάνει στην Αθήνα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Στη Θεσσαλονίκη, δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα, στο Άγαλμα Βενιζέλου του ΠΑΜΕ και στην Καμάρα της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Για αυξημένο και κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη χειμώνα, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινεί στρατηγικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά διελιστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους. 3 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου προσφοράς έχουν χαθεί. Θα χρειαστούν 2 χρόνια για να ξαναγεμίσουν τα αποθέματα, προειδοποιεί ο κρατικός πετρελαϊκός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας. Νέο μήνυμα Μητσοτάκη για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τα γλυπτά εκλάπησαν, είναι η ώρα να πιέσουμε για επανένωση, διεμήνυσε. Στέρεψε από φρέσκο ψάρι η αγορά μετά από 6 ημέρες κινητοποιήσεων των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Υπολειτουργεί η ψαραγορά στο καπάνι Θεσσαλονίκης, μόνο νυχθιοτροφείου εισαγόμενα και κατεψυγμένα βρίσκουν οι καταναλωτές. Κινητοποιήσεις για άρση πειθαρχικών και δικαστικών διώξεων σε εκπαιδευτικούς από ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και ΑΔΕΔΗ. Για τρίτο 24ωρο καίει με μέτωπο 1000 μέτρων η εισαγόμενη από τη Βουλγαρία δασική φωτιά κοντά στη Ρούσα του Εύρου, ενισχυμένες οι δυνάμεις κατάσβεσης. 21χρονος Αλγερινός απέδρασε μέσα από περιπολικό στη Θεσσαλονίκη κατά τη μεταγωγή του στα κρατητήρια και συνελήφθη 4 ημέρες αργότερα στο Κιλκίς. Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές στους δρόμους σε πάνω από 30 πόλεις της Γαλλίας, επεισόδια σε Στρασβούργο, Λιόν και Μασαλία, 1800 λύκια τελούν υποκατάληψη. Σάλλο στην Πολωνία, με υδραυλικό serial killer κατηγορείται για τη δολοφονία 7 γυναικών που τις έδαινε σε καρέκλες και τις έπνιγε. Επόμενη σύντομη ενημερώσή σας σε μισή ώρα.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
0: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
0: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
6: Γιατί, coach?
5: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Εκ παραδρομής το τραγούδι σήμερα ήταν κάπως έτσι πιο slow από ό,τι συνηθίζουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Όχι ότι έχει γίνει κάτι, αλλά αν θα μπορούσα εγώ, ας πούμε, να συνδυάσω αυτό το slow τραγούδι με την διάθεση που έχω τα τελευταία 5-10 λεπτά, είναι γιατί αναπολώ το παρελθόν και αναπολώ ένα μπασκετικό παρελθόν όπου οι πρωταθλήτριες ομάδες παίρνανε μέρος σε μια διοργάνωση που την ονομάζαμε τότε το Πρωταθλητριών και από εκεί έβγαινε βεβαίως μετά από πολύ κόπο ο πρωταθλητής Ευρώπης. Τώρα τα πράγματα βεβαίως έχουν αλλάξει και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να ασχολούμαστε για το τι λέξεις λέγονται και τι απόψεις κατατίθενται πίσω από κλειστές πόρτες από ιδιώτες οι οποίοι προφανώς και το μόνο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους είναι το πώς θα εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Αν κάνω κάπου λάθος, προφανώς εδώ είμαι να δεχτώ την διόρθωση και στο 6930078228 στο Viber τη δική σας άποψη με αφορμή τα όσα ακούγονται για το μέλλον της Ευρωλίγκας, της κλειστής διοργάνωσης της Ευρωλίγκας. Εκεί που θέλουμε να μπούμε αύριο μεθαύριο. Ως Παοκιάρης μιλάω, έτσι.
1: Ως Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ως Θεσσαλονίκη. Γιατί εγώ ως Δημήτρης δεν ξέρω εσύ, Σμανώ, δεν έχω και καμία βλέψη να πάρω μέρος σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Οι ομάδες έχουν μεγάλες βλέψεις. Να γίνουν και αυτές ένα από τα μέλη, ένα από τα franchise της Ευρωλίγκας. Θα το δούμε αυτό το θέμα στη συνέχεια, θα πούμε περισσότερα.
0: Γιατί αυτό είναι το βασικό.
1: Από χθες ήδη που είχαμε και την σύνοδο, να πούμε, στο κόμμα εκεί στην Villa d'Este, σε αυτό το πεντάστερο ξενοδοχείο, πολύ εντυπωσιακό και ελληνικό, από μόνο της είναι έτσι, κοσμοπολίτικη και εντυπωσιακή. Χθες είχαν ένα δείπνο οι υπεύθυνοι των ομάδων, όσοι βρέθηκαν εκεί. Από ελληνικής πλευράς ήταν και μέλη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Και σήμερα λήφθη η απόφαση. Αυτό που θα πούμε προς στιγμή μόνο είναι ότι είπανε στην πρόταση του NBA προς την Ευρωλίγκα για να την εξαγοράσει, είπανε ένα όχι. Τις λεπτομέρειες θα τις δούμε στην συνέχεια. Αλλά από χθες πάντως δεν είχε διαρρεύσει καμία πληροφορία προς τα που θα κινηθεί το πράγμα. Κάποιοι λέγανε ότι δεν θα είναι το τελευταίο θέμα που θα συζητηθεί στην ατζέντα, καθώς προέχουν και άλλα ζητήματα που απασχολούν τους υπεύθυνους της Λίγκας. Τελικά αποφασίστηκε ένα όχι. Οι περισσότερες ομάδες ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό, δηλαδή, λίγες ήταν προς το να γίνει μια επαναδιαπραγμάτευση στο ποσό της εξαγοράς που πρότεινε το NBA.
0: Πάντως, εγώ προσωπικά έχω παρασυρθεί από όλο αυτό τον ενθουσιασμό που βιώνει η Θεσσαλονίκη με αφορμή τις μεγάλες επενδύσεις που έχει κάνει ΠΑΟΚ και Άρης και ΠΑΟΚ αντίστοιχα, προκειμένου κάποια στιγμή είτε αγωνιστικά είτε έξω αγωνιστικά, πληρώνοντας δηλαδή, να πάρουν μέρος σε αυτή την διοργάνωση. Και έχω ξεχάσει τη βασική αρχή, τουλάχιστον αυτό που πίστευα από το ξεκίνημα, ότι μια διοργάνωση που αφορά το μπάσκετ και θέλει να λέγεται κορυφαία θα πρέπει να αναδεικνύει κιόλας και το εγχώριο προϊόν και τα εγχώρια πρωταθλήματα, γιατί το τι έγινε στο ελληνικό μπάσκετ, άσχετα αν τώρα βιώνουμε μια καινούρια άνθηση, είναι πάρα πολύ έτσι φρέσκο και δεν ήταν και πάρα πολύ καλό. Είχαμε ένα δίπολο το οποίο το τροφοδοτούσε η Ευρωλίγκα με ένα σκασμό λεφτά, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και όλοι οι υπόλοιποι, με συγχωρείτε, δηλαδή όλο το υπόλοιπο ελληνικό μπάσκετ για πάρα πολλά χρόνια ήταν υποβαθμισμένο, για να είμαι και ευγενικός κιόλας.
1: Αρκετές ομάδες, ας αναφερθούμε καταρχάς στις ομάδες της πόλης μας, ήταν στην φάση της εξυγίανσης, της οικονομικής. Πώς να προχωρήσουν μπροστά και τι να κάνουν μετά σε αγωνιστικό επίπεδο.
0: Αν μπορούσαν πάντως να διεκδικήσουν ένα πρωτάθλημα, το οποίο θα τους έδινε πρόσβαση σε κονδύλια μέσα από μια διοργάνωση πρωταθλητριών, ενδεχομένως η εξυγίανση να γινόταν κάπως πιο εύκολη από το κλειστό συμβόλαιο. Χάνουν πάρα πολλά πράγματα το νόημά τους, άμα αρχίσει και το σκέφτεσαι, και ενδεχομένως χάνουν και οι τίτλοι το νόημά τους. Ποιο το νόημα δηλαδή, αυτό που λέγαμε και με τον Θοδωρή χθες. Εάν σήμερα στο κόμμα που είναι ναι, βεβαίως, τέλειο το σχέδιο του ΠΑΟΚ, έτσι, περάστε, ανοίξουν ορθάνυχτα οι πόρτες, με τι κέφι και με τι κίνητρο θα διεκδικήσουν
1: το EuroCup,
0: ή ας πούμε ένα πρωτάθλημα για να αποδείξουν ότι τα χρήματα πιάνουν τόπο.
1: Εντάξει, το ή ένα
0: τίτλο, ας πούμε, για να αποδείξουν ότι η επένδυση έχει λόγο που έχει γίνει και ότι αυτός ο λόγος, αυτός ο σκοπός δεν επετεύχθη από τις αρχές Οκτωβρίου. Έχω αρχίσει πάλι να γυρίζω στις δικές μου εργοστασιακές ρυθμίσεις, που οι εργοστασιακές ρυθμίσεις λένε ότι, να μην παίζουμε με τις λέξεις, είναι πρωτάθλημα πρωταθλητής Ευρώπης, αναδεικνύεται από τις πρωταθλήτριες χώρες όλων των χωρών της Ευρώπης, οι οποίες παίρνουν μέρος σε μια διοργάνωση του στυλ του τύπου Champions League.
1: Είπες τη λέξη κλειδί, μια διοργάνωση. Δεν είναι μια διοργάνωση. Ναι. Έχουμε πολλές ευρωπαϊκές.
0: Πέρσι, με αφορμή τον Ηρακλή, μάθαμε και για την European North Basketball League, η οποία ήταν μια διοργάνωση. Μάλιστα, ακμάζουσα, και με συγχωρείτε για την ηρωνία, όταν στον νικητή, στον τροπεούχο, δίνεις 10.000 ευρώ σε έπαθλο. Mm-hmm. Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Θα μου πει τώρα κάποιος ότι είσαι αφελής, ότι η παγκοσμιοποίηση προτάσει νέα μοντέλα και τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνοι σε όλα. Μπορούμε να κρατήσουμε και 2-3 βασικά ρετρό ή vintage, αν θέλετε, πράγματα.
1: Αυτό θα ήταν το καλύτερο, αλλά αυτό που λες ότι προχωράμε μπροστά, γιατί και οι χορηγοί πλέον είναι καλό που υπάρχει ενδιαφέρον σε επίπεδο αθλητισμού για να υπάρχουν χορηγοί. Παλιά τους κυνηγούσαν, νομίζω.
0: Ναι, τους
1: δεν
0: κυνηγούσαν.
1: Ήταν και εύκολο.
0: Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση το μπάσκετ επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο. Ενώ υπάρχει, για να το πούμε και αυτό, υπάρχει ο τρόπος του ποδοσφαίρου. Ότι τουλάχιστον εκεί ξέρεις ότι αν κατακτήσεις το πρωτάθλημα στη χώρα σου, θα έχεις μία ευκαιρία. Μία ευκαιρία.
1: Είναι
0: σε μερικές ομάδες φτάνει, ρε παιδί
1: ότι
0: μου, να παίζει τα προκριματικά του Champions League.
1: Είναι πιο ξεκάθαρο να κυνηγήσω, ας πούμε, τα 5 πρώτα εισιτήρια. Αν όχι τον τίτλο, ότι οι 5 πρώτες ομάδες οδηγούν στο Champions League. Παράδειγμα, σε όποια χώρα είναι.
0: Αυτό, ναι.
1: Οι υπόλοιπες στο Europa League.
0: Θέλει και ο πέμπτος σου να βγαίνει στην Ευρώπη. Αναβάθμισε το προϊόν σου, φτιάξε ομάδες, ρίξε λεφτά, φτιάξε γήπεδα και κάποια στιγμή θα έρθουν και οι νίκες, θα ανέβεις και στη βαθμολογία της UEFA. Δηλαδή μια χαρά. Αλλά το μπάσκετ φυσικά έπρεπε να τα κάνει με το δικό του τρόπο. Είναι δεκτός από ορισμένους, απόλυτα κατανοητός και ίσως ο σωστός. Εγώ διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις, γιατί ας πούμε βλέπω ομάδες του στυλ Μικόνου και Καρδίτσας, σοβαρές ομάδες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, πολύ καλή προσπάθεια.
0: Πάρα πολύ καλές προσπάθειες, οι οποίες είναι κρίμα για μένα να μην έχουν πρόσβαση στα εργαλεία που έχει μια διοργάνωση του στυλ της Ευρωλίγκας.
1: Από την άλλη, βέβαια, και αν βρεθούν σε μια τέτοια διοργάνωση, είναι πολύ δύσκολο μετά να την υποστηρίξουν και οικονομικά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ενώ έχουν όλες.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ, ας πούμε, να μπω σε μια σοβαρή τέτοια κουβέντα με τέτοια επιχειρήματα, αλλά μια λίγα η οποία σου λέει ότι ο νικητής του EuroCup θα παίζει στην Ευρωλίγκα, αλλά ποτέ δεν έχει πει ποιος από την Ευρωλίγκα θα παίζει στο EuroCup για να είναι πάντα 24 ομάδες, δεν είναι σοβαρό αυτό. Με συγχωρείτε.
1: Ναι. Επίσης, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει με τον προμηθεία τι θα γίνει, εσύ συζητάς για άλλα πράγματα.
0: Ναι, δηλαδή όταν ξέρεις ότι ανεβαίνει ένας και δεν πέφτει κανένας, αλλά οι ομάδες θα είναι πάντα 24, υπάρχει ένα λογικό κενό, παιδιά, εδώ, λίγο κάπως.
1: Αριθμητικά,
0: πρέπει να το δείτε. Ναι. Ναι, δεν γίνεται να ανεβαίνει μία, να μην πέφτει καμία και να είναι συνέχεια 24 οι ομάδες. Έτσι. Λοιπόν, άνω τελεία, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα.

0: Είναι πολύ ωραίο τώρα να βλέπουμε ομάδες να κάνουν και διαφορετικές προσπάθειες, διαφορετικές, να παίρνουν διαφορετικές πρωτοβουλίες και να βλέπουν την, να μας κάνουν να βλέπουν την πλευρά του αθλητισμού από μια άλλη προοπτική. Δηλαδή να βλέπουμε το ιστορικό κομμάτι, το πολιτιστικό κομμάτι, τη σύνδεση που μπορεί να έχει μια ομάδα με την κοινωνία. Και σε μια τέτοια πρωτοβουλία προχώρησε ο ΠΑΟΚ, που κάνει το πρώτο του συνέδριο με ένα τέτοιο αντικείμενο. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν την προσεχή Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 4. Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Θα είναι ένα τριήμερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο, 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα. Εγώ, κάποιες από τις εισηγήσεις και τους τίτλους που διάβασα είναι πολύ ενδιαφέρουσες, έτσι όπως προσεγγίζουν τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο γενικότερα το αθλητικό και ποδοσφαιρικό κομμάτι. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καθηγητή στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και Αντιπρίτανης, καθώς και μέλος της Επιτροπής για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ, τον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Έτσι, πώς αποφασίσατε να το εντάξετε στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Δικεφάλου?
2: Κοιτάξτε, σας ευχαριστώ. Καταρχήν, μας έκανε ο Σύλλογος την τιμή να μας περιλάβει ως μέλη της Επιτροπής των 100 χρόνων και εμείς και εγώ προσωπικά το αποδέχτηκα, γιατί ακριβώς είχα στο μυαλό μου την διοργάνωση ενός τέτοιου συνεδρίου. Ειδικά το ποδόσφαιρο, αλλά και κάθε αθλητική δραστηριότητα, δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση κλωτσό μια μπάλα, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά φαινόμενα στην ιστορία των ανθρώπων, και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Εμείς ως επιστήμονες, εγώ ως ιστορικός, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, προσπαθούμε να φωτίσουμε την ιστορία του ποδοσφαίρου γενικότερα, μέσα από την ιστορία του ΠΑΟΚ, με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου, και ταυτόχρονα να εκπληρώσουμε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής μας αποστολής, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, ότι μπορεί ο καθένας να έχει την οπαδική του ταυτότητα, αλλά πάντοτε αυτή πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και να μην ξεφεύγει από αυτό, διότι τότε μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Αυτό είναι κάτι που όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι σε όλο τον κόσμο, και ειδικά οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, το φροντίζουν. Δηλαδή οι σύλλογοι είναι μεγάλοι όχι μόνο γιατί έχουν πολλά τρόπαια στην τροπαιοθήκη τους και μεγάλες διακρίσεις, αλλά είναι κυρίως μεγάλοι γιατί σέβονται και αναδεικνύουν την ιστορία τους. Είναι πρώτη φορά που στην Ελλάδα διοργανώνεται από κάθε ποδοσφαιρικό σύλλογο ένα τόσο μεγάλο συνέδριο που εστιάζει στην ιστορία του ποδοσφαίρου, και χαίρομαι που η πρωτοβουλία αυτή προήλθε από τον ΠΑΟΚ, από ένα σωματείο της πόλης μας, και θα, πραγματικά θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν αυτό το παράδειγμα το ακολουθούσαν και οι υπόλοιποι σύλλογοι. Όλοι έχουμε, ξέρετε, να ωφεληθούμε από αυτό. Ναι, αγαπάμε τις ομάδες μας μέσα σε ένα πλαίσιο, αγαπάμε τον αθλητισμό και πάντοτε ξέρουμε ποια είναι τα όρια γι' αυτό.
0: Νομίζω, αν θα έλεγε κανείς ότι θα κάνει ένα συνέδριο, θα το στήσει κατά αυτόν τον τρόπο, ίσως να μην φανταζόταν ότι υπάρχει και τόσο υλικό. Δηλαδή, διαβάζοντας τις εισηγήσεις από τους ομιλητές, που θα είναι από καθηγητές από πανεπιστήμια, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουν προσεγγίσει. Και σχετικά με τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο.
2: Όντως έτσι είναι, και πιστέψτε με, αυτά θα μπορούσαν να είναι ακόμη περισσότερα, και πιστεύω ότι στο δρόμο αυτό θα ακολουθήσουν και οι σύλλογοι τα επόμενα χρόνια, και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, εγώ θα το πω στο δικό μου χαιρετισμό την Παρασκευή, εκπροσωπώντας τις Πρετανικές Αρχές, ότι η κοινωνική ευθύνη που έχουμε όλοι μας απέναντι στο πιο μαζικό άθλημα θα πρέπει να εκφράζεται και με αυτόν τον τρόπο, και θα πρέπει να αναλάβουν συντονισμένα οι αθλητικοί σύλλογοι, πέρα από αυτά που τους χωρίζουν και που πρέπει να τελειώνουν όταν τελειώνει ένα 90 λεπτό ενός αγώνα, πρέπει να αναλάβουν σε μεγαλύτερο βαθμό την κοινωνική τους αποστολή. Σας είπα, έτσι κάνουν τα μεγαλύτερα κλαμπς σε όλο τον κόσμο, διότι μέσα από το ποδόσφαιρο μπορεί κανείς να δει την ιστορία και τις μεταμορφώσεις, τις μετεξελίξεις μιας κοινωνίας, τις αλλαγές που δημιουργούνται στην κοινότητα, μπορεί να εντοπίσει διάφορα συμπληρωματικά φαινόμενα που σχετίζονται ή εκφράζονται μέσω του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Και για μας, για να μιλήσω ειδικότερα για την ιστορία του ΠΑΟΚ, δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε το 1926, και φυσικά δεν είναι ο μόνος ποδοσφαιρικός σύλλογος, και η Καλαμαριά, Απόλλων Καλαμαριάς, ιδρύθηκε την ίδια χρονιά, και αρκετοί άλλοι μικρότεροι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι. Ξέρετε, το 1926 είναι η χρονιά που άλλαξε την πόλη μας, που άλλαξε την πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία μπορεί να απελευθερώθηκε το 1912, αλλά επειδή έκτοτε οι πολεμικές αναμετρήσεις ήταν συνεχόμενες, με αποκορύφωμα την μικρασιατική καταστροφή που οδήγησε στην προσφυγοποίηση 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων, οι περισσότεροι από τους οποίους εγκαταστάθηκαν στις λεγόμενες νέες χώρες, στη Μακεδονία και τη Θράκη. Μετά το 1926 μπόρεσε το ελληνικό κράτος να ορθοποδήσει, οι πρόσφυγες να ορθοποδήσουν, και τότε γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε και ο ΠΑΟΚ τότε, γι' αυτό και ιδρύθηκε και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το 1926, γι' αυτό και η Διεθνής Έκθεση. Μπόρεσαν οι νέες επαρχίες να ξεκινήσουν να φτιάχνουν δομές προκειμένου να ενσωματωθούν αρμονικά στην ελληνική κοινωνία και να παίξουν το ρόλο τους σε βαλκανικό και παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι που τιμά την πόλη και πρέπει να το αναδείξουμε, σας είπα, ανεξάρτητα από οπαδικές ταυτότητες. Τιμούμε την ιστορία του ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους του, αλλά τιμούμε στο πρόσωπό τους όλους τους Έλληνες φιλάθλους και όλα τα ελληνικά ποδοσφαιρικά σωματεία. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι ένα μήνυμα που το συνέδριο εμείς επιθυμούμε να περάσουμε.
1: Πάντως, τώρα προσπαθώ να συνθέσω με τις κατάλληλες λέξεις το ερώτημα. Είναι κάπως για μένα, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για ιστορία, το τοπίο κάπως ρευστό. Και αναρωτιέμαι αν θα υπάρχει καταγραφή και όχι μόνο της προσφυγικής ματιάς, αλλά και ενδεχομένως όλων των αρνητικών πραγμάτων που έχουν συμβεί από πλευράς της ελληνικής κοινωνίας προς τους πρόσφυγες τότε, μεταξύ των οποίων και τα αρχικά μέλη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Δεν είναι όλα ρόδινα, υπάρχουν και μελανά σημεία. Αυτά θα καταγραφούν, δηλαδή η λέξη φιλοξενούμενος, ας πούμε, δεν είναι μια τωρινή λέξη, είναι μια λέξη η οποία έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στο παρελθόν. Το ίδιο και η λέξη βούλγαρος για οπαδικούς σκοπούς. Παρ' όλα αυτά είναι ένα κομμάτι της ιστορίας. Τέτοιες οπτικές θα υπάρχουν στο συνέδριο, θα καταγραφούν?
2: Κάθε συνέδριο, είναι πολύ σωστά τα ερωτήματά σας, κάθε συνέδριο διαμορφώνεται με βάση τα ερωτήματα και τις προτάσεις που στέλνουν όσοι ασχολούνται με αυτό. Στο συγκεκριμένο συνέδριο αυτά θα φυγούν περιθωριακά, δεν αποτελούν από τις εισηγήσεις που έχουμε πάρει τη βασική θεματική. Ξέρετε, όπως σας είπα, εδώ γίνεται η αρχή. Το ζήτημα της ιστορίας του ποδοσφαίρου είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο μπορούν οι περισσότεροι άνθρωποι να φανταστούν, και εσείς ήδη αναδείξατε ορισμένα ζητήματα τα οποία θέλω να πιστεύω και εύχομαι και προσωπικά εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να αναδειχθούν, αν όχι σε αυτό, σε επόμενα συνέδρια. Αυτή δεν μπορεί να είναι μια αποσπασματική πρωτοβουλία, γίνεται με την αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, αλλά προσωπικά θα ήθελα να πιστεύω ως ιστορικός, ως επιστήμονας, ότι είναι μόνο η αρχή. Έτσι, ξέρετε, μελετώντας το παρελθόν και όχι μόνο τις ευχάριστες, όπως είπατε, αλλά και τις δύσκολες στιγμές του, μας βοηθάει αυτή η γνώση και η κατανόηση να καταλάβουμε πόσο σύνθετο είναι το παρελθόν και εν τέλει τι μας βοηθά η ιστορία. Μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να καταλάβουμε πόσο δύσκολες ήταν οι συνθήκες σε κάποιες περιόδους, σε όλες περιόδους, η κάθε μια με τα δικά της χαρακτηριστικά, και να προσπαθήσουμε αυτά να τα εντάξουμε μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε. Γιατί ναι, όντως, και οι άνθρωποι που υποστήριζαν τον ΠΑΟΚ ως κομμάτι της ευρύτερης προσφυγιάς αντιμετώπισαν πολλές διακρίσεις από αρκετούς ντόπιους, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης, αλλά αν το δούμε από την ευρύτερη πλευρά και όχι με μια διάθεση να συμψηφίσουμε τα γεγονότα, όπως σας είπα, αλλά να τα κατανοήσουμε, θα δούμε ότι και οι γηγενείς από την πλευρά τους είχαν τους δικούς τους λόγους, περισσότερο ή λιγότερο, για να υιοθετήσουν τέτοιες συμπεριφορές. Σήμερα, 100 χρόνια μετά, Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία είναι αρκετά ωρίμη ώστε να μπορεί να συζητά το παρελθόν της αυτής της περίοδου ειδικότερα με νυφαλιότητα, με σύνεση και να διδάσκεται από αυτό.
0: Κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε μια πρωτοβουλία να συνεχιστεί, δηλαδή και να ενώσει και τις ομάδες και να συνδυαστεί έτσι και σε ακαδημαϊκό επίπεδο με το Πανεπιστημίο?
2: Θα ήμουν ευτυχής αυτό το πράγμα να συμβεί από τη μεριά του Πανεπιστημίου. Εμείς αναλαμβάνουμε και κάνουμε μεγαλύτερα ή μικρότερα. Είναι σε επίπεδο συλλόγων. Η Ελλάδα έχει καθυστερήσει πάρα πολύ στην υπόλοιπη Ευρώπη, ιδιαίτερα στα προηγμένα ποδοσφαιρικά κράτη. Έχουμε και ξένους επιστήμονες στο συνέδριο. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο είδος συνεδρίου. Εύχομαι αυτό που θα βγει από ένα τέτοιο συνέδριο είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο, ο οποίος είναι πάρα πολύ πλούσιος, γιατί σας είπα είναι κομμάτι και της κοινωνικής ευθύνης. Βοηθούν τους ανθρώπους να καταλάβουν το πραγματικό νόημα του αθλητισμού και το πραγματικό νόημα του ποδοσφαίρου. Και θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, το οποίο δεν θα αναδειχθεί από τις εισηγήσεις που πάνε σε αυτό το συνέδριο. Ξέρετε ότι στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, τα πρώτα χρόνια δηλαδή μετά την ίδρυση του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πολλές φορές έφτιαχναν κοινές προπονήσεις, γιατί και οι δύο ήταν νέοι σύλλογοι στην πόλη και το καθεστώς, ο σύλλογος ο οποίος επικρατούσε τότε στην Ελλάδα, ο παλαιότερος σύλλογος ήταν ο Ηρακλής. Βλέπετε πώς διαφοροποιούνται αυτά τα πράγματα με την πάροδο του χρόνου. Όταν τα βλέπει σήμερα κανείς, λέει αν είναι δυνατόν. Κι όμως είναι δυνατόν, γι' αυτό οφείλουμε να μελετούμε το παρελθόν, γιατί σίγουρα έχει χρήσιμα πράγματα για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και το σήμερα και κυρίως να φτιάξουμε ένα καλύτερο αύριο.
0: Ωραία κύριε καθηγητά, η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε από τις 4 νομίζω όποιος θέλει μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει από κοντά τις εισηγήσεις από την Παρασκευή, έτσι?
2: Σωστά, ναι.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά για τον χρόνο σας. Ήταν ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου και θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα μας. Θα ενισχύσουμε ξεκάθαρα την ένταση των απαιτήσεων διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του ΕΚΠΑ. Αποκαλύφθηκε κύκλωμα απάτης στον ΙΕΦΚΑ. Μεταξύ των 8 συλληφθέντων είναι ένας παρουσιαστής και πρόεδρος κόμματος. Απολύτως άδειο ήταν το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο ανοίχθηκε σήμερα στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος της οικογένειας. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης. Συνελήφθη 15χρονος μαθητής που φέρεται να είναι ο δράστης. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη χειμώνα προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Στέρεψε από φρέσκο ψάρι η αγορά μετά από 6 μέρες κινητοποίησεων των αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε, στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: επειδή δεν θέλω να χάνουμε την επαφή μας με το ποδόσφαιρο, μιας που φάγαμε το γάιδαρο, έχει μείνει μόνο η ουρά όσον αφορά τις αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε κλίμα, γιατί τους ξεχάσαμε τους τρεις ποδοσφαιρικούς της Θεσσαλονίκης, και ξεκίνημα θα κάνουμε σήμερα με τον Γιώργο Μίνο, για να μας πει λίγο τι συμβαίνει σε αυτή την ποδοσφαιρική ομάδα που ακούει το όνομα ΠΑΟΚ. Όχι ότι έχει συμβεί κάτι και δεν το έχουμε πει, απλά με αφορμή την εθνική ομάδα κάπου τους αφήσαμε λίγο σε μια μικρή ακρούλα. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Να πω ότι τέσσερις είναι οι ομάδες στην πόλη εδώ που ζούμε. Είναι τέσσερις. Είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η Ηράκλης. Απλά ο Απόλλων Καλαμαριάς αγωνίζεται στην Super League 2. Αλλά είναι τέσσερις οι ομάδες.
0: Ναι.
2: Και αυτό το είπες, οι τρεις ομάδες, είναι τέσσερις ομάδες στην πόλη που ζούμε. Αυτή. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ που είπε προηγουμένως, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του ενώπιον του αγώνα με την Καλαμάτα που θα γίνει τη Δευτέρα στις 6 ώρα το κύπελλο της Τούμπας. Ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει το σερί των επιτυχιών απέναντι στην μεσημιακή ομάδα, και αυτό έχει να κάνει γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τρία συνεχόμενα παιχνίδια νικηφόρα στην Τούμπα και εκτός έδρας και για το κύπελλο. Οπότε θέλει να βρίσκεται μόνο σε δεύτερη θέση, και στόχος είναι, με το αποτέλεσμα της Κυριακής, της αγωνιστικής που έρχεται, με νίκη ο ΠΑΟΚ να φτάσει, να πιάσει κορυφή, εάν φυσικά δίνουν το άλλο το αποτέλεσμα, είναι ευνοϊκό για τον ΠΑΟΚ. Γιατί παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γιώργος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα, όπως είπαμε. Θα ξέρει κιόλας τι έχει, τι η βαθμολογία με νίκη, αν θα πατήσει κορυφή ή θα είναι δεύτερος, συνεχίζει να είναι δεύτερος. Φυσικά δεν ξέρουμε αν είναι Καλαμάτα. Κάνει τη μεγάλη έκπληση. Όλοι οι παίκτες εκτός από τον Τάχα Άλλη και τον Παυλένκα υπολογίζονται για τον Αλέσιο Λύση, και αυτό έχει να κάνει ότι μετά από 5,5 μήνες ο κύριος Δεσπότο πήρε μέρα στην προπόνηση, ένα κομμάτι δηλαδή. Νομίζω ότι το παιχνίδι στην αυριανή ή μεθαυριανή προπόνηση θα είναι κανονικά στην αποστολή. Όπως επίσης προπονήσεις κανονικά θα είναι στη διάρκεια του Λύση ο Γιαννούλης, ο Ερστόντον και ο Ντιέγκο Κώστα. Και αν υπολογίσεις και ότι ο Λούσε με τον Χατζηδιάκο είναι στην αποστολή, είναι στο γκρουπ της ομάδας, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι τα μόνα προβλήματα είναι οι δύο που είπαμε προηγουμένως, ο Τάχα Άλλη και ο Παυλέκη, και φυσικά ο μακροχρόνιος δραματίας, ο Μέιτε. Ναι. Οπότε ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται με αυτά τα γεγονότα. Την Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή έχει το συνέδριο, όπως είπες και εσύ, όπως είπες, είχατε ένα καλεσμένο κύριο κ. Μιχαηλίδη για τα 100 χρόνια στην ΠΑΟΚ κοινωνία. Στο Αριστοτέλειο, συνέδριο στο τελετό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή θα γίνει το συνέδριο. Αρχή γενομένη την Παρασκευή, 4 ώρα νομίζω. Και νομίζω είναι μια καλή, είναι η ιστορία αυτή των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ που είχε γίνει και γιορτή την Άνοιξη νομίζω. Οπότε φυσικά δεν συνοδεύτηκε με κάποιο τρόπο φέτος για τον ΠΑΟΚ, αφού ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία φέτος να πάρει όλα τα τρόπη, να πάρει το πρωτάθλημα κύπελλο, και τελικά δεν πήρε τίποτα, ούτε κύπελλο ούτε πρωτάθλημα, και έχασε και δεύτερη θέση στη Λεωφόρο 17 Μαΐου σε εκείνο το 2-2 στη Λεωφόρο, από 0-2 ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε και έγινε το 2-2.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Διαβάζαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ανανέωσε ο Τσιφτσής. Δεν ξέρω αν υπήρνε σε εξέλιξη άλλες ανανεώσεις. Γιατί,
2: με τον Τσιφτσή έγινε επέκταση συμβόλαιο. Επέκταση, δεν έγινε
0: επέκταση.
2: Όπως επέκταση θα γίνει και για τον Μιχαηλίδη και για τον Αντρίγια Ζήκοβιτς. Έχουν γίνει οι συζητήσεις και νομίζω θα ανακοινώσει η την ερχόμενη εβδομάδα. Και το θέμα αυτό, ο Τσιφτσής θα είναι κάτι προς Τούμπας, και αυτό είναι χαρούμενος, και έβγαλε ένα βιντεάκι ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να φέρει για τον Αντώνη Τσιφτσή. Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ, είναι ευχαριστημένος, καλοποιημένος, και τα σχετικά όπως αναφέρει στη δηλώση του ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος είναι κάτοικος Γιαννητσών από τον ομό Πέλης, και ακολουθεί φυσικά και ο Μιχαλίτης, ο οποίος είναι και αυτός από το Γιαννητσά. Και φυσικά και μετά ο Ανδρία Ζήφκοβιτς.
1: Ο Ζήφκοβιτς άρα είναι σε καλό δρόμο, γιατί είχαν ακουστεί διάφορα, έτσι, ότι υπήρχε μια διαφωνία.
2: Κοίταξε να δεις, το να ακουστεί και να είναι πραγματικότητα είναι μέρα νύχτα.
1: Το είχε πει η ΠΑΕ, το είχα διαψεύσει κιόλας.
2: Δεν υπάρχει θέμα. Το να ακουστεί κάποιος για κάτι είναι από κάποιους άλλους καλλιτεχνητές, όχι από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά ούτε από τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Φυσικά κάποιες άλλες ομάδες. Φιλάθλους, οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι να ακουστεί κάτι. Και εγώ λέω ότι ο τάδε ποδοσφαιριστής της τάδε ομάδας δεν θα φύγει, δεν θα κάνει, θα ράνει. Έτσι είναι αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Δεν υπάρχει θέμα.
1: Άρα,
0: αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και παραμένουμε την επέκταση. Έτσι.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πάρει φέτος το ποτάλημα. Στόχος του είναι το ποτάλημα, το έχει να φέρει και άλλωστε και η Ιβάν Σαββίδης. Και νομίζω ότι η Τούμπα και θα υπάρχουν και σύντομα για να κοιτώσει και θα βγει η άδεια. Θα δοθούν τα χαρτιά για να βγει η άδεια της Νέας Τούμπας. 1 Ιουνίου θα γίνουν, νομίζω, αρχές Ιουνίου ή πριν τον Ιούνιο, νομίζω θα γίνει και η θεμελίωση της Νέας Τούμπας. Θεμελίωση, πρώτα απ' όλα. Τα εγγένεια της θεμελίωσης της Νέας Τούμπας.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Να είσαι καλά. Γιώργος Μίνος.

0: Στο μεταξύ, για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής και γενικότερα από ό,τι κάνω ένα πέρασμα από τα ειδησιογραφικά site, η απόρριψη της Ευρωλίγκας στο σχέδιο του NBA είναι το κυρίαρχο. Έχεις καταλάβει τι ακριβώς είναι το franchise και για ποιο λόγο οι ομάδες πρέπει να μετατραπούν σε τέτοια, σε franchises? Δηλαδή, είναι διαφορετικό. Δεν έχω καταλάβει γιατί λέγονται franchises. Γιατί θέλουν να τα μετονομάσουν, να τα μετατρέψουν και δεν είναι οι ομάδες, ας πούμε, έτσι. Είναι διαφορετική η εταιρική σύσταση, η σύνθεση. Δεν τα ξέρω και όλα σε αυτά καθόλου.
1: Φαντάζομαι πως ναι, όπως είναι ήδη υπάρχουσες ομάδες που συμμετέχουν. Όπως εκεί που ήταν οι 13 υπεύθυνοι των ομάδων, πρόεδροι
0: ναι.
1: και εκπροσωπούσαν τις ομάδες τους. Φαντάζομαι πως ναι, είναι μέτοχοι στην Ευρωλίγκα.
0: Α, αυτό δηλαδή... η μετατροπή σε franchise είναι για τους καινούριους που έρχονται,
1: για τους
0: όχι καινούργιους. Για τους 13. Οι 13 βασικοί μέτοχοι θεωρούνται.
1: Αν έχω καταλάβει και εγώ σωστά, νομίζω πως ναι.
0: Βασικοί μέτοχοι, ναι, γιατί.
1: Ωστόσο και σε
0: λένε
1: αυτό το
0: όλοι ανεξαιρέτως, ας πούμε, το ακούω, franchise.
1: Έγινε η λέξη.
0: Και, ναι, έγινε η λέξη, δηλαδή σε φάση βλέπω εγώ τον συνάδελφο, ας πούμε, τον Τάσο απέναντι, του λέω καλημέρα, πού πας, το franchise δίπλα να πάρω καφέ. Δηλαδή είναι το στην καθημιλωμένη μπήκε. Ξέρουμε τι σημαίνει. Αναρωτιέμαι.
1: Νομίζω έτσι όπως το αναφέραμε. Χοντρικά, πολύ χοντρικά.
0: Μισό λεπτό θα ρωτήσω εγώ τον άνθρωπο.
1: Πάντως να πούμε
0: ότι. Συνεργά της εκπομπής.
1: Και σε αυτό το τομέα, σε αυτό το ζήτημα που συζητήθηκε και ήταν ένα από τα φλέγοντα ζητήματα που αναφέρθηκαν στην σύνοδο, στην Euroleague, στο κόμμα, ήταν τι θα γίνει και με τα franchise. Δεν υπάρχει ακόμα και σε αυτό κάποια απάντηση. Ούτε κάποια ανακοίνωση μέχρι στιγμής. Έχουμε το όχι που υπόθηκε για την εξαγορά από το NBA, αλλά δεν έχουμε κάτι περαιτέρω ως προς το ζήτημα των franchise για να ξέρουμε δηλαδή και κάποια απάντηση όσον αφορά αυτό που ενδιαφέρει και τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης σε αυτό το κομμάτι, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Το θέμα λοιπόν παραμένει ανοιχτό για το επόμενο διάστημα. Η σύσκεψη, να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν υπάρχει ακόμα ανακοίνωση για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Επίσης, η ενημέρωση που έχει υπάρξει στις τελευταίες μέρες γύρω από τη συνάντηση στο κόμμα με κάνει και έτσι σκάω ένα χαμόγελο. Ειδικά στους συναδέλφους οι οποίοι βγαίνανε, ας πούμε, την Παρασκευή και λέγανε με τα πάσης βεβαιότητας ότι ξέρετε κάτι, δεν θα συζητηθεί και τόσο πολύ. Είναι το τελευταίο θέμα, ας πούμε, στην κουβέντα
1: για
0: η
1: το
0: πρόταση
1: NBA,
0: του NBA. Και το λέγανε με τόσο μεγάλη σοβαρότητα για να έρθουν τα κείμενα της Δευτέρας, τα οποία υπογράφουν βεβαίως οι ίδιοι, και να πούνε ότι σχεδόν αποκλειστικά συζήτησαν οι 14 για το θέμα της εξαγοράς και πήγε σε δεύτερο και τρίτο χρόνο το θέμα. Όλα τα υπόλοιπα σε κάθε περίπτωση.
1: Να πούμε, αν δεν κάνω λάθος, ως προς τη χρονική στιγμή, είδα χθες αργά το βράδυ ή σήμερα το πρωί ένα δημοσίευμα από την Ιταλική Gazzetta dello Sport που ανέφερε κάποιες λεπτομέρειες, γιατί δεν είχαμε κάτι προς τα έξω. Ακόμα δεν ξέρουμε τα ποσά, ούτε πόσο ήταν το ακριβές ποσό το οποίο πρότεινε το NBA. Αλλά ωστόσο, σύμφωνα με το Ιταλικό δημοσίευμα, ήταν η προθεσμία η σημερινή. Δηλαδή, έπρεπε να δώσει η Ευρωλίγκα απάντηση σήμερα. Αυτή ήταν η προθεσμία που είχε δοθεί. Και ένας από τους όρους που είχε δώσει το NBA είναι ότι ήθελε να γίνει εξαγορά έτσι όπως είναι τώρα η Ευρωλίγκα, να μην αλλάξει κάτι δηλαδή με τα franchise τα οποία ανέφερες.
0: Με τα franchise. Λοιπόν, επειδή εδώ ο συνεργάτης έχει απάντηση για να μας λύσει την απορία και θα προσπαθήσω εγώ να κάνω πιο λιανή την απάντηση που έδωσε ο συνεργάτης της εκπομπής. Ουσιαστικά η λέξη franchise είναι μια διαφορετική λέξη για το μέτοχος, γιατί αυτή τη στιγμή οι ομάδες της Ευρωλίγκας έχουν μακροχρόνιες άδειες. Το γεγονός ότι έχουν μακροχρόνιες άδειες είναι προβληματικό, γιατί κάποιος τους έχει δώσει αυτές τις άδειες. Άρα κάποιος μπορεί να πάρει αυτή την άδεια πίσω. Το ποιος, μην με ρωτάτε, δεν μπορώ να το απαντήσω. Έτσι, είναι αόριστα. Αλλά είναι άλλο το μακροχρόνια άδεια, λειτουργώ με μακροχρόνια άδεια, και είναι άλλο το λειτουργώ ως franchise, που σημαίνει ότι είμαι κάτι σαν βασικός μέτοχος. Γιατί το βασικό μέτοχο δεν τον κουνάει κανένας. Δεν έχει άδεια, ούτε μακροχρόνια, ούτε μονοετή, ούτε wild card, τίποτα, είναι μέτοχος.
1: Είναι
0: εκεί και θα είναι εκεί, εκτός βεβαίως αν αποφασίσει ο ίδιος κάποια στιγμή και τους δικούς του λόγους να αποχωρήσει. Αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει στην λέξη. Για να ξέρουμε και τι συζητάμε, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα το ακούσουμε αρκετά. Πέρασαν τα 4 λεπτά που ζήτησε ο συνάδελφος.
1: Νομίζω.
0: Και 5.
1: Και
0: για
1: 5,
0: μισό λεπτό λίγο.

0: Εμείς δώσαμε το πλαίσιο αυτών που έχουν υποθεί και με τα δημοσιεύματα από την γειτονική χώρα και με τα ρεπορτάζ και με τις πληροφορίες. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος τώρα θα μας δώσει τη δική του οπτική για το που πάει το πράγμα μετά από αυτή την ενημέρωση η οποία έχει υπάρξει. Μένουμε πριν να περάσουμε στα του Άρη στο θέμα της Ευρωλίγκας. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα. Νομίζω ότι πολλά τα οποία έγιναν τα είχαμε συζητήσει την Πέμπτη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, σας είχα πει ότι οι αίσθηση που έχω μέσα από τα τηλεφωνήματα που κάνω είναι ότι δεν θα υπάρξει επιλογή franchise, δεν θα επιλεγούν τα τέσσερα franchise, ανεξάρτητα από κάποιες ομάδες δείχνουν να είναι ένα βήμα μπρος. Επιβεβαιώθηκε επίσης η πρόταση του NBA στην Ευρωλίγκα για την εξαγορά αυτής. Όπως επιβεβαιώθηκε κάτι το οποίο ισχύει εδώ και πάρα πολύ καιρό και απλά διαπιστώνεται μάλλον σε κρίσιμα θέματα, όπως είναι η δημιουργία δύο trust εντός της Ευρωλίγκα. Δηλαδή το ότι ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ και η Φενέρμπαξέ, μην ξεχνάμε ότι η Ρεάλ και η Φενέρμπαξέ πίστηκαν την τελευταία στιγμή να υπογράψουν ένα δεκαετή συμβόλαια στην Ευρωλίγκα και έχουν και κάποιες option, κάποια opt-out δηλαδή από τη σύμβαση. Είναι οι τρεις ομάδες οι οποίες είναι υπέρ της προοπτικής του NBA και είναι υπέρ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων, δηλαδή κλείνουν το ματάκι στο NBA και μιλάμε τώρα για τρεις οργανισμούς οι οποίοι είναι τεράστιοι, εντάξει. Δηλαδή το ότι ο Ολυμπιακός με την Μπαρτσελόνα είναι τεράστιοι οργανισμοί, η Μπασκόνια να με συμπαθά, αλλά δεν τη θεωρώ τεράστιο οργανισμό και επειδή είναι από τους προτεργάτες της Ευρωλίγκα, αυτός είναι ο λόγος που είναι ισότιμη στο τραπέζι, γιατί αν βάλουμε τις αγωνιστικές επιδόσεις είναι τραγικές. Αυτό είναι το άλλο trust μαζί με την Αρμάνι Μιλάνο, οι οποίες είναι κατά της εμπλοκής συνολικά του NBA στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Mm-hmm. Βλέπω λοιπόν ότι το θέμα θα πάει, δεν λέω ότι θα έχει με τοπική, αλλά σίγουρα υπάρχουν διαφορετικά πιστεύω εντός των ομάδων. Τα franchise δεν κλείνουν, η επέκταση της Ευρωλίγκα θα γίνει, τουλάχιστον με την παρούσα φάση εκτός και αν έρθει το NBA και κάνει μια πρόταση τρελή, αλλά οι Αμερικάνοι πήγαν να αγοράσουν ψάρι με χρήματα φακής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Αλλά θα γίνει λοιπόν η επέκταση, αλλά δεν είχαν σκοπό να ορίσουν τουλάχιστον σήμερα κάποια ότι επιλέγουμε τα τέσσερα συγκεκριμένα franchise, είτε μιλάμε γιατί και επί τούτου είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες. Άλλοι αίσθηση έχουμε εμείς στην Ελλάδα, άλλοι αίσθηση έχουν στην Ιταλία, άλλοι στην Ισπανία, άλλοι και στη Γαλλία. Τώρα παραδείγματος χάρη, εμείς την Παρασκευή είχε υπόθηκε παρασκηνιακά ότι είναι πολύ πιθανό να εγκριθεί η Παρή και να της δοθεί το φάκελο της Παρή και να της δοθεί franchise. Και σήμερα βγαίνει η ΕΚΙΠ και γράφει ότι η Παρή πωλείται. Δηλαδή ποιοι κάνουν το φάκελο και ποιοι θα διοικούν.
0: Ναι.
2: Έχουμε δρόμο πολύ μπροστά μας. Θα έχει καυτές εξέλιξεις στο επόμενο διάστημα. Θα εξαρτηθεί και από το πώς θα διαχειριστεί την όλη ιστορία το NBA. Αν δηλαδή θα κάνει την πρόταση, θα κάνει μια πρόταση η οποία θα είναι εισάξια της αξίας, ισότιμη μάλλον της αξίας της διοργάνωσης, ή αν θα νομίζει ότι θα πάει να αγοράσει, ξέρω εγώ, ένα αυτοκίνητο καλό με 5-6 χιλιάρικα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη αν θέλει να το κάνει το NBA γι' αυτό. Βέβαια, εγώ συνολικά έχω αμφιβολίες για το NBA και έχω αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να ταιριάξει η κουλτούρα του NBA στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή.
0: Ωραία.
2: Θα
0: λοιπόν,
2: δούμε.
0: Θα δούμε. Τελεία εδώ. Πάμε λίγο στα του Άρη. Έχουμε μάτς σήμερα, έτσι.
2: Αύριο.
0: Αύριο.
2: Αύριο το μάτς με την Μπουργκός.
0: Ναι.
2: Σήμερα έγινε η Media Day με Σπανούλη και Ρόμπινσον Ελ. Βασικά τοποθετήθηκαν και δύο σουίτες ψηλά επάνω στις θύρες 2 και 3. Δεν είναι σουίτες ακριβώς όπως το λένε στο ποδόσφαιρο. Απλά είναι κάποιες διακεκριμένες θέσεις με προστατευτικό, με τραπεζάκι, με καναπέ. Εντάξει, είναι διαφορετικό. Τώρα για τον Άρη είπε πολλά σήμερα ο Σπανούλης, ο οποίος προσπάθησε να βάλει τον αγώνα με την καρδίτσα στο χρονοτούλα από της ιστορίας, αλλά στην πραγματικότητα αυτό θα εξαρτηθεί από την απόδοση της ομάδας του. Μίλησε για το κίνητρο, μίλησε για την πίεση η οποία συντροφεύει κάθε μεγάλη ομάδα και γενικώς κάθε ομάδα η οποία έχει υψηλούς στόχους. Μίλησε για την παρουσία του Νίκου Γκάλη και του Ρίτα Τσιάο και το sold out το παλέ που θα πρέπει να δίνει πολύ μεγάλη όθηση στην ομάδα του και περιμένει να δει αντίδραση. Αυτοί προφανώς περιμένουν να δουν και οι φίλοι της ομάδας οι οποίοι θα βρεθούν στο Αλεξάνδριο αύριο το βραδάκι στις 8 στον πρώτο εντός έδρας αγώνα της χρονιάς, στον πρώτο από τους 4 διαδοχικούς, εντάξει, Μπούργκος, ΑΕΚ, Τερτώνα και Μαρούσι. Έχει 4 συνεχόμενα εντός. Δεν παίζει ο Γιώβιτς, ο οποίος είναι πάρα πολύ πίσω, όπως είπε ο Σπανούλης. Ο Γιώβιτς, ο οποίος έτσι όπως μίλησε ο Σπανούλης σήμερα, αν δεν το δούμε και την άλλη εβδομάδα, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Mm-hmm. Γιατί είπε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ πίσω ο Σέρβος Γκάρ. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε πότε θα κάνει το δικό του ντεμπούτο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Για χαρά.

0: Διαβάζω στη Βόρεια ένα θέμα του συναδέλφου Γιώργου Μητράκη που αφορά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τις εργασίες που γίνονται εκεί για την επέκταση. Χίλιες βόμβες, λέει, εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού. Άμεση συνδρομή της πολιτείας ζητάει ο ΟΛΘ. Το πρώτο σχόλιο που μου έρχεται στο μυαλό είναι χιουμοριστικό, γιατί δεν πετύχαιναν με τίποτα προφανώς για να βρίσκονται άσκαστες όλες αυτές οι βόμβες στο βυθό του θερμαϊκού κόλπου οι απειλότοι που τις έριχναν τότε.
1: Έδωσαν ένα συνολικό πια αριθμό, γιατί κάθε μήνα, ας πούμε, έβγαινε και μια είδηση. Εντοπίστηκε ο Βίδα στο λιμάνι κατά τη διάρκεια εργασιών. Τουλάχιστον μας είπαν τώρα ότι είναι, έχει πάνω από 1000 βόμβες. Ναι. Ξέρουμε ότι δεν έχει τελειώμα μάλλον.
0: Επίσης, εντάξει, μπορεί σε εμάς να ακούγεται κάπως υπερβολικός ο αριθμός, αλλά μπορεί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 1000 βόμβες να πέφτανε τη βδομάδα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Μήπως ήταν κάτι σαν χώρος εκεί τότε που αποθηκεύονταν, γιατί 1000 βόμβες να έχουν.
0: Εντάξει,
1: απλά
0: λιμάνι τώρα υπό κατοχή από τη ναζιστική Γερμανία.
1: Μήπως ναι, απλά υπήρχαν εκεί πέρα
0: σημείο,
1: και όχι απλά να τις έριχναν.
0: Και δεν ξέρω τι, να τις βάλανε ουσιαστικά να τις απενεργοποίησαν ρίχνοντάς τις στο νερό. Δεν ξέρω. Επίσης,
1: ή απλά να βρέθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο εκεί, γιατί αλλιώς 1000 βόμβες.
0: Είμαι πάρα πολύ περίεργος, γιατί μ' αρέσει, μου έρχονται στο μυαλό, έχω κάτι εκλάμψεις λέγονται αυτές.
1: Ναι.
0: Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τι είδους επιχείρηση θα στηθεί για να απομακρυνθούν και να εξουδετερωθούν 1000 βόμβες. 1000 βόμβες, 20.000 τόνοι βάρους, δεν ξέρω κι εγώ πόσοι τόνοι εκρηκτικών που έχουν μείνει για δεκαετίες στον πάτο της θάλασσας από το λιμάνι της πόλης. Υπενθυμίζω, γιατί έχω αυτή την πετριά, ότι για να απομακρυνθεί μία βόμβα που βρέθηκε κάτω από ένα βενζινάδικο εκεί στην οδό Μοναστηρίου πριν από μερικά χρόνια, είχαν.
1: Στήθηκε ολόκληρη η επιχείρηση.
0: Όχι απλά επιχείρηση, είχαν όλες οι δυτικές συνοικίες, με συγχωρείτε για την έκφραση, δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά ένα τεράστιο κομμάτι της δυτικής πλευράς της πόλης είχε απομακρυνθεί, είχε γίνει εκένωση. Εντάξει, είναι 1000 οι βόμβες στο λιμάνι. Ναι. Εκτός αν επειδή είναι στον πάτο, δεν μας πειράζει. Αλλά να τις βγάλουμε, θέλουμε.
1: Πειράζει, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να προχωρήσουν οι εργασίες. Νομίζω είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να γίνει περισυλλογή. Έτσι.
0: Πολύ φαντάζομαι ότι θα στηθεί προφανώς μια επιχείρηση με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, η οποία θα κάνει την επιχείρηση που είχαμε ζήσει πριν από 10-15 χρόνια στα δυτικά. Απλά μια ιστορία της υπερβολής, όπως πολλές ιστορίες της υπερβολής έχει ζήσει αυτή η πόλη. Έτσι. Όταν για μία βόμβα είχαμε εκενώσει τη μισή Θεσσαλονίκη, τώρα για 1000 τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Έχω ιδέα. Τριημεράκι καλό,
1: ναι.
0: Όλη η πόλη, μια παρέα που είναι και το σύνθημα,
1: άδεια.
0: Έφυγε. Φύγεται.
1: Ποιο σε βολεύει.
0: 25η τώρα που βγαίνει και πενθήμερο για τα σχολεία και δεν υπάρχει
1: μια
0: θέμα. Μια εβδομάδα, παιδιά, φύγετε. Μια εβδομάδα θα βγάζετε βόμβες, αλλά δεν έχετε τελειώσει.
1: Ναι. Και μετά από τις βόμβες θα έρθει έτσι καπάκι και η στρατιωτική παρέλαση.
0: 250. Να παρελάσουν οι βόμβες. Να οι τελειώνουμε.
1: Θα τις δούμε κιόλας.
0: Να τις δούμε κιόλας. Γιατί μου κάνει και εντύπωση τώρα και το νούμερο που δίνεται τώρα. 1000 βόμβες. Τέλος πάντων. Αλλά
1: καλά, μπορεί να είναι 980.
0: Τώρα μεταξύ σοβαρό και αστείο. Δηλαδή τίποτα δεν πέτυχαν οι πιλότοι. Πολλά πράγματα δεν κολλάνε. Δεν θέλω να πω περισσότερα.
1: Θα το
0: γιατί, ναι, το χιούμορ θα σταματήσει κάποια στιγμή και θα βγαίνει η ηρωνία και δεν θέλω πραγματικά. Θα ήθελα όμως να δω αυτή την επιχείρηση, έστω από μια εξέδρα μακριά. Πραγματικά θα ήθελα να δω. Γιατί όμοιά της δεν έχει στηθεί και δεν πρόκειται να στηθεί ποτέ στην ιστορία της πόλης. Δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι.

0: στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου και θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης. Στο οροπέδιο Λασιθίου, που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε ταχεία αποζημίωση και πάγωμα των οφειλών για τους πληγέντες. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι μιλούν για πρωτοφανή καταστροφή, τονίζοντας ότι δεν έχουν ζήσει κάτι αντίστοιχο τα τελευταία 70 χρόνια. Ενώ συνεχίζεται παράλληλα η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και άλλες υποδομές. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε υπόθεση φοροδιαφυγής. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα και αναζητούνται 2 ακόμη, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονταν στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εδώ και μήνες, λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ζημιά ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της, σύμφωνα με τις αρχές, ιδρύαν εταιρείες στο όνομα Αχυρανθρώπων, άφηναν απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια έκλειναν τις εταιρείες όταν έφτανε η ώρα καταβολής των οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Στο μεταξύ, αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτείων υποδέχθηκε σήμερα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης, στην αναβάθμιση της ασφάλειας των συνόρων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα. Η ενοποίησή τους δεν είναι απλώς ελληνικό ζήτημα, αλλά υπόθεση της Ευρώπης. Τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα διάλογη για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη. Όπως είπε, η επανένωση των γλυπτών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση, καθώς τα γλυπτά αποτελούν μέρος της συζήτησης για τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη στεγαστική κρίση, υπογραμμίζοντας ότι είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία, ασκώντας παράλληλα κριτική στην Ισπανική κυβέρνηση. Θέλουμε να κτίσουμε, να δώσουμε κίνητρα, να δημιουργήσουμε το building to rent, χτίσιμο για ενοικίαση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε η πρώτη φάση επαναπατρισμού. Καλύτερη επιστροφή 48 παρά 0 κοιμηλίων, είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μερδόνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Η Υπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική, τονίζοντας ότι οι δύο γειτονικές χώρες που είναι φίλες μεταξύ τους και πρέπει να ζήσουν μαζί, καταφέρουν σιγά σιγά να επουλώσουν τραύματα του παρελθόντος. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Με κεντρικό σύνθημα «Λέτε πως οι νέοι είναι το μέλλον, τότε ακούστε τους». Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων από την έναρξη των διαμαρτυριών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις αναμένεται αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Στη μεριά του ανέμου.
2: Καλό απόγευμα σε όλους σας. Φτάσαμε στην Τρίτη, 10 του Οκτώβρη. Καλησπέρα σε όλο το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών, από Σέρες μέχρι και Ορεστίαδα. Γιάννης Κυρλίδης στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 5 μαζί μου η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Και όπως κάθε μέρα έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε από διάφορες συχνότητες, για παράδειγμα στο νομό Σερών μας εντοπίζεται στους 101,5, στους νομούς Καβάλας και Δράμας στους 96,3, στο νομό Ροδόπης και Ξάνθης επίσης στους 98,1 ή 91,2 και στον Εύρο στο βόρειο κομμάτι του στους 101, στο νότιο στους 103,5. Φυσικά πάντα έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε από το rteco.gr, εκεί όπου είναι τα link των περιφερειακών σταθμών, μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν είστε και με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25520, 22751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Ανταμώνομαι και στο Facebook. Με μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέα. Σε λιγάκι θα συναντήσω τον Δημήτρη Κάσαρη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ με τον τίτλο «Δίχως σύνορα». Έχουμε μια ξεχωριστή συλλογή 10 τραγουδιών πολύ αγαπημένων που επιστρέφουν μέσα από δικές του προσεγμένες επανεκτελέσεις. Αρχής γενομένης, πραγματικά δεν ήξερα ποιο να βάλω πρώτο. Λέω όχι, θα πάω όπως ακριβώς είναι στο άλμπουμ. Σαν το μετανάστη. Αυτό το σπουδαίο κομμάτι σε σύνθεση Ζουλφίλη Λιβανελή και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου στα ελληνικά.

0: Δίχως σύνορα ταξιδεύουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα με 10 τραγούδια, διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές μουσικές παραδόσεις, αλλά θεωρώ ότι έχουν ένα κοινό τόπο. Έχουν το ανθρώπινο συνέστημα που πολύ χαρακτηριστικά και τόσο ωραία ο Δημήτρης Κάσαρης μας το χαρίζει. Επιστρέφει με αυτά τα αγαπημένα έργα που τα δίνει μια δική του ερμηνευτική ταυτότητα. Τον ευχαριστώ θερμά που για άλλη μια φορά είναι εδώ, στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών, αυτό το απόγευμα της Τρίτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Χαίρομαι και πάλι για την επικοινωνία μας για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Μιλάμε στον ενικό,
0: Στον ενικό νομίζω είναι καλύτερα. Δεν συμφωνείς.
1: Εύχομαι καλό φθινόπωρο σε όλους τους φίλους εκεί, στους 4 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε εσάς.
0: Και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο μας ακούει από το ΕΡΤΕΚΟ, γιατί ξέρεις, η επικοινωνία μέσω του ΕΡΤΕΚΟ είναι τεράστια, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν,
0: να ξεκινήσω, θα ήθελα από τον τίτλο, Δημήτρη. Το Δίχως Σύνορα, από τη μία μπορεί να περιγράφει έτσι σαν τίτλος τη μουσική, και από την άλλη θα μπορούσε να περιγράφει και μια στάση ζωής. Πώς το είδες?
1: Ναι, όπως το λες, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό που λες. Είναι... Πρώτα απ' όλα τα τραγούδια αυτά τα έχω ηχογραφήσει πολλά χρόνια πριν.
0: Α, αυτό δεν θυμάμαι να μου το έχεις πει την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, για άλλο λόγο τότε.
1: Αυτά τα έχω τουλάχιστον 10 χρόνια περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Όταν έκανα τότε πάρα πολλά live με πολύ καλούς μουσικούς και... Τα ηχογραφούσα, ό,τι live έκανα το ηχογραφούσα. Η επιλογή αυτή είναι από τότε, μαζί με την ορχήστρα αυτή που έπαιζε τότε, και διαφέρουν μόνο δύο τραγούδια. Δύο τραγούδια τα οποία είναι μόνο με μία κιθάρα το ένα, όπου παίζει μέσα ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης.
0: Μάλιστα.
1: Και το άλλο είναι με ένα πιάνο.
0: Μπορείς να μου πεις βέβαια και σε ποια τραγούδια αναφέρεσαι, για να μάθουν και οι φίλοι ακροατές, έτσι, που δεν έχουν ακούσει τα τραγούδια.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό με τον το Σάντο Μετανάστη που
0: ακούσαμε κιόλας, ναι,
1: να πούμε ότι πόσο επίκαιρο πάντα είναι, για
0: πάντα.
1: Να μην το αφήσουμε. Πόσο επίκαιρο είναι πάντα για το μεταναστευτικό αυτό πρόβλημα που γνωρίζουμε όλοι, με τους πολέμους που γίνονται, με τους ανθρώπους που εκτοπίζονται από τις πατρίδες τους σε ένα άγνωστο μέλλον. Και πρώτη ερμηνεία έκανε η Μαρία Φαρατζούρη και ο Γιώργος Νταλάρας.
0: Βεβαίως.
1: Είναι πραγματικά, να σου απαντήσω, ότι αυτό είναι που και εμένα με καίει, όπως πολύ κόσμο, ότι είναι μια στάση ζωής, επειδή το ρώτησες στην αρχή.
0: Ναι.
1: Ναι. Το τραγούδι λοιπόν αυτό που είναι το διαφορετικό από όλα και είναι μόνο με κιθάρες που παίζει, είναι φωνή και κιθάρες.
0: Ναι.
1: Που παίζει ο κλασικός κιθαρίστας Μανώλης Ανδρουλιδάκης.
0: Εξαίρετος.
1: Ναι. Είναι λοιπόν με το Γοριά, είναι του Γιώργου Ζαμπέτα. Και
0: μάλιστα.
1: Δεν έχουμε βάλει ορχήστρα λαϊκή. Έτσι θέλαμε να το καταθέσουμε σαν μια παρεΐστικη τραγουδιστική διασκευή, σαν άποψη αυτού του αγαπημένου τραγουδιού, και να πούμε ότι είναι σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου.
0: Βεβαίως.
1: Σε πρώτη ερμηνεία Καζαντίδη Μαρινέλο, που κυκλοφόρησε το 1965.
0: Ναι. Σπουδαίο τραγούδι έτσι κι αλλιώς, και είχα και εγώ πολύ καιρό να το ακούσω, και ο Μανώλης κάνει θαύματα εκεί, και εσύ με τη φωνή σου βέβαια, και αυτό είχε ηχογραφηθεί στο παρελθόν, Δημήτρη.
1: Αυτό είναι η δεύτερη, αν είναι διαφορετικό. Αυτό ηχογραφήθηκε πρόσφατα,
0: το
1: 25. Αν δεν κάνω λάθος, τέλος του 24.
0: Πρόσφατα, ναι.
1: Ναι.
0: Πάντως έχει... Ναι, συγγνώμη, ναι.
1: Επειδή θα περάσω στο άλλο, θες να πεις κάτι για αυτό, το τραγούδι?
0: Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, δεν άκουσα τι είπες.
1: Επειδή θα περάσω στο άλλο το διαφορετικό τραγούδι.
0: Ναι, βεβαίως, ναι, πάμε, ναι.
1: Το άλλο είναι το Σάι, όπως λέγεται.
0: Α, το εβραϊκό,
1: που σημαίνει,
0: ναι.
1: Που σημαίνει δώρο, το δώρο.
0: Ναι.
1: Είναι από το Λίβανο, όπου παρόλο που η περιοχή εκείνη λέγεται κατά καιρούς, είναι ένα τραγούδι ειρηνικό. Μιλάει για το δώρο της ζωής, της φύσης και της αγάπης, έτσι με μια θλίψη. Από εκεί, από το Λίβανο, είναι που κατάγεται και η σπουδαία Φαϊρούς.
0: Η σπουδαία, ναι, αυτή η φωνή.
1: Ναι, αλλά και ο σύγχρονος μέγα τζαζίτας Ιμπραήμ Μααφούς, που μου αρέσει εμένα.
0: Mm-hmm.
1: Το τραγούδι όμως αυτό το πρωτοάκουσα από τον Γιώργο Ταλάρα, από ένα συντίο που μεταξύ άλλων τραγουδιών είχε και αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και είχε και τους στίχους μέσα, το μελέτησα. Είναι, όπως λέει ο πρώτος στίχος, όπως τριγώ τα τελευταία στα φύλλα, έτσι μαζεύω και τους τελευταίους ψιθύρους και σου τους στέλνω δώρο μαζί με τη μελωδία της καρδιάς μου. Έχει μια θλίψη αυτό το τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, μετά έχουμε, ας πούμε, να πάρουμε τα τραγούδια όλα.
0: Ναι, γιατί όχι, βεβαίως.
1: Ναι, είναι και οι ιστορίες των τραγουδιών που έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή, μετά είναι η Γερανή, μετά το Σάντο Μετανάστη είναι η Γερανή. Αυτό το ρώσικο.
0: Που σε απόδοση του Ρίτσου, δεν είναι αυτό.
1: Ζουραβλιέ, ναι. Το τραγουδώ εγώ μισό ελληνικά και μισό ρώσικα.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο στίχο. Τα ελληνικά η απόδοση είναι του Γιάννη Ρίτσου.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτη ερμηνεία στα ελληνικά είναι το 1977 με τη Μαργαρίτα Σορπαλά.
0: Μάλιστα.
1: Με τα 12 ρώσικα λαϊκά τραγούδια. Είναι ένα αντιπολεμικό τραγούδι αφιερωμένο στους πεσόντες στρατιώτες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ο ποιητής Ρασούλ Γκασμάτοφ τους παρουσιάζει σαν γερανούς.
0: Mm-hmm.
1: Τα πουλιά δηλαδή που πετάνε για μια στους ουρανούς. Για μια...
0: Είναι στην ουσία το αποτύπωμα που αφήνει στις ζωές του ανθρώπου ο πόλεμος, Δημήτρη Κάσα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι. Ναι.
1: Μετά βέβαια κάνουμε μια ριζική άλλη στροφή όπου πηγαίνουμε σε δύο αμερικάνικα που μου αρέσαν εμένα. Είναι το What a Wonderful World, το οποίο νομίζω το έβαλα γιατί έχει σχέση με το δίχως σύνορα και με το για ένα καλύτερο κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Η ομορφιά της ζωής του κόσμου.
1: Και γράφτηκε ως ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας κατά τη διάρκεια έντονων πολιτικών διαταραχών στη ΣΥΠΑ,
0: mm-hmm.
1: που είχαν το Βιετνάμ, φιλετικές διακρίσεις και άλλα. Κυκλοφόρησε το 1967 με τον Louis Armstrong, αλλά εκτοξεύτηκε παγκοσμίως το 1987, όταν συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Good Morning Vietnam,
0: mm-hmm.
1: με τον Robin Williams.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι ιστορίες.
0: Τι ωραία ταινία κι αυτή. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Πολύ δυνατή.
0: Και με πάρα πολλά τραγούδια τόσο αγαπημένα.
1: Βεβαίως. Μετά είναι το My Way, είναι στη σειρά που έχω. Επίσης πολύ τραγουδισμένο.
0: Τώρα Φρανκ Σινάτρα τραγουδισμένο. Ναι, πολύ ναι. Αγαπημένο.
1: Όλων των εποχών. Σε μουσική του Κλον Φρασουά και στίχους του Πολ Άνκα. Και μετά είναι το Καμινίτο. Όπου...
0: Αργεντινή τάγκο πάμε εδώ.
1: Ναι, ναι, που σημαίνει ένα δρομάκι, mm-hmm. ένα μονοπάτι.
0: Mm-hmm.
1: Η στίχη του τραγουδιού που έγραψε ο Αργεντίνος Πεναλόζα αναφέρονται σε αυτό το μονοπάτι όπου ο ίδιος έζησε ένα μεγάλο έρωτα. Το τραγούδι ακούστηκε επίσης σε διάφορες ταινίες, όπως το τάγκο του Σάουρα και τραγούδισε ο Κάρλος Καρντέλ.
0: Καρντέλ, ναι.
1: Αυτός ο εξαιρετικά διάσημος Αργεντίνος βαρύτονος ήταν η ψυχή του τάγκο,
0: mm-hmm.
1: στο Buenos Aires.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Επίσης έτσι για να πούμε για την ιστορία, διάβασα το καλοκαίρι το κύκνιο άσμα του Μάριο Βάργκας Λιώσα,
0: ναι, ναι.
1: για τη λαϊκή μουσική του Περού, όπου μέσα σε ένα σημείο περιγράφει για το χαμό του Καρτέλ το 1935 σε αεροπορικό δυστύχημα.
0: Μάλιστα.
1: Όπου αντιμετωπίστηκε ως καταστροφή από ολόκληρο τον κόσμο και εκτόπισε τη μουσική του Περού. Και από αυτή την τραγωδία του τάγκο έγινε ακόμα πιο δημοφιλές και έγινε μόδα.
0: Mm-hmm.
1: Μετά πάμε στο δώρο, στο Σάι, όπως είπαμε πριν. Και μετά από αυτό έχουμε τα ελληνικά, τα οποία τα προσάρμοσα μέσα... τα ελληνικά με τα ξένα. Ήθελα κάποια δηλαδή αντιπροσωπευτικά, ένα παραδοσιακό, μια εφτανισιακή καντάλα, ένα άλλο μικρασιάτικο από τη Σμύρνη και ένα ρεμπέτικο του Τιτσάνη και μαζί με το του Ζαμπέτα που είπαμε πριν
0: με το Βοριά, ναι.
1: Το Βοριά, θα μπορούσα βέβαια να συμπεριλάβω και πολλά τραγούδια, όπως σε κάθε δουλειά, έτσι και εγώ έκανα μια τελική επιλογή που να δείχνει ότι είναι μαζί με τα ξένα, δίχως σύνορα. Έτσι.
0: Μα αυτό ακριβό είναι ότι περιγράφει στην ουσία όλο αυτό που λέγαμε πριν, της μουσικής διαδρομής που χαράσεις, αλλά και μιας ολόκληρης τάσης ζωής, γιατί αυτά τα τραγούδια έτσι κι αλλιώς μιλάνε για τη ζωή με κάποιον τρόπο και έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν σε ρωτήσω, ας πούμε, ποιο ήταν το νήμα που ήθελες να ενώσει αυτά τα 10 τραγούδια κάτω από την ίδια μουσική στέγη, ποιο θα ήτανε?
1: Το νήμα,
0: Ναι.
1: Ποιο θα ήταν το νήμα? Το νήμα είναι η ίδια η μουσική. Είναι η ίδια η χαρά της μουσικής και η ίδια η επιλογή. Δηλαδή οι ίδιες οι επιλογές, όπου εγώ πάντα τα τραγούδαγα αυτά σε όπου κι αν βρισκόμουν. Μαζί με ελληνικά, δηλαδή και τότε που σου λέω που κάναμε πριν 10 χρόνια περίπου. Εκτός από αυτά τα τραγούδια υπήρχαν και άλλα που παίζαμε, όπως Χατζηδάκη, πολύ παίζαμε επίσης και πολλά ιταλικά, όπως Ναπολιτάνικα, της κάτω Ιταλία, σε παραδυτικά και τέτοια.
0: Ναι.
1: Γιατί εμένα πάντα μου άρεσε, ίσως αυτό είναι το νήμα, πάντα μου άρεσε να ακούω και να ψάχνω τις μουσικές, όχι μόνο τις Δύσεις και τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και η ανατολική τζαζ, δηλαδή και προς Ανατολή, ας πούμε, μουσική της Ανατολής.
0: Πώς το είπες, ανατολική τζαζ?
1: Ανατολική τζαζ.
0: Καταλαβαίνω που απευθύνεσαι. Ναι.
1: Γιατί υπάρχει, όπως ανέφερα πριν, ας πούμε, τον Ιμπραήμ Μάρου, που είναι ένας τροπετίστας από το Λίβανο, και άλλοι βέβαια, αν το θυμάμαι καλά, που έχει έρθει στην Ελλάδα και παίζει ούτη αυτός.
0: Ναι.
1: Και δεν θυμάμαι από πού είναι, νομίζω όμως είναι από την Αίγυπτο, κάτι τέτοιο. Δεν έχει σημασία. Το νήμα είναι αυτό. Η αλήθεια, το άγγιγμα της μουσικής.
0: Αυτό είναι. Γράφεις πολύ χαρακτηριστικά, κάπου διάβαζα, ότι τα τραγούδια εκμηδενίζουν τις αποστάσεις, ενώνουν τους ανθρώπους, τραγουδώντας το δώρο της ζωής, τον αγώνα της επιβίωσης και τα πάθη του έρωτα και της αγάπης. Πόσο σημαντικό και τι ωραία που το λες αυτό. Η φράση νομίζω είναι όλη η ουσία αυτών των τραγουδιών, αλλά και όλων των υπολείπων που έχεις καταγράψει.
1: Ακριβώς, έτσι. Και να μην ξεχάσουμε βέβαια να αναφέρουμε και τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες που παίζουν μέσα.
0: Βεβαίως.
1: Εκτός από τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη, συμμετέχει και ο Ανδρουλιδάκης που παίζει κλασική κιθάρα για τους φίλους που δεν έχουν ακούσει. Η Θέλμα Καραγιάννη που τραγουδάει, επίσης κάνει φωνητικά. Στα δύο τελευταία που δεν τα αναφέραμε είναι το «Αργοσμήνης Μόνη» του Βασίλη Τσιτσάνη.
0: Βεβαίως.
1: Και το «Δεν σε θέλω πια», ένα μικρασιάτικο της Μύρνης. Να πω για αυτό το «Δεν σε θέλω πια», άλλη ιστορία αυτή, ότι ηχογραφήθηκε τη Μύρνη και τη Βόλη το 1910 από την ελληνική εστουδία δύναμη.
0: Γραμμόφωνο.
1: Η μελωδία όμως βασίστηκε σε ένα ναπολιτάνικο τραγούδι που είχε γραφτεί 2 χρόνια πριν, το 1908, το ναπολιτάνικο αυτό είναι του Βιτσέντζο Δι Κιάρα και λέγεται «Μη μπράτσα αμέ».
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν σε θέλω πια.
0: Πω.
1: Βέβαια. Και υπάρχει αυτό το ναπολιτάνικο. Λοιπόν, εδώ κάνει και εδώ φωνητικά η Θέλμα Καραγιάννη και παίζει και κρουστά. Άλλη μουσική είναι ο Λευτέρης Ανδριώτης, κριτική λύρα. Η Αρετή Κοκκίνου Μπαντολίνο, ο Άλφρεντ Ρούτσι παίζει φλάουτο και ίσως και άλλοι που μπορεί να ξεχνάω.
0: Ένας και ένας, αφρόκρεμα είναι όλοι αυτοί.
1: Βέβαια.
0: Μουσικών, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Και όχι μόνο μουσικών, είναι και ίδια και δημιουργή, έτσι.
1: Βεβαίως, είναι και δημιουργή. Έτσι λοιπόν έχουμε μιλήσει και για τα 10 αυτά τραγούδια. Το «Βενεξέδες και Βουκούλια» επίσης το έχω εγώ ως εκταμυθιακό. Γιατί υπάρχουν 2 εκδοχές για την προέλευσή του. Η πρώτη είναι το «Πολίτικο», ότι είναι από την πόλη δηλαδή.
0: Υπάρχει και άλλη εκδοχή από ό,τι γνωρίζω από τα παράλια της Μικράς Ασίας που έχει, είναι σχεδόν ίδιο με το πολίτικο τώρα που το λες.
1: Ναι. Mm-hmm. Και σιγά σιγά με τις μεταναστεύσεις των ανθρώπων έφτασε μέχρι τα Εφτάνησα.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό και το συναντάμε σε διάφορες παραλλαγές στους στίχους και στα όργανα.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη εκδοχή εδώ είναι από τα Εφτάνησα λοιπόν. Mm-hmm. Και έτσι για να πούμε για την ιστορία, η λέξη Εϊβαλά σημαίνει η ώρα η καλή. Έτσι άλλοτε παρουσιάζεται ως γαμήλιο βάλς, άλλοτε ως επιτραπέζιο τραγούδι και άλλοτε ως σκαντάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Χαρούμενο τραγούδι, άλλωστε ως μεσογειακός λαός και εμείς έχουμε ανάγκη τη θάλασσα, τον ουρανό.
0: Είναι σήμα κατά τεθέν των Επτανήσων και κυρίως της Κεφαλονιάς το συγκεκριμένο κομμάτι,
1: έτσι,
0: Δημήτρη.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
0: Πέρα από το ότι βέβαια υπάρχει και στα παράλια, όπως έλεγα πριν, και στην πόλη. Καλά, αυτό με την πόλη, το ότι λέμε την Κωνσταντινούπολη πόλη, είναι η μοναδική πόλη στον κόσμο που λέγεται πόλη, έτσι. Είναι απίστευτο.
1: Ναι, πολύ ωραίο, μου αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να σου πω, σε απασχόλησε ποτέ η σύγκριση, δηλαδή εδώ πάμε να κάνουμε ας πούμε μια επανεκτέλεση τόσο αγαπημένων τραγουδιών και νομίζω ότι υπάρχει μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην πρώτη ας πούμε εκτέλεση και σε αυτήν που κάνεις εσύ.
1: Με απασχόλησε πάντα η τεχνική.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν μπόρεσα, δεν είμαι καλός στις μιμήσεις. Δεν μπόρεσα ποτέ να μιμηθώ πώς το κάνει αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Να πω, τη χρειά της φωνής, mm-hmm. τον ήχο. Όμως μπόρεσα να μελετήσω σε τεχνικά, ας πούμε, ο πιο δύσκολος για μένα ήταν ο Καρντέλ, ας πούμε, το τάγκο.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλει και ένα ορισμένο ύφος για να το ερμηνεύσεις. Είναι ένα χορευτικό κομμάτι, γι' αυτό δεν μπορείς να το πεις. Όπως δηλαδή πήρα τα στοιχεία του Καρντέλ. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να μιμηθεί το...
0: Σε καμία των περιπτώσεων, ναι. Και γιατί να το κάνεις άλλωστε.
1: Όχι βέβαια.
0: Καλά, αυτός έτσι κι αλλιώς κουβαλάει και έναν ολόκληρο πολιτισμό πίσω του, ο Καρντέλ. Και νομίζω ότι για να πεις ένα τέτοιο τραγούδι χρειάζεται να γνωρίζεις την ιστορία του τόπου και της μουσικής για να φτάσεις, ναι, που, στο ζουμί, στην αλήθεια του τραγούδιου, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Φυσικά υπήρχαν και θεματικές παραστάσεις που κάναμε τότε, δηλαδή λέγαμε μόνο σε παραδίδικα ή παίζαμε μόνο αφιερώματα στον Ελίτη, ξέρω εγώ, έχω κάνει αφιέρωμα ολόκληρο στον Κάτσο.
0: Σωστά, ναι.
1: Και μαζί με τον Ξερχάκο, που έχουν μελοποιήσει πολύ, ας πούμε, τον Κάτσο.
0: Mm-hmm.
1: Και όλα αυτά μου δώσανε μια πείρα, έτσι, για τη χαρά της μουσικής, όπως είπα εγώ, να κάνω αυτή την συλλογή. Φυσικά, όπως είπα και στην αρχή, έχω ηχογραφήσει και πολλά άλλα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν μπόρεσα να τα βγάλω, δηλαδή Χατζηδάκη, Σοδωράκη κτλ.
0: Το σκέφτεσαι αυτό, να βγει κάποια στιγμή?
1: Είναι δύσκολο να βγουν τώρα με τα διάφορα τα πνευματικά.
0: Πνευματικά δικαιώματα, κατάλαβα, ναι. Ναι.
1: Ναι.
0: Τεράστιο θέμα είναι αυτό, ας μην το ανοίξουμε τώρα καλύτερα.
1: Ναι, γιατί... γι' αυτό.
0: Έτσι.
1: Δεν θέλω να μιλάω πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό. Mm. Λοιπόν, να πω και το ότι αυτό είναι το πέμπτο προσωπικό μου άλμπουμ.
0: Βεβαίως.
1: Που ξεκίνησα δηλαδή να ηχογραφώ και να δισκογραφώ από το 2018, δεν είναι πολλά χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Παρόλο που γράφω από παλιά τραγούδια, δισκογράφησα από το 2018.
0: Mm-hmm.
1: Ας μην τα αναφέρω. Ήταν τώρα, όπως έχουμε πει και στην προηγούμενη συνέντευξή μας που είχαμε κάνει στις 13 Ιανουαρίου, όπως είδα.
0: Θυμάσαι και πότε, μπράβο. Με άλλο ρεπερτόριο εκεί, ναι.
1: Είχαμε πει ότι θα παρουσιάσω τον επόμενο δίσκο με δικά μου τραγούδια, όπου συμμετέχουν μέσα λέγεται ο Βασίλη Τιζάκη.
0: Ναι.
1: Μαζί με εμένα και θα ήταν ένα EP, ένα mini album.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όμως στην πορεία προέκυψε ένα ακόμα τραγούδι που μου ζήτησε ένας φίλος τραγουδιστής για να το τραγουδήσει και του είπα πολύ ευχαρίστως και είμαστε στη διαδικασία ότι ολοκληρώνεται.
0: Α, αυτό. Τι λες.
1: Και γι' αυτό καθυστέρησε αυτό. Έτσι λοιπόν την καθυστέρηση αυτή λέω ας κοιτάξω μήπως μπορέσω να βγάλω το να δισκογραφήσω αυτό.
0: Αφού το έχεις έτοιμο έτσι κι αλλιώς το υλικό αυτό.
1: Ναι. Το είχα έτοιμο, ναι.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω εδώ την κυρία Μάγνη και τους συνεργάτες της, την εταιρεία Spider, για τη θετική τους ανταπόκριση και την καλή συνεργασία.
0: Mm-hmm. Ναι. Πάντως έχει τόσο ενδιαφέρον μια τέτοια συλλογή, Δημήτρη Κάσαρη, τραγουδιών, ακόμη και αν είναι ψηφιακά τα τραγούδια, που έχουν αντέξει έτσι κι άλλως το χρόνο, για μένα θεωρώ ότι λειτουργεί σαν μια πρόσκληση προς το κοινό να ακούσει διαφορετικά αυτά τα τραγούδια, μια πιο προσεκτική ίσως ακρόαση. Έτσι
1: μακάρι,
0: το είδα εγώ.
1: Μακάρι να είναι ναι. Έτσι, πολύ ωραία, μακάρι, το εύχομαι κι εγώ. Είναι τραγούδια τα οποία βέβαια είπαμε ότι έχουν βγει χρόνια πριν, έτσι, είναι παλιά τα τραγούδια.
0: Βέβαια, ναι, ναι, αλλά πασίγνωστα όλα.
1: Με καταξιωμένους Frank Sinatra και τα λοιπά.
0: Σωστά.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα το ρεμπέτικο με τον Βασίλη Τσιτσάνη και το, με τον Βοριάνο τον Γιώργο Ζαπέτρη και πολλά άλλα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι μια άλλη επανεκτέλεση όλων των τραγουδιών.
0: Μια άλλη απελευθέρωση είπες.
1: Επανεκτέλεση.
0: Ναι, δεν άκουσα σωστά.
1: Διασκευή, ναι.
0: Διασκευή.
1: Και απελευθέρωση. Θα
0: ναι, είναι μια άλλη ματιά. Μια άλλη ματιά μια και άλλη το φέρνεις στο σήμερα, ναι, με έναν πολύ πολύ ωραίο τρόπο. Αυτό το άλμπομ τώρα που μου είπες λίγο πριν με το Γιζδάκι και τον Λέκα, έχει ημερομηνία που μπορεί κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει.
1: Περιμένουμε αυτό το νέο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Να γίνει η μίξη και το mastering και τα λοιπά και θα κυκλοφορήσει από τον καθρέφτη
0: ήχων αληθινών, ναι, μάλιστα.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Αληθινών,
0: μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Και
0: αυτό θα
1: και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Σίγουρα θα τα ξαναπούμε, μόλις το άλμπουμ θα έχει ολοκληρωθεί.
1: Ναι, ναι. Και να πω επίσης ότι η κυκλοφορία όλων αυτών των τραγουδιών με τον τίτλο «Αυτό δίχω σύνορα» είναι διαθέσιμη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα επίσημα releases φιλοξενούνται στο κανάλι της Spider Music στο YouTube.
0: Σωστά. Πάντως αν γράψει κάποιος στο YouTube Δημήτρης Κάσαρης θα βγάλει πάρα πολλά εκεί δικά σου τραγούδια και φυσικά αν γράψει και τον τίτλο της συγκεκριμένης δουλειάς ακόμα καλύτερα για να ακούσει τα δίχω σύνορα, έτσι.
1: Τα δίχω σύνορα.
0: Ναι. Μάλιστα, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θα ακούσουμε εμείς τώρα στη συνέχεια της εκπομπής κάποια από τα τραγούδια αυτού του άλμπου μετά από το διάλειμμα. Θέλω για άλλη μια φορά να σε ευχαριστήσω πολύ από καρδιάς που και σήμερα κατέθεσες την ψυχή σου μέσα από τις δικές μας συχνότητες. Είμαστε επικοινωνία για ό,τι νεότερο εδώ, για να τα ξαναπούμε, Δημήτρη Κάσαρη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Και για την επικοινωνία μας και εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Δημήτρης Κάσαρης, φίλες και φίλοι. Να, 10 τραγούδια ανάμεσα σε γλώσσες, σε εποχές, σε πολιτισμούς. Αλλά τι έχουν, αυτό που λέγαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Έχουν ένα κοινό. Ανθρώπινες ιστορίες και όλες αυτές που ήρθαν από το χθες μέχρι και σήμερα σε αυτό το υπέροχο μουσικό ταξίδι. Είμαστε 33 λεπτά μετά από τις 4, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφοντας θα ακούσουμε κάποιες από αυτές τις ιστορίες του άλμπουμ «Δίχως σύνορα» του Δημήτρη Κάσαρη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Καλημέρα!
3: Και τι καλημέρα!
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Η ομορφιά της ζωής, ενώ ο κόσμος δεν υπήρξε πραγματικά ποτέ απαλλαγμένος από βία, από αδικία, από απώλεια. Ένα σπουδαίο τραγούδι από μια εξαιρετική δουλειά του Δημήτρη Κάσαρη, η ερμηνεία και η απόδοση. Αυτό το τραγούδι θα το βρείτε μέσα στο άλμπουμ Δίχως Σύνορα. Να, μερικές φορές για να ξαναδούμε την ομορφιά του κόσμου χρειάζεται να σταματήσουμε για λίγο και να κοιτάξουμε όσα θεωρούμε αυτονόητα. Και ακούσατε λίγο πριν τον ίδιο τον Δημήτρη Κάσαρη να μας μιλάει για αυτό το άλμπουμ του. Και από αυτόν τον προσωπικό, αν θέλετε τώρα, απολογισμό, πάμε σε ένα άλλο τραγούδι, σε έναν απολογισμό ζωής, σε αυτή τη ζωή όπου, φίλες και φίλοι, συχνά αισθανόμαστε ότι πρέπει να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας στους άλλους κυρίως, έτσι. Καμιά φορά και στον εαυτό μας. Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς έζησα με τον δικό μου τρόπο. Δεν συμφωνείτε? Φρανκ Σινάτρα, πρώτη ερμηνεία,

Συνεχίζοντας το ταξίδι μου, το ταξίδι μας καλύτερα στα τραγούδια του άλμπουμ Δίχως Σύνορα, με την εξαίρετη ερμηνεία του Δημήτρη Κάσαρη, πάμε στη μνήμη ενός έρωτα που άφησε τα ίχνη του στο δρόμο. Θα ταξιδέψουμε μέχρι του Buenos Aires και τη μελαγχολία ενός έρωτα που έχει τελειώσει αλλά δεν έχει σβήσει από μέσα μας. Έτσι κι αλλιώς ένα τάγκο θα πάμε, σε αυτό το τάγκο για το οποίο μιλήσαμε λίγο πριν, όπου οι δρόμοι δεν είναι φίλες και φίλοι απλά δρόμοι, είναι οι διαδρομές των συναντήσεων, των αποχωρισμών αλλά και των αναμνήσεων που απομένουν. Και το Καμινίτο, Κάρλος Γκαρντέλ, Δημήτρης Κάσαρης.

Και από την Αργεντινή και αυτό το υπέροχο τάγκο που μας το θύμισε ο Δημήτρης Κάσαρης, θα πάμε τώρα σε έναν δικό μας σπουδαίο καλλιτέχνη, ένας άνθρωπος, ένας δημιουργός, ο οποίος ήξερε, φίλες και φίλοι, να μετατρέπει τις πιο προσωπικές πληγές σε τραγούδια που γίνονται κοινή υπόθεση. Και ένα από αυτά τα τραγούδια είναι που θα κλείσω αυτό το μικρό έτσι αφιέρωμα στο άλμπουμ του Δημήτρη Κάσαρη. Το Αργοσβήνης Μόνη θα ακούσουμε, που μας οδηγεί σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή όπου μία σχέση δεν τελειώνει απαραίτητα με μία μεγάλη σύγκρουση, αλλά χάνει σιγά σιγά τη δύναμή της.

Δίχως σύνορα, Δημήτρης Κάσταρης θα βρείτε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες αυτό το άλμπουμ και αξίζει να το ακούσετε και να το αγαπήσετε. Και το επόμενο, φίλες και φίλοι, είναι μια ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση. Βγάζει αυτό το κομμάτι, γιατί και μόλις κυκλοφόρησε κιόλας, από έναν άνθρωπο που έφυγε απρόσμενα από τη ζωή πέρσι το Φλεβάρι του 2025, μια φωνή από τις πιο χαρακτηριστικές ανδρικές φωνές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, μια φωνή που την φιλοξένησα τρεις φορές σε αυτές εδώ τις συγνότητες, και αναφέρομαι στον Μανώλη Λιδάκη. Μόλις πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που ήταν ηχογραφημένο, αλλά δεν πρόλαβε όσο ήταν ο ίδιος τη ζωή να κυκλοφορήσει. Σπύρος Κόλλιας στους στίχους και στη μουσική. Για μια ζωή μονάχα, Μανώλης Λιδάκης.

Θα πάμε προς το κλείσιμο, φίλες και φίλοι, με ένα τραγούδι ολοκένουργιο που θα είναι ένα κομμάτι αφορμής για την συνάντησή μας με τον τόσο γλυκό και τόσο σπουδαίο συνθέτη, τον Πέτρο Βαγιόπουλο, που θα τον συναντήσουμε την ερχόμενη Παρασκευή εδώ στο δίκτυο, ο οποίος μάλιστα συναντά δισκογραφικά ένα παλιό του φίλο. Σε αυτό το κομμάτι που θα ακούσετε, το Παντελή Θαλασσινό, και μαζί τους η εξαιρετική Σουαρέ, που δίνουν έτσι μια αίσθηση παρέας και αυθεντικού τραγουδιού στο κομμάτι στη Νέα Φιλαδέλφια. Παντελής Θαλασσινός, Πέτρος Βαγιόπουλος λοιπόν, και Σουαρέ για το κλείσιμο. Αύριο θα πάμε εντελώς διαφορετικά, κινηθούμε σε ροκ ρυθμούς. Θα είναι μαζί μας μια εξαίρετη μπάντα, η Πυράγχα, οι οποίοι μάλιστα το ερχόμενο Σάββατο στην Αθήνα, στον Γκάζι, θα είναι το συγκρότημα που θα ανοίξει ένα από τα πολύ σπουδαία συγκροτήματα της μέτα σκηνής, τους Μεσάιαχ, που έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

τρέλες όνειρα, παρές φωταψίες. Χαμένος κόσμος φωτεινός δεν κάνει αταξίες. Κι εγώ κοντά της ορθιός και με πνοή κομμένη, είδα πάνω στα χείλη της

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν αναμονή της αύξησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Ο κύριος Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομόλογό του, ενώ αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία από την ΠΝΙΚΑ. Λίγο πριν μεταβεί στην Αθήνα, ο κύριος Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του στη χώρα μας. Νέα πίεση προς τη Βρετανική πλευρά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εντάσσοντας τη διεκδίκηση στη συζήτηση για την αναθέρμανση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώντας στο συνέδριο του βήματος, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε μια πρόταση πολιτιστικής συνεργασίας με το Βρετανικό Μουσείο με προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ εκτός χώρας. Απαντώντας σε ερώτηση για το στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η ελληνική είναι από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία, αλλά επισήμανε ότι δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνο με αυτόν τον τρόπο, καθώς χρειαζόμαστε περισσότερη προσφορά. Υπογράμμισε ότι αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, παραπέμποντας και στις τελευταίες εξελίξεις στην Ισπανία, όπου, όπως ανέφερε, μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που παρουσιαζόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο, απέτυχε πλήρως να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και κατέρευσε. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη δεύτερη τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βελιγράδι. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, με τους υπουργούς να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του ρόλου του ως αξιόπιστης ενεργειακής πύλης προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη και τα δυτικά Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίστηκε η συμμετοχή της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας στον κάθετο διάδρομο, καθώς και η επικείμενη έναρξη κατασκευής της διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών. Συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου και θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης. Στο οροπέδιο Λασιθίου, που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, βρίσκεται ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε ταχύ αποζημίωση και πάγωμα των οφειλών για τους πληγέντες. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι μιλούν για πρωτοφωνή καταστροφή, τονίζοντας ότι δεν έχουν ζήσει κάτι αντίστοιχο τα τελευταία 70 χρόνια, ενώ συνεχίζεται παράλληλα η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και άλλες υποδομές. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που είχαν συσταθεί στο όνομα Αχυρανθρώπων. Συνολικά 10 άτομα φέρεται να αποτελούν τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμη 2. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η ζημιά για το δημόσιο φέρεται να ανέρχεται συνολικά σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσα στους οποίους trappers έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την πρόθεση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Οι τηλεφωνικές απάντες από το πρώτο κιόλας ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες, ξεκαθάρισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Λωρίδης, αναφέροντας ότι αυτού του είδους οι απάτες έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Μάλιστα, προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία, που θα ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ιδιοκτήτης διαμερίσματος, ύστερα από καταγγελία ότι κατέγραφε με κάμερα την ιδιωτική ζωή φοιτήτριας που είχε μισθώσει το ακίνητό του. Το εφετείο έκρινε εκ νέου ένοχο τον 68χρονο κατηγορούμενο, επιβάλλοντας ποινή χαμηλότερη κατά 2 μήνες σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Νοέμβριο του 2019. Μία 22χρονη συνελήφθη καθώς φέρεται να φέρει σε κινητό τηλέφωνο από το σημείο μαγνητικής πύλης ελέγχου στην είσοδο του δικαστικού Μεγάλου Θεσσαλονίκης. Η νεαρή έγινε άμεσα αντιληπτή από το προσωπικό ασφαλείας των δικαστηρίων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή της. Το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε και στη συνέχεια αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν. Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Zombies, it's the time of the season, διότι είναι αυτή ακριβώς η εποχή του χρόνου που δεν ξέρεις τι να φορέσεις και έχεις και όλα τα ρούχα μαζί, άσε που το βράδυ δεν ξέρεις με τι να σκεπαστείς, με πικέ κουβέρτα, με πάπλωμα. Γενικά δεν ξέρω με τι από τώρα, αν με ρωτάς, και έτσι την πατάς. Πάντως δεν την πάτησες καθόλου, διότι είσαι πάρα πολύ σωστά συντονισμένος στον 102 της R3. Μπήκαμε, λέει, στην εποχή που από πάνω φοράμε φούτερ, από κάτω σορτσάκι, κάλτσα αθλητική, σαγιονάρα, και το βράδυ, ό,τι και να έχουμε, είτε πικέ, είτε κουβέρτα, είτε οτιδήποτε, τέλος πάντων σκεπάζει τον καθένας, βάζει και το ποδαράκι απ' έξω, γιατί ακόμα δεν είσαι σίγουρος, θέλω να το βάλω μέσα, το ποδαράκι να το βγάλω. Τέτοια είναι τα προβλήματα του πρώτου κόσμου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, εδώ μας τα ακούνε να δει στον 102 της R3. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε η χαλαρωτική καθημερινή σας συνήθεια. Χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Να υποβάλουμε, είπαμε, τα σέβη μας και τα διαπιστευτήριά μας. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και σήμερα κοντά μου είναι η Κουτέλ, η Ζωή Κουτελοπούλου, στην τεχνική υποστήριξη. Γυναικεία υπόθεση σήμερα η εκπομπή. Τρίτη λοιπόν, φτάσαμε σίως στις 6 του Οκτώβρη. Είμαστε σίως στα 12 λεπτά μετά τις 5, 26 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή που μιλάω δεν έχουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο το κέντρο εδώ η Ιασονίδου, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Έχουμε ξαναπεί ότι εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ, διότι φαντάζομαι είτε βρίσκεστε στο δρόμο διότι επιστρέφετε από τη δουλειά, είτε θα πάτε σε μια υποχρέωση, είτε αν είστε στο σπίτι μπορεί κάτι να γνωρίζετε, γιατί όχι. Αν είστε ακόμα στην εργασία, υπομονή, σε λίγο σχολάτε. Εν πάση περιπτώσει, ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε στο Viber τις φωτογραφίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, παραγγελιές και όχι μόνο, στο 6930-078-228. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Γεωποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση. Επίσης, σαν σήμερα, αξίζει να σημειώσω, το 2003, μιας και μιλούσαμε και για βραβεία Νόμπελ και χθες, το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλτ για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή και μεγάλο βήμα. Σήμερα γενέθλια ο Αλέξ Γεωργούλης, βλέπω, γεννήθηκε το 1974, μεγάλωσε κι αυτός, ενώ σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1989 η Μπέτι Ντέιβις, γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός, και η δικιά μας το 2023 η Μέρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία είχε γεννηθεί το 1933. Θα συνεχίσουμε με την κατηγορία κλασικό, αγαπημένο, λατρεμένο, διαχρονικό, και ανέβασε κι άλλο την ένταση και έλα στην παρέα το άκου να δεις στον 102 της R3 και φύγαμε.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, βόγημα Τρίτης, 6 του Οκτώβρη. Πάμε και στα όμορφα και στα χαλαρά του διαδικτύου. Θα ήθελα, λέει, να ήμουν τόσο ευτυχισμένη όσο ένα σκύλος όταν βγάζει το κεφάλι του έξω από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Μην νομίζεις, δεν είναι όλοι σκύλοι το ίδιο. Η δικιά μου δεν της αρέσει καθόλου αυτό. Της αρέσει η θάλασσα, βέβαια, έχει ένα μια σε μένα. Αν ήμουν Ινδιάνα, θα ήμουν η χωρίς καφέ με τη μιλάτε. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, θέλουμε και άλλα τέτοια στο 6930-078-228. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Να καλησπέρισω τη Σοφία, τη φίλη μου την Αθηνά, το φίλο μου τον Βασίλη που μιλάμε τώρα στο τηλέφωνο εκεί, μας ακούει στην όμορφη Καβάλα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μας. Σήμερα ηλιοφάνεια έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ενώ όπως σας λέγαμε και χθες, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα κινηθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Ο υδράργυρος μάλιστα αναμένεται να φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις στις μεσημεριανές βέβαια ώρες, γιατί είπαμε πρωί βράδυ, έχει άλλη εποχή, περίπου στους 30 βαθμούς και κυρίως στην ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα. Βέβαια, αυτό το μίνι καλοκαίρι δεν ήρθε για να μείνει, διότι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα μας μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, φέρνοντας βροχές, φέρνοντας καταιγίδες, κυρίως από τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Και μιας και μιλάμε και για κίνηση, να σας πούμε ότι και σήμερα κλειστός θα παραμείνει το βράδυ ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover, συγκεκριμένα από τις 11.30 απόψε το βράδυ. Έως τα ξημερώματα αύριο Τετάρτης 5.30 θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα. Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικότατα. Και μιας και μιλάμε για δρόμους, δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι το έχω λίγο συνδυάσει με δρόμους. Είναι πάρα πολύ ωραίο και συγχρόνως θα έλεγα και λίγο αστείο. Πάμε να το απολαύσουμε.

Μιλάμε στο τηλέφωνο, ορίστε, και ξεχνιόμαστε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, Βασίλη. Μιλάω τώρα στο μικρόφωνο. Άμα θες, περίμενε στη γραμμή. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα 3ης 6 του Οκτώβρη. Και αν με ρωτάς πόσο μειώθηκε ο κυκλοφοριακός φόρτος και ο χρόνος διαδρομών, αναφέρομαι στο μετρό Θεσσαλονίκης, από τότε που έχουμε μετρό Καλαμαριάς, δηλαδή εδώ και ένα μήνα. Σου λέει η έρευνα ότι έχουμε μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου 2,5 με 8% που έχει φτάσει λέω και 13%. Επειδή με ρώτησες, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, είπαμε, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Θέλουμε τις καλησπέρες σας, θέλουμε τις παραγγελιές σας. Ήδη έχω βάλει ένα τραγούδι για τη συνέχεια που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά για τα μηνύματά σας 6-9-30-078-228. Με αυτό το τραγούδι σχεδόν και κάτι τις ακόμα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πέρασε κιόλας πάρα πολύ γρήγορα το πρώτο ημίωρο εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της R3. Μείνε στην παρέα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σε λίγο θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το Βελιγράδι. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που είχαν συσταθεί στο όνομα άχυρα ανθρώπων. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσα στους οποίους trappers, έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την πρόθεση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο και όλα σε ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες, ξεκαθάρισε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας είναι απαράδεκτες, δήλωσε η Ursula von der Leyen μετά τα σημερινά πλήγματα σε δύο εμπορικά πλοία εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας. Μαθητικός ξεσηκωμός στη Γαλλία. Στο στόχαστρο βρίσκεται η πολιτική Μακρόν για την εκπαίδευση. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σκεφτείτε πόσα CD έχει αυτός ο άνθρωπος και πού πραγματικά τα θυμάται όλα αυτά τα τραγούδια. Αναφέρομαι στο φίλο ακροατή, στο φίλο μας τον Βασίλη το Δισκόβιο, τον οποίο τον ευχαριστούμε θερμά. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102, απόγευμα 3η 6 του Οκτώβρη. Έχουμε κίνηση στην Εγνατία, είμαστε στα κόκκινα εκεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και χθες τέτοια ώρα είχαμε κίνηση στην Εγνατία. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Βέβαια, υπάρχει και λίγο φόρτος οχημάτων στην Βασιλίση Σόλγα, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, δηλαδή προς το κέντρο, εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα και νωρίτερα, διότι και εκεί εκτελούνται εργασίες. Κατά τα άλλα, 24 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και θα πάω στη viral είδηση της ημέρας, διότι βγαίνει ένα καλό από αυτήν και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Στα 69 του χρόνια, είδες ποτέ δεν είναι αργά, πήρε σου λέει το ποδήλατό του, γύρισε τον κόσμο, έκανε 30.000 χιλιόμετρα σε 25 χώρες και κατέριψε ρεκόρ Γκίνες και όλα αυτά για τη σύζυγό του. Ο 69χρονος Καναδός, ο Μαρκ Χέρμπς, ολοκλήρωσε ένα ταξίδι 30.000 χιλιόμετρων με ποδήλατο, περνώντας από 25 χώρες σε 324 ημέρες, κατακτάει το ρεκόρ Γκίνες για τον γυραιότερο άνδρα που έκανε το γύρο του κόσμου με ποδήλατο. Ξεκίνησε από την Μπαγκόκ στην Ταϊλάνδη στις 8 Ιανουαρίου του 2025. Για τις επόμενες 324 ημέρες ταξίδεψε με το ποδήλατό του, περνώντας από συνολικά 25 χώρες και φυσικά αναγνωρίστηκε επίσημα από τα Guinness World Records ως ο γυραιότερος άνδρας που κάνει το γύρο του κόσμου με ποδήλατο, διότι το προηγούμενο ρεκόρ το κατήχε ο Νεοζηλανδός Κρίστοφερ Μπένετ, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την ειδική του προσπάθεια σε ηλικία 66 ετών. Πίσω φυσικά από όλο αυτό το εγχείρημα του Herbst βρισκόταν και η μνήμη της συζύγου του, της Τζάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή από καρκίνο το 2021 σε ηλικία 55 μόλις ετών. Το ζευγάρι είχε περάσει 25 χρόνια μαζί και όπως ο ίδιος περιέγραφε, είχαν γνωριστεί κάνοντας καταδύσεις και η Τζάκη ήταν για αυτόν η αδελφή του ψυχή και η καλύτερη του φίλη. Το ταξίδι όμως είχε και έναν ακόμα στόχο, ακόμα καλύτερο. Δημιούργησε έναν έρανο, θέλοντας να συγκεντρώσει χρήματα, να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την έρευνα κατά του καρκίνου στη μνήμη της γυναίκας του Τζάκη και συγκέντρωσε 67.746 καναδικά δολάρια ή τη 48.000 δολάρια ΗΠΑ και 36.000 λίρες Αγγλίας. Και αυτά τα χρήματα ήδη παραδόθηκαν στο Ίδρυμα με στόχο να υποστηρίξουν την έρευνα για τον καρκίνο. Μπράβο στον άνθρωπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα συνεχίσουμε και σας στέλνουμε όλους κοντά, όπως λέει και το τραγούδι για τη συνέχεια, το Come Together, διότι σαν σήμερα το 1969 κυκλοφορεί στην Αμερική από τους Beatles το single που περιέχει τα τραγούδια Something και το Come Together. Το 1969 είχε ηχογραφηθεί στα Abbey Road Studios στο Λονδίνο, έγινε χρυσό μόλις τρεις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του. Μάλιστα το Something διασκευάστηκε πάνω από 100 καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών Elvis Presley, Frank Sinatra, κουλουπού κουλουπού. Και είναι και το πιο διασκευασμένο τραγούδι των Beatles μετά το Yesterday. Εμείς τώρα ακούμε όχι το Something, το Come Together.

Μιλούσα με τον φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Λέει: ζω για τη στιγμή που ο φίλος μας ο Βασίλης, είδες τι σου κάνει αυτή η εκπομπή, πώς ενώνει τώρα Λάρισα με Καβάλα. Ο φίλος μας λέει: ο Βασίλης, ακούς Βασίλη, από Καβάλα θα μας ζητήσει τα παπάκια στο νερό. Πάρα πολύ ωραία. Να καλησπέρισω, εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι που ζήτησες. Να καλησπέρισω και στην παρέα του φίλου μου τον Στάθη, ο οποίος μας λέει: για μένα πάντως η πιο ωραία διασκευή του Come Together, την οποία τη θεωρώ, λέει, και καλύτερη και από το original, είναι του Michael Jackson. Θα παίξω και Michael Jackson σε λίγο. Όχι τη διασκευή αυτή, άλλο τραγούδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα Τρίτη, 6 του Οκτώβρη. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι ωραίο που συμβαίνει περίπου τέτοια εποχή, κάθε χρόνο εδώ στην πόλη μας. Επιστρέφει από αυτή την Πέμπτη το Θεσσαλονίκη Beer Festival με Oktoberfest Vibe και πάνω από 150 ετικέτες μπύρες. Τι άλλο θέλουμε. Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει, λοιπόν, από τις 8 ως τις 11 του Οκτώβρη. Θεσσαλονίκη και Μόναχο γίνονται ένα. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του περιπτέρου 16, όπως πάντα στη ΔΕΘ, θα μοιάζουν, σου λέει, με βαβαρική μπειραρία για τους λάτρεις της μπύρας και όχι μόνο. Θα σας περιμένουν περισσότερο από 30 beer kiosks και υπέροχα beer gardens και φυσικά πάνω από 150 ετικέτες μπύρας από Ελλάδα, από το εξωτερικό. 4 μέρες γεμάτες μουσική και live stage και street food yes και Θεσσαλονίκη Beer Festival. Για ένατη συνεχόμενη φορά η δημιουργική ομάδα του Soul Food Θεσσαλονίκη προσφέρει αυτή την ακόμα πιο εξελιγμένη Oktoberfest εκδοχή. Φέτος, είπαμε, θα κυριαρχήσουν και 2 επιβλητικά beer gardens και όλα αυτά θα συμβούν από αυτή την 5η 8 του Οκτώβρη έως και την Κυριακή 11 του Οκτώβρη, από τις 4 το απόγευμα ως τις 12 το βράδυ, και η είσοδος είναι στα 5 ευρώ την ημέρα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με Rolling Stones θα συνεχίσουμε, γιατί άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα, το 1978, τόσο παλιά, ο Mick Jagger ζητάει συγγνώμη από τον δεσιμότατο τότε Jesse Jackson για τους στίχους του τραγουδιού του Some Girls. Αλλά παρόλα αυτά, έτσι αυτά είναι, αρνείται να αλλάξει τους στίχους στο Black Girls Just Love to Get Beep All Night Long. Ο Jackson είχε χαρακτηρίσει αυτό το τραγούδι ρατσιστικό.

Και οι Doors παρελάβουν εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Ελπίζουμε να έρθετε κι εσείς στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα φθινοπορεινό, παύλα καλοκαιρινό, παύλα το βράδυ χειμωνιάτικο. Γενικά είναι ό,τι να είναι, είπαμε, ο καιρός αυτός, και γι' αυτό κρυώνουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, κρυολογούμε οι περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον εγώ δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, να προσέχετε πάρα πολύ. Λοιπόν, απόγευμα Τρίτη σε κάθε περίπτωση, 6 του Οκτώβρη. Είμαστε στα 52 λεπτά μετά τις 5, 24 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχει την κίνηση του το κέντρο, έτσι έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση και γύρω από τα δικαστήρια και στην Τζιμισκή και στη Μητροπόλεως και από ό,τι βλέπω τώρα και λίγο στη Δελφόν. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης, όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή, είστε μέσα στα αυτοκίνητά σας, 102 στα ραδιόφωνά σας, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7 και σας το είχαμε πει και χθες, άκου να δεις τώρα, ο Slash, ο γνωστός Slash των Guns N' Roses, έρχεται και όχι μόνο, έρχεται στο Λυκαβητό τον Ιούλιο του 2027, ζωή να έχουμε. Το είδαμε πρώτο στον επίσημο ιστότοπο του Slash, το Eject Festival 2027, φέρνει το Slash με τις κιθάρες του και τους Miles Kennedy και τους Conspirators στο Λυκαβητό. Έρχεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας για το νέο του άλμπουμ που ανακοίνωσε μαζί με τον Miles Kennedy και τους Conspirators. Ο Slash λοιπόν έρχεται Save the Day την Κυριακή 18 Ιουλίου στα πλαίσια, ξανά λέω, του Eject Festival 2027. Τον Ιούλιο, η αλήθεια είναι, του 2023, αν θυμάστε, γιορτάσαμε live τα γενέθλια του Slash στην επιστροφή των Guns N' Roses σε πλήρη σύνθεση για πρώτη φορά μετά το 1993 στο ΟΑΚΑ. Τώρα τον περιμένουμε στο Λυκαβητό με υλικό από το νέο του άλμπουμ, το Flying Blind, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στο χρόνο, όχι τώρα στο 26, μέσα στο 27. Ο Slash λοιπόν, κατά κόσμον Saul Hudson, γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου του 1965 στο Λονδίνο, αλλά μεγάλωσε στο Λος Άντζελες και φυσικά όλοι ξέρουμε ότι στα μέσα εκεί της δεκαετίας του 80 βρέθηκε στον πυρήνα της σκηνής του Sunset Strip και έγινε ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Guns N' Roses, της μπάντας που με το Appetite for Destruction, εννοείται ότι έχω το βινήλιο, το 1987, εκτοξεύτηκε στην παγκόσμια κορυφή. Ο Slash είναι χαρακτηριστικός για την, και τη χαρακτηριστική Gibson Les Paul, εννοώ την κιθάρα του, αλλά και το ψηλό του καπέλο και γενικά έναν ήχο που συνδυάζει hard rock, blues, έντονο μελωδικό, σου λέει, ένστικτο. Έχει διαμορφώσει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα κιθαριστικά μέρη των τελευταίων δεκαετιών, από το εναρκτήριο riff του Sweet Child of Mine, που όλοι το ξέρουμε, μέχρι και τα solos του November Rain, Paradise City, Welcome to the Jungle. Το καπέλο του φυσικά έχει εξελιχθεί σε σήμα κατά τεθέν. Το είχε φορέσει μάλιστα πρώτη φορά το 1985, λίγο πριν την εμφάνισή του τότε στο Whiskey A Go Go. Πάρα πολύ ωραία. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν μας έρχεται στα πλαίσια του Eject Festival τον Ιούλιο στο Λυκαβητό του 2027, ξανά λέω, ζωή να έχουμε. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, με Slash, ο οποίος δεν θα τον ακούσουμε, αλλά θα ακούσουμε την κιθάρα του, διότι στο συγκεκριμένο τραγούδι του Michael Jackson που λέγαμε νωρίτερα, ακούμε και τον Slash εκεί να παίζει με την κιθάρα και νομίζω ότι οι παλαιότεροι θυμάστε και το χαρακτηριστικό βίντεο κλιπ με τους ανέμους, τους αέριδες, τις σκόνες, τους καπνούς και όλα αυτά τα σχετικά. Υπέροχο τραγούδι, οδεύουμε στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην Αθήνα φτάνει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι κύριες εργασίες του Στρατηγικού Διαλόγου θα γίνουν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στις 9 θα πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γεώργιου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του και μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Στις 10 θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου γύρου. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ursula von der Leyen στο Ευρωπαϊκό

0: Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Τόνισε επίσης ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται κυρίως στα νοικοκυριά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη δεύτερη τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βελιγράδι. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, με τους υπουργούς να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του ρόλου του ως αξιόπιστης ενεργειακής πύλης προς την Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίστηκε η συμμετοχή της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας στο κάθετο διάδρομο, καθώς και η επικείμενη έναρξη κατασκευής της διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που είχαν συσταθεί στο όνομα χειρανθρώπων. Συνολικά 10 άτομα φέρεται να αποτελούν τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμη 2. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η ζημιά για το δημόσιο φέρεται να ανέρχεται συνολικά σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσά τους οποίους trappers έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο κιόλας ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες, ξεκαθάρισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος ότι αυτού του είδους οι απάτες έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Μάλιστα, προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία που θα ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι οι παραδόσεις πετρελαίου στη Ρωσία μέσω της Νότιας Κορέας είχαν βοηθήσει τη Μόσχα να αντισταθμίσει τις απώλειες στην ικανότητα δίηλησης που προκλήθηκαν από τα πλήγματα του Κιέβου κατά των εγκαταστάσεών της. Οι παραδόσεις αυτών αντιβαίνουν πλήρως την πολιτική κυρώσεων της Σεούλ, δήλωσε ο σύμβουλος του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στις κυρώσεις. Στη Γαλλία, στους δρόμους βγήκαν μαθητές, φοιτητές, σύλλογοι γονέων και συνδικάτα με φόντο και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα Κρότου Λάμψης στα επεισόδια με την αστυνομία των προηγούμενων ημερών. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μαθητικό κίνημα μετεξελίχθηκε σε αστική βία. Στη Γερμανία συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπία ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γερμανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, η εισαγγελία διερευνά τον επικεφαλής κατά την περίοδο 1998-2005 για προδοτική κατασκοπία, αποκάλυψη κρατικών απορρίτων, απόπειρα προδοσίας και κατασκοπία. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάκι Σεκίρ της Κωνσταντινούπολης. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 15χρονο μαθητή που φέρεται να πραγματοποιήσει την επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, ενώ ο φερόμενος ως δράστης φυτά σε άλλο σχολείο. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
1: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
3: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
3: Από τις 2 Οκτωβρίου
2: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Το καλοκαίρι ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
6: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

ακούμε κουκουμπάτι αυτή τη στιγμή, αλλά κλείσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής εδώ στο Άκου να δεις τον 102 με Michael Jackson και μου λέει στο Viber η φίλη μου η Σοφία, ένας Μιχαλάκης λέει ήταν ό,τι ακριβώς έπρεπε για απόγευμα Τρίτης 6 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα είμαστε στα κόκκινα λίγο από ό,τι βλέπω στην Καρόλου Ντί, λίγο στην Τζιμισκή, λίγο στην Ιασονίδου, στο Φανάρι εκεί στην Διαγόρα είμαστε επίσης στα κόκκινα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε απευθείας έτσι για μια καλησπέρα και για να γνωριστούμε στο 2313-338-420. Άκου να δεις season 6, έκτη σεζόν που ευελπιστούμε να φτάσουμε και 7η και 8η και 9η και 10η, είπαμε, υγεία να έχουμε. Λοιπόν, θα συνεχίζω με τις broken hearts, δηλαδή με σπασμένες καρδιές, διότι μου την έσπασε την καρδούλα μου ο Νταμιάνο Ντέιβιτ που παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ντόβ Κάμερον και πολύ με πίκρανε. Οπότε θα ακούσουμε σε λίγο Νταμιάνο Ντέιβιτ και Born with a Broken Heart, αλλά αυτή είναι σε Ντετιέν που και αυτοί ήρθαν στην Ελλάδα το καλοκαιράκι του 2026 που μας πέρασε και αυτοί μιλάνε για broken hearts.

Μια χαρά είσαι στα καλύτερά σου. Νταμιάν ο Ντέιβιτ, τον Μάνεσκιν, φρεσκοπαντρεμένος με την Ντόβ Κάμερον, η οποία αυτό συζητούσαμε τώρα με τη ζωή, είναι μεγαλύτερη του. Δηλαδή, γιατί. Γιατί τόσο γρήγορα να παντρευτεί. Να έρθει μια βόλτα εδώ κατά τη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, να τον βγάλουμε έξω, να δει και εμάς. Γιατί όχι. Τέλος πάντων, ο Νταμιάν ο Ντέιβιτ είναι πάρα πολύ καλά στα συναισθηματικά του. Πάμε και στα σοβαρά θέματα της εκπομπής. Πάμε στα τρία ζώδια που δοκιμάζονται στα συναισθηματικά τους και σου λέει συγκεκριμένα, γιατί πάντα μιλάμε επιστημονικά, από τις 3 του Οκτώβριου και στις 13 Νοεμβρίου η περίοδος αυτή μπορεί να γίνει αφορμή για περισσότερη από τη μία αυτογνωσία, αλλά και για σημαντικές συνειδητοποιήσεις γύρω από την αγάπη και από την προσωπική μας αξία. Για τρία όμως ζώδια οι επόμενες εβδομάδες θα είναι λίγο δύσκολες, γιατί θα σας δοκιμάσουν συναισθηματικά. Θα έχετε δηλαδή έτσι μια δυσκολία στα συναισθηματικά σας. Ποια είναι αυτά τα τρία ζώδια? Ο εγώκερος, ο οποίος λέει συνηθίζει να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με λογική και ψυχραιμία, αλλά όταν πρόκειται για τα αισθηματικά του καμία σχέση. Ο ζυγός, για το ζυγό το βασικό ζητούμενο αυτή την περίοδο είναι η αυτοπεποίθηση, μπορεί να έχει αρχίσει να αμφισβητεί την αξία του ή να αναρωτιέται αν αξίζει όσα επιθυμεί στη σχέση και στη ζωή του. Και ο τοξότης, είσαι σε κανένα από αυτά τα ζώδια? Όχι, ούτε εγώ. Εγώ να δεις πόσο δοκιμάζομαι συναισθηματικά. Κανονικά πρέπει να βάλει και τον τάβρο εκεί μέσα, έτσι. Έλα να με ρωτήσει να σου πω. Ο τοξότης λοιπόν καλείται αυτή την περίοδο να σταματήσει να αποφεύγει όσα αισθάνεται. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, δηλαδή πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν η επιστημονική στήλη της εκπομπής. Συνεχίζουμε με Girl Power, διότι σήμερα είπαμε είναι γυναικεία υπόθεση η εκπομπή, καθώς όταν έχω τη ζωή την Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, θα πάω σε δύο γυναίκες. Σας λέγαμε και χθες για τη συνύπαρξή τους το Σάββατο που μας πέρασε στη Μαδρίτη στις 3 του Οκτώβρη, η Σακίρα και η Ντούα Λίπα. Και φυσικά μετά από αυτήν τη φοβερή συνύπαρξη, διαβάζω ότι στην κορυφή του Amazon Music βρίσκεται η Σακίρα, το ιστορικό ρεκόρ που πέτυχε στη Μαδρίτη, στη σκηνή με την Ντούα Λίπα για την ακουστική εκτέλεση του Αντολόκια. Και μάλιστα αυτή την είδηση την έκανε γνωστή υπηρεσία streaming μέσω δελτίου τύπου. Μόλις μία ημέρα μετά το show, δηλαδή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου τις είδες, στις 4 του Οκτώβρη μάθαμε ότι έφτασε και στην κορυφή του Amazon. Ήταν η συναυλία μέρος των 12 προγραμματισμένων εμφανίσεων της Ακύρα στην Ισπανική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της La Mujeres Γιανό Λοράν. Εκτός από τις μεγάλες επιτυχίες της Ακύρα, το show της 3ης του Οκτώβρη επεφύλασε φυσικά και αυτή την έκπληξη, την Ντούα Λίπα, που ανέβηκε μαζί της στη σκηνή και ερμήνευσαν αυτή την μπαλάντα από το 1997. Για μένα, είπε η Σακίρα, είναι τιμή και προνόμιο να τραγουδώ αυτό το τραγούδι που σημαίνει τόσα πολλά μαζί με αυτή τη γυναίκα, την Ντούα Λίπα, που είναι τόσο αξιοθαύμαστη και αγαπητή σε όλο τον κόσμο. Και κάπως έτσι παρουσίασε την Ντούα Λίπα στο κοινό, μπροστά δηλαδή σε περισσότερους από 50.000 θαυμαστές. Από την άλλη, και η Ντούα Λίπα εννοείται ότι έκανε ανάρτηση στο Instagram και είπε και αυτή με τη σειρά της: ένιωσα έτσι κι εγώ, και εσύ κι εγώ ήμασταν και το κοινό ένα. Είμαι πολύ ευγνώμων που παίρνω μαζί μου μία τόσο όμορφη ανάμνηση και πέρασαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Σύμφωνα με το Billboard, το Shakira Stadium κατασκευάστηκε ως προσωρινή εγκατάσταση εντός του συγκροτήματος Iberdrola Music της Μαδρίτης για τις 12 εμφανίσεις της τραγουδίστριας, οι οποίες είχαν ξεκινήσει στις 18 του Σεπτέμβρη και ολοκληρώνονται τώρα στις 11 του Οκτώβρη. Η ζωντανή μετάδοση δε της συναυλίας της Shakira εντάσσεται στο πλαίσιο της καμπάνιας του Amazon Music για το 2026 με τίτλο Women Shaping Latin Music, για τις γυναίκες, η οποία είναι αφιερωμένη εξαιρετικά στις καλλιτέχνηδες, στους ήχους, στα πολιτιστικά ρεύματα που διαμορφώνουν τη σύγχρονη λατινοαμερικάνικη μουσική σκηνή. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο στα κορίτσια και η Σάλα με υγεία. Και θα κλείσουμε τώρα με μια επίσης συνύπαρξη. Έχουμε και Bruno Mars και Shakira και Lady Gaga και Ed Sheeran, που είπαμε αυτός δεν περνάει πολύ καλά τα τελευταία, και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φτάνει απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συμμετάσχει στον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με άμυνα και ενέργεια στην ατζέντα. Σε λίγο η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Η ενίσχυση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου στο επίκεντρο της ενεργειακής συνάντησης στο Βελιγράδι. 8 συλλήψεις για απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά. Μηνύσεις σε 18 influencers και τράπεζες για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ οι τηλεφωνικές απάτες ξεκαθάρισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Προφυλακιστέως ο 32χρονος για την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύζυγό του και τον σύντροφό της στο Λαύριο. Στη Γερμανία συνελήφθη για κατασκοπία πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

είμαστε άραγε? Αυτό αναρωτιέται ο Lost Frequencies, αυτή τη μεγάλη του επιτυχία, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της R3 ή αλλιώς τα παπάγια στο νερό, που έλεγε νωρίτερα και ο φίλος ακροατής από τη Λάρισα, ο Δημήτρης. Μοιάζει λίγο αυτό το παπαπαπαπα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Άκου να δεις στον 102, έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο, στη Τζιμισκή συγκεκριμένα, Αγίου Δημητρίου, στη Δωδεκανήσου, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έτσι μείνει καλοκαίρι, έτσι καλοκαιρινός ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες, διότι το πρωί και το βράδυ θέλει τα κουμάντα του. Έτσι θα τσουλήσει ο καιρός μέχρι και το Σαββατοκύριακο, όπου εκεί θα αλλάξει το σκηνικό και θα έχουμε επίσης μία μίνι κακοκαιρία. Πάμε σε ένα φεστιβάλ από τα πιο γνωστά που μας είχε λείψει πέρυσι το 2026. Glastonbury 2027, τα εισιτήρια σου λέει εξαφανίστηκαν σε μόλις 42 λεπτά. Τεράστια ζήτηση, παρά και τις τιμές ρεκόρ, για τη μεγάλη επιστροφή αυτού του φεστιβάλ στο Somerset. Σε υπόθεση λοιπόν μόλις 42 λεπτών εξελίχθηκε η διάθεση των εισιτηρίων για το φεστιβάλ Glastonbury 2027, όπως ανακοίνωσαν φυσικά οι διοργανωτές του ιστορικού αυτού μουσικού θεσμού. Εκατοντάδες χιλιάδες λάτρεις της μουσικής συνδέθηκαν το πρωί της Κυριακής που μας πέρασε στην πλατφόρμα, την αρμόδια τέλος πάντων, για να εξασφαλίσουν μια θέση στο Glastonbury 2027. Και όλα αυτά θα συμβούν στο Worthy Farm, στο Somerset. Η φετινή ζήτηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς η διοργάνωση επιστρέφει έπειτα από ένα προγραμματισμένο διάλειμμα που σας λέγαμε ότι πέρυσι το 2026 δεν είχαμε Glastonbury, το οποίο πραγματοποιήθηκε για την ξεκούραση και αποκατάσταση του εδάφους. Το φεστιβάλ είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 23 έως τις 27 του Ιούνιου. Και μάλιστα προς το παρόν είναι πολύ νωρίς για να ανακαλύψουμε και να αποκαλύψουμε τους καλλιτέχνες που θα λάμουν χώρα, αλλά ακούγονται πολλά ονόματα του Sam Fender, του Harry Styles, τη Charlie, Eminem, Beyoncé, Rihanna, εννοείται Taylor Swift. Μόνο αυτοί που έχουν αποκλειστεί σου λέει είναι η Madonna και το συγκρότημα των Oasis. Επίσης για πρώτη φορά τα εισιτήρια για αυτό το φεστιβάλ κοστίζουν πάνω από 400 λίρες. Δεν το λες και λίγο. Τα εισιτήρια γενικής εισόδου κοστίζουν 408 λίρες, συμπεριλαμβανομένου και του τέλους κράτησης των 5 λιρών. Και επειδή αναφερθήκαμε και στον Harry Styles, που ενδεχόμενα να λάβει και αυτός μέρος στο Glastonbury 2027, πάμε να τον ακούσουμε από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά για τη συνέχεια.

We belong together. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι λέει ο Harry Styles από τη νέα του δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026. Αυτό ήταν το Aperture και το Kiss All the Time Disco Occasionally. Είναι το άλμπουμ του. Πάρα πολύ μου αρέσει να μιλάω αγγλικά. Not. Λοιπόν, να στείλω για την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν στα ωραία δρόμενα της πόλης. Μάλιστα, είχα την χαρά να πάω και στα Εγγένεια. Αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Βίτα, ο οποίος εκτός από στιχουργός, ιδρυτής του συγκροτήματος των Στέρεο Νόβα, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, τέλος πάντων ένα πολύ τάλαντο πλάσμα, είναι και εικαστικός. Πάμε συγκεκριμένα στην έκθεση ζωγραφικής «Μόνο η ακτογραμμή μένει», που φιλοξενείται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μόμους, εντός της ΔΕΘ. Στο όνειρο σου λέει που περπατούσα, όλα έμοιαζαν με αναπάντητα ερωτήματα σε στάσεις λεωφορείων. Όταν ξυπνήσω, δεν θα θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά. Κι όμως για πολλά χρόνια η αλήθεια χτυπούσε στην καρδιά μου. Απλά εγώ ήθελα να κοιμάμαι γιατί με βόλευε. Ίσως γι' αυτό τα καλύτερα ποίηματα δεν μας αφήνουν απλώς με αναπάντητα ερωτήματα, μας αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς θέτουμε τα ερωτήματα. Και αυτό είναι ήδη μια μορφή γνώσης, έστω και αν δεν είναι η τελική αλήθεια. Τάδε έφυγε ο Κωνσταντίνος Βίτα τον Ιούλιο του 2026, χωρίς γωνία, σας λέω τώρα μερικά ονόματα από τους πίνακες, χωρίς γωνία, διέξοδος το καλοκαίρι μέχρι να γυρίσεις, το πλε δέντρο είναι μερικοί από τους τίτλους των ζωγραφικών έργων που ο Κωνσταντίνος Βίτα παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό, στο Μόμους, στο Μουσείο δηλαδή Σύγχρονης Τέχνης. Στην έκθεση «Μόνο η ακτογραμμή μένει», αξίζει να τη δείτε και δεν χρειάζεται, εμείς σας το λέμε από τώρα να το ξέρετε, ήδη ξεκίνησε από την προηγούμενη Πέμπτη, είχαν λάβει χώρα στις 7 η ώρα το απόγευμα, τα Εγγένεια ήμασταν εκεί, αλλά έχει συγκεκριμένη έκθεση διάρκεια έως και 31 Ιανουαρίου, αλλά μην σας λέτε ότι δεν σας τα είπαμε. Λοιπόν, ένας άλλος που ακούγεται ότι μπορεί να είναι στο Glastonbury Festival είναι ο Σάμου Φέντερ. Πάμε να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια, όχι μόνο του, παρέα με την επίσης πολυτάλαντη, την Ολίβια Dean.

Πόσο πολύ μου αρέσει που σχολιάζουμε μαζί, τουλάχιστον στο τηλέφωνο, αυτά που λέμε εδώ στην εκπομπή. Λέμε τα πάντα. Και τα δικά μας λέμε και τα ισόψυχά μας και φυσικά λέμε τα κλασικά και χρηστικά και καιρό και κίνηση και τα πάντα όλα. Τώρα που είπα κίνηση, η αλήθεια είναι, δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν στα πορτοκαλοπράσινα. Δεν έχουμε σχεδόν πουθενά κόκκινα. Λίγο εκεί στην Πέτρου Συνδίκα, διότι σας έχουμε πει ότι στη Βασιλίση Σόλγα, στο ρεύμα κινούμενη προς τα δυτικά, δηλαδή ερχόμενη προς το κέντρο από ανατολικά, ήδη από Μαρτίου Γεωργίου, επειδή πλέον είναι μία λωρίδα, υπάρχει έτσι μία στασιμότητα, αλλά αυτή τη στιγμή μόνο εκεί βλέπω να έχουμε κίνηση. Κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε για 25 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κεφάλι μας, πάρα πολύ όμορφα. Εμείς συνεχίζουμε παρόλα αυτά να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για να βγείτε και σήμερα βράδυ Τρίτης 6 του Οκτώβρη. Πάμε σε μια σπουδή στην αγάπη, σε σωματικό θέατρο, βίντεο και αντικείμενα από την ισπανική ομάδα Señor Serrano. Η ισπανική παράσταση History of Love, ιστορία της αγάπης δηλαδή, έρχεται στο Θέατρο Αυλαία εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τρίτη 6 Οκτώβρη σε δύο κιόλας παραστάσεις. Τη μία τη χάσαμε ήδη γιατί ήταν στις 6.30, αλλά έπεται και επόμενη, γι' αυτό σας το λέω, στις 9.30. Πρόκειται για μία σπουδή στο πώς γεννιέται η αγάπη με μία μόνο ηθοποιό, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, επί σκηνής. Σήμερα λοιπόν και στις 6.30 και στις 9.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 12 ευρώ. Αυτή η παράσταση, λίγα λόγια για την παράσταση, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα, έρχεται αντιμέτωπη με την ανθρώπινη προσπάθεια να κατανοήσουμε γιατί αγαπάμε και γιατί αγαπάμε τον τρόπο που αγαπάμε, εξερευνώντας ιστορικές προοπτικές για την αγάπη, αλλά και την εμπειρία της ίδιας της ερμηνεύτρια. Συντίθεται από βίντεο, από αντικείμενα, από σωματικό θέατρο, πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό, και χτίζεται όλο αυτό μπροστά στα μάτια του κοινού. Είναι ένας καθρέφτης που αντανακλά τις δικές μας ιδέες, τις απογοητεύσεις μας, τις επιθυμίες μας για την αγάπη, υπενθυμίζοντας πως δεν είναι μία, όπως και η ζωή εξάλλου, μία ενιαία γραμμή, εννοείται, και οι παλμοί της καρδιάς ανεβοκατεβαίνουν, αλλά μία σύνθετη και ευμετάβλητη περιοχή γεμάτη αντιφάσεις, κανόνες και ανοιχτές ερωτήσεις, στις οποίες κάθε θεατής ενδεχομένως, και αυτό είναι το όμορφο του θεάτρου, μπορεί να αναγνωρίσει κάποιες δικές του. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση και ενδιαφέρον το θέμα σχετικά με την ιστορία της αγάπης. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Αυλαία, είπαμε δεν προλαβαίνουμε στις 6.30, στις 9.30 προλαβαίνουμε και τα εισιτήρια από 10 έως 15 ευρώ. Είμαι μια και γέρασα, έχω γίνει όσο χρονών είμαι τέλος πάντων, εμείς τα λέμε τώρα 39 μεταξύ μας, και παρόλα αυτά πάλι ψάχνω ακόμα έτσι να καταλάβω τι εστί αγάπη, τι είναι αγάπη, τι εστί βερίκοκο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερο τη φίλη μου, τη Ζωή Κουτελοπούλου, για δεύτερη συναπτή ημέρα, αγαπημένη Ζωή, εκεί στις επάλξεις, στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε στο υπόλοιπο της σημερινής ημέρας, να περάσετε υπέροχα. Και εμείς μην ξεχνάτε ότι ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά έτσι μετά τις 5, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της R3. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα κλείσω με ένα τραγούδι που εσείς επιλέξατε και εμάς η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει πάρα πολύ και το αγαπάμε ιδιαίτερα. Υπάρχει και σε άλλη εκδοχή, 16-λεπτή, άμα θες υπάρχει και σε 30 λεπτά εκδοχή, αλλά τώρα αναγκαστικά για λόγους ραδιοφωνικού χρόνου παίζουμε την 5-λεπτή εκδοχή και σας χαιρετάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και γεια και χαρά.

0: εκτιμάται σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το δημόσιο φέρεται να προσεγγίζει τα 5 εκατομμύρια. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσά τους και trappers, έχουν κατατεθεί για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, οι υποθέσεις βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προανάκρισης. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν τηλεφωνικές απάτες ανεξάρτητα από την ηλικία του θύματος, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Χαρακτήρισε το φαινόμενο μάστιγα και προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με τέτοιες υποθέσεις. Η Ουκρανία κατηγορεί την Νότια Κορέα ότι μέσω παραδόσεων πετρελαίου στη Ρωσία βοήθησε τη Μόσχα να αντισταθμίσει τις απώλειες που προκάλεσαν τα ουκρανικά πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια. Σύμβολος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες παραδόσεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική κυρώσεων της Σεούλ. Στους δρόμους της Γαλλίας βγήκαν μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα μετά και τον σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης κατά τη διάρκεια επεισονδίων με την αστυνομία τις προηγούμενες ημέρες. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μαθητικό κίνημα έχει πλέον μετεξελιχθεί σε αστική βία. Στη Γερμανία συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπία πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η εισαγγελία ερευνά τον πρώην επικεφαλής, ο οποίος είχε υπηρετήσει από το 1998 έως το 2005, για αδικήματα που περιλαμβάνουν προδοτική κατασκοπία, αποκάλυψη κρατικών απορρίτων και απόπειρα προδοσίας. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάξεχιρ της Κωνσταντινούπολης. Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε έναν 15χρονο, ο οποίος φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση. Ο ανήλικος φυτά σε διαφορετικό σχολείο και οι αρχές ερευνούν τα κίνητρά του. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιο έως 4 μποφόρ. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι χούντες χαζές δεν υπήρξαν ποτέ. Έρχονται πάντα στην ώρα της πιο μεγάλης σύψης και αδυναμίας της δημοκρατίας. Κυρίως έρχονται στις περιόδους στις οποίες οι δημοκρατίες έχουν ήδη αποδυναμώσει πλήρως τα υγιή κομμάτια τους και κυρίως αυτά που μπορούν να αντισταθούν στις χούντες. Ποντάρουν στο έλλειμμα ακόμη και αν είναι πλασματικό και όποιο και αν είναι αυτό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν πάτε π.χ. σε ένα παλιό καφενέ στη Ροδόπη με μέσο όρο ηλικίας άνω των 70, θα ακούσετε αν

Τρόπους που θα σας μιλήσουν για το μεγάλο έργο των δρόμων. Βέβαια, η Θράκη ωστόσο ζούσε στη Λασπουριά. Η Χούντα έβγαλε το στρατό, ο στρατός έριξε άσφαλτο και να σου ο καθής μπορούσε να πάει από τη μια μεγάλη πόλη στην άλλη χωρίς να θέλει μετά ζυγοστάθμιση. Και να σου δρόμοι και να σου πλατείες, πλακάκια, αποξηράσεις. Αυτό είναι βασικός κανόνας στην πολιτική ζωή. Τι δεν έκανε ο άλλος, θα το κάνω εγώ. Και με κόστος, ειδικά όταν εμπλέκεται ο στρατός, μηδέν. Το ότι την ίδια ώρα βέβαια χιλιάδες άνθρωποι σάπιζαν στα ξερονήσια δεν αποτελεί κουβέντα συζήτησης. Αφήστε που αυτά τα διέδιδαν εκομμουνιστές, που ανέκαθεν υπήρξαν οι εχθροί του έθνους. Προσέξτε τώρα ένα άλλο μεγάλο κόλπο. Θα έχετε ακούσει για τον μύθο που λέει πως το Ίκα το έφτιαξε η δικτατορία του Μεταξά. Πολύ γέλιο εδώ. Απλό Μεταξάς τι έκανε. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα κενά της δημοκρατίας. Το Ίκα θεσπίστηκε με το νόμο 5733 του 1932 και συγκεκριμένα με το άρθρο 12 του συγκεκριμένου νόμου επί κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου. Ωστόσο ο νόμος δεν εφαρμόστηκε, γιατί πολύ απλά άλλαξε η κυβέρνηση ένα μήνα αργότερα. Κολυσιεργίες, αναβολές, ανατροπές κυβερνήσεων. Κάποτε πήρε μπρος το Ίκα, αλλά λειτουργούσε δεν λειτουργούσε. Πάνω σε αυτό το κενό λοιπόν κάθισε ο Μεταξάς και ξαφνικά έγινε μέχρι και αυτός που ίδρυσε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Να σκεφτείτε μάλιστα πως επικεφαλής του Υπουργείου Εργασίας διορίστηκε τότε ο Αριστίδης Δημητράτος, πρώην ηγετικός τέλεχος του ΚΚΕ, που από τα μέσα της δεκαετίας του 20 είχε περάσει στο αντικομμουνιστικό στρατόπεδο.

Καλησπέρα σας, ακροάτρες και ακροατές, φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. 1947, κατά μεσής του εμφυλίου πολέμου, ο Γιώργος Μιτσάκης γράφει ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια του ελληνικού ρεμπέτικου, το «Καπηλιό», ένα τραγούδι το οποίο θα το ερμηνεύσει ο ίδιος σε αυτήν την ηχογράφηση, όπως είπαμε, του 47, συντροφιά με την Ιωάννα Γιώργα Κοπούλου. Ο τόπος είχε χωριστεί στα δύο πολύ πριν τον εμφύλιο. Δημοκρατίες, αν και του Βενιζέλου, είχαν εξαπολύσει ιερό πόλεμο κατά των κομμουνιστών στη χώρα μας. Μεγάλη μερίδα Ελλήνων περιθωριοποιήθηκε από νωρίς. Τέθηκε εκτός νόμου. Φυλακίσεις, βασανιστήρια, εκτοπισμοί. Ο αντικομμουνισμός ήταν το βασικό στοιχείο της πολιτικής, είτε σε περιόδους δημοκρατίας, είτε σε περιόδους δικτατοριών. Κάποια στιγμή θα ερχόταν η κορύφωση. Ένα συχαμερό πέπλο θα σκέπαζε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και θα ήταν φτιαγμένο από χαρτί. Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά την περίοδο της δικτατορίας του Μετάξα. Ενδεικτικά, το Βασιλικό Διάταγμα της 13ης Σεπτεμβρίου του 1938, που εκδόθηκε από την κυβέρνηση Μεταξά και το οποίο αφορούσε τη συμμετοχή σε εισαγωγικές εξετάσεις παιδαγωγικών ακαδημίων, απαιτούσε ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Με λίγα λόγια, η εκπαίδευση σε ανώτατο επίπεδο δεν ήταν για τους κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές, βέβαια, τους οποίους ως φυλακισμένους τους παρέδωσε στις δυνάμεις του άξονα ο Μεταξάς και στην Πίνδο πήγαν, στον πόλεμο του 40, αλλά και κατά τη διάρκεια της κατοχής έφτιαξαν το ΕΑΜ και τον στρατό του τον Ελλάς και κράτησαν ελεύθερη την Ήπεθρο, όταν σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και η σύν αυτό έφευγε για το Κάιρο. Κάποιοι μείναν και εδώ, βέβαια, και πρημοδοτούσαν τα τάγματα ασφαλείας. Στα Δεκεμβριανά του 44 οι κομμουνιστές ιτήθηκαν. Το ελληνικό κράτος θυμήθηκε τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Μέχρι να τελειώσει ο εμφύλιος, τον οποίον και αυτόν τον έχασαν οι κομμουνιστές, όλα ήταν έτοιμα. Όσοι δεν θα πήγαιναν στα ξερονήσια, θα ζούσαν υπό τον τρόμο ενός φύλου χαρτιού. Το καθεστώς που επικράτησε μετά τη συνθήκη της Βάρκηζας χαρακτηρίζεται από πολλά. Μεταξύ αυτών και από την βάναυση καταπάτηση ακόμη και αυτής της λεγόμενης αστικής νομιμότητας. Αρκεί για παράδειγμα, φίλες και φίλοι, να αναφέρουμε ότι από το 1946 έως το 1951 οι διαδοχικές κυβερνήσεις θέσπισαν χωρίς εξουσιοδότηση περισσότερους νόμους ως αναγκαστικούς από όσους ψήφισε η Βουλή με την τακτική νομοθετική διαδικασία. Βασικό γνώρισμα όλων αυτών των έκτακτων αναγκαστικών νομοθετημάτων ήταν ότι καθιέρωναν τα λεγόμενα έκτακτα μέτρα, παρέκαμπταν διαδικασίες νόμιμες εν καιρό ειρήνης, εισήγαγαν διαδικασίες νόμιμοφανείς, συνοπτικές και κυρίως αυθαίρετες. Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων εντάχθηκαν στο πλαίσιο των λεγόμενων έκτακτων μέτρων. Κύριο χαρακτηριστικό των μέτρων αυτών, αλλά και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκαν, είναι ότι τιμωρούσαν πρωτίστως το φρόνημα και δευτερευόντως την πράξη. Ταυτοχρόνως, σε πολλές περιπτώσεις, καθιέρωναν την αρχή της συλλογικής ευθύνης. Θα σας το εξηγήσουμε. Για παράδειγμα, την έλλειψη νομιμοφροσύνης του πατέρα ή της μητέρας πλήρωναν ο άλλος σύζυγος και τα παιδιά, ενώ με ένα και το αυτό διάταγμα αφαιρούνταν η ηθαγένεια των κατοίκων ενός ολόκληρου χωριού χωρίς να επιχειρείται η παραμικρή εξατομίκευση της ευθύνης.
Να θυμίσουμε ότι στο διάστημα αυτό είχαμε και το περιβόητο τρίτο ψήφισμα, με το οποίο συγκροτήθηκαν τα έκτακτα στρατοδικεία, το νόμο 511, βάσει του οποίου ιδρύθηκαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε Μακρόνησο, Γιάρο και αλλού, αλλά και τον περιβόητο αναγκαστικό νόμο 509 του 1947, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ μέχρι και την μεταπολίτευση, φίλες και φίλοι, βάσει του οποίου τέθηκαν εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και οι αμικές οργανώσεις.

Το 1948 θεσπίστηκε ο αναγκαστικός νόμος 516 που θεμελίωνε ένα φασιστικό καθεστώς ελέγχου νομιμοφροσύνης των δημοσίων υπαλλήλων και υπηρεσιών. Ο νόμος αυτός επικυρώθηκε με ψήφισμα του 48 και οι διατάξεις του αφορούσαν όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και στα ασφαλιστικά ιδρύματα. Βάσει αυτών των διατάξεων, οι κρινόμενοι ως μη εθνικόφρονες παύλα νομιμόφρονες έχαναν το δικαίωμα εργασίας στο δημόσιο. Στην ίδια λογική κινούνταν και ο αναγκαστικός νόμος 512 της ίδιας χρονιάς περί ασφαλείας των εταιριών κοινής ωφελίας, που απαγόρευε το δικαίωμα εργασίας σε αυτές τις εταιρείες όσων κρίνονταν ότι είχαν αντιεθνικές αντιλήψεις. Με το νόμο 516 περί ελέγχου νομιμοφροσύνης των δημοσίων υπαλλήλων και υπηρεσιών θεωρήθηκε ως κύριο προσόν πρόσληψης των δημοσίων υπαλλήλων η νομιμοφροσύνη. Μάλιστα, ο βουλευτής Τουρκοβασίλης σε ομιλία του στη Βουλή στις 3 Δεκεμβρίου του 1946 τόνιζε με στόμφο: «Φρονώ λοιπόν ότι η εκαθάριση βάση του ψηφίσματος δέω να έχει ως κριτήριον μόνον το κοινωνικό φρόνημα». Τον έλεγχο ασκούσαν τα λεγόμενα συμβούλια νομιμοφροσύνης που είχαν συγκροτηθεί ειδικά για το λόγο αυτό. Κάπως έτσι, και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σε σύνολο 63.277 δημοσίων υπαλλήλων τον Απρίλιο του 1947 απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση 7.972 υπάλληλοι για πολιτικούς λόγους. Η Κιανή Βίβλος του 1948 ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός είχε τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει τους αρμόδιους φορείς ώστε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου να απολύσουν κάθε δημόσιο υπάλληλο ο οποίος επιδείκνυε συμπεριφορά ανάρμοστη προς την ασφάλεια της χώρας. Στην ανάρμοστη συμπεριφορά συμπεριελάμβανε τη δολιοφθορά, την κατασκοπία, την εσχάτη προδοσία, την προσχώρηση ή συνεργασία με κίνημα που είχε χαρακτηριστεί ως φασιστικό ή κομμουνιστικό και απαγόρευε κάθε προσφυγή κατά των απολύσεων. Και κάπου εκεί βέβαια γεννιούνται και οι φάκελοι, γιατί χαρτί το χαρτί, κάπου έπρεπε να κλειστούν όλα αυτά τα φοβερά ντοκουμέντα. Την όλη υπόθεση ανέλαβε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, το οποίο θα διατηρούσε το αρχείο των φακέλων των μη νομιμοφρόνων υπαλλήλων. Αποτέλεσμα όλων αυτών των ρυθμίσεων ήταν να επιτραπεί μία σειρά εκβιασμών σε χιλιάδες ανθρώπους, δημοσίους υπαλλήλους και πολίτες, οι οποίοι για να μπορέσουν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων με στόχο είτε να παραμείνουν εργαζόμενοι, είτε να εισέλθουν στο δημόσιο τομέα, αναγκάστηκαν να απαρνηθούν τα ιδεώδη τους, την ιστορία τους, αλλά και την ιστορία των πατεράδων τους. Μετά τον εμφύλιο, το προαναφερόμενο νομικό καθεστώς ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, γεγονός που αποδεικνύεται περίτρανα και μόνο αν διαβάσετε, φίλες και φίλοι, τι προέβλεπε η εγκύκλειος 153 του 1954 του Υπουργείου Εσωτερικών για τα περιβόητα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Προσέξτε, διότι εδώ είναι όλο το ζουμί. Βάσει αυτής της εγκυκλίου, όποιος δεν είχε πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι ήταν εθνικόφρον παύλα νομιμόφρον, δεν μπορούσε να εργαστεί ως ναυτικός, να δουλέψει στο δημόσιο, να σπουδάσει στις ανώτερες και ανώτατες σχολές, να εργαστεί ως υπάλληλος ή εργάτης στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ,
στον οργανισμό λιμένος Πειραιός, στις μεταφορές, στην επιχείρηση υδάτων και γενικά στις επιχειρήσεις κοινής ωφελίας. Δεν μπορούσε να εργαστεί στα δικά του τα χωράφια εάν τα χωράφια αυτά βρισκόταν στις παραμεθόριες περιοχές. Δεν μπορούσε να εργαστεί ως φορτοεκφορτωτής, τι σας λέω δηλαδή έτσι, χαμάλης ο άνθρωπος για ένα μεροκάματο. Δεν μπορούσε να πάρει άδεια κυκλοφορίας και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Δεν μπορούσε να γίνει παπάς. Δεν είχε το δικαίωμα να πάρει διαβατήριο για να ταξιδέψει προσωρινά ή να μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Δεν μπορούσε να πάρει δίπλωμα μηχανικού, να δουλέψει στα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία. Δεν θα μπορούσε να αποκατασταθεί ως ανάπηρος πολέμου, ακόμη και αν είχε χάσει χέρια και πόδια. Δεν είχε κανένα δικαίωμα να εργαστεί σε επιχειρήσεις που θεωρούνταν πως έχουν σημασία για την εθνική άμυνα. Και κάποια στιγμή η κατάσταση ξέφυγε, όταν πιστοποιητικό χρειαζόταν ακόμη και για την έκδοση άδειας κυνηγιού. Νωρίτερα, μια χαρά τα είπε ο τίτλος, αλλά και ολόκληρο το τραγούδι του Τσαουσάκη, το «Βρε ζωή φαρμάκια στάζεις», διότι πραγματικά φαρμάκια έσταξε η ζωή όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είχαν ανέβουν στις δεκαετίες που θα έρχονταν ένα ολόκληρο βουνό. Πάμε λοιπόν για το βουνό με την αξέχαστη και την Γκρέι.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, φίλες και φίλοι, ήταν αλληλένδετο με το θεσμό των φακέλων. Για να εκδοθεί, έπρεπε οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας να ερευνήσουν τον ατομικό φάκελο του ενδιαφερόμενου, αλλά και των ανθρώπων του συγγενικού του περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό, οι κρατικές αρχές υιοθετούσαν την αρχή της οικογενειακής ευθύνης, σύμφωνα με την οποία η αίτηση κάποιου για έκδοση του πιστοποιητικού ήταν δυνατό να απορριφθεί λόγω ύποπτης πολιτικής δραστηριότητας συγγενών του, προσέξτε, ακόμη και σε χρονικό διάστημα στο παρελθόν, όταν ο ίδιος ο ετών δεν είχε ακόμη γεννηθεί. Με λίγα λόγια, είχες παππού στο ΕΑΜ, ο οποίος έλαβε μάλιστα μέρος στην ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Ο παππούς είχε χαρακτηριστεί. Ο μπαμπάς και η μαμά σου, γούστο τους και καπέλο τους, δεν ήταν, ρε παιδί μου, του κουκουέ, ήταν του κέντρου, τι να σας πω, ακόμη και της δεξιάς. Και μόνο το ότι είχες παππού στο ΕΑΜ ήταν αρκετό για να σε καταδικάσει για μια ολόκληρη ζωή. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της έκδοσης ήταν μια χρονοβόρος διαδικασία, που θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι και 3 μήνες λόγω των πρωτόγονων τότε μεθόδων οργάνωσης και ταξινόμησης που εφάρμοζαν οι αρχές αυτού του τόπου. Στα 1961 υπολογιζόταν ότι ο αριθμός των φακελωμένων πολιτών ξεπερνούσε το 1,5 εκατομμύριο. Δεν πρέπει ωστόσο να μας ξεφεύγει και κάτι πάρα πολύ βασικό, φίλες και φίλοι, γιατί πίσω από τα χαρτιά, πίσω από τους φακέλους, πίσω από τα νούμερα, έτσι, υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνία, υπάρχει μια διάσταση του ζητήματος. Όπως τονίζει με πολύ εύστοχο και ενδιαφέρον τρόπο, σε ένα εξαιρετικό άρθρο του, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, συγγραφέας και πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα ανελεύθερα καθεστώτα δεν προκαλούν μόνο τον φόβο, αλλά φοβούνται και τα ίδια. Φοβούνται δυνάμει όλους τους ανθρώπους και για να αντιμετωπίσουν τον φόβο τους, προκαλούν τα ίδια τον φόβο. Η συγκρότηση των φακέλων και των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων αποτελεί έκφραση του φόβου ενός πολιτικού καθεστώτος, είτε της μεταξικής δικτατορίας, είτε του μετακατοχικού και εμφυλιακού κράτους, έναντι των κομμουνιστών κυρίως, έτσι, έναντι της κομμουνιστικής ανταρσίας. Το κράτος φακέλωνε τους ανθρώπους για να τους φοβήσει, επειδή τους φοβόταν. Υπάρχει όμως και μια άλλη σύνδεση του φόβου με τη συγκρότηση των φακέλων, στην οποία πραγματικά αξίζει να ρίξουμε μια ματιά. Οι φάκελοι αυτοί, φίλες και φίλοι, δεν πέσαν από τον ουρανό, μήτε φτιάχτηκαν από μόνοι τους. Φτιάχτηκαν από ανθρώπους που δεν ήταν μόνον τα αρμόδια όργανα της αστυνομίας και της ασφάλειας. Αυτοί που συμπλήρωναν τους φακέλους με τις πληροφορίες τους ήταν οι συνάδελφοι στο γραφείο, ήταν οι γείτονες ή οι συμφοιτητές, αν ήσουν στο πανεπιστήμιο. Κάποτε ο περιπτεράς της γειτονιάς μπορούσε να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη συλλογή στοιχείων. Για σκεφτείτε, ήταν αυτός που ήξερε τι εφημερίδα διάβαζες. Ο θυρωρός, οι παλαιότεροι θα θυμούνται, θεσμός που έχει εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες, ήξερε σχεδόν τα πάντα, άκουγε τα πάντα, να είναι καλά η πρασιά. Και στις περιπτώσεις που το καθεστώς τον είχε φροντίσει για τη θέση, είχε κάθε λόγο να ανταποδώσει. Οι ταξιτζίδες ήταν παντού. Ήταν τα μάτια και τα αυτιά τόσο των υποτιθέμενων δημοκρατιών όσο και των δικτατοριών. Προσοχή εδώ, προσοχή, και το τονίζω, δεν στοχοποιούμε επαγγέλματα, έτσι. Και ουδής μπορεί είτε στον Κεάδα να ρίξει ή να βάλει σε ένα τσουβάλι συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, ε. Εκ των πραγμάτων όμως, υπήρχαν επαγγέλματα που είχαν την δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες. Ένας ο οποίος
βγάζει τα ζωντανά του γιαβοσκή ολομόναχο στην Πίνδο. Πολύ λιγότερες πληροφορίες έχει από έναν θυρωρό κάπου στο κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Συν της άλλης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν γίνονταν πληροφοριοδότες της ασφάλειας μόνο από επαγγελματική υποχρέωση και ούτε πάντα από την όποια ιδεολογική πεποίθηση. Γίνονταν πληροφοριοδότες και λόγω ισχυρότατων πιέσεων και εκβιασμών για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Εκβιασμούς τους οποίους ενέδωσαν. Να τόσο φόβος. Υπήρξαν πολλοί που έγιναν πληροφοριοδότες από φόβο. Σημαντική αλλαγή επέρχεται το 1964 από την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου, όταν καταργούνται τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων μόνο νόμος για την εισαγωγή των υποψηφίων στις παιδαγωγικές ακαδημίες. Η μη προσκόμιση των πιστοποιητικών θα ισχύσει για λίγους μήνες, αφού μετά την αποστασία θα κρίνεται εκ νέου ως απαραίτητη η προσκόμισή τους από όλους τους υποψηφίους. Και βέβαια, τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων θα επανέλθουν επί χούντας. Η χώρα το 67 δεν μπαίνει απλώς στον γύψο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τεράστιο λάθος, στο τσιμέντο μπαίνει και μάλιστα με χάρτσι σκληρό μαζί με σιδερόβεργες.

Τα λιμάνια από την πόλη Πάνου, φίλες και φίλοι, άλλη μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Ένα τραγούδι που περιγράφει αυτό, τον πόνο, το όνειρο να πάρεις ένα καράβι, να βρεθείς σε λιμάνια ξένα, γιατί ο τόπος σου, όπως είδαμε για χιλιάδες ανθρώπους εδώ, δεν σε χωράει πια, αλλά ακόμη και γι' αυτό το ταξίδι, όπως είδαμε και νωρίτερα, ήταν απαραίτητο το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Και ξαφνικά, φίλες και φίλοι, ο δικτάτορας Παπαδόπουλος, σε λόγο που εκφωνεί τον Αύγουστο του 1971, αναγγέλει κατηγορηματικά τη γενική κατάργηση του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων με εξαίρεση τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Ωραίο το τυρί. Ακόμη το συζητάνε σε κάτι άλλα παλιά καφενεία, για παράδειγμα, πού να πούμε, στη Λακωνία. Έτσι. Και κάπως έτσι, στις 6 Οκτωβρίου του 1971, τίθεται σε ισχύ ο νόμος περί κατάργησης τους. Λέτε, μπα. Εμείς πάντως, στην ώρα που προηγήθηκε και έχουμε ακόμη, και ιστορικά ταξιδέψαμε στο απεχθές αυτό χαρτί και στην ημερομηνία φτάσαμε. Στα καφενεία που λέτε, στα οποία συχνάζουν χουντοβασιλικοί, υπάρχουν ακόμη κάτι τέτοια στη χώρα μας, η ιστορία θα μπορούσε να τελειώσει κάπου εδώ, στις 6 Οκτωβρίου του 1971. Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εδώ. Διότι λίγους μήνες αργότερα δόθηκε στους Έλληνες η ευκαιρία να μάθουν πόση αξία είχε ο λόγος τιμής του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης και συγκεκριμένα στο Φίλο της 21ης Ιανουαρίου του 1972 δημοσιεύεται απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την υπογραφή του Παπαδόπουλου, απόφαση που θέσπιζε μία σειρά ερωτημάτων που έπρεπε να απαντήσει πας υποψήφιος προς διορισμόν ως υπάλληλος του Δημοσίου, των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι, πιστοποιητικό δεν χρειαζόταν, αλλά προσέξτε. Ανάμεσα στα άλλα, ο πας υποψήφιος, όπως έγραφε ο νόμος, υποχρεούται να αναφέρει εάν συνελήφθη ποτέ, εκλήθη ή εξετάστη παραρχή τίνος, αν υπήρξε ποτέ αναγνώστης εφημερίδων ή περιοδικών που απηχούσαν γνώμες άμεσα ή έμεσα αντεθνικές, αν πήρε ποτέ μέρος εις εκδρομάς, εκθέσεις, μνημόσυνα ή χώρο εσπερίδας, διοργανωθήσας υπό προσώπων υπηρετησάντων υφιανδήποτε μορφήν το κομμουνισμόν ή του σκοπούς του. Ίσως η πιο διασκεδαστική ερώτηση του συγκεκριμένου παλιόχαρτου ήταν αν ο ενδιαφερόμενος υπήρξε ποτέ μέλος ή οπαδός κομμάτων σκομπούντων την καθιονδήποτε τρόπον ανατροπήν της νομίμου κυβερνήσεως. Και εδώ κοιτάξτε τι μπλέξη μου έγινε. Γιατί? Δεδομένου ότι οι οπαδοί της ΕΡΕ, λογικό, επεδίωκαν την ανατροπή της νομίμου κυβερνήσεως του κέντρου, να φύγετε εσείς να κυβερνήσουμε εμείς. Οι δε οπαδοί του κέντρου και της αριστεράς επεδίωκαν την ανατροπή της νομίμου κυβερνήσεως της ΕΡΕ, η αριστερά ήθελε να τους ανατρέψει και τους δύο, έβγαινε το συμπέρασμα ότι στο σύνολο των Ελλήνων απαγορευόταν το δικαίωμα να καταλάβουν μία θέση, υπογραμματέα έστω βρε αδερφέ ή κλητήρα σε μια κοινότητα ή δήμο. Θα μπορούσαμε μέχρι και να γελάσουμε, αλλά κατά βάθος δεν μπορούμε να γελάσουμε. Διότι αν γελάσουμε με τις κουτοπονηριές της Χούντας, θα γελούσαμε ταυτόχρονα με τα χαμένα όνειρα εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη τη χώρα. Θα ήταν σαν να γελούσαμε με τις πιέσεις που δέχτηκαν, τους εξευτελισμούς. Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων καταργήθηκαν οριστικά το 1981. Παρέμεναν ωστόσο βαθιά καταχωνιασμένα στους φακέλους της ντροπής που οδηγήθηκαν στην πυρά το 1989. Μουσική
Και αν ο ρόλος του φόβου στη συγκρότηση των πιστοποιητικών και των φακέλων είναι σχεδόν προφανής, δεν είναι το ίδιο και ο ρόλος στην καταστροφή τους, για να επανέλθουμε στην άποψη του Σταύρου Ζουμπουλάκη. Έπαιξε όμως και σε αυτή σημαντικό ρόλο και παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον η κατανόηση του ρόλου του φόβου στην καταστροφή φακέλων και πιστοποιητικών. Η καύση γίνεται με την αποδοχή της κοινωνίας. Εξαίρεση αποτέλεσαν ορισμένοι αγωνιστές και κυρίως πιο μαχητικά οι επαγγελματίες ιστορικοί. Ήταν βαθύ το πέλαγο αυτού του τόπου, φίλες και φίλοι, και ας ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι με το Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα.

Ευθύνη στην τραγωδία που βίωσαν άνδρες και γυναίκες σε τούτο τον τόπο δεν έχουν μόνο οι χούντες. Οι διαδρομές των φακέλων και των πιστοποιητικών σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα εξελίχθηκαν παράλληλα με μία σειρά από μεταβάσεις στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Και δυστυχώς για την μετεδεκεμβριανή δημοκρατία, καθοριστικό για αυτό το απεχθές κατασταλτικό εργαλείο, ήταν ότι για περισσότερο από 50 χρόνια οι ελληνικοί φάκελοι αποτέλεσαν προϊόν μηχανισμών που εξέθρεψαν διαδοχικά και δημοκρατικές κυβερνήσεις και δικτατορικά καθεστώτα. Στην ομόθυμη επιδοκιμασία της καύσης των φακέλων βλέπουμε μια κοινωνία που φοβάται το παρελθόν και το φοβάται επειδή δεν το συζήτησε. Για την αντιμετώπιση όμως αυτού του έλογου φόβου υπήρχαν λύσεις. Με πρώτη και καλύτερη την παράταση του χρόνου που προβλέπεται για την παράδοση των δημοσίων εγγράφων στη δημοσιότητα. Εμείς μάνι να τα ρίξουμε στη φωτιά. Η επιλογή της καύσης των φακέλων ως συμβολική πράξη που θα συνόδευε τον νόμο για την άρση των συνεπειών του εμφυλίου ήταν ανόητη, όπως τόνισε τότε ο γιος του ηγέτη της ΕΔΑ, Ηλία Ηλίου, ο Φίλιππος Ηλίου. Και ήταν ανόητη ακριβώς επειδή ήταν ανεπανόρθωτη. Η πολιτική μπορεί να απομακρύνει τον φόβο, να τον διασκεδάζει, δεν μπορεί όμως ποτέ να τον ξεριζώσει και να τον εξαλείψει οριστικά. Τον φόβο που κυρίως πρέπει να απομακρύνει είναι τον ατομικό, εγκαθιδρύοντας κανόνες δικαιοπολιτικούς, ώστε οι πολίτες να μην φοβούνται ο ένας τον άλλον, ούτε αυτούς που τους κυβερνούν. Για τον μετριασμό και την απομάκρυση του φόβου όμως από την κοινωνία, δεν αρκούν οι κανόνες δικαίου, χρειάζεται και κάτι ακόμα. Ίσως κάτι παραπάνω. Χρειάζεται το κουράγιο της αλήθειας. Να την πούμε και να την ακούσουμε την αλήθεια. Η περίπτωση της καταστροφής των φακέλων έδειξε τότε, όταν έγινε, ότι το κουράγιο αυτό μας λείπει και ατομικά και συλλογικά. Μίκης Θοδωράκης για φινάλε, ένα δειλινό από το τραγούδι του νεκρού αδελφού, σε φωνή Γρηγόρη Μπηθηκότση. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα αναμένεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έξω στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Οι κύριες εργασίες θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 9 το πρωί θα συναντηθούν ο Γιώργος Γεραπετρίδης και ο Αμερικανός ομολογός του, ενώ στις 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, όπου αναμένονται αναφορές στο ενεργειακό κόστος και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του. Νωρίτερα, μιλώντας σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε εντονότερη πίεση προς τη βρετανική πλευρά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Συνέδεσε τη διεκδίκηση με την αναθέρμανση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι το ζήτημα των γλυπτών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μοναδική περίπτωση. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ursula von der Leyen, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ανά κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη, με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν προχωρά σε ανασχεδιασμό της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε δέσμη αλλαγών για την προετοιμασία της Ένωσης εν ώψη της υποδοχής νέων μελών. Η Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη διεύρυνση «γεωπολιτική επιταγή». Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αυστηρότερες δικλείδες για τα νέα κράτη-μέλη, με δυνατότητα ακόμη και περιορισμού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ή αναστολής του δικαιώματος ψήφου σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ευρωπαϊκών αξιών.

0: Προτείνεται επίσης τα νέα μέλη να μην μπορούν για ένα διάστημα να μπλοκάρουν μελλοντικές διευρύνσεις εξαιτίας διμερών διαφορών, ενώ ανοίγει και η συζήτηση για μεγαλύτερη χρήση της ειδικής πλειοψηφίας αντί της ομοφωνίας. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2021 είχαν συσταθεί 25 εικονικές εταιρείες μέσω των οποίων φαίνεται να γινόταν η απάτη. Ως εγκέφαλοι της οργάνωσης εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 Ολλανδοί. Οι 2 Έλληνες συνελήφθησαν, ενώ οι άλλοι 2 αναζητούνται. Μεταξύ των συνολικά 8 συλληφθέντων βρίσκεται παρουσιαστής και πρόεδρος εξκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Οι 2 τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος λόγω ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επίσης λογιστές και επιχειρηματίες. Μηνύσεις σε 18 influencers ανάμεσά τους και trappers έχουν κατατεθεί για πρόωθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, οι υποθέσεις βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προανάκρισης. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες ανεξάρτητα από την ηλικία του θύματος, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, χαρακτήρισε το φαινόμενο μάστιγα και προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με τέτοιες υποθέσεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 32χρονος που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύζυγό του και στον νη σύντροφό της στο Λαύριο. Προανακριτικά υποστήριξε ότι πάσχει από κατάθλιψη και ότι πριν από την επίθεση είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, με τη μία πράξη να αφορά την πρώην σύζυγό του καθώς και για 4 πλημελήματα. Νέος γύρος μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά το σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Στις εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι το Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρο τον κόσμο σημαίνει το Ισραήλ εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλύνουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
1: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
2: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
1: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
2: Ζορμπά θα με λες.
1: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Φάνης Λιάκος στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που έστειλε το πρώτο μήνυμα εδώ στην εκπομπή, στο 693-0078-228. Αριθμός Viber είναι αυτός του σταθμού. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα εδώ. Και να ξεκινήσουμε χρηστικά λέγοντας ότι αυτή την ώρα έχει δύο συγκεντρώσεις σε εξέλιξη. Μία στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη, μία στην Καμάρα από Παλαιστίνιους και μία στο Άγαλμα Βενιζέλου, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους από μέλη του ΠΑΜΕ για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα και επίσης σε λίγη ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Περιφερειακό, γιατί στις 11.30 έως και τις 5.30 αύριο το πρωί θα είναι κλειστό το ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9, Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα είναι αυτό. Επίσης, να σας πω ότι σήμερα έχουμε μέρα χαράς, γιατί σαν σήμερα, πέρσι τέτοια εποχή, ξεκίνησε το Fade Out. Ήταν πρώτη εκπομπή, συμπληρώνεται ένας χρόνος σήμερα, άντε μαζί και στα επόμενα.

0: Σας είπαμε νωρίτερα, ένας χρόνος fade out σήμερα. Από αυτή την εκπομπή ξεκινήσαμε με Θωμά Σιώμο πέρσι τέτοια μέρα. Στη συνέχεια έφυγε ο Θωμάς, έχει γίνει επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου στο ΕΚΠΑ. Πέρασε από εδώ ο Ντάφι Ντεκίδης, πέρασε ο Τίμος Φακαλής. Όπως καταλάβατε, ούτε ένας δεν με άντεξε, οπότε συνεχίζω μόνος. Έχουμε σήμερα αθλητική... Ο Φάνης λέει εγώ σαν τέχω. Ωραία, Φάνη, από αύριο από εδώ, από την από εδώ πλευρά της κονσόλας, όχι από εκεί. Ο Φάνης λοιπόν μαντέχει, οπότε έχουμε βρει έναν. Λοιπόν, έχουμε αθλητική βραδιά σήμερα, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα των Ελπίδων για το προκριματικά στο Euro Under 21. Η Ελλάδα στο 59 προηγείται με 0-1 με γκολ του Ανέστη Μύθου. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση, αλλά μαζί με την Γερμανία. Ο πρώτος περνάει στην απευθείας στο Euro που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 27 σε Σερβία και Αλβανία. Οι 9 πρώτοι από τους 9 ομίλους συν οι 2 διοργανώτριες, ο καλύτερος δεύτερος και στη συνέχεια οι υπόλοιποι πρώτοι, οι υπόλοιποι 8 δεύτεροι συγγνώμη, μεταξύ τους σε προκριματικά. Η Γερμανία είναι πρώτη με 24 και η Ελλάδα 24, αλλά στα μεταξύ μας παιχνίδια οι Γερμανοί έχουν καλύτερη διαφορά. Θέλουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, εφόσον προηγούμαστε, ισοπαλία ήττα της Γερμανίας που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Γεωργία και στο 60 προηγείται με 1-0. Μακάρι να γίνει το θαύμα και να είμαστε εμείς αυτοί που θα περάσουμε. Σε λίγη ώρα έχουμε Ηρακλή που θα αντιμετωπίσει για το EuroCup την MZT στα Σκόπια, ΠΑΟΚ Μπόσνα στις 8.30 και νωρίτερα στις 7.30 Περιστέρι Μπάμπερκ. Όλα αυτά είναι μπάσκετ. Ο αγώνας εθνικής μεταδίδεται για όσους ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή ζωντανά από το ΕΡΤ 2 Sport.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς

Καλησπέρα στη Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός του Viber. Μας ξυπνά όμορφες αναμνήσεις ο Θηβαίος. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, Στέλλα, για τη συντροφιά. Ο Ηρακλής αυτή την ώρα προηγείται με 5 πόντους, 21-26, μέσα στα Σκόπια της MZT. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και ο ΠΑΟΚ για να αντιμετωπίσει στο μπάσκετ και αυτός την Μπόσνα Σεράγεβο, και η Εθνική προηγείται 1-0 ακόμη την ίδια ώρα που η Γερμανία παραμένει στο 1-0 και η ίδια. Έχουμε χρόνο ακόμη, μπορούμε να δούμε, να ελπίζουμε ότι θα είμαστε εμείς που θα πάμε απευθείας στο Euro Under 21.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ για μια χώρα που πέρασε από την καθήλωση στην ανάπτυξη και είναι πλέον πιο ανθεκτική στις προκλήσεις, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις και την άμυνα. Αναμένονται ανακοινώσεις για πακέτο στήριξης βιομηχανίας απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Στην Αθήνα φτάνει ο Μάρκο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Αύριο οι συναντήσεις και οι συνομιλίες. Πορεία διαμαρτυρία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νέα μέτρα για τον ενεργειακό κόστος προανήγγειλε η Ursula von der Leyen. Αλλαγές και στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από το κύκλωμα απάτης σε βάρος ΕΦΚΑ και Δημοσίου. 8 συλλήψεις, 2 αναζητούμενοι και 25 εικονικές εταιρείες. Μηνύσεις σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Νέες μαζικές κινητοποιήσεις και επεισόδια στη Γαλλία. Για αστική βία κάνει λόγο η γαλλική κυβέρνηση. Συναγερμός στο Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους παγκοσμίως εν ώψη της επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα στην Ιωάννα. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Χρόνια πολλά, fade out λέει. 693-0078-228 ο αριθμός. Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει να προηγείται 0-1 στη Βόρεια Ιρλανδία. Αλλά η Γερμανία έκανε το 2-0 απέναντι στη Γεωργία. Οπότε οποιασδήποτε ελπίδες για στραβοπάτημα νομίζω ότι εξανεμίζονται πια. Πάμε για τη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ στη Μπόσνα Σεράγεβο είναι 8-13, 5 πόντους μπροστά. Σήμερα ήταν η μεγάλη στο κόμμο συγκέντρωση, αυτή που η EuroLeague Basketball θα αποφάσιζε αν δεχόταν τις προτάσεις του NBA και ποιες ομάδες θα έμπαιναν στις τάξεις της για την επέκταση. Τελικά σοφότεροι δεν γίναμε ούτε στο ελάχιστο. Και αυτό γιατί, ναι μεν, άφησαν κάποιες ομάδες την πόρτα ανοιχτή για το NBA, αλλά στην ουσία απέρριψαν οποιαδήποτε πρόταση για άμεση επέκταση του NBA στην Ευρώπη. Και αυτό γιατί, όπως εκτιμάται από τους ειδικούς που βρέθηκαν εκεί, οι ομάδες της EuroLeague αυτή τη στιγμή θέλουν να σταθούν καλά στα πόδια τους όσον αφορά το οικονομικό σκέλος. Είναι χαρακτηριστικό, λένε ότι η Φενέρμπαξε έχει 35 εκατομμύρια οπαδούς στην Τουρκία και άλλους τόσους σε κάθε γωνιά του κόσμου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια μπαίνει μέσα. Δεν δέχτηκαν λοιπόν την πρόταση του NBA που πολλοί υποστηρίζουν ότι ήταν γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε παρέπεψαν το θέμα στα επόμενα χρόνια. Ούτε όμως αποφάσισαν ποιες 4 ομάδες θα μπουν στη EuroLeague έτσι ώστε να επεκταθεί αυτή, και έμειναν στο περίμενε τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης, που φημολογείται ότι ήταν από τις ομάδες που είχαν θέσει υποψηφιότητα. Τα επόμενα χρόνια λοιπόν, τις επόμενες συνεδριάσεις, θα μάθουμε περισσότερα όσον αφορά αυτή την περιβόητη επέκταση της EuroLeague, και αυτό γιατί είχε γίνει πολύς ντόρος για το ποιες ομάδες θα είναι αυτές, πώς θα γίνει, και περιμέναμε αποφάσεις σήμερα. Οι αποφάσεις δεν ήρθαν. Το επόμενο διάστημα θα μάθουμε λοιπόν πώς θα γίνει η επέκταση και ποιους θα αφορά.

Λοιπόν, προχθές ήταν Παγκόσμια ημέρα των ζώων, 4 Οκτωβρίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και η ελληνική αστυνομία δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ότι εκείνη την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα ζώων λοιπόν, ένα κοράκι πλησίασε μόνο του τους δικυκλιστές της ομάδας Ζήτα της αστυνομίας και οι αστυνομικοί του πρόσφεραν νερό μέσα σε ένα καπάκι από πλαστικό μπουκάλι και το άφησαν να φύγει. Στη συνέχεια όμως το κοράκι φαίνεται ότι είχε άλλα σχέδια. Έμεινε μαζί τους και όταν ξεκίνησαν να περιπολούν με τις μοτοσυκλέτες, αυτό παρέμεινε πάνω στη μηχανή σαν να μην τρέχει τίποτα. Λες και πρόκειται για κανονικό φυσιολογικό επιβάτη. Το κράτησαν οι αστυνομικοί μαζί τους για όσο ήθελε να μείνει και στη συνέχεια, με χιούμορ σε ανάρτηση στα social media, είπαν ότι του απονεμήθηκε ο τιμητικός βαθμός του αρχιφύλακα, σημειώνοντας ότι τον κέρδισε με τα φτερά του. Μάλιστα, στην ανάρτηση υπενθυμίζεται ότι χρειάζεται φροντίδα και σεβασμός προς τα ζώα και καλεί τους πολίτες να καταγγέλουν περιστατικά κακοποίησης στην γραμμή 1040. Όσο για το φτερωτό αρχιφύλακα, όπως γράφουν, μπορεί η θητεία του στην ομάδα Δίας να ήταν σύντομη, όμως κατάφερε μέσα από αυτό το βίντεο να κάνει μια από τις πιο ασυνήθιστες περιπολίες που έχουμε δει. Ναι, δεν μας φτάνει ήδη. Δεν φτάνει που μας γράφουν στα μπλόκα, δεν φτάνει που έχουν βάλει κάμερες και μας γράφουν, αλλά μας γράφουν και από αέρος τώρα. Άλλο, μόνο αυτό μας έλειπε δηλαδή. Δεν θα μπορούμε να κυκλοφορούμε πουθενά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα όχι μόνο για το fade out αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς πριν από 42 ολόκληρα χρόνια, σαν σήμερα, στον αγώνα τη Νέα Σμύρνη Πανιωνίου ΠΑΟΚ μπήκε το πρώτο τρίποντο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Τη σεζόν εκείνη είχε θεσπιστεί από την ΕΟΚ την καινοτομία τότε για την εποχή του τρυπόντου. 6 και 25 ήταν τότε η απόσταση του τρυπόντου. Από την έναρξη του αγώνα ο Κώστας Μίσας του Πανιωνίου δύο φορές προσπάθησε να σουτάρει, να βάλει καλάθι, σούταρε, αλλά δεν τα κατάφερε. Και ο Νίκος Σταυρόπουλος ήταν αυτός που μάτωσε το καλάθι και έβαλε το πρώτο τρίποντο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Έτσι λοιπόν στην πρώτη προσπάθεια κιόλας ο Magic του ελληνικού μπάσκετ, όπως ήταν το προσωνύμιό του, έβαλε το πρώτο τρίποντο και μάλιστα η γραμματεία από λάθος το είχε χρεώσει τότε στον Μάνθο Κατσούλη και θα του κλέβε τη δόξα. Ωστόσο το πρώτο τρίποντο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ αλλά σε ευρωπαϊκό αγώνα το σημείωσε άλλος. Ο Γιώργος Καλαφατάκης σε ευρωπαϊκό αγώνα του Ιωνικού Νικαίας με τη Χάπολ Χάιφα στις 3 Οκτωβρίου του 1984 ήταν αυτός που έβαλε το πρώτο τρίποντο αλλά σε ευρωπαϊκό αγώνα. Όσον αφορά για τον πρώτο σε προσπάθειες για τρίποντα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, οι παλιότεροι θα τον θυμάστε, τον τρελοαυστραλό Σέιν Χιλ, ο οποίος τη σεζόν 1998-99 παίζοντας στη Νέα Ρίστ επιχειρούσε 9,5 προσπάθειες για τρίποντο σε κάθε αγώνα.

Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της, νίκησε μέσα στη Βόρεια Ιρλανδία με 0-1 με γκολ του Ανέστη Μύθου. Ωστόσο η Γερμανία, ή για την ακρίβεια η Γεωργία, δεν μας έκανε τη χάρη και έχασε με 2-0 από τη Γερμανία, με αποτέλεσμα πλέον η ομάδα να διεκδικήσει πλέον την πρόκρισή της στο Euro του 2027 μέσω των play-offs. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η προσπάθεια. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Το μέτρο αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Οι λεπτομέρειες θα εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες από τα συναρμόδια Υπουργεία. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της οικονομίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των λίγων χωρών που παράγουν πραγματικά πλεονάσματα παρά τις διεθνείς αναταράξεις. Επισήμανε τη μείωση του δημόσιου χρέους και σημείωσε ότι στον προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Έκανε τέλος λόγο για μια χώρα που πέρασε από την καθήλωση στην ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των επενδύσεων και της βιομηχανίας. Στην Αθήνα αναμένεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έξω στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Οι κύριες εργασίες θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 9 το πρωί θα συναντηθούν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομολογός του, ενώ στις 9.30 ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν οι εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Δύο πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη, με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν προχωρά σε ανασχεδιασμό της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε δέσμη αλλαγών για την προετοιμασία της Ένωσης εν ώψη της υποδοχής νέων μελών. Η φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη διεύρυνση γεωπολιτική επιταγή. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αυστηρότερες δικλείδες για τα νέα κράτη-μέλη, με δυνατότητα ακόμα και περιορισμού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ή αναστολής του δικαιώματος ψήφου σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ευρωπαϊκών αξιών. Προτείνεται επίσης τα νέα μέλη να μην μπορούν για ένα διάστημα να μπλοκάρουν μελλοντικές διευρύνσεις εξαιτίας διμερών διαφορών, ενώ ανοίγει και συζήτηση για μεγαλύτερη χρήση της ειδικής πλειοψηφίας αντί της ομοφωνίας.

0: Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον ΙΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2021 είχαν συσταθεί 25 εικονικές εταιρείες μέσω των οποίων φέρεται να γινόταν η απάτη. Ως εγκέφαλοι της οργάνωσης εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 αλλοδαποί. Οι 2 Έλληνες συνελήφθησαν, ενώ οι άλλοι 2 αναζητούνται. Μεταξύ των συνολικά 8 συλληφθέντων βρίσκεται παρουσιαστής και πρόεδρος εξκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Οι 2 τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος λόγω ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επίσης λογιστές και επιχειρηματίες. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσά τους και trappers, έχουν κατατεθεί για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, οι υποθέσεις βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προανάκρισης. Νέος γύρος μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά τον σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Σε εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι το Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρο τον κόσμο, σημαίνει το Ισραήλ, εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.30.
1: Αξιονεστή, η εμβληματική δημιουργία των Νίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα και στην Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της όλη την παρέα και στην Κατερίνα που εύχεται χρόνια πολλά στο Fade Out. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα στον 102 Fade Out με Φάνη Λιάκο και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και ο ΠΑΟΚ είναι στο 17 αυτή τη στιγμή μέσα στην Μπόσνα Σεράγεβο 33-33. Ενώ μετά τη νίκη της Εθνικής αλλά και τη νίκη της Γερμανίας με τη Γεωργία για τα προκριματικά του Euro Under 21, η Ελλάδα τώρα θα αναμετρηθεί στα play-off για μια θέση σε αυτό το Euro, θα διεξαχθεί το 2027, και η πιθανή αντίπαλη της Εθνικής είναι Φιλανδία, Τσεχία, Ιρλανδία ή Σλοβακία, Πολωνία, Ισραήλ ή Ολλανδία, Τουρκία, Δανία ή Αυστρία. Μια από αυτές τις ομάδες θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα και εφόσον προκριθεί θα δώσει το παρόν σε αυτό το Euro που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι. Ήδη έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση Αλβανία και Σερβία ως διοργανώτριες, Κροατία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία και Βέλγιο. Στον αγώνα του Ηρακλή με την MZT Σκοπίων έχει προκληθεί ένα ζήτημα γιατί υπάρχει ένα απαράδεκτο πανό των Σκοπιανών το οποίο γράφει «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο» με το μήνυμα να συνοδεύεται από ένα χάρτη που εμφανίζει τα σύνορα της γειτονικής χώρας να φτάνουν μέχρι τη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει στα social media ο Κώστας Κούσης, ο οποίος καλύπτει και το παιχνίδι, μέχρι πρόσφατα ήταν εδώ και έκανε εκπομπές ο Κώστας, έχει γίνει ήδη καταγγελία από την ΚΑΕ Ηρακλής, επίσημα από την πρώτη στιγμή στη Βουλγάρα Κομισάριο του παιχνιδιού για το πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο, ζητώντας να κατέβει, ενημερώθηκε η ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια και η ΚΑΕ Ηρακλής θα προχωρήσει και σε νέα επίσημη καταγγελία προς τη FIBA. Τι να πούμε, δεν υπάρχουν λόγια για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι μετά από τόσα χρόνια μυαλό δεν βάζουν

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαγζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε.
9: Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου, να ξέρεις την ιστορία μου. Άμα θέλεις, θα τη μάθεις στο δρόμο. Τι λες στα πάρκα, στις πλατείες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στην ευτυχία. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Ένας χρόνος fade out, λέει. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Εμείς ευχαριστούμε για τη συντροφιά, για τα μηνύματα. 693-00-78-228 είναι ο αριθμός του Viber, στον οποίο μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα τα ξημερώματα, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα για την ακρίβεια, θα λάβει χώρα το τελευταίο ταγκό, ο τελευταίος χορός του Λιονέλ Μέση. Υποκλίνεται ο Φάνης Λιάκος με την Εθνική Αργεντινής, ίσως του κορυφαίου παίκτη που πάει έπαιξε ποδόσφαιρο σε αυτόν τον πλανήτη. Στις 2 λοιπόν μετά τα μεσάνυχτα, R2 Sport ζωντανά, το φιλικό της Εθνικής Αργεντινής με το Μπενίν προς τιμήν του Οκτάκης, κάτοχου της Χρυσής Μπάλας, και ο οποίος με το που έφτασε στην πατρίδα του τη Δευτέρα ανέβασε φωτογραφίες με την προπόνηση και με 8 λέξεις. Ξεχωριστές στιγμές που ξέρω ότι θα μου λείψουν, έγραφε, αλλά που να ξέρει ότι εκτός από τον ίδιο θα λείψουν, ο ίδιος θα λείψει μάλλον σε ολόκληρο τον πλανήτη, στους ποδοσφαιρόπουλους όλης της γης, ο Λιονέλ Μέση. Ο Λιονέλ Μέση λοιπόν, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με την Εθνική Αργεντινής 17 Αυγούστου 2005, λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε οδηγήσει την K20 της Αργεντινής στην κορυφή του Παγκοσμίου Κυπέλου Νέων, και έτσι ο Χωσέ Πέκερμαν, προπονητής τότε της Αλμπισελέστε, αποφάσισε να του δώσει το βάπτισμα του πυρός σε ένα φιλικό με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη. Μπήκε λοιπόν ο Μέση και στο 63ο λεπτό, την πρώτη επαφή με την μπάλα, επιχείρησε να προσπεράσει τον αντίπαλο, τον κράτησε από τη φανέλα ο αντίπαλος, προσπάθησε να απεγκλωβιστεί ο Μέση, κίνησε τον αγώνα του προς τα πίσω και ο Γερμανός διαιτητής Μάρκους Μέρκ του έδειξε κόκκινη κάρτα. 47 δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν το ντεμπούτο του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Κανένας δεν φανταζόταν τι θα ακολουθούσε. Το 2006 στη Γερμανία έβαλε το παρθενικό του γκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Το Πεκίνο το 2008 πήρε το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Ωστόσο, από εκεί και πέρα ακολούθησαν τα πέτρινα χρόνια της Εθνικής Αργεντινής και του Λιονέλ Μέση. 2014, παγκόσμιο κύπελο Βραζιλίας, οδήγησε την Αργεντινή στο τελικό του Μαρακανά απέναντι στη Γερμανία. Στην παράταση, ο Μάριο Γκέτσε γκρέμισε τα όνειρα του Λιονέλ Μέση και έδωσε στη Γερμανία το παγκόσμιο κύπελο. Ένα χρόνο μετά, η Αργεντινή στο τελικό του Κόπα Αμέρικα το 2015 χάνει από την οικοδέσποινα Χιλή στα πέναλτι. Και το 2016 στον τελικό του Κόπα Αμέρικα επίσης, το μάτς με τη Χιλή πάλι έληξε ισόπαλο 0-0. Ο Μέση στο πέναλτι στέλνει την μπάλα ψηλά out και λίγα λεπτά αργότερα δηλώνει με πόνο ψυχής: «Για μένα η εθνική ομάδα τελείωσε. Το προσπάθησα πάρα πολύ. Έχασα 4 τελικούς. Δεν είναι για μένα». Ολόκληρη η Αργεντινή ξεσηκώθηκε και μετά από 66 μέρες ο Μέση μεταπίστηκε και επέστρεψε για να φορέσει την φανέλα της Εθνικής. Στο γήπεδο που έχασε το Μουντιάλ, το Μαρακανά λοιπόν το 2021, μετά από 28 χρόνια, εκεί ήπιε νερό. Έφτασε στη Βρύση και ήπιε νερό. Η Αργεντινή αντιμετώπισε τη Βραζιλία στο τελικό του Κόπα Αμέρικα και με το γκολ του Άγχελ Ντιμαρία έδωσε το προβάδισμα στην Αργεντινή και η Αργεντινή σήκωσε επιτέλους ένα κύπελο. Και από εκεί και πέρα, στην Ντόχα το 1922, ο κορυφαίος τελικός όλων των εποχών και το Μέση στο πάνθεον του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και μετά έχουμε το 2024 στην κατάκτηση ενός ακόμη Κόπα Αμέρικα, το 2026 συμμετείχε στο έκτο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας του και αποθεώθηκε για τα παιχνίδια που έκανε. Νομίζω ότι πρέπει να υποκληθούμε όλοι σε έναν θρύλο των γηπέδων που σε λίγη ώρα θα πει αντίο.

Ευχαριστούμε την Νατάσα για τις ευχές για τον ένα χρόνο του Fade Out. Bye bye Messi λέει και υποκλίνεται. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμεση επιδότηση 95 εκατομμυρίων ευρώ στο ρεύμα της βιομηχανίας ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ με πρόσθετη στήριξη σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για νέα μέτρα στήριξης στα ζητήσεις στη Σύνοδο Κορυφής. Στην Αθήνα έφτασε αυτή την ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Αύριο συναντήσεις και συνομιλίες, πορείες διαμαρτυρία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος προανήγγειλε η Ursula von der Leyen, αλλαγές και στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από το κύκλωμα απάτη σε βάρος ΕΦΚΑ και Δημοσίου, 8 συλλήψεις, 2 αναζητούμενοι και 25 εικονικές εταιρείες. Μηνύσεις σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου, υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Νέες μαζικές κινητοποιήσεις και επεισόδια στη Γαλλία. Για αστική βία κάνει λόγο η γαλλική κυβέρνηση. Συναγερμός ο Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους παγκοσμίως εν ώψη της επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα σας πούμε τώρα τα προβλήματα που έχει κανένας αν είναι πλούσιος. Η Ναόμι Κάμπελ βρίσκεται στο Παρίσι για την εβδομάδα μόδας και ως γνωστόν στο Παρίσι γίνεται χαμός από τις διαδηλώσεις των μαθητών. Έτσι λοιπόν, κόλλησε στην κίνηση και άργησε στο ραντεβού της και αποφάσισε για να γλιτώσει από το μποτιλιάρισμα να νοικιάσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Όλα αυτά καταγράφονται σε βίντεο από τους συνοδούς που έχει πάντα μαζί της στο διάσημο μοντέλο. Έτσι λοιπόν ξεκινά να νοικιάσει ένα ποδήλατο, ωστόσο επειδή το έχει δηλώσει εδώ και χρόνια ότι είναι μικροβιοφοβική, πρώτα έβαλε γάντια, στη συνέχεια απολύμανε το ποδήλατο, μάσκα και αφού το καθάρισε ξεκίνησε να ανέβει πάνω του για να πάει προς τα εκεί, αφού έδωσε πρώτα στον συνοδό της την τσάντα αξίας 85.000 λιρών. Αφού έδωσε λοιπόν στον σωματοφύλακα την τσάντα, ανέβηκε και εκεί διαπίστωσε ότι είχε δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι φορούσε τακούνια και πώς να κάνεις πεντάλ με τα τακούνια, δύσκολο, έψαχνε να βρει τα αθλητικά παπούτσια. Και δεύτερον, δεν μπορούσε να κάνει ποδήλατο. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει ποδήλατο? Γιατί είχε μάθει σε αυτά τα στατικά των γυμναστηρίων που τα πατάς, αλλά δεν χρειάζεται κάτι ισορροπία, γιατί είναι σταθερά, δεν χρειάζεται άκα. Οπότε ξεκίνησε μια, δύο, τρεις, παράτησε το ηλεκτρικό ποδήλατο στη μέση του δρόμου. Δεν ξέρουμε αν πρόλαβε την εβδομάδα μόδας.

0: Ό,τι θέλεις ας γίνει απόψε μωρό μου. Μα είναι νύχτα μικρή και στο κλικ της στιγμής ίσως νιώσεις πως είσαι, είσαι το κέντρο του κόσμου. Μα περάσεις το κέντρο που δεν σε ξέρει κανείς.
1: Ο Ken Wright στα 78 του χρόνια έχει μπει στο βιβλίο Guinness αφού πριν από λίγες μέρες διαιτήτευσε για 63η συνεχόμενη σεζόν αγώνα ποδοσφαίρου. Όπως είπε ο Ουαλός, όλα ξεκίνησε όταν ήταν 16 χρονών. Ο καθηγητής φυσικής αγωγής του πέταξε μια σφυρίχτρα, του είπε «Μπες και γίνε διαιτητής αυτό το παιχνίδι». Δεν μπορώ σήμερα, το έκανα για περίπου 40 λεπτά και δεν το ξανασκέφτηκα. Στο τέλος της χρονιάς όμως ο καθηγητής μου είπε «Δεν κάνεις για ποδοσφαιριστής, γιατί δεν δοκιμάζεις να γίνεις διαιτητής». Έτσι ξεκίνησε, ωστόσο το πρώτο του παιχνίδι ήταν πραγματική καταστροφή. Βροχή, τσουχτερό κρύο, τέλος του αγώνα λέει πάντες γκρίνιαζαν και διαμαρτύρονταν για τις διαιτητικές αποφάσεις, λανθασμένες υποδείξεις πέναλτι, offside που δεν είδα κτλ. Γύρισε στα αποδυτήρια, άλλαξα ρούχα, πήγα σπίτι μου και είπα λοιπόν η καριέρα μου στη διαιτησία τελείωσε σήμερα. Ωστόσο 63 χρόνια μετά συνεχίζει να είναι διαιτητής. Σήμερα είναι διαιτητής αέρα σε τεχνικό επίπεδο σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και πιστεύει ότι η χειρότερη όσον αφορά τις διαιτητικές αποφάσεις είναι οι γονείς των παιδιών στις χαμηλές κατηγορίες που κάθονται στη γραμμή του πλαγίου out και ασκούν έντονη κριτική στους διαιτητές. Κάποιος λέει θα μπορούσε να του ασκήσει κριτική για το αν είναι στα 78 του χρόνια επαρκής η όρασή του για να βλέπει όλες τις φάσεις και να τις κρίνει. Ωστόσο εκείνος απαντά με μία και μόνο φράση. Σύμφωνα με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που έχω διαιτητεύσει, αντιμετωπίζω προβλήματα όρασης εδώ και 62 χρόνια,

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Στην Ιαπωνία, εκεί όπου ζουν για να δουλεύουν, έγινε ένας διαγωνισμός και οι άνθρωποι σε αυτόν τον διαγωνισμό έκαναν το πιο εύκολο άνθρωπο πράγμα στον κόσμο. Κοιμήθηκαν. Αυτός ήταν ο διαγωνισμός. Οι ειδικοί αισθητήρες κατέγραφαν τα στάδια του ύπνου. Νικητής θα ήταν όποιος κοιμόταν πιο γρήγορα και πιο άνετα. Έτσι, οι ειδικοί αισθητήρες λοιπόν τους μετρούσανε για 90 λεπτά. Ο στόχος ήταν να κοιμηθούν, το έπαθλο ήταν 11.000 ευρώ. Έτσι κι αλλιώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, οι Ιάπωνες κοιμούνται κατά μέσο όρο 7 ώρες και 24 λεπτά τη μέρα, λιγότερο από τις άλλες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τι λέτε, εμείς εδώ δεν κοιμόμαστε ούτε 6 ώρες, μας κοροϊδεύουν. Τι, ναι, λέει και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, κοροϊδεύει το κεφάλι. Κοιμάσαι παραπάνω από 6 ώρες. Εγώ, εκεί όπως το λες, 5 λέει. 6 ώρα ξυπνητήρι, φαντάσου. Οπότε, νομίζω μας κοροϊδεύουν ότι οι Ιάπωνες δουλεύουν πολύ. Τέλος πάντων, το βραβείο το πήρε μια γυναίκα με το ψευδώνυμο Σουίμι και είπε ότι θα αποκτήσει δικό της διαμέρισμα. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες είχαν ένα και μόνο παράπονο. Ότι ο διαγωνισμός τελείωσε πολύ γρήγορα. Ήθελαν όλοι να κοιμηθούν παραπάνω.

Κάπου εδώ το fade out φτάνει στο τέλος του και σήμερα. Ένα χρόνο συμπληρώνουμε σε αυτό εδώ το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ, Φάνη Λιάκο, για δύο ολόκληρες ώρες τη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ακολουθεί ο Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια συντροφιά στα μεσάνυχτα. Θα μεσολαβήσει ο Τάσος Ρέτζιος με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 10. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8, εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Η παρέμβαση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις και πράσινες επενδύσεις. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα ζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόσθετη προσωρινή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα επιπλέον έσοδα που δημιουργεί ο πληθωρισμός να χρηματοδοτήσουν στοχευμένα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος και παράγει πραγματικά πλεονάσματα, ενώ χαρακτήρισε τη δημοσιονομική αντοχή εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Σημείωσε ακόμη ότι στον προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί παρεμβάσεις των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα των επαφών η άμυνα, η ενέργεια, η περιφερειακή ασφάλεια αλλά και θέματα επενδύσεων και τεχνολογίας. Αύριο στις 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν εργασίες του στρατηγικού διαλόγου με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις, την άμυνα, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Δύο πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ανακράτων μέλους. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη, με έφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν προχωρά σε ένα σχεδιασμό της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε δέσμη αλλαγών για την προετοιμασία της Ένωσης εν ώψη της υποδοχής νέων μελών. Η Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη διεύρυνση γεωπολιτική επιταγή. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αυστηρότερες δικλείδες για τα νέα κράτη-μέλη, με δυνατότητα ακόμη και περιορισμού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ή αναστολής του δικαιώματος ψήφους σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ευρωπαϊκών αξιών. Προτείνεται επίσης τα νέα μέλη να μην μπορούν για ένα διάστημα να μπλοκάρουν μελλοντικές διευρύνσεις εξαιτίας διμερών διαφορών, ενώ ανοίγει και συζήτηση για μεγαλύτερη χρήση της ειδικής πλειοψηφίας αντί της συμφωνίας. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος.

0: Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2021 είχαν συσταθεί 25 εικονικές εταιρείες μέσω των οποίων φέρεται να γινόταν η απάτη. Ως εγκέφαλοι της οργάνωσης εμφανίζονται δύο Έλληνες και δύο Αλλοδαποί. Οι δύο Έλληνες συνελήφθησαν, ενώ άλλοι δύο αναζητούνται. Μεταξύ των συνολικά 8 συλληφθέντων βρίσκεται παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Οι δυο τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος λόγω ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επίσης λογιστές και επιχειρηματίες. Μηνύσεις σε 18 influencers ανάμεσά τους και τράπερς έχουν κατατεθεί για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, οι υποθέσεις βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προανάκρισης. Νέος γύρος μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά το σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειρομοβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Στις εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι το Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρο τον κόσμο σημαίνει το Ισραήλ εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Euro 2027 θα διεκδικήσει το εισιτήριο Εθνική Ελπίδων. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάννη νίκησε με 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας με γκολ του Μύθου στο 32ο λεπτό, αλλά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση καθώς χρειαζόταν νίκη με μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιο έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12, νυχτερινή βάρδια. Ειδήσεις και ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε πριν πέσετε για ύπνο, νέα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, πάντα με τη συνοδεία τραγουδιών που αγαπήσαμε από τα 80's και τα 90's. Συνεχίζουμε και γιορτάζουμε ένας χρόνος καινούριο πρόγραμμα εδώ στον 102. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Φάνης Λιάκος. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο 69-30-07-82-28. 69-30-07-82-28. Στέλνετε μηνύματα μέσω Viber.

Έχουμε μουσαφύρια. Έφτασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί φυσικά με τον ομόλογό του, τον Γιώργο το Γεραπετρίτη, αλλά και τον Πρωθυπουργό, την Κυριάκο το Μητσοτάκη. Οι Αμερικανοί δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή και η Ελλάδα προσφέρεται για έναν σταθερό σύμμαχο, ο οποίος δείχνει πάντα σοβαρότητα σε δύσκολες συνθήκες και εποχές. Να δούμε τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση. Θα μιλήσουν κιόλας, τι θα ανακοινωθεί. Έχουν στρέψει το βλέμμα τους πάρα πολύ στην ενέργεια. Εκεί θα υπάρξουν ανακοινώσεις από ό,τι μαθαίνουμε. Οπότε αναμονή για να μάθουμε τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση. Και πάμε στα δικά μας, όπου την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, όπως ανακοίνωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, η υπουργός μας. Μπαίνουν καινούργιες περιοχές μέσα. 10.000 ευρώ δικαιούνται οι πολίτες που θα εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές εντός εισαγωγικών περιοχές της χώρας. Το 50% του ποσού από τα 10 χιλιάρικα δίνεται προκαταβολικά. Πολύ σημαντικό. Παράλληλα, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση των δικαιολογητικών για το ανακαινίζω, ώστε οι πολίτες να μπορούν να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές που μπαίνουν μέσα στο καινούργιο σχέδιο? Είναι το Κιλκής, η Φλόρινα, η Καστοριά, η Δράμα, η Πέλα, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, οι Σέρες, τα Ιωάννα και η Θεσπρωτεία. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία, πρέπει να πάρει ζωή η Ήπεθρος. Εγώ ξέρω, γνωρίζω μια περίπτωση, μια ιστορία ενός ανθρώπου 41 ετών που έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, πήγε στο Κιλκής και προσπαθεί να φτιάξει την ζωή του. Είναι δύσκολο, δεν λέμε ψέματα. Λείπουν πολλά πράγματα από αυτές τις περιοχές, πράγματα που είχαν οι δύο μεγαλοπόλεις, έτσι, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Αλλά αν αρχίσει και πηγαίνει κόσμος σε αυτές τις περιοχές, νομίζω ότι θα αλλάξει πολύ η κατάσταση και σε αυτές τις πόλεις. Είναι πολύ σημαντικό να γεμίσουμε ξανά παιδικές φωνές σε αυτές τις περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει και ο τρόπος ζωής των ανθρώπων. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες πλέον σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τρέχουν όλη μέρα οι άνθρωποι, έχει ανέβει το κόστος ζωής, άρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό το πρόγραμμα, 10.000 ευρώ για να πας να μείνεις σε κάποια από αυτές τις περιοχές, για να κάνεις μια καινούργια αρχή.

Για να καταλάβουμε τις επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δείτε τι συνέβη σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκαν βόμβες από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης ζητά τη συνδρομή της πολιτείας για να περισυλλεγούν αυτές οι χίλιες βόμβες. Προβληματισμός υπάρχει, δεν το κρύβουν οι άνθρωποι, για την επέκταση της έκτης προβλήτας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι κίνδυνος αυτό το πράγμα. Οι περίπου χίλιες βόμβες συνολικού εκτιμόμενου βάρους μεταξύ 15.000 και 20.000 τόνων βρίσκονται τόσο κάτω από τα κεσόν, τα οποία δημιουργούν την επιφανειακή υποδομή της επέκτασης, όσο και στο σημείο της εισόδου-εξόδου στην αναβαθμισμένη προβλήτα. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά τη συνδρομή της πολιτείας για την περισυλλογή των βομβών, όπως έχει βγει προς τα έξω. Οι βόμβες εντοπίστηκαν μετά από μαγνητική έρευνα στο σώμα της έκτης προβλήτας. Ο αριθμός τους κυμαίνεται γύρω στις χίλιες, εκ των οποίων οι 80 είναι άνω των 50 κιλών. Το πιθανότερο σενάριο πώς βρέθηκαν εκεί: οι Γερμανοί τις ξεφόρτωσαν κατά την αναχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944. Ελπίζουμε οι εργασίες να προχωρήσουν με μεγάλη προσοχή. Ποτέ δεν ξέρεις αν αυτές οι βόμβες είναι ενεργές, αν είναι ανενεργές, τι μπορεί να γίνει κατά τη μεταφορά τους. Να μην έχουμε κανένα απρόοπτο και σίγουρα να μην έχουμε θύματα.

Σας τα λέγαμε και χθες, οι διαδηλώσεις, οι μαζικές διαδηλώσεις στην Ισπανία φέραν την παραίτηση του Πρωθυπουργού και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Στη Γαλλία οι δρόμοι καίγονται πραγματικά. Χθες σας είπαμε ότι ήταν περίπου στα 900 σχολεία κλειστά. Σήμερα είναι 1.800 λύκεια κλειστά από τα περίπου 3.700 λύκεια που υπάρχουν στη χώρα. Το πρωί έγιναν μαζικές διαδηλώσεις στο Παρίσι. 90.000 μαθητές βγήκαν στους δρόμους. Μαζί τους βγήκαν οι γονείς και σήμερα ανακοινώσανε οι αγρότες της Γαλλίας ότι θα σταθούν στο πλευρό των μαθητών για τα δίκαια αιτήματά τους. Ο Μακρόν προς το παρόν σφυρίζει αδιάφορα. Λέει ότι τα κάνει όλα τέλεια, δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο να παραιτηθεί ούτε να προκηρύξει εκλογές. Οι μαθητές δεν υποχωρούν, δεν γυρνάνε πίσω στα σχολεία. Υπάρχουν πολλοί τραυματισμένοι, 715 αστυνομικοί διαβάζω, 215 μαθητές. Βέβαια υπάρχουν και δύο σοβαρά περιστατικά, ένας ακροτηριασμός ενός μαθητή και ένα παιδί που έχασε την όρασή του από την αστυνομική βία. Βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι οργανώνονται από τα συνδικάτα, τα εργατικά συνδικάτα στη Γαλλία που είναι πολύ δυνατά, δεν είναι όπως τα δικά μας. Βγαίνουν κάποιες ανακοινώσεις που λένε ότι σκέφτονται να κατέβουν στο πλευρό των μαθητών, άρα πάμε για μια χώρα στους δρόμους. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αντέξει ο Μακρόν έτσι. Έρχεται ο Τάσος ο Ρέτζιος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμεση επιδότηση 95 εκατομμυρίων ευρώ στο ρεύμα της βιομηχανίας ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ με πρόσθετη στήριξη στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για νέα μέτρα στήριξης θα ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής. Στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στο επίκεντρο Άμυνα, Ενέργεια και Επενδύσεις. Νέα μέτρα για τον ενεργειακό κόστος προανήγγειλε Ursula von der Leyen, αλλαγές και στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από το κύκλωμα πάτησε σε βάρος ΕΦΚΑ και Δημοσίου, εκτός συλλήψεις 2 αναζητούμενες και 25 εικονικές εταιρείες. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Νέες μαζικές κινητοποιήσεις και επεισόδια στη Γαλλία για αστική βία κάνει λόγο η γαλλική κυβέρνηση. Συναγερμός στο Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους παγκοσμίως εν ώψη επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Πανό με χάρτη της Ενωμένης Μακεδονίας στον αγώνα μπάσκετ MZT Σκοπίων Ηρακλής. Καταγγελία στη FIBA για το περιστατικό. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

knows you. When she knows you. Σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, το μαγικό νούμερο είναι το 6930078228 μέσω Viber. Δεν βγήκε τυχαία ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια ερωτική πόλη και κάτι τέτοιες ιστορίες όπως αυτή που θα σας περιγράψω του δίνουν μια παραπάνω νότα ερωτισμού. Ένας 68χρονος, ιδιοκτήτης πολλών σπιτιών από ό,τι μάθαμε από τη δικογραφία, σε ένα διαμέρασμα που νίκιαζε σε μια 18χρονη φοιτήτρια, τοποθέτησε μια κάμερα στο ταβάνι εντελώς τυχαία πάνω από την κρεβατοκάμαρά της, πάνω από το κρεβάτι όπου κοιμόταν η 18χρονη. Το αντιλήφθηκε η κοπέλα, τον ρώτησε τι είναι αυτή η συσκευή. Της είπε τότε την πρώτη φορά που τον ρώτησε ότι είναι μια συσκευή ανείχνευσης καπνού και πυρασφάλειας. Η κοπέλα όμως κάτι υποψιάστηκε, άρχισε να παρακολουθεί τη συσκευή αυτή. Κάθε φορά που εμφανιζόταν στο δωμάτιο και συγκεκριμένα κάθε φορά που πλησίαζε το κρεβάτι αναβόσβηνε ένα κόκκινο φωτάκι. Μάλιστα κανένα δύο φορές κατάλαβε ότι κινιότανε κιόλας η κάμερα, κάτι που την έβαλε σε περισσότερες υποψίες. Του ζήτησε το λόγο, της είπε πάλι ότι πρέπει να είναι ήσυχη, δεν υπάρχει κανένα παράπονο από τα τόσα σπίτια που νοικιάζει, μπορεί να πάει να ρωτήσει. Η συσκευή αυτή είναι για την προστασία του σπιτιού από κάποιο τσιγάρο που θα ανάψετε εσείς και οι συνομήλικοί σου. Της έριξε και τις ευθύνες του κοριτσιού. Η κοπέλα όμως δεν το έβαλε κάτω, βρήκε, κατάλαβε, έφερε φυσικά, μίλησε στον πατέρα της. Κατάλαβαν λοιπόν ότι αυτή ήταν μια συσκευή καταγραφής και παρακολούθησης, την είχε εγκαταστήσει ο 68χρονος. Φοβήθηκε μήπως διαρρεύσει κάποιο υλικό από την καταγραφή της κάμερας προς το διαδίκτυο. Πήγε στην αστυνομία, συνελήφθη ο 68χρονος, έγινε δίκη, καταδικάστηκε πρωτόδικα, είχε το θράσος να πάει στο εφετείο για να μειωθεί η τιμή, του αναγνωρίσανε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου, μειώθηκε κατά 2 μήνες η ποινή, 2 χρόνια είναι η φυλάκιση με τριετή αναστολή. Μάλιστα είπε ότι την συσκευή την έβαλε, τελικά παραδέχτηκε ότι ήταν συσκευή παρακολούθησης και καταγραφής και την είχε βάλει γιατί εκεί πέρα κάποια στιγμή έμενε η ηλικιωμένη μητέρα του. Έτσι όπως την έβαλε μπορούσε να τη βγάλει. Αυτά συμβαίνουν, να καταγγέλλετε τέτοια περιστατικά, μην τα κρύβετε αυτά τα περιστατικά, αν όχι για τον εαυτό σας, για τους επόμενους και για τα κορίτσια που δυστυχώς σε τέτοια ηλικία πέφτουν θύματα τέτοιων ανθρώπων.

Η Δέσποινα μας λέει: επειδή θα δουλεύω μέχρι τις 12 σήμερα, η μουσική που βάζουμε είναι η ιδανική. Τα ακούν αυτό οι Γερμανοί που κάποτε μας έλεγαν τεμπέληδες. Δουλεύει το κορίτσι μέχρι τις 12 το βράδυ. Και δεν είναι η μόνη. Οι περισσότεροι Έλληνες δουλεύουν παραπάνω από 8 ώρες, κάνουν και δεύτερη δουλειά. Να τα βλέπουν αυτά οι κεντρικοευρωπαίοι που πηγαίνουν, δουλεύουν 8 ώρες και τις υπερορίες πληρώνονται στην ώρα τους και παίρνουν παραπάνω αναρωτικές από εμάς. Δεν έχουμε ξεχάσει, δεν πέρασε πολύς καιρός που έγινε μια έρευνα στη Γερμανία ότι παίρνουν τις περισσότερες αναρωτικές στην Ευρώπη. Να τα λέμε αυτά. Ήρθε και το μήνυμα από τη Χρυσάνθη που λέει: Γιάννη, αν σήμερα είχαμε κασετόφωνο, θα γράφαμε όλη την εκπομπή σου σε κασέτα. Τι ωραίο αυτό που είπε η Χρύσα. Η Χρυσάνθη. Χρυσάνθη, δεν έχεις φωτογραφία στο μήνυμα που στέλνεις. Δεν φαίνεται δηλαδή πως είσαι. Πες μας τι ηλικία έχεις και αν πρόλαβες να γράφεις εκπομπή σε κασετόφωνο, γιατί εμείς προλάβαμε. Λοιπόν, είναι η αγαπημένη μου στήλη αυτή εδώ στην εκπομπή. Πάντα μου αρέσει να σας λέω τις απάτες, τις καινούργιες απάτες που κάνουν οι επιτίδοι για να σας παίρνουν λεφτά από τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Σήμερα έβγαλε μια ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία για ένα μήνυμα που παίρνετε στο κινητό σας. Το πήρανε αρκετός κόσμος. Πήρα και εγώ για δήθεν τροχιά παράβαση ή κάποιο πρόστιμο που σας έχουν γράψει. Το SMS περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα. Είναι αρκετά πιστική η ιστοσελίδα που οδηγεί, μοιάζει με την ιστοσελίδα του gov.gr. Εκεί λοιπόν σας ζητάνε να κατοχυρώσετε την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός σας και στοιχεία από την τραπεζική σας κάρτα. Τι έχουμε πει? Δεν ζητάει ποτέ η εφορία, δεν ζητάει ποτέ η ελληνική αστυνομία, δεν ζητάει ποτέ η ΔΕΗ, ποτέ η ΕΙΑΘ, δεν ζητάει ποτέ καμία δημόσια υπηρεσία να βάλετε την τραπεζική σας κάρτα σε κάποιο σύνδεσμο. Αυτό σημαίνει ότι είναι απατεώνες. Ήδη πέσανε κάποιοι θύματα, γι' αυτό ενημερώθηκε γρήγορα η ελληνική αστυνομία και έβγαλε τη σημερινή ανακοίνωση. Αν σας έρθει λοιπόν ένα μήνυμα στο κινητό σας που λέει ότι έχετε κάνει κάποια τροχιά παράβαση, η πιο συνηθισμένη παράβαση που στέλνουν οι επιτίδοι είναι ότι περάσατε το όριο ταχύτητας. Γιατί εσύ λες μέσα σου, ναι, μπορεί και να το έκανα. Πλέον τα όρια ταχύτητας έχουν πέσει, οπότε δεν είσαι και σίγουρος πόσο έτρεχες. Πάρα πολύ εύκολα την πατάς. Αν πατήσετε λοιπόν το σύνδεσμο και οδηγηθείτε σε αυτή την ψεύτικη ιστοσελίδα, μη βάλετε σε καμία περίπτωση στοιχεία από την τραπεζική σας κάρτα. Είναι κρίμα, θα κλαίτε τα λεφτά σας.

Ο φίλος της εκπομπής ο Στέφανος από το Βερολίνο ρωτάει για το θέμα που είπαμε πριν, το πρόγραμμα με την κατάσταση στις περιοχές που σας ανέφερα, Κυλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία, αν έχουν δικαίωμα να το πάρουν το ποσό τα 10 χιλιάρικα και τα άτομα που ζουν στο εξωτερικό, αν είναι μόνο για με την κατάσταση από περιοχή της Ελλάδας προς αυτές τις περιοχές. Όχι, έχετε και εσείς δικαίωμα, παιδιά και μεγαλύτερη ηλικία που ζείτε στο εξωτερικό και θέλετε να επιστρέψετε και πάτε να μείνετε πρώτη φορά σε κάποια από αυτές τις περιοχές και είναι η πρώτη σας κατοικία, το δικαιούστε αυτό το ποσό. Επίσης, μας ρωτάει αν θα πρέπει να εργαστούν σε αυτή την περιοχή. Καλό θα είναι να εργάζεστε αν δεν είστε συνταξιούχος γενικά, αλλά όχι, δεν είναι προαπαιτούμενο για να πάρετε τα 10.000 ευρώ. Γυρίστε, παιδιά, όσοι έχετε μετανιώσει που φύγατε έξω ή που δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα, το να ζείτε έξω και το βλέπετε σαν ευκαιρία, γυρίστε, είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Πάμε στα αθλητικά. Ο ΠΑΟΚ πέρασε δύσκολα από την έδρα της Μπόσνα για το Eurocup, κέρδισε όμως 75-72. Ο ΠΑΟΚ έχει αναπτύξει μια νοοτροπία στο μπάσκετ που κερδίζει ακόμα και όταν δεν παίζει καλά και αυτό είναι στοιχείο μεγάλης ομάδας. Πάλι ο Τζέντι Όσμαν ήταν ο καλύτερος του ΠΑΟΚ, έβαλε 17 πόντους. Αυτός ο παίχτης αυτή τη χρονική στιγμή νομίζω ότι είναι ο καλύτερος του ελληνικού πρωταθλήματος και το λέω με μεγάλη σιγουριά, είναι καλύτερος και από τους παίχτες των δύο αιωνίων, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Είναι ασταμάτητος και μάλιστα είναι ασταμάτητος από πέρσι αν θυμηθούμε τις εμφανίσεις που έκανε. Αλλά τη νίκη την χάρισε ο Ταϊρή, που στα τελευταία δευτερόλεπτα ευτόχισε στις βολές που του κάνανε στο φάουλ, 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Σημαντική η βαθμή για τον ΠΑΟΚ, είναι φαβορή θυμίζουμε για την κατάκτηση του EuroCup. Φαβορή φυσικά είναι και η ομάδα του Άρη, που αύριο στις 8 η ώρα αντιμετωπίζει στο Αλεξάνδριο, στο Παλέντε Σπόρο όπως λέω εγώ, την Μπούργκος. Μην ξεχνάμε ότι αύριο στο γήπεδο θα είναι ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο καλύτερος όλων, ο Νίκος Γκάλης και φυσικά ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρη, ο κύριος Σιάο. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Άρη να κερδίσει όπως και ο ΠΑΟ. Κέρδισε και ο Ηρακλής σήμερα στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα. Μια ομάδα από τα Σκόπια που ανέβασε ένα περίεργο πανό. Δεν πειράζει. Αυτοί ανέβασαν το πανό, εμείς πήραμε τους βαθμούς.

Η Δέσποινα ζητάει πολύ ευγενικά ένα τραγούδι από τις Spice Girls. Θα ξεκινήσουμε μετά το δελτίο που θα έρθει να πει ο Τάσος στις 11 με ένα τραγούδι από το βρετανικό συγκρότημα, το γυναικείο συγκρότημα που κάποτε έσπαγε τα ταμεία. Και πριν φύγω θα σας πω ότι την ταινία «Τη Λάμψη» του Stanley Kubrick την ξέρετε όλοι, έτσι, με τον καταπληκτικό Jack Nicholson στο ρόλο του ψυχοπαθή. Το τσεκούρι με το οποίο σπάει την πόρτα βγαίνει σε δημοπρασία και ξεκινάει σε τιμή εκκίνησης τα 50.000 δολάρια και αναμένεται, λέει, να ξεπεράσει τις 200.000. Είδατε κάποια πράγματα, φανταστείτε να δουλεύατε στα στούντιο εκείνη την εποχή και να είχατε πάρει αναμνηστικό αυτό το τσεκούρι. Τώρα θα ήσασταν πλουσιότερος κατά 200.000 δολάρια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αύριο στις 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και σε 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν εργασίες του στρατηγικού διαλόγου με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις, την άμυνα, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Στη συνέχεια ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒ. Η παρέμβαση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις και πράσινες επενδύσεις. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα ζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόσθετη προσωρινή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα επιπλέον έσοδα που δημιουργεί ο πληθωρισμός να χρηματοδοτήσουν στοχευμένα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος και παράγει πραγματικά πλεονάσματα, ενώ χαρακτήρισε τη δημοσιονομική αντοχή εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Σημείωσε ακόμη ότι στον προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί οι παρεμβάσεις των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ursula von der Leyen μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ανά κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. 8 άτομα συνελήφθηκαν και 2 ακόμη να ζητούνται. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα έχει συστήσει από το 2021 συνολικά 25 εικονικές εταιρείες. Ως εγκέφαλοι εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 Ολλοδαποί, με τους 2 τελευταίους να διαφεύγουν. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι παρουσιαστής και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος καθώς και η σύζυγός του. Οι δυο τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος μετά τον εντοπισμό ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη λογιστές και επιχειρηματίες. Η Ρωσία ετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν, στο βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε, σημείωσε, τονίζοντας πως η Ουκρανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια των συμμάχων της, προκειμένου να αμυνθεί αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις. Νέος γύρος μαζικών κινητοποίησεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά το σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Σε εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι το Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό.

0: Μόνο για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους ολόκληρο τον κόσμο, σημαίνει το Ισραήλ εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Αντιδράσεις προκάλεσε πανόπανο αναρτήθηκε από οπαδούς MSD Σκοπίων στη διάρκεια του αγώνα με τον Ηρακλή για το FIBA Europe Cup. Απεικόνιζε χάρτη τη λεγόμενη Ενωμένη Μακεδονία, στον οποίο περιλαμβανόταν ελληνικά εδάφη, μεταξύ αυτών η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική. Στο πανό αναγραφόταν και το σύνθημα: Το ιερό σου όνομα θα το περασπιστούμε σε όλο τον κόσμο. Για το περιστατικό αναμένεται καταγγελία στη FIBA. Ο Ηρακλής πάντως κέρδισε τον αγώνα με 64-59. Δύσκολο βράδυ είχε ο ΠΑΟΚ στο Σαράγεβο, όμως κατάφερε τελικά να κερδίσει την Μπόσνα με 75-72 και να κάνει το 2-2 στο Euro Cup με πρωταγωνιστή τον Τζέντι Όσμαν. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
1: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Σας είπα πριν για τον 68χρονο που ήθελε να παρακολουθεί τις κινήσεις της 18χρονης φοιτήτριας στο σπίτι που της νίκιαζε και έβαλε μια κάμερα. Μετά, πώς να μην πάρουμε τον όρο ερωτική πόλη, όταν ένας 57χρονος ξεκίνησε από την Αθήνα, πήρε το αεροπλάνο για να έρθει στη Θεσσαλονίκη και κατά τη διάρκεια της πτήσης έβαλε στο κινητό του τηλέφωνο να βλέπει μια ερωτική ταινία. Όχι το Pretty Woman, όταν λέω ερωτική ταινία, εννοώ πορνό. Ενώ ήταν γεμάτο το αεροπλάνο και του κάνανε συστάσεις να κατεβάσει καταρχήν τον ήχο, αλλά και κατά δεύτερον να μην το βλέπει, όχι μόνο συνέχισε να βλέπει την ερωτική ταινία, προέβηκε σε άσεμνες κινήσεις, αυνανίστηκε, σας το λέω έτσι. Συνελήφθη ο άνθρωπος, ο 57χρονος, με το προσγείωση συνελήφθη κιόλας, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και ελπίζουμε να τιμωρηθεί.

Λόγω δουλειάς περπατάω την ημέρα περίπου 10 με 15.000 βήματα. Έχω γυρίσει όλη τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω βρει ούτε 20 λεπτό στον δρόμο. Ο Τζακ Περαντίν είπε να πάει μια βόλτα στο πάρκο στο Άρκανσο. Κοιτούσε κάτω καθώς περπατούσε και βρήκε ένα διαμάντι πολλών καρατίων, 6,03 καρατίων, το οποίο κοστίζει περίπου 250.000 δολάρια. Μια βόλτα στο πάρκο λοιπόν τον έκανε πλουσιότερο κατά 250.000 δολάρια. Ήτανε με παρέα μάλιστα και προηγούνταν οι φίλοι του της βόλτας, δεν κοίταξαν κάτω. Ο ίδιος του έκανε εντύπωση κάτι που έλαμπε, νόμιζε ότι είναι κάποιο σκουπίδι, έσκυψε να το πάρει να το πετάξει. Όταν το έπιασε στα χέρια του αυτό άρχισε να λάμπει στο φως του ήλιου και κατάλαβε ότι μπορεί να είναι κάτι πολύτιμο. Όταν το πήγε στο ανταλλακτήριο εκεί στο Άρκανσο για να δει τι είναι, έπαθαν όλοι πλάκα. Στην αρχή του είπανε ότι πρόκειται για έναν πολύτιμο λίθο και μπορεί να κοστίζει περίπου 10 με 15.000 ευρώ. Δεν τους πολύ εμπιστεύτηκε και καλά έκανε. Πήγε στη μεγαλύτερη πόλη από αυτή που ήταν κοντά στο μέρος που το βρήκε και του είπαν ότι έχει ένα θησαυρό στα χέρια του. Πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό για να το πουλήσει. Είναι μέσα στους 37.000 πιο πολύτιμους λίθους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην γη. 250.000 ευρώ θα είναι η αρχική τιμή πώλησης. Μπορεί να πιάσει πολλά περισσότερο. Ηθικό δίδαγμα, όταν περπατάτε, να κοιτάτε κάτω.

Όλοι θυμόμαστε ότι η Κρήτη δοκιμάστηκε από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών. Έπεσε πάρα πολύ νερό στο νησί. Δεκάδες χωράφια, εκτάσεις, μεγάλες καλλιέργειες έπαθαν μεγάλη ζημιά. Έχουν πλημμυρίσει τα πάντα. Μην ξεχνάμε ότι το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, γιατί σε λίγο έχουμε και τη συγκομιδή από τις ελιές, που η Κρήτη έχει πάρα πολλές ελιές. Έρχονται πληροφορίες ότι οι άνθρωποι που έχουν ζώα, οι δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές και δεν μπορούν να πάνε εύκολα για να ταΐσουν τα ζωντανά τους. Η κυβέρνηση έχει πει ότι θα ρίξει το βλέμμα της πάνω στο νησί και θα προσφέρει ό,τι χρειάζεται. Ήδη έχουν ανακοινηθεί κάποια μέτρα στήριξης. Είναι σε καλό δρόμο αυτή η υπόθεση. Το μόνο θετικό που βγήκε από τις βροχές αυτών των ημερών είναι ότι γέμισαν τα αποθέματα νερού. Μάλιστα σήμερα ο Άρης ο Παπαδογιάννης, ο διευθύνοντας σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, είπε ότι με τα συγκεκριμένα νούμερα σήμερα υπάρχει επάρκεια νερού μέχρι και το 2028. Τόσο πολύ νερό έπεσε στην Κρήτη. Οι επιστήμονες λένε βέβαια ότι είναι προτιμότερο να βρέχει περισσότερες μέρες και με λιγότερη ένταση για να προλαβαίνει το έδαφος να απορροφά το νερό και να γεμίζουν τα μυευτήρες νερού που έχουμε. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις όπου οι καταιγίδες είναι πάρα πολύ έντονες και σφοδρές, το νερό παρασύρεται και καταλήγει στη θάλασσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, μεν ήταν σφοδρές οι καταιγίδες, αλλά γέμισαν οι ταμιευτήρες με νερό μέχρι το 2028. Το μόνο θετικό. Το πρόβλημα βέβαια στην Ελλάδα με τη λειψιδρία παραμένει. Είμαστε οριακά. Κάτι έγινε πέρσι με τις βροχές που έπεσαν μέσα στο καλοκαίρι. Αναμένεται βέβαια το φθινόπωρο να δούμε αν θα συνεχιστούν οι βροχές. Για τον Οκτώβριο δεν τις περιμένουμε. Λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι ο πιο ζεστός Οκτώβριος που έχουμε δει. Μένει να δούμε αν θα βγουν σωστές προβλέψεις τους. Έρχεται ο Τάσος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμεση επιδότηση 95 εκατομμυρίων ευρώ στο ρεύμα της βιομηχανίας ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ με πρόσθετη στήριξη σε ενεργοβόρες επιχείρησης. Πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για νέα μέτρα στήριξη θα ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ πολιτιών στο επίκεντρο Άμυνα, Ενέργεια και Επενδύσεις. Νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος προανήγγειλε Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά και στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από το κύκλωμα πάτησε βάρος ΕΦΚΑ και Δημοσίου, εκτός συλλήψης 2 αναζητούμενοι και 25 εικονικές εταιρείες. Η Ρωσία προετοιμάζει να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Νέες μαζικές κινητοποιήσεις και επεισόδια στη Γαλλία για αστική βία κάνει λόγο η γαλλική κυβέρνηση. Συναγερμός ο Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους παγκοσμίως εν ώψη επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Πάνω με χάρτη της Ενωμένης Μακεδονίας στον αγώνα μπάσκετ MZT Σκοπίων Ηρακλής, καταγγελία στη FIBA για το περιστατικό, νικητής ο Ηρακλής από το μάτς. Δεύτερη νίκη στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ, 75-72 την Πόσνα στο Σαράγεβο. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 12.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, λέει ο σοφός ελληνικός λαός. Όμως οι σημερινοί συλληφθέντες για πάτη κατά του ΕΦΚΑ χαίρονταν για 5 συνεχόμενα χρόνια. Τόσα ήταν τα χρόνια που έκλεβαν το ελληνικό δημόσιο. Έφτιαχναν εταιρείες με οικονομικά στοιχεία των λεγόμενων αχυράνθρωπων, δηλαδή ανθρώπων είτε άστεγων είτε ανθρώπων που είχαν μεγάλη οικονομική ανάγκη και τους δίνανε 500 ευρώ και βάζαν την υπογραφή τους και τα οικονομικά τους στοιχεία σε εταιρείες, τις οποίες τις λειτουργούσαν για κάποια χρόνια, δεν πλήρωναν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές και όταν ερχόταν ο λογαριασμός και ήταν πάρα πολύ μεγάλος, τις έκλειναν και έτσι ζημιώνονταν το ελληνικό κράτος. 5 εκατομμύρια ήταν η ζημιά. Η δίωξη οικονομικού εγκλήματος παρακολουθούσε τους εμπλεκόμενους για περισσότερο από ένα χρόνο. Συνελήφθη ένας αρχηγός κόμματος, ελληνικού κόμματος, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Βουλή το συγκεκριμένο κόμμα, είναι και γνωστός τηλεπαρουσιαστής εκπομπών αμφιβόλου ποιότητας σε αθηναϊκό κανάλι. Συνελήφθη και η σύζυγός του για απάτη προς το δημόσιο. 10 συνολικά οι συλλήψεις, 2 διαφεύγουνε. Είναι αλλοδαποί, δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Το κύκλωμα λειτουργούσε ως εξής. Έβρισκε ανθρώπους που είχαν ανάγκη ή ανθρώπους που δεν είχαν τη διανοητική ικανότητα για να καταλάβουν την κομπίνα που πάνε να στήσουν. Υπέγραφαν, ανοίγαν εταιρείες, φαινόταν ότι υπήρχε τζίρος, βγάζανε κέρδη, δεν αποδίδανε τις ασφαλιστικές εισφορές, μερικές φορές δεν αποδίδαν ούτε καν το ΦΠΑ, μαζεύονταν τα χρέη και όταν ερχόταν το κράτος να ζητήσει το λογαριασμό, αυτοί κλείναν τις εταιρείες, δηλώνανε πτώχευση και έτσι κυνηγούσαν τους ανθρώπους που είχαν βάλει τις υπογραφές τους και αυτοί κυκλοφορούσαν άνετοι, πλούσιοι και ωραίοι. Όμως, στη σύγχρονη εποχή που υπάρχουν όλα τα τεχνολογικά μέσα για να μπορέσει το ελληνικό κράτος να βρει τους απατεώνες, κάποια στιγμή ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα σε βάρος των συγκεκριμένων υπόπτων ήταν μια μεταφορά σε μια ελληνική τράπεζα. Χτύπησε αμέσως το καμπανάκι και άρχισαν να τους παρακολουθούν και δεν άρχισε η στιγμή που συνελήφθησαν.

Το αγκάλιασαν το μετρό προς την Καλαμαριά η Θεσσαλονικής και κυρίως οι κάτοικοι της Καλαμαριάς και των ανατολικών περιοχών. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία των ανθρώπων που έχουν ανέβει στο σειρμό, αλλά και η μείωση της κίνησης. Βγήκαν τα πρώτα επίσημα στοιχεία. Η κίνηση από ανατολικά προς το κέντρο και στις δυτικές περιοχές έχει μειωθεί κατά 3% σε πόσο? Ούτε ένα μήνα έχει που κυκλοφορεί το μετρό. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, οι κάτοικοι της Καλαμαριάς έχουν αφήσει το αυτοκίνητό τους παρκαρισμένο στα σπίτια τους, χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες, λένε ότι έχουν γλιτώσει χρόνο, γλιτώνουν περίπου, λέει, 20 λεπτά κάθε μέρα. Πολύ ενθαρρυντικό. Και μην ξεχνάμε πως είναι και φιλικό και προς την τσέπη τους, αλλά και προς το περιβάλλον. Με τις τιμές που έχει πάει η βενζίνη, τα 60 λεπτά που δίνουν για το μετρό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για να αντιμετωπίσουν την κρίση αυτή τη στιγμή. Και από το μετρό που το αγκάλιασε ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, πάμε σε πάρα πολύ διάσημους τραγουδιστές, TikTokers, μοντέλα, rappers, οι οποίοι διαφήμιζαν παράνομο τζόγο και έβγαζαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Συγκεκριμένα λοιπόν 18 πρόσωπα μηνύθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Τους ξέρετε όλους, είναι πάρα πολύ διάσημοι αυτοί οι 18. Έπαιρναν πολλές χιλιάδες ευρώ για να ανεβάζουν στα κοινωνικά δίκτυά τους βίντεο που λένε ότι παίζουν αυτά τα συγκεκριμένα παιχνίδια και βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Το κοινό που τους ακολουθούσε φαίνεται πως τους πίστευε, έμπαινε, έβαζε τα ωραία του τα λεφτά, τα έχανε και αυτοί κερδίζανε χιλιάδες ευρώ. Έκανε δήλωση και ο υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης, είπε πλέον πως το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Πάρα πολύ σημαντική η δήλωση του κυρίου Πιερακάκη. Το να είσαι διάσημος και να έχεις πάρα πολλούς ακολούθους, followers που λένε οι νέοι, και να δίνεις συστάσεις, να προωθείς τον κόσμο, να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή, στη συγκεκριμένη περίπτωση να πάει να βάλει τα ωραία του τα λεφτάκια κάπου, έχει ευθύνη. Πάρα πολύ σωστή κίνηση να μηνυθούν αυτοί οι 18, να γίνει παράδειγμα προς όλους και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.

Για να δείτε τι καταπληκτικούς ηχολήπτες έχουμε εδώ στον 102, μου είπε μια πληροφορία ο Φάνης ότι ο Μάικλ Κιουανούκα, που μόλις ακούσαμε τραγούδι του, στην ηλικία των 39 ετών, τώρα το Σεπτέμβριο, έπαθε εγκεφαλικό και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρό. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο και να υποβληθεί και σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Πέρασε μήνες στην εντατική, λέει, και σε κέντρα αποκατάστασης. Αυτή τη στιγμή είναι καλά στην υγεία του. Αλλά μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ η ηλικία του, 39 ετών. Είχε υψηλή αρτηριακή πίεση, δεν πήγε ποτέ να την κοιτάξει σε γιατρό και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Φτάσαμε στο τέλος σήμερα. Η νυχτερινή βάρδια ανανεώνει το ραντεβού της για αύριο λίγο μετά τις 10. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο για τον έκτρο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αύριο στις 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και σε 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν εργασίες του στρατηγικού διαλόγου με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις, την άμυνα, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒ. Η παρέμβαση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις και πράσινες επενδύσεις. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα ζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόσθετη προσωρινή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα επιπλέον έσοδα που δημιουργεί ο πληθωρισμός να χρηματοδοτήσουν στοχευμένα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος και παράγει πραγματικά πλεονάσματα, ενώ χαρακτήρισε τη δημοσιονομική αντοχή εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Σημείωσε ακόμη ότι στον προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί παρεμβάσεις των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ursula von der Leyen, μιλώντας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ανά κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη, με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάθρωσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. 8 άτομα συνελήφθησαν και 2 ακόμα αναζητούνται. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα έχει συστήσει από το 2021 συνολικά 25 εικονικές εταιρείες. Ως εγκέφαλοι εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 Ολλοδαποί, με τους 2 τελευταίους να διαφεύγουν. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Οι 2 τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος μετά τον εντοπισμό ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη λογιστές και επιχειρηματίες. Η Ρωσία ετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στο βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε, σημείωσε, τονίζοντας πως η Ουκρανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια των συμμάχων της, προκειμένου να αμυνθεί αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις. Νέος γύρος μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά το σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειρομοβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Στις εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι το Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρο τον κόσμο σημαίνει το Ισραήλ εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Αντιδράσεις προκάλεσε πανό που αναρτήθηκε από παδούς της μεζετές Σκοπίων στη διάρκεια του αγώνα με τον Ηρακλή για το FIBA Europa Cup. Απεικόνιζε χάρτη της λεγόμενης Ενωμένης Μακεδονίας, στον οποίο περιλαμβανόταν ελληνικά εδάφη, μεταξύ αυτών η Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική. Στο πανό αναγραφόταν και το σύνθημα «Το ιερό σου όνομα θα το περασπιστούμε σε όλο τον κόσμο». Για το περιστατικό αναμένεται καταγγελία στη FIBA. Ο Ηρακλής πάντως κέρδισε τον αγώνα με 64-59. Το 2-2 στο EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ επικρατώντας με 75-72 της Μπόσνας στο Σαράγεβο. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων στο φινάλε με κορυφαίο του Ζεντίο Όσμαν που πέτυχε 17 πόντους. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σε νοιάζει, δεν πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν.